98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Sooner or later, all the peoples of the world will have to discover a way to live together in peace and thereby transform this pending cosmic energy.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

ξεκίνησε για να φέρει την ελπίδα. Για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για την αξιοκρατία, για την αποκατάσταση θεσμών στη χώρα και κυρίως του κράτους δικαίου. Αλλά πριν καν προλάβει να συμπληρώσει το πρώτο κατοστάρι στο μαραθώνιο της πολιτικής, η ελπίδα δεν ξέρω αν κάηκε ή καίγεται, σίγουρα όμως μαραίνεται. Διότι όταν έχεις δύο ηχηρές αποχωρήσεις και οι δύο μάλιστα από την Κρήτη, η δε μία από τις δύο από τα πιο προβεβλημένα στελέχη που σε έχουν στηρίξει, όσο δεν πάει και στον αγώνα τον προσωπικό σου για την αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από την τραγωδία των Ντεμπών, αλλά και στον γενικότερο πολιτικό αγώνα που αποφάσισες να ξεκινήσεις, δικαίως, αδίκως, σωστά ή λανθασμένο, καθένας έχει την άποψή του, περιορέξεως κολοκυθόπιτα, ακόμη και αν αυτή είναι πολιτική, μιλάμε για την κυρία Μαρία Καριστιανού. Όταν λοιπόν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που σε έχει στηρίξει σε όλα τα επίπεδα δεν αποχωρεί απλά, αποχωρεί με, όπως λέγει ένας πολιτικός, με κρότο και καταγγέλει πρακτικές που σίγουρα δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία ενός κινήματος που στείνεται από τα κάτω, αλλά ταιριάζουν στη φιλοσοφία μιας βαθιά συντηρητικής παράταξης με μια ομάδα ενός στενού πυρήνα φίλων, κολλητών ή δεν ξέρω τι άλλο, και της ηγέτιδος που θεωρεί τέλος πάντων τι είναι ηγέτης, να λέει ναι ή όχι στις προτάσεις που τις κάνουν οι 4-5 που βρίσκονται στο πλάι της. Αυτό περιέγραψε ο Βασίλης Κοκοτσάκης σήμερα το πρωί, και με την περιγραφή αυτόν και όχι μόνο τα βρότηξε και έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ζητώντας μάλιστα σε μια ομολογουμένως πολύ έτσι ειλικρινή στάση και θέση με παρησία, ζητώντας και συγγνώμη που παρέσυρε με την πολιτική του τοποθέτηση φίλους γνωστούς, τους έπεισε να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και τους ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό, αποχωρώντας από την προσπάθεια για την οποία τους είχε καλέσει να συμβάλλουν και εκείνοι από την πλευρά τους ο καθένας.

Λέει πολλά ο κύριος Κοτσάκης, έκανε δύο ανακοινώσεις σήμερα. Μία από την προσωπική του σελίδα και μία δεύτερη, ως όφιλε, στο κομματικό όργανο του οποίου ήταν μέλος, δηλαδή της περιφερειακής οργάνωσης πολιτών Κρήτης που αυτοοργανώθηκαν για τη στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος υπό την Μαρία Καριστιανού. Και σε αυτή τη δεύτερη ανακοίνωση νομίζω ότι περιγράφει και δεν αφήνει καμία παρερμηνία, περιγράφει με αναλυτικό τρόπο τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί από το κόμμα.

Πίστεψα, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, σε ένα κίνημα που δεν θα άνοιγε σε πρόσωπα, δεν θα διοικούνταν από αυλές και αυλικούς, δεν θα λειτουργούσε με όρους μηχανισμών, αποκλείοντας τις φράξεις και τους κολλητούς. Πίστεψα σε ένα κίνημα που δεν θα αναπαρήγαγε τις παθογένειες που για δεκαετίες οδήγησαν τους πολίτες στην αποστροφή απέναντι στην πολιτική. Δυστυχώς, όπως όσο περνούσε ο χρόνος, διαπίστωνα άλλο ένα και περισσότερο ότι η πορεία που ακολουθείται απέχει ουσιωδώς από εκείνη που εξαγγέλθηκε. Από την πρώτη στιγμή επισημάνθηκαν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, υποβλήθηκαν προτάσεις, κατατέθηκαν σχέδια, διατυπώθηκαν προβληματισμοί, ζητήθηκαν συναντήσεις και διευκρινήσεις, όχι από διάθεση αντιπαράθεσης, αλλά από αίσθηση ευθύνης. Γιατί κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία. Και όμως παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και παρεμβάσεις, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό, πολιτικό ή άλλο θέμα. Ποτέ, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, δεν έγινε προσπάθεια να αφουγκραστεί η ιδιότυπη ηγεσία τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά ξεφύτρωναν θέσεις και απόψεις που εξέφραζαν μόνο τους ομιλούντες και ουδέποτε την όποια λαϊκή βάση ή κάποιο συλλογικό όργανο. Δεν υπήρξε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, συλλογική επεξεργασία για κανένα θέμα και διαμορφώθηκε ένα σταδιακά ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας. Η Μαρία Καριστιανού, λέει ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε. Ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη σημειώνει ότι συντάχθηκε χωρίς συλλογικές διαδικασίες. Το καταστατικό προαναγγέλλεται στα μέλη του κόμματος ότι θα συνταχθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το ολοκληρωμένο εθνικό οργανωτικό σχέδιο που κατατέθηκε από το αρμόδιο οργανωτικό τμήμα αγνοήθηκε για χάρη ενός συγκεντρωτικού μοντέλου αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι λοιπόν, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Και το χειρότερο, αντί λέει να συζητούμε για θεσμούς, διαδικασίες και συμμετοχή, άρχισαν να εμφανίζονται λογικές μηχανισμών, εσωτερικών ισορροπιών, προσωπικών επιρροών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών. Μια κατάσταση που όχι απλώς δεν θυμίζει κίνημα πολιτών, αλλά θυμίζει ακριβώς εκείνο το πολιτικό μοντέλο που υποτίθεται, επιχειρούσαμε, λέει ο κ. Κοκοτσάκης, να υπερβούμε.

Επειδή λέει δεν μπορώ να σιωπήσω απέναντι σε αυτή την εικόνα, απέναντι σε αυτή την κατάσταση και να σιωπήσω απέναντι σε ανθρώπους που εργάστηκαν ανιδιοτελώς και αισθάνονται σήμερα απογοήτευση, τους οφείλω την αλήθεια όπως τους όφειλα την αλήθεια από την πρώτη ημέρα.

Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη ηχηρή αποχώρηση. Έχουν αποχωρήσει και άλλα στελέχη. Για να είμαστε δίκαιοι. Τα οποία δεν ήταν τόσο προβεβλημένα. Για μας εδώ, για την Κρήτη, είχε ένα ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι ο κύριος Κογουτσάκης έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Είναι ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, ήταν στέλεχος και της περιφερειακής οργάνωσης πολιτών Κρήτης. Ήταν ένας από τους ανθρώπους, ο συντονιστής ουσιαστικά του κόμματος στην Κρήτη. Και αυτό, όπως θα αντιλαμβάνεστε, μαζί και με την τεχνική του ιδιότητα, με την ανάμειξή του στην υπόθεση διερεύνησης των αιτίων που οδήγησαν στην μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την σύγκρουση, τη μοιραία σύγκρουση με το δυστύχημα στα Τέμπη, είναι από τα πρόσωπα λοιπόν που είναι αρκετά γνωστά και πέρα από την Κρήτη. Αλλά δεν είναι μόνος, διότι ήρθε και δεύτερη μέσα στην ίδια μέρα, με απόσταση λίγων ωρών, αποχώρηση από ένα άλλο επίσης γνωστό πολιτικό πρόσωπο, τον τέραρχο εν αποστρατεία, αυτοδιοικητικό, τον Θανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος λίγο νωρίτερα σήμερα στον Κώστα Σιλιγάρδο είπε και τους λόγους, αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους ο ίδιος παραιτείται. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε σε γενικές γραμμές αυτά που υποστήριξε στις ανακοινώσεις του, τις δύο ανακοινώσεις του, ο κύριος Κογουτσάκης.

Γιατί τι λέει ο κ. Παπα-Νικολάου, λέει ότι ενώ ξεκίνησε να καταθέτει και αυτός προτάσεις, κυρίως για τον τομέα που τέλος πάντων έχει μεγαλύτερη εμπειρία και σχέση τα εθνικά θέματα, διαπίστωσε ότι στην πορεία οι θέσεις διαμορφώνονταν από μια συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα Νίκη και όχι μέσω διαδικασιών στις οποίες συμμετείχε ευρύτερα η βάση των πολιτών.

0: Για πάμε σε αυτό το σημείο έτσι να πάρουμε μια γεύση των όσων είπε πριν από λίγο στην προηγούμενη ζώνη με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Λιγάρδο. Τι είπε ο κ. Παπα-Νικολάου, τους λόγους δηλαδή που τον οδήγησαν σε αυτή την παρέτηση αποχώρηση.
1: Πρώτη στην ανακοίνωση του κόμματος της κ. Χαριστιανού μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
2: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Χαριστιανού. Βέβαια, το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καρυθιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καρυθιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει νομίζω σε προηγούμενο διάστημα.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση.
0: Λοιπόν, πήρα μια γεύση του κλίματος που επικρατούσε και επικρατεί στο κόμμα της κυρίας Καρυθιανού. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει επίσημη αντίδραση από το πρωί, τις 9 το πρωί. Έχει γίνει η παρέτηση του κυρίου Κοκοτσάκη, μία ώρα αργότερα η παρέτηση του κυρίου Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίδραση από την κυρία Καρυθιανού. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πως η ίδια, τέλος πάντων, ή μέσω διαρροών ή με οποιοδήποτε τρόπο επιλεγεί, θα τοποθετηθεί για την παρέτηση κυρίως του κυρίου Κοκοτσάκη, γιατί ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει και τις βαρύτερες καταγγελίες. Με αφορμή την αποχώρησή του και τι οδήγησε ουσιαστικά στην έξοδό του σε αυτά τα πρώτα μόλις βήματα του νέου πολιτικού αυτού φορέα. Έξοδος λοιπόν για τον κύριο Κοκοτσάκη, τον κύριο Παπα-Νικολάου από το κόμμα Καρυθιανού. Δεν ξέρω, κάτι ψήνεται για να έχουμε έξοδο και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κρατήσω αυτό το κάτι ψήνεται που λέμε, όχι την εκπομπή, πολιτικά, ναι. Για τον κύριο Αβραμόπουλο. Από πού να το πιάσεις, από πού να το αφήσεις. Έκανε δώσει μια συνέντευξη σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος για να μας πει, λέει, ότι η ιστορία της εμπλοκής του είναι μια μπούρδα, έτσι το χαρακτήρισε, αλλά είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Αβραμόπουλος. Πολύ ενδιαφέρον. Για να αντιληφθείτε πώς αντιλαμβάνεται η καθεστικία πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Και ο Σαββανόπουλος είναι πολιτικό όν τα τελευταία 40 χρόνια, ενεργός πολιτικός πρωταγωνιστής τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα, με διάφορους τρόπους κτλ. Ναι. Πώς αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους εντός αυτού του πολιτικού περιβάλλοντος. είναι κάτι υπέρτατο. Κάτι πάνω από άλλους, όχι από όλους, πάνω από άλλους. Γιατί και από εκείνον υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πάνω και από εκείνον. Εκείνος θεωρεί ότι είναι πιο πάνω από τους άλλους. Οι άλλοι είμαστε εμείς. Γιατί τι λέει ο κύριος Αβραμόπουλος? Τι ωραίο είπε, πέρα από το ότι η ανάμειξή του, δηλαδή το γεγονός ότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του, ανοίγουμε παρένθεση, πείτε πού αλλού θα έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο υποσύλληψη δράστης, γιατί περί αυτού πρόκειται, να δίνει συνεντεύξεις. Έχουμε έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον κύριο Αβραμόπουλο και ο ίδιος έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια και δίνει συνεντεύξεις. Το ένταλμα σύλληψης είναι από τις βελικές αρχές. Προφανώς, γιατί διατηρεί ακόμη, για και μόνο λόγο το κάνει αυτό. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αν για εμάς είχαν ασκήσει, είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, όχι στα κανάλια. Δεν τολμούσαμε από το σπίτι μέχρι να έρθει το περιπολικό μας μαζέψει. Αν δεν πηγαίναμε αυτοβούλος, όπως θα οφείλαμε να πάμε αυτοβούλος, να μην βάζουμε και στα έξοδα το δημόσιο, να προσέλθουμε στο αστυνομικό τμήμα. Ένα μόνο στοιχείο μας διαφοροποιεί από τον κύριο Αβραμόπουλο και τον κάθε κύριο Αβραμόπουλο. Η ασυλία του. Αν για οποιοδήποτε άλλον είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σήμερα δεν θα στεκόταν με θράσος μπροστά στις κάμερες να μιλάει για μπούρδες. Αλλά αυτό είναι μια οπτική, γιατί μπορεί ο κύριος Αβραμόπουλος να έχει και δίκιο στο τέλος της γραφής. Δηλαδή όντως να μην είναι σοβαρή η ανάμειξή του. Παρά το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί, παρά τις πληροφορίες που τον εμφανίζουν πλέον να έχουν διαπιστωθεί και στοιχεία συμπληρωματικά για την ανάμειξή του στο Qatar Gate, κρατήστε το αυτό. Μας είπε ο κύριος Αβραμόπουλος όμως κάτι το οποίο όμως θεωρούμε ακόμη πιο σοβαρό, ακόμη και από την επιλογή του να εμφανίζεται ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ότι δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Είναι δήλωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Ακριβώς αυτό το απόσπασμα του κυρίου Αβραμόπουλου είναι λίγα δευτερόλεπτα. Δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Για να ακούσουμε.
3: Τώρα θα πάμε το εξής. Η αντίδραση, η διαχείριση του πολιτικού ζητήματος από το κόμμα σας σας καλύπτει?
4: Απόλυτα.
3: Γιατί εγώ είδα να τηρούνται αποστάσεις. Διακριτικές αποστάσεις. Τα λένε ο κύριος Αβραμόπουλος, τον τιμά που λέει ότι.
4: Άρα πρέπει να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος. Να τα πει ο ίδιος. Λένε.
3: Τον τιμά, τον σεβόμαστε.
4: Έτσι, ο κύριος Μαρινάκης αυτό είπε χθες. Να σας πω κάτι. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό?
3: Ρωτάω.
4: Διότι από την ώρα που εγώ ζητάω να πάω στην Επιτροπή Διοντολογίας και να τους απαντήσω,
3: ναι.
4: Εκεί θα μου κάνουν τις ερωτήσεις, θα μου τις κάνουν πιο συγκεκριμένα.
3: Επομένως εσείς θα είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές?
4: Αυτό το δούμε. Αυτό το δούμε.
3: Γιατί να το δούμε?
4: Είναι νωρίς να μιλήσουμε για τα ιστορικά πολιτικά.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα. Λέτε.
4: Εγώ, προσέξτε.
3: Θα είναι δική σας απόφαση.
4: Αυτή τη συγκυρία.
3: Κάτσε μου αν το λέει με δική του απόφαση. Ή το λέει γενικότερα.
4: Τι θα κάνω
3: εγώ. Το λέτε ως δική σας απόφαση αυτό.
4: Προσέξτε. Το δικό μου, το τι θα κάνω εγώ, είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εκλέγομαι τα τελευταία, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πόσα εκλέγομαι. Και αν κρίνω ότι θα πρέπει να κατέβω, θα κατέβω.
3: Αυτό λέει.
4: Αλλά
3: θέλει.
4: Αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό το είχατε και πριν την υπόθεση αυτή, αυτή τη σκέψη.
4: Δεν έχω συζητήσει το θέμα εγώ.
3: Mm-hmm.
4: Εγώ είμαι στην πολιτική, είμαι αυτή τη στιγμή βουλευτής.
3: Γιατί το λέτε? Ναι. Γιατί όταν το
4: και
3: λέτε.
4: Γιατί να μην είμαι
3: αυτή τη χρονική στιγμή.
4: Να βοηθήσω.
3: Κάπως το συνδέει ο καθένας εύλογα.
4: Με
3: αυτό.
4: Μα δεν υπάρχει αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο?
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
4: Και όχι και με στοιχεία. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Απολογούμε. Προφανώς.
4: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι.
3: Mm-hmm.
4: Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Mm-hmm. Είναι έγγραφα.
3: Επομένως θα είναι, δική σας απόφαση αν θα είστε υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές.
4: Για μένα θα το συζητήσω.
3: Γιατί φοβάστε μη δεν εκλεγεί.
4: Θα το συζητήσω.
3: Αλλά αυτή είναι η βαρέθηκατε.
4: Όχι.
3: Έχει 100 χρόνια σου λέει.
4: Να σας πω.
3: Τότε μπορεί να είστε με κάποιον άλλον υποψήφιο.
4: Όχι.
3: Ποιον άλλον?
4: Δεν ξέρω. Είναι πονηρός.
3: Ποιον άλλος? Βλέπετε τι λέει ο Παυλόπουλος.
4: Είναι πονηρός.
3: Είναι πονηρός.
4: Είναι και έξυπνος.
3: Από την Ηλία είναι.
4: Όχι, είναι από την Πράβο.
3: Την Ηλία
4: είναι και έξυπνος. Είναι και έξυπνος και πονηρός.
3: Αυτό δεν είναι καλή μίξη. Αυτά τα δύο μαζί.
0: Λοιπόν, σε κανένα κερατά. Τόσο απλά. Πώς αλλιώς θα σου το πούνε, ρε παιδί μου. Δεν απολογούμαστε. Πήγαινε να το πει, το μάζεψε ο Τσανόπουλος, ότι εγώ θα κρυθώ από τους πολίτες. Αυτό πήγε να πει, ρε παιδί μου. Αυτό. Φύσε τώρα τα υπόλοιπα. Μα όταν τον καλεί η δικαιοσύνη, η Βελγική, να προσέλθει για να καταθέσει, αρνείται δύο φορές ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί να μην έχει το θράσος μετά να πει ότι δεν απολογούμε και σε κανένα κερατά. Επαναλαμβάνω, μπορεί αυτά που λέει να ισχύουν. Αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη δικαιοσύνη πρώτα. Όλο αυτό που ο ίδιος περιγράφει. Το δεν απολογούμε σε κανένα κερατά. Δεν ξέρω σε ποιο πάει. Πάει στον κύριο Μητσοτάκη για το αν θα είναι σε ψηφοδέλτια. Πάει στη δικαιοσύνη. Δεν σας απολογούμε. Και δεν πρόκειται να έρθω να σας πω τίποτα. Πάει στους ίδιους τους πολίτες. Πάει στους δημοσιογράφους. Σε τι απ' όλα πάει. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι πάει από λίγο σε όλους. Για να εξυπηρετηθούν και όλοι. Γιατί αυτό είναι το DNA που έχει διαμορφωθεί στα 100 χρόνια που λέει ο κύριος Σταυρομόπουλος ανάμιξής του με την πολιτική. Και δεν είναι ο μόνος, εκείνη το θέμα. Αυτή η ιδιοσυγκρασία που έχει αναπτυχθεί, έχει καλλιεργηθεί, δεν είναι μόνο αποκλειστικό προνόμιο του κυρίου Αβραμόπουλου. Υπάρχει σε σημαντική μερίδα του πολιτικού προσωπικού της χώρας και όσο περισσότερα κοινοβουλευτικά ένσημα έχει κολλήσει, είπα σε τόσο πολιτικά ένσημα από διάφορες θέσεις, τόσο πιο εδρεωμένη είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία.

0: επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Μία ακόμη υπόθεση που ταλαιπωρεί το Μέγαρο Μαξίμου και ενδεχομένως να έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό. Ως εκτίμηση το λέμε και με τον τρόπο που ο κ. Αβραμόπουλος τοποθετείται δημόσια για την ανάμειξη εμπλοκή του και φυσικά τις εκκρεμότητες πλέον που έχει με την βελγική δικαιοσύνη και το πώς θα το διαχειριστεί, μιας και πλησιάζουν και προς εκλογές, το Μέγαρο Μαξίμου σε σχέση με την υποψηφιότητά του εκ νέου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα και πάμε με αφορμή την χθεσινή τροπολογία που έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί με την αποκατάσταση ουσιαστικά όχι απλά μιας αδικίας, μιας τεράστιας παρανομίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, μιας παράνομης πρακτικής που επί σειρά ετών ασκούσαν οι τράπεζες με τον παράνομο τοκισμό έτσι όπως οι ίδιες είχαν μεθοδεύσει, με την ανοχή φυσικά της κυβέρνησης και της τωρινής και της προηγούμενης, είμαστε ακριβείς. Είχαν λοιπόν μεθοδεύσει τον παράνομο τοκισμό των δανείων. Λέγαμε και χθες ότι ο κ. Κερακάκης παρουσίασε ούτε λίγο ούτε πολύ την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου σαν κυβερνητική πρωτοβουλία. Έδωσε δηλαδή την αίσθηση χθες κατά την προαναγγελία της τροπολογίας ότι είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση φέρνει προς επίλυση του ζητήματος ανακουφίζοντας χιλιάδες δανειολήπτες. Σαν να προσπερνάει το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να εφαρμόσει χωρίς δεύτερη συζήτηση την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και τώρα αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε στην πράξη, μια ιδέα την είχαμε, η αλήθεια είναι, τι μελετούσε το Υπουργείο Οικονομικών που μας έλεγε ο κ. Πιερακάκης μέρες τώρα ότι μελετάμε επί της απόφασης του Αρείου Πάγου το πώς θα την εφαρμόσουμε με το βέλτιστο τρόπο. Και αντιλαμβανόμαστε σιγά σιγά τι εννοούσε ο κ. Πιερακάκης βέλτιστο τρόπο. Γιατί τι μαθαίνουμε μέσα στην τροπολογία? Ότι ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που θα καταβληθούν για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας θα προέλθει από τις δικές μας τσέπες. Δηλαδή, οι τράπεζες έκλεψαν, εμείς θα πληρώσουμε ξανά τα κλεμμένα των τραπεζών. Πάμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση με τον διακεγμένο νομικό, τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη. Καλησπέρα, κύριε Αργυριάδη. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω, είναι κάπου, φαντάζει κάτι υπερβολικό από αυτό που περιέγραψα, εισαγωγικά?
1: Τίποτα απολύτως.
0: Για δώστε μας λοιπόν.
1: Μάλιστα, η έκπληξη είναι μεγάλη, γιατί έτσι ακριβώς όπως αναφέρατε, βάλουμε τα πράγματα σε μια χρονική αλληλουχία. Ήρθε η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είπε ότι οι τράπεζες με 15 χρόνια παράνομα εκτοκίζουν τα δάνεια τα οποία είναι στο νόμο καρτέλι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφ' εξής έπρεπε να αλλάξουν τον τρόπο υπολογισμού και αναδρομικά θα έπρεπε να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες. Είτε να συμψηφίσουν ό,τι παραπάνω τους πήραν με το υπόλοιπο του δανείου, είτε να τα επιστρέψουν. Αυτό λοιπόν θα ήταν το λογικό. Άρχισε ένα γαϊτανάκι διαρών στα μέσα ενημέρωσης από τους σέρβισερς, οι οποίοι λέγανε ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν είναι ξεκάθαρη, δημιουργεί ερμηνευτικά ζητήματα και πάει λέγοντας. Την ίδια ώρα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ήταν ξεκάθαρη και κάθε ερμηνευτής του δικαίου έλεγε ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι σαφής, απλά πρέπει να εφαρμοστεί. Το λέω αυτό γιατί προφανώς υπήρξε μια μεθόδευση. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα περί δίθεν ασαφούς απόφασης κάπου αποσκοπούσαν. Mm-hmm. Που αποσκοπούσαν να έρθει ως απομηχανίστε ως η κυβέρνηση και να πει: OK, θα το λύσω το θέμα. Εφόσον υπάρχει ζήτημα ερμηνείας και οι τράπεζες εκουσίως δεν συμμορφώνονται, θα περάσω μια νομοθετική ρύθμιση για να εφέλθει η λύση του προβλήματος. Ποιο είναι όμως το θέμα? Η περιλάλητη λύση, όπως βγήκε αργά τα μεσάνυχτα χθες, αργά τη νύχτα χθες και δημοσίευε και αυτή η τροπολογία, τι στην ουσία λέει? Ναι μεν εφ' εξής θα πρέπει να εκτοκίζονται ορθά τα δάνεια, ναι μεν θα πρέπει να καλυφθεί ένα κόστος για το παρελθόν, αλλά αυτό το κόστος θα έρθει και να το πληρώσει όχι η τράπεζα, αυτός που παράνομα πήρε τα λεφτά και τα βάλε στην τσέπη του, αλλά ο Έλληνας προλογούμενος. Και λέει ότι 500 εκατομμύρια, μισό δις, θα φύγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε να αποζημιώσουν τις τράπεζες για να αποζημιώσουν με τη σειρά τους τους δανειολήπτες. Και μάλιστα έχει και κάτι ακόμα αυτή η ρύθμιση. Απαγορεύει δικαστικά, προσέξτε, αυτό και αν είναι προτάξιστο, όσοι ήδη εξοπλίσαν το δάνειό τους στον νόμο Κατσέλη ή όσοι χάσανε τη ρύθμιση στον νόμο Κατσέλη από τον παράνομο εκτοπισμό, τους απαγορεύει να στραφούν δικαστικά κατά των τραπεζών.
0: Φοβερό.
1: Αυτό είναι προτάξιστο.
0: Δηλαδή, κύριε Αργυριάδη, ό,τι σου κλέψαμε, αφού πρόλαβες και αποπλήρωσες το δάνειο, πρόβλημά σου.
1: Τελείωσε. Ας πρόσεχες, και με τη βούλα του νόμου δεν μπορείς να πας δικαστικά, γιατί θα μπορούσε να κάνει αγωγή και να πει αγνωστή τους κατά πληθέντα, δεν έχουν, έχει γίνει αδικαιολογήτως πλουσιότερη τράπεζα, δεν έχει παραγραφεί η αξίωσή μου, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Και αυτό το δικαίωμα στο στερεί. Έχει ρητή διάταξη που λέει απαγορεύεται να τα διεκδικείς, να τα πάρεις πίσω. Για να σας πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το γεγονός ότι το κόστος είναι τεράστιο, τα 500 εκατομμύρια, να σας θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες έγινε χαμός με την πρωτοβουλία, με μια πρόταση του Πασόκ για 30 εκατομμύρια για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μέχρι 24 ετών, ναι.
1: Και λέγανε λεφτόδεντρα και πού θα βρεθούν τα λεφτά και... Μην πούμε τι. Τώρα μιλάμε για 500 εκατομμύρια, όχι για 30. Αν διαβάσετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, δεν επιβεβαιώνει καν τα 500 εκατομμύρια. Λέει ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτής της ρύθμισης είναι απροσδιόριστο. Το Γενικό Λογιστήριο δεν υπογράφει ότι είναι μόνο 500 εκατομμύρια αυτά που θα χρειαστεί να πληρώσουμε.
0: Άρα λέτε ότι θα πληρώσουμε...
1: Μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Αυτό που λέει... Εγώ διαβάζω τι λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει τροπολογία.
0: Αυτό συνδέεται, λέει, κύριε Αργυριάδη.
1: Το κόστος είναι απροσδιόριστο.
0: Συνδέεται με το εξής γεγονός, ότι οι ίδιες οι τράπεζες από το Φεβρουάριο, οπότε και έγινε γνωστή η απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν σημάνει συναγερμό ότι θα δεχτούν, και ήταν ένα θέμα το οποίο περιέγραφαν ότι μπαίνουν σε νέα δίνη οι τράπεζες, ότι θα δεχτούν ένα ισχυρό πλήγμα, διότι αυτή η απόφαση θα συσσωρεύσει ένα μεγάλο όγκο αποζημιώσεων για τους δανειολήπτες. Το ποσό των 500 εκατομμυρίων δεν είναι τέτοιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, διότι περιέγραφαν ένα βάρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τράπεζες μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τώρα που μας περιγράφετε εσείς, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν προσδιορίζει το ποσό, έρχεται να επιβεβαιώσει την αρχική εκτίμηση που ήδη οι τράπεζες κάνανε, ότι μιλάμε για αρκετά χρήματα που σίγουρα δεν είναι 500 εκατομμύρια.
1: Όλα αυτά τι καταδεικνύουν, ότι πολύ απλά μας κοροϊδεύουν και πολύ απλά για άλλη μια φορά, κοιτάξτε, οι τράπεζες δεν είναι κρατικές. Αν ήταν κρατικές πλέον, θα είχε μια λογική. Από τη μία τσέπη θα πήγαιναν στην άλλη. Εδώ πλέον οι τράπεζες έχουν ιδιώτες μετόχους, οι οποίοι παίρνουν υπερκέρδη, μοιράστηκαν 2 δισεκατομμύρια μερίσματα φέτος. Είναι το σύγχρονο Ελντοράντο, όλοι οι ξένοι επενδυτές ήταν αγοράσαν κοψοχρονιά τις ελληνικές τράπεζες και ήδη παίρνουν υψηλότερα μερίσματα για τις αποδόσεις τους. Και τώρα προσέξτε, δεν είναι μια ζημία που προκλήθηκε όπως την ανακεφαλαιοποίηση που κουρεύτηκαν τα ομόλογα. Mm-hmm. Δεν είναι μια ζημία που επειδή προκλήθηκε από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εύλογο να αποζημιωθούν. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο κάναν παράνομα επί χρόνια, λεφτά τα οποία εισέπραξαν παρανόμως και αχρωστήτως, και αυτά τα λεφτά αντί να τα επιστρέψουν αυτοί, θα τα επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι τραγικό. Σε καμιά σοβαρή χώρα στον κόσμο δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν έχει καμία σχέση με δικαιοσύνη, δεν έχει καμία σχέση με χρηματοπιστωτική σταθερότητα, γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι χρηματοπιστωτικά σταθερές, μοιράζουν υπερμερίσματα και υπερκέρδη. Δεν είναι δυνατόν για άλλη μια φορά να το πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας και να συνεχίζουν αυτές να μοιράζουν κέρδη.
0: Οι τράπεζες θα πληρώσουν ένα ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια maximum. Αυτοί έχουν πλάνο, έχουν οροφή. Αυτός που δεν έχει οροφή είναι το ελληνικό δημόσιο.
0: Άρα ουσιαστικά το ποσό είναι 700 εκατομμύρια, δηλαδή 500 που θα βάλουμε εμείς.
1: 700 εκατομμύρια σύμφωνα με την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών, ναι. Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γενικού Λογιστήριου.
0: Απροσδιόριστο.
1: Απροσδιόριστο.
0: Φοβερό. Η διαδικασία για τους ενεργούς δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που εξακολουθούν και χρωστούν, είναι ρυθμισμένοι στο νόμο ο Κατσέλη, για τα χρήματα που έχουν καταβάλει από το 2010, 11, 12, πότε και συνήθει το δάνειό τους, μέχρι σήμερα, θα γίνει μέσω συμψηφισμού ή μέσω επιστροφής χρημάτων? Αυτό ξεκαθαρίζεται στην τροπολογία.
1: Δεν το λέει η τροπολογία. Προφανώς θα γίνει με στην πρώτη φάση μέσω ψηφισμού. Δεν επιστρέφει κανείς χρήματα όταν έχει απέτηση. Θα συμψηφίσει τη διαφορά και τη διαφορά θα την πάρει από το κρατικό ταμείο. Και αυτό είναι εύλογο. Δεν επιστρέψει όταν εξακολουθείς να έχεις απέτηση από κάποιον άλλον. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει την λυπητερή. Και δυστυχώς την λυπητερή πάμε να την πληρώσουμε όλοι μας. Ξέρετε, έτσι όλοι κάνουν επιχειρήσεις μια χώρα.
0: Σωστά.
1: Να χρεώνουν παράνομα λεφτά και όταν τους πιάνουμε την κίτα στην πλάτη να το ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Όχι αυτός που έκλεψε. Ωραία πατέντα. Όμορφη κοινωνία, τραπεζικά πλασμένη.
0: Είναι φοβερό, διότι εδώ πρόκειται για μια πλέον πασιφανή κλοπή. Επιβεβαιώνεται και με την απόβαση του Αριουπάγου επί 15 χρόνια, 16, αν βάλουμε και το 2016. Συναπτά χρόνια γίνεται μια ξεκάθαρη κλοπή. Αυτό επιβεβαιώνεται. Και όταν έρχεται η ώρα της αποζημίωσης για τα κλοπημαία, ο λογαριασμός πάει στους πολίτες.
1: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Άρα... Αυτό είναι καινοφανή πράγματα. Δεν τα έχουμε ξαναδυνάσει. Και πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει και μου κάνει λίγο εντύπωση αν θέλετε και μπράβο σας το αναδεικνύετε. Δεν βλέπω ούτε τα μέσα ενημέρωση να το αναδεικνύουν στο βαθμό που θα έπρεπε, ούτε συνολικά το κομμάτι.
0: Εντάξει, τώρα μου ανοίγεται τώρα μεγάλη συζήτηση. Τώρα εμείς την έχουμε ξανακάνει εδώ πέρα. Πώς, δεν είναι εύκολο τώρα να ανοίξεις τώρα τόσες καταχωρήσεις από τράπεζες αυτού. Δύσκολα πράγματα ζητάτε τώρα, κύριε Αργυριάδη. Τώρα μεγάλες απαιτήσεις έχετε τώρα και εσείς τώρα. Εντάξει, είστε λίγο υπερβολικός, απαιτητικός, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει μια δυσκολιότητα, όπως λέω, εγώ συνηθίζω να λέω. Υπάρχει μια δυσκολιότητα, την αντιλαμβανόμαστε, αλλά πιστεύω ότι και οι πολίτες την αντιλαμβάνονται, αυτή την δυσκολιότητα, που όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή θα κληθούμε εμείς να πληρώσουμε τα κλεμμένα των τραπεζών για μία ακόμη φορά. Δεν είναι πρώτη. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι πρώτη.
1: Και σας ξαναλέω, όταν κουρέστηκαν τα μόλογα του ελληνικού δημοσίου και εξ αυτού του λόγου χάσαν οι τράπεζες, ως ένα βαθμό να το καταλάβω. Ως ένα βαθμό κι αυτό. Γιατί ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σοβαρές επιφυλάξεις. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σοβαρές επιφυλάξεις με τον τρόπο που έγινε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πριν 10 χρόνια. Τώρα πάμε σε δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση τι λέει? Ότι ενώ είμαστε θεωρητικά σε πελάγια ευτυχίας, έχουμε ανάπτυξη, έχουμε τεράστια υπερκέρδη, μοιράζουμε πολύ σοβαρά μερίσματα σε τρίτους και όλα πάνε καλά, τώρα που όλα πάνε καλά, την ζημία που προκαλείται από υπαιτιότητα των τραπεζών, προσέξτε, όχι από υπαιτιότητα του δημοσίου, αυτές παράνομα χρεώνανε τους δανειολήπτες. Δεν θα πληρώσουν οι τράπεζες τη ζημία, αλλά θα την πληρώσει ο ένας φορολογούμενος. Νομίζω ότι αυτά είναι καινοφανή πράγματα. Και την ίδια ώρα, όποιος τόσο καιρό πλήρωνε και ήταν συνεπής, την υγειά του βλάκα, δεν μπορεί να γυρίσει να διεκδικήσει τα λεφτά του πίσω. Είναι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω σε ποιο δικαιοκρατικό καθεστώς μπορούν αυτά να υπάρξουν. Υπό ποιο φίλτρο λογικής και υπό ποιο κράτος δικαίου όλα αυτά μπορούν να υπάρξουν.
0: Κύριε Αργυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Την βοήθεια
0: στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, νομικός με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο. Μόνοι τους στα κέρδη, μαζί στις ζημιές. Αυτό έγινε την περίοδο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τώρα έχουμε αλλάξει level. Με περάσει επίπεδο. Μόνοι τους τα κέρδη και στη λαμογιά και μόνοι μας στη χασούρα. Δηλαδή, το δηλαδή μας έχει περάσει πίστα και αλλάξει πίστα και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα, ας πούμε. Δεν υπάρχει κανένα, ξέρω εγώ, καμία, ρε παιδί μου, συστολή. Εσύ να το κάνουμε λίγο. Το νομιμοποιούν, νομοθετούν ότι δεν έχει δικαίωμα, λέει ο άλλος, μας έρθει καμία στραβή, με νόμο να μην διεκδικήσει εκείνος που έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή με τα κλεμμένα. Έχει πληρώσει μια και δύο φορές το δάνειο παραπάνω, αλλά τέλειωσε το φρόντισε, ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν 25 ετία, ήταν 10 ετία, 15 ετία το δάνειό του. Το πλήρωσε δηλαδή εγκαίρος, κύριος ο άλλος, αλλά διαπιστώνεται ότι αυτό το έκανε υπερδιωγκωμένα με τον παράνομο τον κισμό. Αφού το τέλειωσε την αποπληρωμή του δανείου, νομοθετώ ότι δεν έχεις δικαίωμα να διεκδικήσεις να σου επιστραφούν χρήματα. Ή, προσέξτε, ο παράνομος τοκισμός οδήγησε ουσιαστικά στο κοκκίνισμα των δανείων. Διότι ανέβαιναν συνέχεια οι δόσεις, δεν μπορούσε κάποια στιγμή ο άλλος να αποπληρώσει το δάνειο, έτσι έβγαινε εκτός της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, πάλι εξαιτίας του παράνομου τοκισμού, αν όχι όλα, για να είμαστε δίκοι, πολλά από τα δάνεια τέθηκαν εκτός επίσης εξαιτίας του παράνομου τοκισμού. Ούτε εκείνοι λοιπόν οι οποίοι επλήγησαν τον παράνομο τοκισμό θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πίσω τα κλεμμένα. Αυτό δεν είναι ερμηνεία, το περνάνε με νόμο, με τροπολογία, η χθεσινή. Όντως είναι απίστευτα πράγματα, πρωτοφανή, μια απροκάλυπτη στήριξη προστασία των τραπεζών και καλά κάνουν και προστατεύουν τις τράπεζες, αλλά εις βάρος των πολιτών. Και αυτό που περιγράψε ο κ. Αργυριάδης είναι μια επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια και πραγματικότητα, το γεγονός ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής αρνείται να προσδιορίσει το δημοσιονομικό κόστος. Γιατί ξέρει ότι δεν είναι μόνο 500 εκατομμύρια ευρώ. Διότι πώς ξαφνικά από τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2026 που βγήκαν στα κάγκελα οι τράπεζες και έλεγαν ότι η απόβαση του αρίου πάγου θα τις φέρει σε τέτοια οικονομικά δεινή θέση που θα θυμίσει περίοδο 2015-16, άρα θα δημιουργήσαν άνοιγμα κάποιων δισεκατομμυρίων ευρώ στους ισολογισμούς τους, ξαφνικά οι τράπεζες έριξαν τόνους. Δεν συγκλονίζεται το τραπεζικό σύστημα από την απόφαση του αρίου πάγου και διαμορφώνεται το κόστος από τη ζημιά, θα πληρώσουμε εμείς, μόλις τα 500 με 700 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, κάτι δεν κολλάει. Και απόδειξη του ότι κάτι δεν κολλάει είναι η άρνηση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής να συνυπογράψει το δημοσιονομικό κόστος που επιφέρει η τροπολογία, περιγράφοντάς το ως απροσδιόριστο. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένουμε στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κώστας, αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε στις εντάσεις και στις αντιδράσεις που υπάρχουν τις τελευταίες ημέρες από την περιοχή των Αθανάτων για τη δημιουργία της δομής μεταναστών στην περιοχή, στις πρώην εγκαταστάσεις Σκουλούδη. Και των κινήσεων που πλέον συντονίζονται από την πλευρά των κατοίκων έναντι της απόφασης που, όπως διαφαίνεται, υπάρχει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κόντρα και στην προχθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να μην υπερψηφίσει αυτή την επιλογή, να μην στηρίξει αυτή την επιλογή για τη δημιουργία δομής στην συγκεκριμένη περιοχή. Πάμε να συνομιλήσουμε με την νομική εκπρόσωπο των κατοικών για να δούμε ποια είναι τα νομικά βήματα που έχουν ακολουθηθεί και ενδεχομένως ποια ενδεχομένως μεσολαβήσουν από εδώ και πέρα. Χρειαστεί να μεσολαβήσουν από εδώ και πέρα. Την κυρία Χρύσα Καλέργη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλέργη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς διαχειρίζεστε νομικά την υπόθεση αυτή, δηλαδή σε τι επίπεδο καταθέτετε νομικά τις ενστάσεις και πού αποσκοπείτε και με ποια νομικά εργαλεία, βέβαια?
1: Ενημερώθηκα πρόσφατα, μάλιστα την Κυριακή συγκεκριμένα, από τους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής των Κοινοτήτων Σταυρακίων Αθανάτων, ότι επίκειται τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της απόφασης του Υπουργείου να υλοποιήσει την κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας, όπως διατείνεται 2-3 ημερών, κάτι το οποίο και αυτό αμφισβητείται αν θα εφαρμοστεί έτσι ακριβώς όπως έχει αναγγελθεί από το Υπουργείο αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα λειτουργήσει συγκεκριμένη δομή. Mm-hmm. Ζητούσαν την άμεση αντίδρασή μας, η οποία αποτυπώθηκε καταρχάς με τη μορφή εξώδικης διαμαρτυρίας παύλα όχλησης, mm-hmm. η οποία επιδόθηκε τη Δευτέρα καταρχάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα την παρέλαβε ο αντιδήμαρχος ο κύριος Τσατσάκης, και την Τρίτη το πρωί στον αρμόδιο υπάλληλο της περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου αύριο στις 12 η ώρα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο να διαβαστεί και να ακουστεί από τους νόμιμους εκπροσώπους της Συντονιστικής Επιτροπής. Mm-hmm. Σε αυτή την εξώδικη διαμαρτυρία αναφέρονται όλες οι θέσεις, οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί των κατοίκων της περιοχής σχετικά με τη χωροθέτηση στο παλιό εργοστάσιο Σκουλούδη αυτής της κλειστής δομής, τον τρόπο λειτουργίας της, τα εχέγγυα της ασφάλειας αυτής της λειτουργίας και της απρόσκοπτης συνέχειας τόσο της ζωής όσο και της διατήρησης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω οχλήσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες και στους mm-hmm. επισκέπτες αυτών των περιοχών. Δεν ξέρω αν έχει περιέλθει και στα χέρια σας το περιεχόμενο αυτής της εξώδικης διαμαρτυρίας. Εκφράζουν γενικότερα την αντίθεσή τους, παραθέτοντας και νομικά επιχειρήματα που έχουν να κάνουν καταρχάς με την νομιμότητα της λήψης αυτής της απόφασης, αναφερόντας με ποια κριτήρια λήφθηκε αυτή η απόφαση για να στεγάσει στο συγκεκριμένο κτίριο αυτή τη δομή, αν το κτίριο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τόσο πολεοδομικές όσο και προϋποθέσεις ασφαλείας τόσο των κατοίκων όσο και των φιλοξενούμενων μεταναστών παύλα προσφύγων mm-hmm. στη συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν ανησυχίες καθώς βρίσκεται 243 μέτρα μόνο απόσταση από την δασική περιοχή και με βάση το οικείο άστρο του Συντάγματος αλλά και το πρόσφατο ψήφισμα του 2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας απαγορεύεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους δομής κοντά και μέσα σε δασική περιοχή, ξεκινώντας από εκεί. Δεύτερον, δεν έχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον εκφωνηθεί κατάλληλη έρευνα από την πολεοδομία Ηρακλείου, προκειμένου να δούμε ότι πληρούνται και αυτές οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για την υρασφάλεια του συγκεκριμένου κτηρίου, όπως επίσης οι κάτοικοι εκφράζουν και τις ανησυχίες ότι ίσως αποτελέσει και ένα είδος υγειονομικής βόμβας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η συγκεκριμένη δομή για την περιοχή, ελλείψη των προϋποθέσεων φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
0: Το ερώτημα που...
1: Συνοπτικά.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Συνοπτικά αυτές είναι οι ανησυχίες όπως αποτυπώνονται τόσο γραπτός, mm-hmm. αλλά και όπως αναλύθηκαν διεξοδικά στο συμβούλιο που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 22 του μήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι, το ξέρετε και εσείς, το εξώδικο πέρα από την έννοια ότι έχει μια επίσημη, παίρνει μια επισημότητα mm-hmm. και ίσως μη θεσμικότητα η ενημέρωση σε εκείνο που παραλαμβάνει το εξώδικο, για πράγματα που θίγεται εκείνος ο οποίος αποστέλει το εξώδικο, επί της ουσίας νομικά δεν έχει κάποια άλλη ισχύ. Ενδεχομένως σε ένα δικαστήριο να μπορεί κάποιος να κάνει μια επίκληση ότι είχε ενημερωθεί για αυτό που ακολούθησε μέσω εξώδικου, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει άλλη ένομη ισχύ το εξώδικο. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν που προκύπτει αβίαστα είναι το εξής. Υπάρχουν και ποια είναι αυτά νομικά εργαλεία για να μπλοκάρουν οι κάτοικοι τη δομή από τη στιγμή, μιας και μας λέτε ότι αύριο θα βρεθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ναι. ο Περιφερειάρχης, δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή, έχει τοποθετηθεί πλέον υπέρ της δημιουργίας της δομής, αν και μέχρι πρότινος για τις υπόλοιπες λύσεις που είχαν προταθεί, είχε κρατήσει μια αρνητική στάση.
1: Το εξώδικο όντως δεν έχει κάποια αναγκαιότητα, στο πούμε, στην εφαρμογή νομικά. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος είδαμε ότι λειτουργήσε μαζί με την κοινή γνώμη ως μοχλός πίεσης, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο κατέληξε σε αρνητικό ψήφισμα, παρότι εξ αρχής η περιραίουσα ατμόσφαιρα έδειχνε ότι ίσως θα σόταν υπέρ. Και όμως είχαμε ανατροπή αυτής της πρόβλεψης, ας το πούμε έτσι, και καταλήξαμε σε ένα αρνητικό ψήφισμα. Εκεί στοχεύουν και αύριο οι κάτοικοι mm-hmm. και η Συντονιστική Επιτροπή αυτών των περιοχών. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αγώνα, και εφόσον χρειαστεί, βεβαίως και να απευθυνθούν στα αρμόδια δικαστήρια. Στα αρμόδια πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όπως το εκφράζουν και στην τελευταία παράγραφο του εξωδίκου.
0: Άρα κύριε Καλλιέργη, για παράδειγμα, εάν ακόμη κι αν, θα σας πω εγώ, αύριο γίνει η αναστροφή, όπως σημειώθηκε η αναστροφή της άποψης και θέσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γίνει η αναστροφή άποψης και θέσης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός, γιατί είναι γνωμοτικό χαρακτήρα έχουν, δεν έχουν κάποια άλλη δυνατότητα. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να επιμείνει. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι με ποια εργαλεία, αυτό σας ρωτώ για δεύτερη φορά να το κατανοήσουμε, με ποια εργαλεία νομικά θα μπορέσουν να μπλοκάρουν τη δημιουργία της δομής, με κάποια ασφαλιστικά μέτρα ενδεχομένως.
1: Σίγουρα το πρώτο εργαλείο είναι η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και η αναστολή εκτέλεσης αυτής της διοικητικής πράξης. Εξ αυτού του λόγου, σαν πρώτο βήμα, έχουμε ήδη κοινοποιήσει το εξώδικο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να πληροφορηθεί την πρόθεση της Συντονιστικής Επιτροπής να πράξει κάτι ανάλογο, εφόσον βρεθεί σε αυτή την αναγκαιότητα. Mm-hmm. Όπως επίσης σίγουρα πάντα είναι και ανοιχτή η πόρτα, στο πούμε, των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σε κάθε πολίτη και στη Συντονιστική Επιτροπή. Οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι, όπως έχουν αποδείξει και μέχρι σήμερα, να προχωρήσουν με κάθε νόμιμο μέσο για να προασπιστούν τα νόμιμα δικαιώματά τους αυτά που θεωρούν ότι θα προστατεύσουν τόσο τους ίδιους όσο και την περιοχή.
0: Τελευταίο ερώτημα, κυρία Καλλέργη, εσείς όσο έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση, με τα στοιχεία που έχετε προς το παρόν, μιας και όλα είναι πολύ, πολύ πρόημα ακόμη, για να είμαστε δίκαιοι και ακριβείς, είναι πολύ πρόημα, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σοβαρά νομικά κενά?
1: Εκφράζοντας την άποψη των κατοίκων και μελετώντας κάπως την υπόθεση, η οποία μπορώ να πω ότι αυτή η απόφαση, όπως εκφράζεται και στο εξώδικο, ας πούμε, προωθήθηκε λίγο εγκρυπτό, δηλαδή κάτι πληροφορήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να δημιουργηθεί μια τέτοια είδους δομή στην περιοχή και χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Οι ίδιοι μπήκαν στη διαδικασία να απευθυνθούν στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για να δουν αν πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις, τόσο στην πολεοδομία, όσο και στο δασαρχείο, στην πυροσβεστική. Και μάλιστα δεν έχουμε λάβει ακόμα απαντήσεις, ούτε το πόρισμα της Επιτροπής Πολεοδομίας, η οποία σήμερα μετέβει στο εργοστάσιο, το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, για να ελέγξει τυχόν αυτερευτίες, τυχόν εργασίες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς άδεια μικρής κλίμακας. Η ίδια η πυροσβεστική δεν έχει ακόμα στείλει κλιμάκιο για να δούμε αν όντως πληρεί τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας. Το δασαρχείο δεν μας έχει απαντήσει επίσημα αν υπόκειται σε κάποια εξαίρεση αυτού του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν επιτρέπει τη δημιουργία δομών σε μέρη που θεωρούνται δασικές περιοχές. Επομένως, θεωρούν κάτι που τούλοι αυτά οδηγούν σε ένα αποτέλεσμα στέρησης των νόμιμων προϋποθέσεων και των νομικών προϋποθέσεων δημιουργίας τέτοιας ψηφής δομής, η οποία δεν θα ήταν ασφαλής ούτε για τους ίδιους, αλλά ούτε και για τους ανθρώπους που πρόκειται να φιλοξενήσει. Και ζητούν βέβαια να γνωστοποιηθούν τα ανάλογα πορίσματα, όπως επίσης και η απάντηση, η επίσημη απάντηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απέναντι στο αρνητικό ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Όπως λέει και το ίδιο το ψήφισμα μέσα, αν το διαβάσετε, το Δημοτικό Συμβουλίο Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζει τον αυτοτελή θεσμικό του ρόλο. Θεωρεί ότι ναι μεν η δημιουργία μιας τέτοιας δομής αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου, όμως παράλληλα αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται στο πλαίσιο της αγαθής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, καθώς και στο πλαίσιο της συναπόφασης. Δεν ξέρουμε λοιπόν κατά πόσο θα υπάρχει ο σεβασμός αυτής της διαδικασίας συναπόφασης. Περιμένουμε τις εξελίξεις και αναλόγως αποφασιστούν οι επόμενες νομικές κινήσεις.
0: Να υποθέσω ότι αύριο θα δηλώσουν παράσταση πολιτικά πάντα.
1: Σωστά.
0: Οι κάτοικοι και ενδεχομένως και εσείς ενδεχομένως για να εκπροσωπήσετε.
1: Σωστά.
0: Νομικά. Μάλιστα. Άρα θα έχουμε πολλά περισσότερα από αύριο και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε. Και ενδεχομένως να δούμε αν θα επανεξετάσει και τη στάση, θέση της η περιφερειακή αρχή. Κυρία Καλλέργη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων, η κυρία Χρυσά Καλλέργη, με αφορμή το πρώτο νομικό βήμα που έχει γίνει, με μια απλή εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία, και από εκεί και πέρα βέβαια την προαναγγελία που κάνουν οι κάτοικοι για προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να ανασταλεί η εκτέλεση της πράξης για τη σύσταση δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Και αν και αυτή πέσει στο κενό, το αμέσως επόμενο βήμα είναι προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί εκτός δικαστικών αίθουσων, αν θέλουμε να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αλλιώς θα είναι ένα πρόβλημα που θα διαιωνίζεται και θα απασχολεί πολιτικά, νομικά και φυσικά κοινωνικά για πολύ καιρό. Το Ηράκλειο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με τη διαχείριση όπως έχει γίνει από την πλευρά καταρχάς του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επί μία τριετία, αλλά και με τη συνευθύνη που έχουν και οι τοπικοί παράγοντες και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε, μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Όπως ανοίξαμε την εκπομπή, θα κλείσουμε με το θέμα των αναταράξεων που έχουν δημιουργηθεί στο νέο πολιτικό φορέα Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπό την Μαρία Καριστιανού, με τις αποχωρήσεις δύο κριτικών την ίδια ημέρα με απόσταση λίγων ωρών. Τον ένα, τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον ακούσαμε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Κώστα Σλιγάρδου, αποσπάσματα τις οποίες παρουσιάσαμε και εμείς σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη, και νωρίτερα το πρωί η αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής ότι μέχρι και τις 2, πότε και ξεκινήσαμε λίγα λεπτά μετά τις 2, δεν είχε υπάρξει από το πρωί κάποια επίσημη αντίδραση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και λέγαμε ότι περιμένουμε να δούμε μέσω διαρροών ή κάποιες ανακοίνωσεις θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε δήλωση από την κυρία Καριστιανού. Και αυτή η δήλωση ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά που άναψαν, αν και πυροσβέστης, ο κ. Κοκοτσάκης, που άναψε ο ίδιος με την αποχώρησή του νωρίτερα σήμερα το πρωί, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη ένας λησαλαίος πόλεμος

στο εσωτερικό αυτού του νέου πολιτικού φορέα και είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεκινήσω από τώρα. Οι πόλεμοι στο εσωτερικό ενός κόμματος που μετρά πόσο, ένα μήνα από τα τέλη Μαΐου, μόλις ένα μήνα ζωής. Σε αυτό τον ένα μήνα λοιπόν αναφέρεται η κυρία Καριστιανού και σημειώνει ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα ο πόλεμος κλιμακώνεται, λέει, πανταχώθεν, και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται κατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί, δηλώνει η κυρία Καριστιανού, διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά. Οι πολίτες καταλαβαίνουν, η αλήθεια δεν κρύβεται ούτε και αλλοιώνεται, είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάζοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους. Σε σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας, οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, λέει η κυρία Καριστιανού. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή Διέρη και Βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα, λέει η κυρία Καριστιανού, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Λέει η κυρία Καριστιανού δηλαδή ότι έστω και με καθυστέρηση πήρα χαμπάρι ότι κάποιοι έπαιζαν ένα ρόλο. Δηλαδή τα γυρνάει τούμπα αυτά που λένε και ο κύριος Κογοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ναι. Δεν πτωούμαστε, δεν παρετούμαστε, δεν καπτόμαστε. Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά και όχι δόλια και υποχθόνια. Μαζί σας, μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας, για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σύψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση.

αντί να απαντήσει η κυρία Καριστιανού στις πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες που δέχεται για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος, για το γεγονός ότι ένα κίνημα δεν έχει κανένα κινηματικό χαρακτηριστικό, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται άνθρωποι οι οποίοι συνίδρυσαν το κίνημα, όπως ο κύριος Κογκοτσάκης, γιατί ο κύριος Παπανικολάου ήρθε στην πορεία να συστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα. Αντί να απαντήσει η κυρία Καριστιανού στις ευθείες κατηγορίες και τη σκληρή κριτική που βάσει αυτής της αποδίδεται, ουσιαστικά ένας είναι ο αρχηγός και οι υπόλοιποι ακολουθούν αυτό το πνεύμα της αποδίδεται, που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με κίνημα, περιγράφει ένα σκοτεινό πέπλο συμφερόντων, δόλιων συμπεριφορών, πρακτικών κτλ. Κτλ. Κτλ. Που τώρα αποκαλύπτονται και βγαίνουν στο προσκήνιο, που θέλουν να χτυπήσουν το κίνημα και να ανακόψουν την τρελή πορεία προς την άνοδο και, γιατί όχι, όπως λέει η κυρία Καριστιανού, την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης και την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το κίνημα για την δημοκρατία.

αντί να εξηγήσει στους πολίτες, παύλα φίλους και ενδυνάμει ψηφοφόρους του κόμματος Ελπίδα τι συνέβη, που ενδεχομένως λέει η αλήθεια και ο Κοκοτσάκης, που ενδεχομένως μπορεί να είναι υπερβολικός ή να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όλα αυτά που περιγράφει, κυρία Καρσιανού επιλέγει να μην πει τίποτα για όλα αυτά και απλά να περιγράψει ένα σκηνικό. Όλοι θέλουν να πλήξουν την προσπάθειά της, σκοτεινές δυνάμεις και όλα τα συναφή βαστάζους αυτής της προσπάθειας, δούριους ύπους. Αυτό λέει η κυρία Καριστιανού, το λέει ακριβώς έτσι, εμείς αυτό το ερμηνεύουμε. Επί της ουσίας αυτό φωτογραφίζει ότι αυτοί που έφυγαν μην τους ακούτε, γιατί έπαιζαν το παιχνίδι αυτών των άλλων που θέλουν να μας ανατρέψουν, που θέλουν να ανακόψουν την πορεία μας. Και είναι ακόμη πιο προβληματικό από αυτά που περιγράφει ο κύριος Κοκοτσάκης το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού δεν τολμά να πει ούτε λέξη. Να απαντήσει, να σχολιάσει, να διαψεύσει. Καλά, δεν ζητάμε να επιβεβαιώσει. Να διαψεύσει έστω και στο ελάχιστο αυτά που ο κύριος Κοκοτσάκης ισχυρίστηκε και μάλιστα με δύο ανακοινώσεις του. Η μία πιο γενική σε προσωπικό τόνο, η δεύτερη πολύ πιο αναλυτική και ειδική ακριβώς για το τι συμβαίνει, συνέβαινε και προφανώς εξακολουθεί να συμβαίνει στο εσωτερικό του κόμματος, όπως τουλάχιστον ο ίδιος το έζησε, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται. Έτσι δεν σημαίνει ότι έχει το αλάθητο ή έχει το δίκιο. Άλλωστε, η κυρία Καριστιανού δεν μας έκανε τη χάρη σήμερα, ενώ είχε τη δυνατότητα απαντώντας στον κύριο Κοκοτσάκη, να έχουμε τον αντίλογο. Να έχουμε την άλλη άποψη. Αυτό που περιγράφει η κυρία Καριστιανού δεν είναι άλλη άποψη. Είναι μια παράθεση μιας θεωρίας που είναι πολύ μακριά από το να δώσει εξήγηση στους ισχυρισμούς του κυρίου Κοκοτσάκη και βασιλετός είναι πετάω την μπάλα στην εξέδρα, περί αυτού πρόκειται, τα πούμε απλά λαϊκά και κατανοητά, με λίγο, ξέρω εγώ, με λίγη λάσπη, αυτό να πεταχτεί εκεί και τα λοιπά, μυστήρα, πιάσει ό,τι πιάσει, πεταχτούν εκεί και να μείνει κάτι ώστε να του μείνει του αλλού η στάμπα ότι μάλλον εξυπηρετούσε άλλη δουλειά. Και για το διατάφτα, για την ταμπακέρα, κουβέντα. Πολύ νωρίς. Αυτά τα πολιτικά παιχνίδια τα έχουμε ζήσει 25 χρόνια στη δημοσιογραφία. Τα έχω ζήσει και τα έχω ξαναζήσει. Πολύ νωρίς όμως. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε τόσο νωρίς για ένα πολιτικό κόμμα, για έναν νέο πολιτικό φορέα και έχουν περάσει την τελευταία 25 ετία ούκο λίγα νέα κόμματα. Πολύ νωρίς λοιπόν για να εφαρμόζονται οι ίδιες αυτές πρακτικές του διαμορφώνω ένα σκηνικό ενός κυνηγητού μαγισσών, αποφεύγοντας να αναφερθώ στην ουσία αυτών τον οποίο καταγγέλλονται, με θίγουν, μου ασκούν κριτική ή πάση περιπτώσει περιγράφουν μια προβληματική κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ούτε για τον κύριο Κοκοτσάκη, ούτε για τον κύριο Παπανικολάου, ισχύει και για τους δύο δηλαδή, κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι έχουν το αλάθητο ή είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα περιγράφουν. Αλλά, επί του παρόντος, και μάλλον πολύ φοβούμαι και για τη συνέχεια, δεν έχουμε άλλη άποψη, δεν έχουμε άλλη οπτική. Κυρία Καριστιανού αρνήθηκε σήμερα να αξιοποιήσει τη δυνατότητά της, αφού όφιλε μία απάντηση, να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και να απαντήσει ένα προς ένα τα σημεία που θίγονται για τον τρόπο που ίδια λειτουργεί το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό φορέα. Δεν μας έκανε λοιπόν τη χάρη κυρία Καριστιανού να έχουμε αυτή τη δεύτερη ανάγνωση. Επομένως μένουμε μόνο σε αυτά που είπε ο κύριος Κοκοτσάκης και στη συνέχεια και ο κύριος Παπανικολάου. Δυστυχώς το λέω με την έννοια, δυστυχώς με την έννοια ότι να έχουμε τη συνολική σφαιρική εικόνα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την άποψη των δύο. Όχι με ευθύνη των δύο, με ευθύνη της κυρίας Καριστιανού.

0: Μια χρηστική πληροφορία για κατοίκους σε αρκετές περιοχές δυτικά του Ηρακλείου, γιατί έχουν μια σοβαρή βλάβη σε αγωγό ίδρευσης, με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή νερού σε περιοχές της πόλης, με ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ. Χωρίς νερό θα παραμείνουν για περίπου μία ημέρα, 24 ώρες, περιοχές του Ηρακλείου, λόγω σοβαρής τράφησης στον τροφοδοτικό αγωγό ίδρευσης στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επομένως, από την διακοπή επηρεάζονται οι περιοχές Βελώνη Κάμπος, Κολυμβητήριο, Παγκρίτιο Στάδιο και η περιοχή του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του ΕΜΕΠΑ. Ενώ στις Τρεις Βαγιές και στην περιοχή των Παλαιών Κάτε ενδέχεται να παρατηρηθεί σημαντική πτώση της πίεσης στο δίκτυο ίδρευσης. Επομένως, κάντε τα κουμάντα σας. Λοιπόν, στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Γεια σας, σήμερα είμαστε large, για να μην πω extra large. Με 2 ώρες μπροστά μας, θυμόμαστε την παλιά πηξίδα, που κάποτε ήταν 2 ώρες, αλλά τελικά διαπιστώσαμε ότι το μονόωρο είναι καλύτερο και επιστρέψαμε σε αυτό. Εκτάκτως όμως κάνουμε και εμφανίσεις με 2 ώρες διάρκεια, όπως σήμερα και αύριο, που καλύπτουμε έτσι μαζί με τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, τον Νίκο τον Αγγελάκη, που είναι σε άδεια. Η ομάδα είναι ίδια. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και Μανώλη Σαρής στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Σωσιφάκης είναι μαζί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Και η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε σήμερα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να συζητήσουμε, γιατί και η επικαιρότητα είναι πλούσια, αλλά και εμείς από μόνοι μας έχουμε ετοιμάσει, θα έλεγα, κάποια θέματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βεβαίως, θα σας πω, γιατί του έχω διαφημίσει, ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Μιλτιάδης Τσαγκαράκης, αυτός ο θρυλικός αεροπόρος, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, αφού έφτασε βεβαίως και στο ύπατο αξίωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο πιλότος, ο προσωπικός πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, και ήταν και ένας από τους πιλότους που έκανε πολλές VVIP πτήσεις με τον Εθνικό Αερομεταφορέα, και που βεβαίως νομίζω ότι με το πέρασμά του στιγμάτισε έτσι το χώρο της αεροπορίας στα ελληνικά πράγματα, στους ελληνικούς ουρανούς, στα ελληνικά πτερά. Επίσης, και θέλω να το πω αυτό ψηλά, μετά την αποχώρηση με βαριές καταγγελίες του Κοκοτσάκη από το κόμμα Καριστιανού, να σας πω ότι θα έχουμε ακόμα μία αποχώρηση που θα γίνει γνωστή και θα τη συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, εδώ στην Πηξίδα, δηλαδή μετά τις 12.

η Μαρία Ευχαριστιανού, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, το έχω πει και άλλες φορές, προσπαθεί να κάνει μια μπίζνα. Πολιτική μπίζνα. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ λάθος, να θες να κάνεις μια πολιτική μπίζνα. Αλλά μας κοροϊδεύεις. Πες το ρε παιδί μου, είδα φως και μπήκα. Γιατί προσέξτε, το δυστύχημα των Τεμπών κρίθηκε στις εκλογές του 2023. Θυμίζω ότι τα Τέμπη έγιναν πριν τις προηγούμενες εκλογές. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, στην πολιτική, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου, όπου ένα θέμα όπως αυτό που θέλω να τονίσω εδώ και να πω ότι δεν ήταν το μοναδικό θέμα στον κόσμο. Δηλαδή δύο τρένα που συγκρούστηκαν και 57 ψυχές χάθηκαν, στις οποίες σκύβουμε το κεφάλι και στις οικογένειές τους, που θρηνούν και θα θρηνούν για πάντα. Βεβαίως οι πολίτες έκριναν εάν θα έπρεπε να ψηφίσουν ή όχι την κυβέρνηση της οποίας τα χέρια έσκασε αυτό το συμβάν. Ένα συμβάν που συμβαίνει τελικά συχνά σε όλο τον κόσμο. Γιατί ακούγαμε τι είναι αυτό που πρωτάκουστο κλπ. Λοιπόν, δεν είναι πρωτάκουστο καθόλου. Και πρόσφατα ακόμα είχαμε σύγκρουση τρένων. Και μάλιστα σε χώρες που υποτίθεται ότι έχουν μια σιδηροδρομική κουλτούρα πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας.

σας πω ότι μεγάλα δυστυχήματα στην Ευρώπη με περισσότερους από τους 57 νεκρούς των τεμπών είχαμε το 1998 στο Εσέντε της Γερμανίας, που είναι το χειρότερο δυστύχημα δικτύου υψηλών ταχυτήτων με 101 νεκρούς. Θα σας πω ότι στον Μπαλβάνο της Ιταλίας το 1944 είχαμε πάνω από 500 νεκρούς. Τι θέλω να πω. Και πρόσφατα, όμως, προσέξτε, εάν αρχίσω και ανοίγω τον κατάλογο, δεν θέλω να κάνω κανένα συμψηφισμό, αλλά βλέπω εδώ Σοβιετική Ένωση 4 Ιουνίου 1989, Γουαδαλαχάρα, Μεξικό, επίσης, Μπαχάρι, Ινδία, Τσούρια, Ρουμανία, Σεν Μισελ, Γαλλία, στη Σρι Λάνκα. Προσέξτε, είναι χώρες που έχουν μεγαλύτερη σιδηροδρομική κουλτούρα από ό,τι έχει η χώρα μας. Και όμως, όπου υπάρχουν τρένα, θα συγκρούονται, όπου πετούν αεροπλάνα, θα πέφτουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή έπεσε ένα αεροπλάνο, θα σταματήσουν οι αερομεταφορές. Όπου υπάρχουν πλοία θα βυθίζονται και θα κουνιούνται και θα βυθίζονται. Είναι η πρώτη φορά όμως, παγκοσμίως, που μία τραγωδία, αυτό το έλεγα από την πρώτη στιγμή, γίνεται το προσάναμα για να κάνουν κάποιοι καριέρα και να κάνουν πολιτικές business. Γιατί ακούστε, δεν ξέρω αν η κυρία Καριστιανού θα πάει σε εκλογές. Εγώ εκτιμώ, ο Νίκος Τσιλιμπουνιδάκης έλεγε, κάτσε να δούμε αν θα πάει σε εκλογές. Εγώ εκτιμώ ότι θα πάει σε εκλογές. Γιατί πρόθυμοι να μπουν ως πρόβατα στη σειρά της Καριστιανού υπάρχουν πάρα πολλοί. Και επειδή η κυρία Καριστιανού θα βγάλει ένα αριθμό βουλευτών, κάποιοι θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή. Δεν τους ενδιαφέρει η Καριστιανού. Δεν τους ενδιαφέρει το αφήγημά της που ακόμα δεν το έχουμε ακούσει. Τους ενδιαφέρει η θέση στη Βουλή. Εντάξει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και επειδή τους ενδιαφέρει η θέση στη Βουλή, θα είναι με την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πάει στις εκλογές. Εκεί αρχίζει τώρα η πολιτική μπίζνα. Διότι υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις, τα λεφτά είναι πολλά. Βλέπετε, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που διαλύεται, έχει να εισπράξει ένα ποσό μαμούθ. Γι' αυτό βλέπετε ότι ακόμα και τώρα που είναι στο 0,4%, τόσο παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 0,4, 0,5, 0,6. Δεν παίρνει ούτε καν 1%. Γίνεται μια φαγωμάρα εκεί, πιστεύετε ότι είναι για την ιδεολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Χέστηκε η φοράδα στο Γενή Τζαμί. Τα λεφτά είναι τον Μπακαγιόκο. Το Μπακαγιόκο. Τα αυτοκίνητα που πληρώνει η Βουλή. Οι αστυνομικοί που πληρώνει η Βουλή. Οι συνεργάτες που πληρώνει η Βουλή. Τα γραφεία που πληρώνει η Βουλή. Δηλαδή, ο Έλληνας φορολογούμενος. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνουμε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω γι' αυτό γιατί τα πληρώνει η Βουλή, γιατί έτσι προβλέπεται από το Σύνταγμα. Και μακάρι να ήταν τα μοναδικά πεταμένα λεφτά που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ουρές πεταμένων χρημάτων. Και πιο πολλά ακόμα. Έτσι, να μην πάω τώρα σε δημόσιους φορείς που λειτουργούν και είναι 500 άτομα και δουλεύουν οι 50 ή οι 10. Εκεί να δείτε πέταμα χρήματος. Λοιπόν, να μην πάω στα κλεφτρόνια του δημοσίου. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με ενόχλησε από την πρώτη στιγμή είναι ότι βλέπω μία γυναίκα η οποία κινείται περίεργα, ύποπτα και σκοτεινά, δεν μας λέει από ποιον χρηματοδοτείται, δεν μας λέει που είναι τα λεφτά που έχουν βγάλει από τις συναυλίες, δεν μας λέει τι ρόλο παίζουν κάποια πρόσωπα και καταστάσεις. Καλά, το ότι δεν μας λέει τι πιστεύει πολιτικά, αυτό το αφήνω τελευταίο. Δικαίωμά της θα πιστεύει στις χαρτορίχτρες, στις ξεματιάστρες και στις καφετζούδες. Κανένα πρόβλημα δεν έχω σε αυτό. Μου κάνει επίσης εντύπωση ότι 56 οικογένειες που έχουν βυθιστεί στο πένθος από τα Τέμπη, δεν έχει πάει καμία οικογένεια μαζί της. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση? Και μάλιστα κάποιοι από τους γονείς, τους χαροκαμένους γονείς, που δεν επέλεξαν το δρόμο που επέλεξε η κυρία Καριστιανού, είπαν ότι εμείς ζητάμε δικαίωση για τα παιδιά, για την ψυχή των παιδιών μας, για τον αδερφό μας, για τον πατέρα μας που χάθηκε εκεί. Δεν ζητάμε θέση στο κοινοβούλιο.
Η κυρία Καριστιανού δεν ζητάει δικαίωση, ζητάει θέση στο κοινοβούλιο. Θέλει να παίξει ρόλο στα πολιτικά πράγματα του τόπου, σας το λέει ξεκάθαρα. Αφήστε τις περιστροφές. Κόμμα θέλει να κάνει, το έκανε, θέλει να μπει στη Βουλή να βγαίνει να κάνει σόου. Όπως όλοι αυτοί που είναι στη Βουλή. Καθένας από την δική του πλευρά κάνει σόου, έτσι, Νέα Δημοκρατία το δικό της, για να μην παρεξηγηθώ. Το Πασόκ το δικό του και πάει λέγοντας. Επειδή έχουμε άλλη μια αποχώρηση από την κυρία Καριστιανού, εκτός από το Γκοκοτσάκι, να σας πω ότι μετά τις 12 θα έχουμε τον άνθρωπο, τον έτερο, που αποχωρεί επίσης. Μια θλιβερή είδηση για μας που τον προλάβαμε και τον ζήσαμε. Έφυγε σε ηλικία μόλις 54 χρονών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας. Αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, τον Λεβαδιακό, τον Ηρακλή, τη Sporting Gijón, ενώ προπόνησε μεταξύ άλλων και την Καλυθέα, αλλά και εδώ τον δικό μας τον Εργοτέλη. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θλίψη λοιπόν, ας δεχτεί η οικογένειά του και τα δικά μας τα συλληπιτήρια από εδώ. Χθες, βέβαια, αποχαιρετήσαμε και ένα άλλο καλό φίλο. Χθες αποχαιρετήσαμε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Επιτρέψτε μου δύο κουβέντες να πω ότι αν ο προγραμματισμός πάει σωστά, γιατί ο άνθρωπος, παρότι είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ενεργός στην ιατρική, χειρουργή, θα είναι μαζί μας κάπου μέχρι το τέλος ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο καθηγητής ορθοπαιδικής χειρουργικής, ο κύριος Γιώργος Κοντάκης, που ήταν κοντά του πάρα πολλά χρόνια, από φοιτητής θα έλεγα, μέχρι και την τελευταία του στιγμή, να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο. Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω ότι χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, και παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, χθες το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, η οικογένεια του Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, φίλοι συγγενείς, συνεργάτες και άνθρωποι στους οποίους έδωσε ζωή, σηκώνοντάς τους από το κρεβάτι και την καρέκλα του πόνου, αποχαιρέτησαν τον σπουδαίο επιστήμονα και άνθρωπο. Γιατροί από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρόν, ενώ συγκινητικά ήταν τα λόγια του πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και μαθητή του Γιώργου Κοντάκη, αλλά και του φίλου του και των φίλων του μάλλον, που μίλησαν πριν και μετά την κηδεία στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν. Ως όφυλα εκφώνησα και εγώ ένα επικίδιο από καρδιάς, όπου μεταξύ άλλων ανέφερα την πρώτη ιστορία με την οποία γνώρισα τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου πριν πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν νέος στο επάγγελμα όταν πληροφορήθηκα ότι ο καλός φίλος σήμερα και συνάδελφος από τότε, Κώστας Παπαγεωργίου από το Crete TV, που σήμερα μας ακούει από μακριά, λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη Μεγάλη Βρετανία, στη Σκωτία, μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τα Κύθυρα, όπου βρισκόταν σε αποστολή με τους γιατρούς του Παγνή, σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, τραυματισμένος στη σπονδυλική στήλη, ένα περιστατικό το οποίο ο Κώστας μου το έχει διηγηθεί πάρα πολλές φορές. Φωτογράφιζε σε ένα σκάφος που τους πήγαινε από τα Αντικύθυρα στα Κύθυρα το ηλιοβασίλεμα. Κάποια στιγμή ξαφνικά ένα κύμα τον σήκωσε πάνω και όπως επέστρεφε, έσκασε, επέστρεφε σε εισαγωγικά στη θέση του, έσκασε στην κυριολεξία στο ντεκ του σκάφους, με αποτέλεσμα να θρηματιστεί, θα το πω έτσι πολύ απλά, η σπονδυλική του στήλη. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα το όνομα του καθηγητή και λίγες μέρες αργότερα διάβασα στην εφημερίδα ένα ευχαριστήριο του ίδιου προς τον χειρουργό στην εφημερίδα Νέα Κρήτη,
που τον σήκωσε από το κρεβάτι του πόνου. Είναι η αποστολή κάθε γιατρού, θα πείτε. Πέρασαν τα χρόνια και ήρθε η ώρα πάλι ο Κώστας να γίνει αφορμή να γνωρίσω προσωπικά τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου. Μου εκμυστηρεύτηκε μάλιστα ότι όταν έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς να νιώθει τα κάτω άκρα του ο Κώστας, με την αεροδιακομιδή που στήθηκε, του πέρασε μια θλιβερή σκέψη από το μυαλό αν το χειρουργείο δεν πήγαινε καλά. Ο καθηγητής λίγο αργότερα διάβασε τη σκέψη του και πριν τον πάρει στο χειρουργικό κρεβάτι του είπε με σιγουριά: αύριο τέτοια ώρα θα περπατάμε μαζί στο διάδρομο του νοσοκομείου. Κάτι που φυσικά συνέβη και από τότε έγιναν στενοί φίλοι ως το τέλος. Με αυτή τη μικρή ιστορία, που από ό,τι ξέρω είναι μία από τις πάρα πολλές που ο καθηγητής διαχειρίστηκε σε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας ουσιαστικά ζωή και λύσεις στους πονεμένους. Ευλογία για όσους μπορούν να το κάνουν, ευτυχία για τους λήπτες. Γνωρίζοντας τον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, συνειδητοποίησα ότι δεν ένιωσε ποτέ την παραμικρή υπεροψία για αυτό που έκανε, είτε στο χειρουργείο, είτε διδάσκοντας την ειδικότητα. Βλέπετε, η ποιότητα του χαρακτήρα του τον οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια, λογική και σεμνότητα σε όλο αυτό που ξέρουμε όλοι μας και που σας περιγράφω σήμερα, θεωρώντας ο ίδιος ότι απλά είναι η αποστολή μιας δικής του επιλογής ζωής. Με τίμησε με τη φιλία του και μου εμπιστεύτηκε να παρουσιάσω τα τελευταία του βιβλία. Ανήσυχος όπως ήταν, συζητούσαμε συχνά για τα πολιτικά πράγματα του τόπου, τα πρόσωπα και τις σταθερές της ιατρικής, της κοινωνίας και της πολιτικής, για τα οποία ενδιαφερόταν όπως οφείλει κάθε ενεργός και σοβαρός πολίτης. Δεν έπαψε ποτέ να νοιάζεται για τον άνθρωπο, δίνοντας τις ιατρικές του συμβουλές ως το τέλος, με συνέπεια, σοβαρότητα και επιστημοσύνη, που είχε πάντα κάθε λεπτομέρεια των ιατρικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού δεν σταματούσε ποτέ να διαβάζει και να ενημερώνεται. Δεν θα ξεχάσω, φίλες και φίλοι, ότι και στα τρία ιατρικά συνέδρια που έχουμε διοργανώσει, και αναφέρομαι στο Creta Medical Forum, το ανοιχτό συνέδριο για τον κόσμο, για τους πολίτες, όπου έρχεται η επιστημονική κοινότητα και μιλάει στο κοινό, ερχόταν πρώτος και έφευγε τελευταίος, ακούγοντας και παρακολουθώντας όλους του τους συναδέλφους, όλων των ειδικοτήτων, λες και ήταν πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής. Βλέπετε, όπως μου έλεγε συχνά ο ίδιος, η δίψα για μάθηση δεν σταματά ποτέ για εκείνους που βλέπουν ότι η γνώση είναι η γέφυρα για ένα καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη πολιτεία. Ακούραστος και αισιόδοξος παρέδωσε μαθήματα ζωής όταν μπήκε στην τελευταία περιπέτεια της ζωής του. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος καθηγητής της ιατρικής επιστήμης. Ταπεινός για τον κόσμο, προσιτός χωρίς έπαρση για τους ασθενείς του, δοτικός στους μαθητές και συναδέλφους του, όπως πολλοί μου έχουν εκμυστηριευτεί, φίλος πιστός και σταθερός για τους ανθρώπους που επέλεγε προσεκτικά να συναναστρέφεται. Θα έλεγα έφηβος μέχρι τέλους, ακόμα και την ώρα που εμείς οι λίγοι που βρεθήκαμε στην τελετή ονοματοδοσίας στην πτέρυγα της Ορθοπαιδικής Κλινικής για τη Σπονδυλική Στήλη του Παγνή, που φέρει σήμερα το όνομά του, είπε: αυτό είναι ένα όμορφο δειλινό και ελπίζω να μπορώ να το απολαμβάνω όσο περισσότερο γίνεται. Θέλω να πω επίσης ότι ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου ήταν τακτικός τηλεθεατής και ακροατής μου, αλλά και αναγνώστης μου. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές ο ίδιος μου έστελνε μηνύματα ή με έπαιρνε τηλέφωνο μετά την εκπομπή για να μου σχολιάσει, να μου υποδείξει καλοπροαίρετα πάντα και βεβαίως να μου ανοίξει ακόμα περισσότερο τον ορίζοντα της δημοσιογραφικής σκέψης μέσα από τη δική του έμπειρη και κοσμογυρισμένη ματιά. Εμείς οι φίλοι του τον αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη, γιατί έχουμε συνειδητοποιήσει τι είχαμε δίπλα μας και πόσο θα μας λείψει. Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν ήταν μόνο ένας λαμπρός επιστήμονας που αφαίρεσε τη ζωή του στην επιστήμη και στους ασθενείς όλου του κόσμου. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος της ίδιας της ζωής, από αυτούς που όχι μόνο είναι δακτυλοδεικτούμενοι, αλλά πολύ περισσότερο δυσέβρετοι. Αλέξανδρε, ξέρω ότι μας ακούς από εκεί που είσαι και σήμερα, και όλοι εμείς που έχουμε μείνει πίσω, να ξέρεις ότι σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, οι αρχές σου και οι αξίες σου θα μας συνοδεύουν. Αγαπητέ φίλε, καλό σου

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καθώς πλησιάζουμε και έχουμε εισέλθει στο τελευταίο τρίλεπτο για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος από τα τέσσερα που θα έχουμε σήμερα, από τα τέσσερα ημίωρα, στη δύο ώρη ραδιοφωνική μας διαδρομή εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8 και βεβαίως από το διαδίκτυο στο politica.gr που μπορείτε να μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να σας πω ότι επιστρέφοντας, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο σήμερα, τον αγαπητό μου φίλο, ένα άλλο αγαπητό μου φίλο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε επίσης αρκετά χρόνια, όταν ιδρύθηκε η Sky Express, η αεροπορική εταιρεία, και όταν μου εμπιστεύτηκε έτσι κάποια υπεύθυνα καθήκοντα στο κομμάτι της επικοινωνίας, των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης της εταιρείας, αλλά και κομμάτι από την επικοινωνιακή ανάπτυξη της δεύτερης στην Ελλάδα αεροπορικής εταιρείας. Ο λόγος για τον Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, ο οποίος ήταν ο πιλότος του Ανδρέα Παπανδρέου στα χρόνια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Σε λίγο λοιπόν, μαζί θα τον ακούσουμε να θυμάται πτήσεις με τον Ανδρέα, καθώς και την ανθρώπινη πλευρά της ζωής ενός μεγάλου πολιτικού που στιγμάτισε αναμφίβολα τη μετεπολίτευση στην Ελλάδα. Σαν χθες έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σήμερα εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να σκαλίσουμε λίγο δημοσιογραφικά αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την προσωπικότητα, μέσα από μια άλλη προσέγγιση. Όχι πολιτική, όχι κομματική, του ανθρώπου. Γιατί όταν γνωρίζεις τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και σε επιλέγει να είσαι ο προσωπικός του πιλότος στα ταξίδια του, νομίζω ότι αυτό από μόνο του σου δίνει μια μοναδική δυνατότητα να μιλήσεις για έναν άνθρωπο που τον ζεις και τον βιώνεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Μείνετε μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Επιστρέφουμε μετά την ανάπαυλα να κοιτάξω και τα πρώτα μηνύματα που έχουν ήδη φτάσει, ήδη έχουν έρθει εδώ, και σε λίγο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον αεροπόρο, όπως του αρέσει να τον λέω, το Μιλτιάδη του Τζαγκαράκη, που θα είναι μαζί μας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Όπως σας έχω προαναγγείλει, είναι μαζί μας ο κύριος Μιλτιάδης Τσακαράκης, ο αεροπόρος, ο άνθρωπος που πέταξε για πάρα πολλά χρόνια με τον Ανδρέα Παπανδρέου και που σήμερα εδώ θα θυμηθούμε την πρώτη πτήση με τον Ανδρέα, αλλά και την τελευταία. Θα μου επιτρέψετε, γιατί θα είναι πολύ υποκριτικό σε έναν άνθρωπο που αγαπώ, σέβομαι, που είναι φίλος μου, που έχω συνεργαστεί μαζί του πάρα πολλά χρόνια, έτσι με έναν εξαιρετικά πετυχημένο τρόπο, να μιλάω στον πληθυντικό. Οπότε θα μου επιτρέψετε και θα σας ζητήσω την κατανόησή σας για το πρώτο ελληνικό πρόσωπο. Μίλτο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς σε βρίσκω. Θα ήθελα βέβαια πολύ περισσότερο να σε έχω εδώ δίπλα μου, αλλά είναι η συγκυρία τέτοια σήμερα που μας επιβάλλει να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Όμως ακόμα και αυτό έχει τη δική του αξία και σημασία για μένα. Και χαρά βεβαίως, γιατί κάθε φορά που είτε συναντιόμαστε από κοντά, διαζώσεις, είτε συνομιλούμε στο τηλέφωνο, σε ακούω πάντα για αυτές τις ωραίες ιστορίες που έχεις να λες και που είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με τις πτήσεις σου, με τα αεροπλάνα που τόσο αγάπησες και υπηρέτησες, με τους ανθρώπους που πέταξες μαζί τους, είτε ήταν συνάδελφοί σου, είτε ήταν πλήρωμα καμπίνας, είτε ήταν σημαντικά πρόσωπα όπως αρχηγοί κρατών, όπως ο Πρωθυπουργός ο Ανδρέας ο Παπανδρέου την εποχή που σε επέλεξε να είσαι στην ομάδα του, από συγκυβερνήτης ολότελα και βεβαίως στη συνέχεια όταν κάθεσες αριστερά στα χειριστήρια στη θέση του κυβερνήτη. Σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Σε καλημέριζω και εγώ Κώστα μου και να είσαι καλά για τα καλά λόγια που λες.
0: Νομίζω τα δικαιούσε και είναι το... όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει, πρέπει να το πω αυτό, όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει και όλοι όσοι έχουμε συνεργαστεί μαζί σου υπό την οποιαδήποτε μορφή, νομίζω ότι έχουμε να λέμε μόνο τα καλύτερα. Επίτρεψέ μου να κάνω μια παρένθεση για μια εκτακτή είδηση. Είχαμε πριν από λίγα λεπτά ένα σεισμό 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη, νότια της Καρπάθου, στο νότιο τμήμα της Καρπάθου και νότια, έγινε αίσθητος βεβαίως στο νησί. Δεν έχουν αναφερθεί αυτή την ώρα ζημιές από την ισχυρή δόνηση και νομίζω ότι μάλλον στα μέρη μας εκεί προς τη Σιτία και το Μεραμπέλο ίσως τον κατάλαβαν, γιατί εγώ εδώ στο Ηράκλειο δεν ένιωσα κάτι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν παρατήρηση, σαν επικεφαλίδα, ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τον θεριό του Ανδρέα και είναι ακόμα επίκαιρος, είναι στην επικαιρότητα και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση και δείχνει το μέγεθος του ανθρώπου. Και τι ηγέτης ήταν και τι υπήρξε και ποιος. Και είναι, να το πω έτσι, ένα αντικατάστατος. Δεν θα πω στην πολιτική όμως, γιατί δεν μου αρέσει να συζητώ πολιτικά και το ξέρεις πολύ καλά, θα πω στο θέμα του ανθρώπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω μέσα από τις πτήσεις μας, τις πτήσεις της Ολυμπιακής. Αυτό, η πρώτη πτήση με τον Ανδρέα ήταν προεκλογικά. Ήμουνα συγκυβερνήτης, νεαρός τότε το 81, και έπρεπε να πάει με το αεροπλάνο στο 737 στην Γιαλαμάτα και ο ενός κυβερνήτης, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ροκόπουλος, μου λέει επιλέξει, βρε ψάρα κατάστης, να πάμε με τον Ανδρέα στην Καλαμάτα. Λέω πως δεν φτάσω, φτάσω. Πήγαμε στην Καλαμάτα για πρώτη φορά, βέβαια όταν γύρισα ήταν εκράξανε να το πω εντός εισαγωγικών, φτάσω, φτάσω. Πήγαμε στην Καλαμάτα για πρώτη φορά, βέβαια όταν γύρισα ήταν εκράξανε να το πω εντός εισαγωγικών.

0: τις εκλογές. Έχει σημασία, γιατί εγώ τις ιστορίες αυτές τις ξέρω πάρα πολύ καλά. Τις έχουμε πει, αλλά πρέπει να τις πούμε σήμερα να τις ακούσει ο κόσμος. Όταν το 81 προεκλογικά, λοιπόν, ένας νέος πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος, έρχεται μαζί σας σε μία πτήση προεκλογική, να τον μεταφέρετε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού, την πρώτη φορά στην Καλαμάτα, την δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε με τον Παπανδρέου, σας χαιρέτησε, σας μίλησε?
1: Ήρθε, βέβαια, μας χαιρέτησε. Mm-hmm. Πάντα ερχόταν, χαιρετούσε. Ήταν προσινής άνθρωπος, ο οποίος χαμογελούσε στον κάθε ένα. Του κουβέντιαζε. Είχε μια ζεστασιά που του έκανε να αισθάνεσαι άνετα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Mm-hmm. Ανθρώπινος, πάρα πολύ ανθρώπινος.
0: Το 81 λοιπόν κερδίζει τις εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Ναι, μετά, ενώ δεν υπήρχαν οι άνθρωποι πρόθυμοι πριν τις εκλογές να πετάξουν μαζί του, ξαφνικά μετά τις εκλογές εμφανιστήκανε καμιά 50-60 έτσι από το πουθενά.
0: Που επιθυμούσαν να πετούν τον Πρωθυπουργό.
1: Που επιθυμούσαν βέβαια να πετάξουν με τον Πρωθυπουργό. Ξαφνικά όμως, όταν λέω ξαφνικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πολύ καλά καταλαβαίνω.
1: Εν πάση περιπτώσει, εμείς
0: αρχικά. Μα οι άνθρωποι, Μίλτο μου, επίτρεψε μου να σου πω ότι δυστυχώς όσο μεγαλώνω, εγώ είμαι σήμερα 52, διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι, δυστυχώς που το λέω, με λυπεί πάρα πολύ, δεν αγαπούν τους ανθρώπους. Αγαπούν τις καρέκλες των ανθρώπων.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτό ήθελα να τονίσω και είναι άνθρωποι του ανεμουρίου, ξέρεις τι είναι το ανεμουρίου.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Όπου φυσάει ο άνεμος.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και γυρίζουν γύρω-γύρω, κινούνται ανάλογα από πού φυσάει ο άνεμος. Εν πάση περιπτώσει, η πτήση που με καθιέρωσε μαζί του ήταν με το 707 από το Κάιρο. Πάλι στην κυβερνήτηση ήμουνα με τον Κώστα, ένα εξαιρετικό κυβερνήτη, τον Κώστα τον Μίτωλη. Ήταν με Boeing 707.
0: Μίλτο, για ποια χρόνια μιλάμε? Είναι πρωθυπουργός πλέον ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι, μιλάμε γύρω στο
0: 82-83.
1: Είχαμε πάει στο Κάιρο και είχε γίνει και ένα συμβάν. Δηλαδή είχαν στασιάσει οι αστυνομικοί και ήταν μια κατάσταση έκρηξη. Πήγαμε στο αεροδρόμιο συνοδεία με άβρες και ελικόπτερα, την γυρίσαμε εδώ, όταν γύρισε, να πω στο καθαρό κομμάτι το χειριστικό, πέταγα εγώ σαν συγκυβερνήτης και είχε πάρα πολύ κακό καιρό στην Αθήνα. Κακοκαιρία και άνεμο, βόρειο-βόρειο-ανατολικό, στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας, έπαιρνε τον κόσμο, να το πω έτσι για να καταλάβουν τον κόσμο που μας ακούει. Και προσγείωσε το αεροπλάνο εγώ, φανταστικά, δεν ξέρω πώς δόθηκε η συγκυρία, υπάρχει περιπτώσει. Ο Ανδρέας ήταν μέσα, καθόταν πάντα. Τις περισσότερες φορές, 95% καθόταν μέσα στο κόκπιτ, στο θάλαμο διακυβέρνηση, στην προσγείωση. Όταν προσγειώθηκα, μου έδωσε 3 ώρες εισιτήρια και κάλεσε τον επικεφαλής της φρουράς που είχε και της προσωπικής φρουράς, λέει, θέλω πάντα ο νεαρός να πετάει μαζί μου. Τότε λοιπόν, ας το πούμε, καθιερώθηκα και πετάξαμε πολλές φορές με το 707, πήγαμε στο Πεκίνο, πήγαμε στο Μεξικό, στην Ευρώπη, Βρυξέλλες. Δεν θυμάμαι να πω...
0: Εσύ ακόμα είσαι τότε νεαρός συγκυβερνήτης στην Ολυμπιακή.
1: Ναι. Μετά, επειδή το 707 ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν κοστοβόρο και ειδικά στις πτήσεις εντός Ευρώπης, άρχισε να χρησιμοποιεί το 737, με το οποίο βγήκα και εγώ την κυβέρνηση τότε, την εποχή εκείνη, το 86, και πηγαίναμε μαζί. Δηλαδή, πιστεύω ότι μου είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτό το έδειχνε με τη συμπεριφορά του, που ερχόταν πάντα χαμογελαστός να κάτσει να συζητήσουμε. Συζητούσαμε βέβαια πάντα θέματα της καθημερινότητας ή τεχνικά θέματα, για αυτοκίνητα, για φωτογραφία. Ποτέ δεν συζητήσαμε ή εγώ ποτέ δεν τόλμησα να ανοίξω πολιτική συζήτηση μαζί του, γιατί τι να πω εγώ μπροστά σε αυτό το εξαίρετο ηγέτη και να μπορώ να συζητήσω μαζί του πολιτική.
2: Το

0: άρα στον Ανδρέα. Στον Ανδρέα.
1: Για να μην το φέρω και σε δύσκολη θέση, να πω τίποτα το οποίο να μην πρέπει, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να έχουμε τέτοια συζήτηση.
0: Άρα οι συζητήσεις ήταν για αυτοκίνητα που ξέρουμε ότι άρεσαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Συζητούσαν για αυτοκίνητα.
1: Για τα μέρη που περνούσαμε, εν πάση περιπτώσει, που καθόταν και έβλεπε από κάτω. Για φωτογραφίες.
0: Ρωτούσε για τα αεροπλάνα του άρεσαν.
1: Ναι, φοβερά του άρεσαν. Είχα δει την επιθυμία του να πετάξει και το τόνισα. Το τόλμησα το 92, γιατί όταν...
0: Περίμενε, θα μας την πεις αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια εξαιρετική ιστορία και υπάρχει και φωτογραφία από αυτή την πτήση, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου κάθεται στη θέση του συγκυβερνήτη. Θα την πούμε την ιστορία αυτή. Άλλωστε έχουν περάσει τόσα χρόνια και μπορούμε να την πούμε αυτή την ιστορία. Πριν πάμε εκεί, θα κάνω μια πολύ ανθρώπινη ερώτηση. Φοβόταν ο Ανδρέας τα αεροπλάνα? Γιατί θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάνει άπειρες πτήσεις, αλλά να έχουν πάντα αυτό τον φόβο, τον λογικό φόβο για τα αεροπλάνα, ειδικά όταν ο καιρός δεν είναι καλός και ειδικά όταν πρέπει σώνει και καλά να πετάξεις να πας κάπου όπως ένας ηγέτης που πρέπει να είναι σε μια σύνοδο, πρέπει να είναι σε μια συνάντηση, πρέπει να είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν κοιτάει τον καιρό. Μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει. Φοβόταν ο Ανδρέας τα αεροπλάνα και τον κακό καιρό με το αεροπλάνο?
1: Νομίζω ότι το φοβόταν. Ναι, γι' αυτό εμπιστευόταν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη διακυβέρνηση του αεροπλάνου. Εμένα πιστεύω ότι μου είχε εμπιστοσύνη, πιστή εμπιστοσύνη, γιατί είχα δείξει, μας είχαν δείξει πολλές φορές προσγειώσεις με αντίξιες συνθήκες, και αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, διότι όταν πετάς διακυβέρνηση αεροπλάνο δεν έχει τα όρια που έχουν τα απλά αεροπλάνα, αλλά έχεις μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί μπορεί να προσγειωθείς με πλάγιο άνεμο μεγαλύτερο από τα όρια που δίνουν οι εταιρείες, οι Ολυμπιακοί, οι εταιρείες που πετάνε τώρα, στο VIP, και πρέπει να προσγειωθείς, γιατί υποτίθεται, έχει να πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα meeting, μια συνάντηση, και πρέπει οπωσδήποτε να πάει, και παίρνεις την ευθύνη, διότι από τη μια, εάν δεν προσγειωθείς, θα πεις καλά αυτός εδώ γιατί δεν προσγειώνεται να πάω στη δουλειά μου. Εάν πάθεις κάτι κατά την ώρα της προσγείωσης, θα λένε καλά, δεν μπορούσε να αποφύγει να προσγειωθεί με τέτοιο καιρό, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, ναι, είναι αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
1: Μπρος γκρεμός ακριβώς.
0: Και πίσω ρέμα. Και θα πω και κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι αυτοί που πετάνε τους ηγέτες των κρατών, υποτίθεται ότι είναι η elite, είναι οι κορυφαίοι, άρα θα σου πει καλά. Αυτός τι κορυφαίος είναι που δεν κατάφερε να κατέβει στο Ηράκλειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, με Νοτιά. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που το ξέρουμε το Ηράκλειο, ότι στο Νοτιά έχει πρόβλημα.
1: Έχει και το φόβο ότι αν πάθεις κάτι στην προγείωση.
0: Ακριβώς.
1: Που θα φταίει ο καιρός, θα σου πούνε καλά, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα κατηγορηθεί.
0: Έτσι.
1: Ήταν μια.
0: Θέλω να πούμε μια ιστορία τώρα εδώ. Πριν πάμε στην πτήση που κάθισε δίπλα σου. Θέλω να πούμε μια ιστορία που μου την είπες σε μια προεκλογική συγκέντρωση που βρεθήκαμε του Πασόκ εδώ στο Ηράκλειο, όπου εσύ θυμήθηκες, Μίλτο μου, το 1985 που ο Ανδρέας έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των εποχών στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, που τον έφερες από την Αθήνα, δεν έμεινες, έφυγες και μου έλεγες ότι όταν σηκώθηκες από την Αλικαρνασσό κοιτούσες από πάνω πόσο κόσμο είχε το Ηράκλειο.
1: Ναι, ήταν... Αυτό έγινε, μου φαίνεται, Κώστα, εάν θυμάμαι, δεν ήταν το 85, ήταν το 89, όταν γίνανε εκλογές πάλι.
0: Το 88 έγιναν εκλογές, αλλά νομίζω
1: 88,
0: ότι...
1: Το 88. Και θυμάμαι ότι έφυγα, αντί να πάω ευθεία, ζήτησα και στα λίγο αριστερά και πέρασα πάνω από την πλατεία. Και ήταν τρομερός ο κόσμος, ακόμα και το 88 που έχασε τις εκλογές, πότε ήταν το 89 που έχασε, τρομερός ο κόσμος, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όπως μου έκανε φοβερή εντύπωση και υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορούμε να δούμε, στην υποδοχή που του κάνανε στο Ηράκλειο όταν ερχόταν με το αεροπλάνο. Φοβερός κόσμος, φοβερά γλέντια, τις ζητοκραυγές και όλα αυτά που γινόταν.
0: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος της εκπομπής, λέει ο κύριος Τσαγκαράκης ήταν ο πιλότος στην περίφημη πτήση επιστροφής από το Χέρφιλτ, μέσω από το αεροδρόμιο του Χίθρου, όταν είχε πάει ο Ανδρέας να κάνει αυτή την εγχείρηση στην καρδιά του με τον Μαγντή Γιακούμπ, που επέστρεψε
1: το
0: και τότε έγινε.
1: Δεν ήμουνα, διότι τον είχε φέρει το Airbus τον Before. Η βεβαιότητα ήταν κάποιο Σταύρος Πατεράκης από τη Λατσίδα.
0: Α, συγχωριανός μας κι αυτός.
1: Χωριανός, μεραμπελιώτης. αυτός τον έφερε, αλλά ήμουν εκεί στο αεροπλάνο. Γιατί δεν ήμουν κυβερνήτης αυτό το αεροπλάνο για να πω.
0: Οπότε ήταν προγραμματισμένο να το κάνει το Before, το Airbus το Before, το δρομολόγιο αυτό. Ναι. Δεν πήγες εσύ επί τούτου με το 737.
1: Αλλάζανε και τύπους, ας πούμε, όταν πήγε στην Αμερική να δει τον Λίντον, δεν ξέρω να το θυμάσαι, γιατί είσαι μικρός.
0: Πολύ, πολύ καλά το θυμάμαι.
1: Ήταν ήδη άρρωστος και δεν μπορούσε να πετάξει 11 ώρες, 11.30 που θέλει να πάει στην Αμερική. Συνήθως τόσο κάνει 11.30 με 11 ώρες, λόγω ανέμων, αντίθετων ανέμων, το 747 δεν μπορούσε να πετάξει μέσα στο αεροπλάνο τόσες ώρες. Και να πάει μετά να συναντηθεί, διότι μετά τη συνάντηση συναντήθηκε με τον Κλίντον, είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Έπρεπε λοιπόν να είναι ξεκούραστος. Ήρθαν και με βρήκανε, μου λένε τι να κάνουμε. Εγώ βρήκα μια λύση να τον πάμε με το 737 στην Ιρλανδία, στο Κόρκ. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι στη νότιο-δυτική μεριά της Ιρλανδίας. Και την άλλη μέρα να περνούσε το 747 της Ολυμπιακής που έκανε την κανονική πτήση για τη Νέα Υόρκη, να κρατήσουν το upper deck που λέμε, την καμπούρα από πάνω, mm-hmm. την πρώτη θέση να την κρατήσουν και εκεί, και να πει ο Πρωθυπουργός να γλιτώσουμε και έξοδα, να γλιτώσουμε και χρόνο που ήταν πολύτιμος. Δηλαδή μοιράζαμε το χρόνο στη μέση. Από εκεί θέλει 4,5 με 5 ώρες για να φτάσει. Άλλο να είσαι 11 ώρες άρρωστο στο αεροπλάνο, γιατί δεν είπαμε να είναι άρρωστος. Και έγινε έτσι, πήγαμε στο Κόρκ, όπου την ημέρα που τον πήγα από εδώ, τον πήραμε το 737, ήταν Κώστα πολύ, μου φάνηκε πάρα πολύ κύπνος, άρρωστος, θέλω να σου πω. Και λέω, πού θα πάει, λέω, από μέσα μου, πού θα πάει, πρέπει να προσέχω και λοιπά. Πήγαμε στο Κόρκ, μείναμε εκεί το βράδυ, γιατί έπρεπε να κανονίσω και την άλλη μέρα να πάω στο αεροδρόμιο. Όλα αυτά που έπρεπε να κανονιστούν για να ετοιμαστεί το αεροπλάνο να πάει ο πρωθυπουργός και να φύγει. Και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Κατεβήκαμε λοιπόν με το πλήρωμα για να φάμε και κατέβηκε και ο Ανδρέας, ο οποίος ενώ στην πτήση ήταν πολύ πεσμένος, στο φαΐ απάνω ήταν τόσο ομιλητικός, τόσο χαρούμενος με ανέκδοτα κλπ. Και μάλιστα λέει να κεράσω το πλήρωμα, μα κέρασε και σηκωθήκαμε σε μια στιγμή να φύγουμε. Μου λέει καπετάνια, από τώρα πάτε για ύπνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν άλλος άνθρωπος την ώρα που έφευγε από την Αθήνα και άλλος όταν έφυγε από το ΚΟΠ για να πάει στη Νέα Υόρκη. Και οπωσδήποτε είχαμε βάλει βέβαια και στην σκάλα, επειδή είναι ψηλή η σκάλα του τζάμπου. Το πλήρωμα που είναι 16 άτομα, είχε τον τζάμπο καμπίνας, να είναι στη σκάλα, να τον χαιρετάμε και με τρόπο να τον βοηθάνε να ανεβαίνει και πάνω τα σκαλοπάτια. Με το χέρι δηλαδή, όπως τον χαιρετάγανε να ανεβαίνει. Αλλά τα πήγε περίφημα στην Αμερική.
0: Στις παρέες...
1: ήταν πιο λίγος ο χρόνος.
0: Ήταν πιο λίγος ο χρόνος. Στις παρέες που έτυχε να κάνετε, εκτός θαλάμου διακυβέρνησης. Να, καλή ώρα τώρα, όπως η περίπτωση που μας περιγράψατε στο ξενοδοχείο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον και από άλλες μαρτυρίες, ήταν πολύ οικείος, πολύ φιλικός, ίχνος αυστηρότητας δεν είχε στην παρέα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι, ήταν ακόμα και αντίθετος να ήρθουν από σε κέρδιζε με τον τρόπο του. Και δεν είπαμε στους ανθρώπους που ήταν αντίθετοι πολιτικά μαζί του. Τους έφυγε όλοι, λέγανε τι άνθρωπος είναι αυτός. Είναι σε αντίθεση με άλλους που έχω πετάξει, οι οποίοι ήταν απόμακροι. Δηλαδή λίγο είχαν, να το πω έτσι, καβάλιση που κάναμε.
0: Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι στην πτήση. Έρχομαι στην πτήση που συμβαίνει αυτή η φοβερή ιστορία, την οποία εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές και μου αρέσει πάντα να την ακούω. Γυρίζετε από το εξωτερικό και πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας είναι στο πιλωτήριο και κάποια στιγμή, αφού κουβεντιάζετε για το αεροπλάνο, σας έρχεται η ιδέα να καθίσετε στους κυβερνήτη.
1: Ήταν το 92.
0: Που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 92 είναι αξιωματική. Είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
1: Πήγαινα και άλλαζα το πρόγραμμα όταν πήγαινε κάπου στην Ισπανία που πήγαινε σαν αντιπολίτευση. Και πήγαινα τον έφερα εγώ. Δηλαδή με δική μου πρωτοβουλία άλλαζα το πρόγραμμα με τους συναδέλφους που πήγαιναν το δρόμο, γιατί τους έλεγα να πάω γιατί θέλω να φέρω τον Ανδρέα από εκεί που πάει. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε και στο Τέγγελ, αυτό ήταν το. Ήταν τότε που είχε γίνει αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
0: Τέγγελ Βερολίνο, έτσι.
1: Ναι, Βερολίνο. Από Βερολίνο θα πήγαινε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αθήνα μετά ήταν το δρομολόγιο. Ήρθε μπροστά, μου ήρθε η ιδέα πριν τη Γιουγκοσλαβία, όπως ερχόμαστε, του λέω, στέλνω και λέω στην κοπέλα που ήταν μπροστά, λέω πες τον πρόεδρο να έρθει μπροστά, έρχεται μπροστά, κάθεται στο κάθισμα και πώς μου είχε την ιδέα, του λέω του συγκυβερνήτη, σε κορεσί να κάτσει ο πρόεδρος. Ήταν λίγες μέρες που είχε πετάξει ο Μητσοτάκης με το F16 στην Αδραβίδα, αν θυμάσαι.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Κάθεται λοιπόν στο κάθισμα, του λέω, πρόεδρε, λέω, αυτό είναι καινούργιο αεροπλάνο, γιατί συνήθως πετάγαμε με το 7-200. Το 400 ήταν καινούργιο. Λέω, θα σου πω τα συστήματα εδώ του αεροπλάνου για να δείτε, λέω, πόσο advanced, πόσο προηγμένο είναι αυτό έναντι του άλλου του αεροπλάνου, το 7-200. Και κάθομαι, Κώστα, του λέω όλα τα συστήματα από πάνω, μέχρι κάτω, αυτόματος όλα τα πάντα. Και μου λέει, φώναξε την Τίμητρα, φωνάζω την Τίμητρα και κάθεται και δεν είναι, αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, και ξεπανέλαβε όλα τα συστήματα όπως τα είχα πει.
0: Με μια
1: φορά με εντυπωσίασε, δηλαδή λέω, έλα Παναγία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το λες σε άλλους που είναι αεροπόροι και κάνουν 20 μέρες να το καταλάβουν κάτι. Ναι, εντάξει, εδώ δεν είναι, η συνέχεια έχει το. Λοιπόν, βέβαια αυτό που έκανα ήταν τότε παράνομο. Το να παίρνουμε τώρα μετά από 30 χρόνια πόσο είναι παραπάνω.
0: Έτσι που πλέον έχει παραγραφεί η παρανομία.
1: Και περνάμε, πρέπει να αρχίσουμε κάθοδο τώρα, να πάμε στα Λενή. Παίρνουμε πάνω από τα Σκόπια, του λέω πρόεδρε, λέω θα αρχίσουμε κάθοδο. Ένα έχετε την καλοσύνη και λοιπά. Μου λέει να κάτσω για λίγο. Λέω, έλα Παναγία είναι τώρα. Από μέσα μου. Με λέω να κάτσω. Του δείχνω πώς να... με τα κουμπάκια εκεί με τον αυτόματο. Πετάει τα αεροπλάνα μια χαρά. Του λέω, πατήστε αυτό το κουμπί. Κάτω αυτό το κάνει. Και αρχίζει να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Όταν κατεβήκαμε πολύ χαμηλά και μπήκαμε μέσα στην Ελλάδα, άρχισε πια το πράγμα να σφίγγει. Λέω, πρέπει να σηκωθεί. Του ξαναλέω, πρόεδρε, μου λέει, μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Μα το λίγο ακόμα, μετά δεν προλαβαίνει να σηκωθεί μετά για να πάει πίσω. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ. Αποφασίσαμε να κάνουμε την προσγείωση. Το αεροπλάνο είχε 2 αυτόματος. Και είχε και ILS ένα σύστημα, το οποίο υπάρχει σε προβλημένα αεροδρόμια στην Ελλάδα, που καθοδηγεί στο διάδρομο και να κατεβαίνεις με το βαθμό καθόδου που χρειάζεται για να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εμπλέκομαι εδώ τον αυτόματο, είχε το χέρι του απάνω στις μανέτες, εγώ είχα το χέρι μου πάνω από το χέρι του, το κρατούσα και στα 27 πόδια που λέει το αεροπλάνο, τραβήστε πίσω τις μανέτες να προσγειωθεί, το κάνει και πιάνει μια προσγείωση Κώστα φανταστική. Του λέω, πρόεδρε, αν είχα, λέω, την αρμοδιότητα, θα σου υπέγραφα πτυχίο τώρα, συνιστώ. Καταχαρούμενος αυτός, βέβαια. Βγαίνοντας τώρα να πάμε προς την πίστα, είχε μαζευτεί κόσμος με τηλεοράσεις.
0: Τροχοδρομούσε το αεροπλάνο. Τροχοδρομούσε, έχετε προσγειωθεί.
1: Τροχοδρομούσε για να πάρει στην πίστα. Του λέω, πρόεδρε, να σηκωθείτε. Μου λέει να κάτσω να σηκωθώ εκεί. Λέω, εάν μας δείξουν οι κάμερες τώρα, ότι κάθεσαι, λέω, θα μου πάρω το πτυχίο την άλλη μέρα. Ήταν και η αντιπολίτευση κλπ. Σηκώθηκε την ώρα που πήγε σκοτή, χτύπησε απάνω στο κεφάλι, σε ένα διακόπτη, το οποίο το έκανε σημάδι και τούμινε για πολύ καιρό. Και αυτή εδώ τελειώνει η ιστορία. Σηκώθηκε, δεν μας πήρε να χαμπάρει, δεν το είπαμε. Τώρα τελευταία βγήκε στην επιφάνεια και σε σένα μια φορά που το είχα πει. Και μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση το πόσο επανέλαβε όλα τα τεχνικά συστήματα του αεροπλάνου. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, πάντα χαμογελαστός, πάντα ερχόταν ανθρώπινα, όποιος πήγε να το χαιρετήσει δεν τράβαει το χέρι του πίσω, του μίλαγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελα να τονίσω ότι με παίρνανε εδώ να στο πω, στην Κώστα πόσα τηλέφωνα με παίρνανε να πω του πέραν ότι ερχόταν και συζητούσαμε, να πω να μου κάνει ρουσέτια και να μου λένε πέσω αυτό, πέσω αυτό. Πώς τι να πω εγώ. Περιφόμουν να του μιλήσω, δεν του λέγανε κάτω από πολλή ρουσέτια κλπ.
0: Μιλτό, στο Μαξίμου πηγαινες.
1: Στο Μαξίμου πήγα μία φορά.
0: Μία φορά.
1: Μία φορά πήγα. Δεν ήθελα, δεν είμαι, είμαι χαμηλών τόνων, δεν, ούτε είμαι ακραίος στην πολιτική. Είμαι πολύ ήπιος. Μία φορά είχαμε πάει και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε ένας πρωτοκρατστάτος υπουργός.
0: Η αλήθεια είναι, εδώ θα μου επιτρέψεις, δεν θα πούμε το όνομα, επειδή εμένα μου το έχει εκμυστηριευτεί το όνομα αυτό, και επιβεβαιώνω ότι όχι απλά ήταν πρωτοκλασάτος υπουργός του Ανδρέα και του Πασόκ, ήταν από τους υπουργούς που τους έβλεπες και είτε ήταν υπουργοί είτε ήταν στην αντιπολίτευση βουλευτές, καθώς ήταν καλά. Δηλαδή δεν σε έπαιρνε να κάνεις μαγιά στο συγκεκριμένο.
1: Πάντα για με τίποτα. Ήρθε λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί του πέρανε τον καφέ και δεν τον άγγιξε. Τίποτα, ήτανε, είχε κουμπωθεί έτοιμο το σακάκι για να το φωνάξει ο πρόεδρος. Δεν περίμενα να σηκωθεί για να κουμπώσει. Καθότανε και πήγε, δηλαδή δεν μπορώ να το να πω ότι να βρω το λέξη. Πώς το λέει το τραγούδι, τρέμει σαν το ψάρι στην πυρά των πρόσωπων που τα λιανώ.
0: Ναι, σωστά,
1: αυτή
0: σωστά.
1: Την εικόνα είδα. Αυτή την εικόνα είδα. Μου έκανε εντύπωση όπως και μια άλλη, να το πω έτσι χωρίς να ντρέπομαι πάρα πολύ. Υπουργοί να κάνουν υποκλήσεις στην Δήμητρα και μετά να αρχίσουν, βέβαια εγώ δεν τα βλέπω αυτά που μας λέει γιατί είχα ένα καλό να μην ανακατεύομαι πουθενά. Δηλαδή αφήνανε έγγραφα στο αεροπλάνο μέσα στα καθίσματα για να δουν φακέλους, για να δουν αν θα τους ανοίξω κλπ. Δεν έκανα τέτοια πράγματα, τον παρέδιδα τα πάντα όπως ήταν. Γιατί ήταν και θέμα εμπιστοσύνης. Και κρατική εμπιστοσύνη, αλλά και εμπιστοσύνη του ίδιου του πρωθυπουργού.
0: Με μια κουβέντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πώς θα τον χαρακτήριζε ο πιλότος του, που τον έζησε και που περάσανε και κάποιες στιγμές, οι δυο τους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης. Όσοι έχουμε βρεθεί μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης, ξέρουμε πόσο μικρός είναι αυτός ο χώρος. Ουσιαστικά θα το πω, είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι κάπως έτσι. Είναι σαν να είσαι αγκαλιά με τον άλλο. Διότι είναι οι δύο χειριστές μπροστά.
1: Είναι, τόσο κοντά,
0: είναι το jump seat πίσω, ας πούμε, που κάθεται ο επισκέπτης ή ο συνάδελφός τους όταν ταξιδεύει. Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν μην φανταστείτε ότι είναι κανένα σαλόνι που κάθεται ο ένας στη μια μεριά του καναπέ.
1: Βέβαια είναι πολύ κοντά, πολύ ζεστά, ανθρώπινα, αλλά νιώθεις ένα, μην το λέμε τώρα, νιώθεις ένα δέος. Όταν έχεις μπροστά σου ένα, να σου πω ότι τις πρώτες πτήσεις, ειδικά μετά που πήγαμε κανονικά που ήταν και πρωθυπουργός, ότι έπιανε ταχυκαρδία που ήμουν και στην κυβέρνηση. Και δεν είχα και τόσο πολύ ευθύνη, ας πούμε, και ένιωθα ταχυκαρδία. Μέχρι που το συνήθισα σιγά σιγά, μου πήγε αυτό το ελάττωμα, θα ήθελα να σου πω και για την τελευταία πτήση που κάναμε, τελευταία πτήση του. Μπήκε στον Νάσο, ήταν το 95, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο.
0: Σωστά.
1: Στις 20 Νοέμβρη είχαμε πάει στη Σάμο και από τη Σάμο θα έπαιρνε το καράβι να πάει στην Πάτμο για προσκύνημα και θα έρχοτανε, θα καθότανε μία μέρα, θα έρχοτανε την επομένη. Εμείς παραμείναμε στη Σάμο το ξενοδοχείο, ο Σταμπάι. Οπότε την άλλη μέρα το απόγευμα παίρνουν, λένε ετοιμαστείτε να φύγετε γιατί δεν είναι καλά ο πρόεδρος. Συμμαστήκαμε, πήγαμε, περιμένουμε στο αεροπλάνο. Χιλιάδες τηλεφωνήματα με παίρνανε πως είναι ο πρόεδρος, δεν τον είχα δει ακόμα. Όταν ήρθε, τον χαιρέτησα, ήταν με το χαμόγελο του πάντα, παρά το ότι δεν ένιωθε καλά. Μπήκε και ήρθε στην Αθήνα, που ευχήθηκε καλή ανάρρωση και αυτό ήταν. Μετά δεν το ξανά είδα από εκεί πέρα. Ήταν από το τελευταίο ταξίδι από τη Σάνα, με το Falcon.
0: Α, τον έβαλε στο Falcon τότε.
1: Ναι, ναι, όχι, πηγαίναμε μετά και με το Falcon, δηλαδή πολλές φορές που ήταν ο λιγομελής
0: η αποστολή.
1: Η αποστολή. Ναι, παίρναμε το Falcon και πηγαίναμε, γιατί ειδικά σε μεγάλες αποστολές μπαίνανε πάρα πολλοί επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κλπ. Μπαίνανε στα αεροπλάνα και πηγαίναμε για να κάνουν και άλλες συζητήσεις. Δηλαδή στο Πεκίνο που πήγαμε με το 707, πήγαμε πρώτα στην Βανκόκ, μείναμε ένα βράδυ και μετά την άλλη μέρα πήγαμε στο... Ήταν γεμάτο το αεροπλάνο από επιχειρηματίες.
0: Σημαντικές αποστολές. Σημαντικές αποστολές που σημαντικές.
1: Ναι, ναι, γυρίσαμε σπεσμένα διότι τότε είχαν δολοφονήσει τον Αγγελόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και επιστρέψαμε, δηλαδή...
0: Άρον.
1: Επίσης, όταν είχαμε πάει στο Μεξικό, είχαν πιάσει μεγάλες φωτιές στην Αττική. Δεν ξέρω, τυχαίο ήταν όταν έφευγε να γίνονται τέτοια πράγματα και γυρίσαμε πάλι εσπεσμένα από το Μεξικό, γιατί είχαν πιάσει φωτιές μεγάλες στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορώ να θυμηθώ τώρα. Υπάρχουν πολλά τα οποία...
0: Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά.
1: Δεν μου έρχονται τώρα.
0: Είναι αλήθεια ότι είχε μεγάλη αγάπη στα αυτοκίνητα?
1: Ναι, είναι. Μια φορά πήρε ένα Mazda, είχε, δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο μοντέλο και λέει στην φρουρά του, λέει αφήστε με να το οδηγήσω. Τον αφήνω και εξαφανίστηκε. Τον κυνηγάγανε, λέει, πήγε προς την Εθνική Οδό απάνω και για να τον προλάβουν, να δουν που είχε πάει. Είχε αγάπη και στην ταχύτητα και στα αυτοκίνητα. Είπα ότι όταν πηγαίναμε στο Μεξικό σταματήσαμε στην Σάντα Μαρία, στις Αζόρες. Και ήταν μαζί μας πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ομιλητικός. Να χαιρετήσει, δεν άφηνε άνθρωπο να μην το χαιρετήσει. Να του μιλήσει και λοιπά. Τόσο προσιλής ήταν. Έτσι καταδεκτικός, να το πω.
0: Μάλιστα. Την Κρήτη την αγαπούσε όντως ή είναι ένας μύθος που τον συντηρήσαμε εμείς οι κριτικοί?
1: Όχι, όχι, την αγαπούσε και μην ξεχάς ότι και στον τόπο μας εκεί πέρα στο Μεραμπέλο που είναι η Λούντα αναδείχθηκε λόγω του Παπανδρέου. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διότι έφερε τον Καντάφη και τον μητέρα τότε που συναντηθήκανε, αλλά την αγαπούσε και ερχόταν, αυτό αποδεικνύεται που ερχόταν κάθε χρόνο στην Λούντα.
0: Σου έλεγε για την Κρήτη, είχατε κουβεντιάσει ποτέ για την Κρήτη?
1: Δεν είχαμε κουβεντιά, συμπάθησε, μου λέει πόσο του άρεσε το μέρος που πήγαινε, ότι τον ξεκούρεσε πάρα πολύ, ήταν ενεργειακό, με καλή ενέργεια μέρος, ότι του είναι δύναμη. Οι μέρες που έμεινε εκεί έπαιρνε πάρα πολύ, αντλούσε δύναμη από την και ενέργεια από το μέρος. Αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε. Γι' αυτό ερχόταν και ο Μέσονες εδώ.
0: Ως πιλότος, εσύ, πώς ένιωθες που πετούσες τον ηγέτη ενός κράτους? Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που στα χέρια του κρατάει αυτόν που κρατάει το κράτος? Διότι, κακά τα ψέματα, ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος πολίτης, είναι ο ηγέτης, είναι ο κυβερνήτης. Ό,τι είσαι εσύ που είσαι κυβερνήτης, αεροπόρος για το αεροπλάνο, είναι αυτός για τη χώρα. Όταν λοιπόν εσύ ως πιλότος πετάς αυτόν που κρατάει τα ηνία της χώρας, πώς νιώθεις?
1: Να σου πω, αρχικά είδες ότι προηγουμένως είπα ότι είχα ταχυκαρδίες και λοιπά, μετά το συνήθισα, ήμουνα πολύ προσεκτικός, αλλά χωρίς να έχω ιδιαίτερο άγχος. Το είχα συνηθίσει να το πω, γιατί δεν ήταν μια φορά που είχα, πάρα πολλές φορές, και ειδικά όμως όταν ήταν ο κυρίος, ας πούμε, μπορώ να σου πω, εκτός ορίων, εκεί λίγο ζοριζόμουν. Ζοριζόμενο και είχα την καλή συνήθεια βέβαια να τους λέω ότι έχουμε τον καιρό εκεί, θα γίνει αυτό, θα κουνήσει, δεν θα κάνει, γιατί δεν έχεις άλλη προσοχή όταν πετάς και έχεις τον Πρωθυπουργό και άλλη όταν πετάς επιβάτες. Θεωρούσα ότι το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός και να συμπεριφέρεσαι στους επιβάτες το ίδιο. Το ίδιο είχα και με το, βέβαια σε αυξημένο βαθμό, γιατί εκεί μπορούσα να περάσω τα όρια. Δηλαδή αν έρθει στο Ηράκλειο και είναι ο άνεμος, ο πλάγιος πάνω από 25 κόμβους, φεύγεις, πας στην Αθήνα με το... εκεί όμως αν έπρεπε να είχε συνάντηση, έπρεπε να πιάσεις με 30, με 40 κόμβους. Αυτό ήταν το μοναδικό μου...
0: Θέλω να πω ότι εγώ που έχω πετάξει μαζί σου σε μία πτήση με κλειστό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που δεν κατέβαινε κανένας και κατεβήκαμε, μπορώ να πιστοποιήσω το πώς μπορεί να νιώθει κάποιος που κάθεται πίσω από σένα στο πιλωτήριο με ένα κλειστό αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένα αεροπλάνο, καμία αεροπορική εταιρεία, και κατεβαίνεις εσύ. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το οποίο λες, διότι το έχω ζήσει μαζί σου αυτό.
1: Κώστα, πρέπει να μάθεις τώρα να ανοίγουμε βέβαια τη συζήτηση, σε αεροπορική συζήτηση, ότι οι αεροπόροι και οι σημερινοί και όλοι οι αεροπόροι πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο για να του σέβεται και αυτό. Λοιπόν, έχει όρια παραπάνω από ό,τι δίνουν. Είναι όρια ασφάλειας, είναι πολύ πιο πάνω είναι τα όρια του αεροπλάνου από αυτά που βάζουν σήμερα οι εταιρείες. Άρα δεν ξεπερνάς τα όρια του αεροπλάνου, και περνάς τα όρια που σου δίνει η εταιρεία. Το αεροπλάνο έχει πολύ πιο μεγάλα όρια από ό,τι βάζουν οι εταιρείες, οι οποίες χρειάζεται να είναι στο safe side, στην πλευρά ασφάλειας δηλαδή. Αλλά εκεί χρειαζόταν να εγώ πέρναγα τα όρια που έβαζε η Ολυμπιακή. Σαν αεροπόρος Ολυμπιακής, σαν πιλότος Ολυμπιακής, έπρεπε να ακολουθώ τις οδηγίες της Ολυμπιακής. Εκεί όμως τις επερνούσα πολλές φορές. Γιατί έπρεπε. Και ευτυχώς από το αποτέλεσμα τα κατάφερα καλά.
0: Και πάντα να τα καταφέρνεις καλά, θα σου ευχηθώ εγώ. Έχεις πάντα την αγάπη μου, το σεβασμό και την εκτίμησή μου. Νομίζω ότι μας ακούει η Κατερίνα Τσαγκαράκη, η κόρη σου, γιατί είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο. Θέλω να τη στείλω τους χαιρετισμούς μου, γιατί έχω να τη δω και πάρα πολλά χρόνια. Και ο Νίκος, αν μας ακούει βέβαια. Δηλαδή η απόλυτα δική σου άνθρωποι που δεν είναι τώρα εδώ, τα παιδιά σου. Καλή αντάμωση, θα τα πούμε σύντομα από κοντά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω,
1: γιατί ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα καλά σου λόγια τα οποία δεν θέλω να υπερβάλλει.
0: Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, για το Μιλτιάδη του Τζαγκαράκη, ότι εκτός από φίλους, θα το ξαναπώ, που αξιώθηκα να είμαι από το 2004 μέχρι σήμερα, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι ό,τι καλύτερο για να δουλέψεις με έναν άνθρωπο που έχει μία παιδεία στη δουλειά του πάνω που δεν τη βρίσκεις στην Ελλάδα. Είναι μια παιδεία από άλλες χώρες, με άλλη κουλτούρα, με άλλη άποψη, με άλλη προσέγγιση, και αυτό νομίζω θα το λέω πραγματικά όσο ζω για σένα, γιατί το έχεις κερδίσει επάξια, και όλοι όσοι έχουμε δουλέψει μαζί σου ή κοντά σου με οποιαδήποτε ιδιότητα και συνεργαστεί, πέραν της φιλίας που μπορεί να έχει κάποιος με έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ, νομίζω ότι αυτά πρέπει να λέγονται, πρέπει να ακούγονται. Είσαι ένας άνθρωπος που στιγμάτισε με το πέρασμά του τα πράγματα στην αεροπορία στην χώρα, και αυτό που συνηθίζω να λέω για σένα είναι ότι ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος που πέταξε Προεδρούς Δημοκρατίας, Πατριάρχες κλπ. Όπου οι ιστορίες επίσης είναι πάρα πολλές. Είσαι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που ακόμα και αυτοί που δεν σε γνώρισαν ποτέ στο χώρο του aviation, στην αεροπορία δηλαδή, και δεν τους έσφιξες ποτέ το χέρι ή δεν συναντηθήκατε ποτέ, όλοι ξέρουν το όνομα Μιλτιάδης Τσαγκαράκης. Είναι αυτό, ας πούμε, ότι λέμε ο Γιάννης Πάριος, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, που μπορεί να μην τους έχουμε συναντήσει ποτέ από κοντά, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μιλτό μου, καλή αντάμωση.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά έτσι με επιλέγεις να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Λοιπόν, οι βόμβες συνήθως πέφτουν μαζί, ακούσαμε νωρίς το πρωί ότι ο κύριος Κοκοτσάκης αποχώρησε από το κόμμα της Καριστιανού, αλλά δεν είναι η μόνη αποχώρηση. Το λέγαμε και νωρίτερα, το προανήγγειλε και ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης από την δική του την εκπομπή. Έχουμε επίσης απόσυρση στήριξης στο κόμμα Καριστιανού από τον πτέραχο Αθανάσιο Παπανικολάου, που είναι στην αλέκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα μας τα πει τώρα. Θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι από το Ολύμπιον, όπου έγινε η πρώτη επίσημη του νέου πολιτικού φορέα, στα ονόματα τα οποία φιγούραραν ξυλά που στηρίζουν την κίνηση Καριστιανού ήταν το όνομα του πτέραρχου, του συντοπίτη μας πτέραρχου Αθανάσιου Παπανικολάου. Μια στήριξη που σε πολλούς θα έλεγα ότι δημιούργησε ερωτηματικά, όμως ο ίδιος ο πτέραρχος σήμερα αποσαφηνίζει την επιλογή και θα μας πει περισσότερα μιλώντας αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην Πηξίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πτέραρχε. Χαρά μου που σας ακούω.
1: Καλησπέρα κύριε Σιλιγκάρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Πράγματι, όπως το αναφέρατε, έγινε στην πρώτη στην ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
0: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Βέβαια, το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο κύριε Σιλιγκάρη, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει νομίζω σε προηγούμενο διάστημα.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στην αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Κοκοτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Κοκοτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα με το άλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγκάρη, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
0: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου Σάκη, για τους φίλους του, διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον Πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον Πτέραρχο και αυτό που λέει ο Πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας, τα οποία...
0: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι και δημόσια.
1: Ευχαριστώ και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και τη δυνατότητα να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και... με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει. Δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό και γίνει πραγματικό κίνημα, γιατί όταν μιλάμε για κίνημα, δεν μιλάμε για κλειστές ομάδες. Το κίνημα έχει την έννοια ότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν προβληματισμοί, συλλογικές διαδικασίες, δημοκρατική λειτουργία. Αυτό δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Το διαπίστωσα λοιπόν και δεν είχα εγώ, ας πούμε, καμία θέση εκεί. Ξαναείπα ένα παράδειγμα. Για θέματα τα οποία συζητάμε και μαζί, κύριε Σιλιγάρδε, χρόνια τώρα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έχω κάποιες απόψεις, κάποιες θέσεις. Άλλοι μπορεί να τις βρίσκουν και να συμφωνούν μαζί μου, άλλοι μπορεί να μην συμφωνούν. Μία άποψη, για παράδειγμα, είναι ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η χώρα μας δεν έχει περιθώρια από το να είναι σύμμαχος, να συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα με το Ισραήλ. Μέχρι και συμμαχία πρέπει να υπογράψει. Εάν, υποθετικά μιλάω τώρα, εάν ας πούμε η κλειστή ομάδα της κυρίας Καριστιανού αποφασίσει αύριο ότι ναι, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ επιτελεί γενοκτονία στη Γάζα κτλ. Και ο ρόλος. Εγώ τι πρέπει να κάνω, να συμφωνήσω με την κλειστή ομάδα της κυρίας Καριστιανού? Δεν θα έπρεπε εγώ να ερωτηθώ για θέματα τα οποία είναι σοβαρά? Ποιες είναι οι θέσεις μου να συντάξουν κάτι και να συμβάλλω, να θεωρήσω ότι εφού σε στηρίζω θα πρέπει αυτά τα οποία πρεσβεύω να τα λάβεις υπόψη σου? Δεν είναι λογικό?
0: Αυτό υπαγορεύει και η δική μου λογική, και μάλιστα θα με επιτρέψετε να πω ότι όταν ένας πολιτικός φορέας και μάλιστα στα σπάργανα επιδιώκει να συνεργαστεί ή συνεργάζεται ή εντάσσει στους κόλπους του κάποιους ανθρώπους που έχουν μια εξειδίκευση στα θέματα υγείας, στα θέματα της εκπαίδευσης, στα θέματα της άμυνας, οι πρώτοι άνθρωποι που πρέπει να μιλούν για τα θέματα αυτά είναι αυτοί. Δηλαδή, εσάς δεν θα σας ζητηθεί να μιλήσετε, ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα θέμα που έχει να κάνει με τη γεωπονία, την αγροτική πολιτική. Έτσι. Εσάς θα σας ζητηθεί να μιλήσετε για θέματα που κατέχετε, που έχετε σπουδάσει, που έχετε ζήσει, που έχετε διαχειριστεί, που έχετε βιώσει, που έχετε συζητήσει, και εκεί πάντα να πείτε καλώς παίρνουμε τα Ραφάλ ή κακώς δεν πήραμε και έκτη φρεγάτα ή καλώς φτάνουν οι τέσσερις φρεγάτες ή πρέπει να είμαστε σύμμαχοι με τον Ισραήλ και τη Γαλλία και πάει λέγοντας. Αν δεν τα πείτε δηλαδή εσείς, ποιοι θα τα πούν, οι χαρτορίχτρες και οι καφιτζούδες, τα medium, τα ροα αστρολόγοι, ποιοι θα τα πούν αυτά?
1: Θα έπρεπε δηλαδή εγώ να ευθυγραμμιστώ με τις απόψεις των ολίγων εκεί, ενώ έχω απόψεις, και να βγω στην τηλεόραση, να βγω στο ραδιόφωνο όπως σας καλή ώρα με εσάς, και να αλλάζω αυτά τα οποία λέω τόσα χρόνια. Μπορώ να το κάνω εγώ αυτό, κύριε Στριγάρδε?
0: Σας ζήτησαν αυτό το διάστημα, κύριε Παπανικολάου, να πείτε την άποψή σας, να καταθέσετε την άποψή σας για θέματα του γνωστικού σας αντικειμένου?
1: Όχι.
0: Άρα αυτά που ακούγαμε κατά διαστήματα, ακόμα και αυτά τα λίγα τα παροχημένα, γιατί ακούμε λίγα και παροχημένα από την κυρία Καριστιανού, είναι προϊόντα και κατασκευή κάποιων ανθρώπων που προφανώς δεν έχουν το αντικείμενο το δικό σας.
1: Μα αυτό ακριβώς λέω και εκτιμώ και ότι το ίδιο υπονοεί και ο κύριος Κοκοτζάκης. Όχι υπονοεί, το λέει ξεκάθαρα. Κάποιοι αποφασίζουν ποιοι είναι αυτοί. Άλλους ξέρουν, άλλοι δεν τους ξέρουν. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να τεθώ στη διάθεση της κυρίας Καριστιανού ή του οποιοδήποτε να αποφασίσει για μένα το τι θα λέω εγώ για το κόμμα Καριστιανού.
0: Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κοκοτσάκης, του οποίου την επιστολή έχω, όπως και τη δική σας επιστολή έχω και θα τη δημοσιεύσουμε σε λίγο και στο politica.gr, κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, τονίζοντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Δηλαδή, εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης. Ναι. Λέει τα ίδια πράγματα που λέτε κι εσείς. Εσείς λέτε τα ίδια πράγματα που λέει ο κύριος Κοκοτσάκης. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδώ είναι λίγο μπάτε σκύλι, αλέστε αλεστικά, μη δώσει το καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, να το πω έτσι πολύ απλά, να μας καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει για το τι ακριβώς θέλουμε να πούμε. Και γι' αυτό ακούμε, έχουμε αυτή την παροχημένη εικόνα που συνοψίζεται εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη Μαφία και τελειώνει εκεί. Δηλαδή όλη η επιχειρηματολογία για αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι αυτό, εμείς με τη Μαρία, εσείς με τη Μαφία. Παρά το γεγονός, επιτρέψτε μου να πω, και θα το επαναλάβω, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα, το δυστύχημα των Τεμπών έχει κριθεί πολιτικά το 2023. Δηλαδή, το δυστύχημα των Τεμπών έγινε πριν το 2023, πήγαμε στις κάλπες γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζαμε για τα Τέμπη, αν έγινε μπάζωμα, αν υπήρχε ξυλόλιο, αν εξαφανίστηκαν βαγόνια, αν ήταν 57 και δεν ήταν παραπάνω, εάν ήταν έτσι, αν ήταν αλλιώς, αν ήταν αλλιώτικα, ποιος ήταν ο Βασίλης ο Σαμαράς, ο σταθμάρχης που έβαλε τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Και βεβαίως μετά το 2023 έχουν συμβεί και άλλα ατυχήματα, όπως αυτό το πρόσφατο που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, με νεκρούς, με τραυματίες κλπ. Αλλά δεν είδαμε σε κανένα περιστατικό, σε κανένα δυστύχημα, σε κανένα συμβάν, σε καμία χώρα, μετά από ένα δυστύχημα να γίνεται ένα κόμμα το οποίο το καπηλεύεται μία από τις μάνες, τις χαροκαμένες μάνες των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, και το άλλο οξύμορο είναι αυτή η μάνα να μην πηγαίνει κανένας μαζί της από τους υπόλοιπους 56 χαροκαμένους γονείς και συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν εκεί, δυστυχώς χάθηκαν εκεί, και να συγκροτούν, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα, όπως βέβαια ερωτήματα δημιουργούν και άλλα ζητήματα για τα λεφτά, για τις συναυλίες και όλα αυτά τα οποία ακούμε.
1: Για όλα αυτά εγώ, κύριε Συλλιγάρε, τα αντιπαρέρχομαι, γιατί έχω και κάποιες άλλες θέσεις και απόψεις. Η θέση μου είναι η εξής. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στη χώρα αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί από τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Γιατί η χώρα και αξίες έχει και αρχές έχει και θεσμούς έχει. Απλά αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να λειτουργούν όλα αυτά δεν ασκούνε την εξουσία όπως θα έπρεπε. Υπάρχει λοιπόν εκεί ένα κενό. Αυτό το κενό κάπου πρέπει να συμπληρωθεί. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού, την οποία τη συμπαραστέκομαι σε αυτόν τον πόνο με τα Τέμπη.
0: Και εγώ τη συμπαραστέκομαι.
1: Θεώρησε καλός, για μένα καλός αρχικά, ότι αυτό μπορεί να το αντιστρέψει, να το στρέψει, να το κάνει πολιτική κίνηση. Ωραία. Εγώ εκεί είμαι μαζί της. Δηλαδή ο καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε οτιδήποτε γίνεται στη χώρα, διότι η αφορμή, οι λόγοι μπορεί να υπάρξουν πάντα. Και αυτοί λοιπόν ας θεωρήσουμε ότι υπήρξαν τα Τέμπη. Από εκεί όμως μέχρι αυτό να το μετατρέψουμε σε μια κίνηση, σε ένα κίνημα πολιτικό, σε ένα κόμμα το οποίο θα δώσει λύσεις σε όλα τα θέματα της χώρας, απέχει πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν αποδεικνύεται, κατ' εμέ πάντα, αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια τεράστια αδυναμία. Αυτή λοιπόν την εντόπισα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι. Νομίζω μπορεί να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος στο μέλλον. Θεώρησα λοιπόν αυτή την αδυναμία και θεωρώ ότι δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει έτσι όπως συνεχίζει όλο αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ταχεία ανάρρωση σε αυτή τη μικρή περιπέτεια των ημερών των τελευταίων. Να ευχηθώ από ραδιοφώνου. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Για να μην ανησυχήσουν και φίλοι που ενδεχομένως σας ακούν από εδώ. Αγαπητέ Πτεράρχε, θα τα πούμε διαζώσεις από κοντά με την πρώτη ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ανάπαυλα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα και σήμερα. Σήμερα είμαστε εκτάκτως μαζί για 2 ώρες. Από τις 11 ξεκινήσαμε. Στη 1 θα ολοκληρώσουμε. Να πω ότι αντίστοιχα θα πάνε και οι επαναλήψεις σήμερα, έτσι, με 2 ώρες διάρκεια, και στην βραδινή επανάληψη της Πηξίδας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και στην πρωινή μετάδοση που θα είναι σίγουρα 6 με 8. Λοιπόν, έχουν στείλει κάποιοι μηνύματα, κάποιοι φίλοι που δεν πρόλαβαν, δεν είχαν αντιληφθεί ότι σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα και μπήκαν να ακούσουν Πηξίδα στις 12, ακούγοντας ουσιαστικά τα τελευταία 10-15 λεπτά τη συνέντευξη με τον Μιλτιάδη Τσαγκαράκη, την οποία βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αναφέρομαι στον πιλότο του Ανδρέα Παπανδρέου, που μίλησε όχι τόσο για τον πολιτικό, για τον ηγέτη, αλλά για μια άλλη διάσταση της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε ολόκληρη τη συνέντευξη του Μιλτιάδη Τσαγκαράκη στο site στο politica.gr, όπου θα μπορέσετε να την ακούσετε από την αρχή για το πώς ξεκίνησε να πετάμε τον Ανδρέα, την πρώτη πτήση ως συγκυβερνήτης στην Καλαμάτα και βεβαίως την πτήση που τον καθιέρωσε με τον πολύ άσχημο καιρό, φεύγοντας άρον-άρον από το Κάιρο που υπήρχε μια εξέγερση και έχοντας προσγειωθεί στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο του ελληνικού υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες. Έχουμε μια σημαντική είδηση υπέρ της τροπολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη ρύθμιση για τα αποκαλούμενα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το σημείο εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μια πληγή που έμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια, και τόνισε ότι τελικά δεν προστάτευσε όσους είχαν ανάγκη. Χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και δημιουργήθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, είπε ο Υπουργός. Οι μισές αιτήσεις απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας, σημείωσε και τόνισε ότι πάνω από 100.000 πολίτες θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Ο Υπουργός είπε ότι το ιδιωτικό χρέος εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες κληρονομιές της κρίσης, και όταν μιλάμε για ιδιωτικό χρέος, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για ένα επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια την επιχείρηση. Για ιδιωτικό χρέος, στην πραγματικότητα μιλάμε για μια οικογένεια που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, για ένα επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει όρθια.

αμέσως μαζί σας. Το ιδιωτικό χρέος ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 94,1% το 24. Το είπαμε πριν από λίγο. Τα μη εξυπηρετούμενα δάμνηνα στις ελληνικές τράπεζες έχουν μειωθεί δραστικά. Από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων το 19, σήμερα βρίσκονται κάτω από το 3%. Δηλαδή σε επίπεδα συγκρίσιμα πλέον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Προσέξτε, τα μη εξυπηρετούμενα στις ελληνικές τράπεζες δάνεια έχουν μειωθεί από περίπου 40% του χαρτοφυλακίου των δανείων το 19, κάτω από το 3%. Μέσω του εξοδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων. Σε σύγκριση με το 22, οι επιδόσεις του εξοδικαστικού έχουν αυξηθεί κατά 700%. Και ένα τέταρτο στοιχείο, ότι ο εξυπηρετούμενος δανεισμός είναι υπερδιπλάσιος του μη εξυπηρετούμενου. Έτσι λοιπόν έχουμε 179,2 δισεκατομμύρια ευρώ στον εξυπηρετούμενο δανεισμό και 72,6 δις που είναι μη εξυπηρετούμενος. Προσέξτε, αυτό το ποσό είναι πάρα πολύ μεγάλος. 72,6 δις δάνεια είναι στον αέρα. Δεν εξυπηρετούνται. Θα μου πεις, θα ήθελες να το έχεις ανάποδα? Όχι, δεν θα το ήθελα να το έχω ανάποδα, αλλά δεν μου αρέσει που βλέπω, καταλαβαίνοντας στοιχειώδη οικονομικά, τα βασικά στην οικονομία, αυτά τα 72,6 δισεκατομμύρια, δεν μου αρέσει. Επίσης ο κύριος Πιερακάκης ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται ενισχύουμε αποφασιστικά όλα τα εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, μειώνουμε το όριο ένταξης στον εξοδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ανοίγοντας την πρόσβαση σε περίπου 1 εκατομμύριο συμπολίτες, θεσπίζουμε δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ως 72 δόσεις, ενώ αυξάνουμε το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600.

Θα φύγω από το θέμα των δανείων και θα πάω σε ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που πατάει επίσης πάνω στην τοποθέτηση Πιερακάκη, διότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που αλλάζει σταδιακά το παραγωγικό της μοντέλο. Ο ίδιος συνέχισε και τόνισε ότι το 19 οι επενδύσεις αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ενώ σήμερα βρίσκονται στο 17%. Οι εξαγωγές από 20% του ΑΕΠ έχουν φτάσει κοντά στο 42%. Με το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πλαίσιο, είπε ο Υπουργός, για τη διαχείριση εναλλακτικών επενδύσεων με στόχο την δυνατότητα να προσελκύσουμε στην Αθήνα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστές και υψηλής εξειδίκευσης στελέχη. Αυτό δηλαδή που προσφέρουμε είναι νομική βεβαιότητα, σταθερότητα και καθαροί κανόνες, είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα ξένα funds και οι μητρικές εταιρείες τους συνεχίζουν να φορολογούνται εκεί που είναι εγκατεστημένα, ενώ κάθε πραγματική οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, γραφεία, υπηρεσίες, μισθοί, εταιρικά κέρδη και ΦΠΑ, φορολογείται πλήρως στην Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να είναι απλώς τόπος κατανάλωσης κεφαλαίων, θέλουμε να γίνει τόπος διαχείρισης κεφαλαίων, τόπος λήψης αποφάσεων, τόπος παραγωγικής και οικονομικής αξίας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερακάκης από του βήματος της Βουλής πριν από λίγο. Είναι είδηση που τρέχει τούτη την ώρα. Έχουμε επίσης είδηση της τελευταίας στιγμής από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και κλεισμένων των θυρών. Απορρίφθηκε με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επικεφαλής της οποίας είναι η Λάουρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η πρόσφατη απόφαση του 11μελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, με την οποία παρατάθηκε για μια διετία η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων νευροεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη διετία τους για μια πενταετία. Πρόκειται για ισχυρό ράπισμα από τον Άριο Πάγο. Παραμένει στα 2 χρόνια λοιπόν.

Πριν να ολοκληρώσουμε, θα μου επιτρέψετε να πάω σε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γιατί καταδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι η δημοσιογραφία, όταν είναι παρεμβατική και όταν ουσιαστικά στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της εξουσίας και της κάθε μορφή διοίκησης, τότε, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, μπορεί να φέρει καλά αποτελέσματα και καλές πρακτικές. Θέλω λοιπόν να πω ότι μετά από ένα πρόσφατο ρεπορτάζ μας για την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με την απαράδεκτη εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων που αντίκριζαν οι οικογένειες, αμέσως μετά την έξοδο τους από το κτίριο αφίξεων του αεροδρομίου και την κινητοποίηση των τουριστικών πρακτόρων μέσω του συνδέσμου τους, η ντροπιαστική εικόνα, όπως ενημερωθήκαμε, αποτελεί πλέον παρελθόν. Έτσι, με πρωτοβουλία από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, προσλήφθηκε ειδικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη συνεχή καθαριότητα και την ευθυγράμμιση του χώρου έξω από το κτίριο των αφίξεων, των σημείων που βρίσκονται, τα περίπτερα υποδοχής του χώρου των φραγμών, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και της περιοχής εκτός αεροδρομίου από όπου εξέρχονται οι πολίτες μέσω του λεγόμενου σημείου πορτάκι. Ξέρετε ποιο εννοώ, καταλαβαίνετε. Έτσι έχει πολιτογραφηθεί. Πρόκειται για ένα σημείο που μέχρι πρόσφατα οι αφυκνούμενοι πολίτες αντίκριζαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων εκτός των κάδων, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα αρνητική πρώτη εντύπωση για τον προορισμό μας. Η εικόνα αυτή δεν πρόκειται να επαναληφθεί και σήμερα στο Πολίτικα παρουσιάζουμε μεταξύ άλλων και τις φωτογραφίες, το πριν και το μετά, όπου πραγματικά έχει συντελεστεί αυτή η αλλαγή.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συμπληρώνοντας επί της ουσίας 2 ώρες σήμερα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89 και 8 και βεβαίως διαδικτυακά από το politika.gr. Και αύριο, Παρασκευή, θα είμαστε μαζί, αύριο Πέμπτη θα είμαστε μαζί για 2 ώρες, πάλι στο 11 με 1, απουσιάζει ο Νίκος Βαγγελάκης. Συνεπώς καλύπτουμε με λίγο παραπάνω ώρα το κομμάτι της δικής του της απώλειας, όπως και ο Νίκος Τσιλπουνουδάκης που προηγείται πλέον αυτές τις μέρες. Έχουμε δηλαδή μια αλλαγή στο πρόγραμμα των εκπομπών του Πολίτικα αυτές τις μέρες. Μου αρέσει όταν αλλάζουμε θέση στο τραπέζι και ξαναμοιράζουμε τα φύλλα, να το πω έτσι πολύ απλά, την τράπουλα. Είναι ένας ευχάριστος, θα έλεγα, ευνηδιασμός και για μας, αλλά και για τους ακροατές. Μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, που είναι λογικό, γιατί θα έχουμε τις άδειες, θα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πολλές φορές θέσεις και ώρες και διάρκειες, και νομίζω ότι αυτό είναι το αλάτι στο πρόγραμμά μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Φιλία της Σαριδάκη. Εμείς πάλι μαζί αύριο, ξαναλέω, εκτάκτως στις 11. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Coming to the tree. They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Πολίτικα.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί εκτάκτος, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αντικαθιστούμε για λίγο τον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος θα είναι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, είχαμε μια άσχημη είδηση πρωί-πρωί ξημερώματα. Με οπαδικά κίνητρα, ένας νεκρός στην Καλυθέα με μαχαιριά στο θώρακα. Ο 17χρονος που έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή στην Καλυθέα στην Αττική. Οι κάτοικοι εκεί είπαν ότι είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί εμόφυρτο. Άλλη μία οπαδική δολοφονία. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην η αθλητική βία να μην το καταφέρει αυτό. Υπάρχουν κάμερες παντού σε εκείνη την περιοχή. Έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν όλοι. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, να δούμε πώς, γιατί προηγήθηκε αυτός ο καυγάς, τι έγινε εκεί πέρα. Η ουσία είναι ότι ένα ακόμα παιδί, ορχισμένο, κατά λάθος, επίτηδες, έχασε τη ζωή του. Ένας 90χρονος εχθές μπήκε μέσα στο νοσοκομείο Αττικών και κρατούσε ένα μαχαίρι. Μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι επιχείρησε να μπει με το μαχαίρι, δεν πρόλαβε να μπει μέσα στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύει τη Μάρο Κοντού. Όλοι λένε ότι αυτό ζήτησε αυτό, είπε ότι είναι συγγενή στην αρχή και ότι ήθελε να πάει στη Μάρο Κοντού και κρατούσε στο χέρι του μια γλαστρούλα. Ένα 90χρονο τώρα πώς να τον υποπτευθείς. Σε κάποια φάση τον πηγαίνανε μέσα στο διάδρομο από ό,τι έμαθα και ξαφνικά από το χέρι του, εκεί που κάτεγε μια σακούλα με το γλαστάκι, φάνηκε ένα μαχαίρι. Τότε ειδοποίησε το security η νοσηλεύτρια και έγινε όλο αυτό το τζέτζελο. Η είδηση αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με ένα μαχαίρι. Τώρα, ό,τι θέλετε βάλετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μείωση δόσεων και τόκων για τα κόκκινα δάνεια. Και βγαίνουν λοιπόν κάτι ψεκασμένοι και λένε διάφορα για αυτό το νόμο. Μιλάμε, είναι προεκλογική ρύθμιση, έτσι. Πάρτε το χαμπάρι, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Αλλά είναι μία μεταρρύθμιση, παιδιά, που είναι κοσμογονία. Μειώνει τις δόσεις και τους τόκους για πάνω από 100.000 ανθρώπους. Με αναδρομική ισχύ από το 2019. Θυμάμαι χθες εδώ πέρα είμαστε με τον Δημήτρη και βλέπαμε στην ΕΡΤ. Θυμάσαι, ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από τον Πασόκ, η οποία έχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον πόλεμο, με τα φαντς. Λοιπόν, ακόμα και εκείνη δεν μπορούσε να βρει λόγια να αντικρούσει αυτό που έκανε η κυβέρνηση και ο κ. Σπυρακάκης. Το μυστικό σε αυτή τη ρύθμιση δεν είναι η σημαντική μείωση μόνο των μηνιαίων δόσεων. Είναι ο σχεδόν μηδενισμός των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Δηλαδή και θα πληρωθούν τα δάνεια με μια πολύ καλύτερη ρύθμιση, αλλά και φεύγει από πάνω μας, από πάνω από όλο τον κόσμο, ο βραχνάς των μηνιαίων δόσεων και ειδικά οι τόκοι. Θα σας πω ένα ακριβές παράδειγμα που μου είπαν χθες. Μιλάμε για τα ρυθμισμένα δάνεια, έτσι. Όλα αυτά που έχουν πάει νοικοκυρέοι και τα έχουν ρυθμίσει και δεν τα έχουν φορτώσει στον κοκόρα. Είναι η τόκη κοντά στις 70-75.000 ευρώ. Με τη μείωση με το μηδενισμό των τόκων φτάνουν αυτό το ποσό να γίνεται 475 ευρώ. Μιλάμε, όποιος βγαίνει τώρα και λέει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα το κάνει από ιδεολειψία ή επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ότι έστω και προεκλογικά, ρε παιδί μου, γίνεται κάτι. Αυτή είναι η βασική αλλαγή και δεν το λένε. Δεν το λένε κάποιοι γιατί θέλουν να περάσουν προς τα έξω ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Η βασική λοιπόν αυτή η αλλαγή που σας λέω είναι ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται σχεδόν στο σύνολό τους. Το παράδειγμα είναι αυτό που σας είπα και είναι ακριβές. Στους 72-75.000 ευρώ τόκων, το ποσό πάει στους 475 ευρώ. Παραδείγματος χάρη, όπως μου το έχουν γράψει εδώ πέρα και έχω το παράδειγμα, δηλαδή καθαρά από φοροτεχνικό. Ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών και επιτόκιο 4%.
οδηγεί με τη νέα ρύθμιση σε μείωση της μηνιαίας δόσης από 612 ευρώ σε 433. 200 σχεδόν ευρώ κάτω. Ενώ οι τόκοι περιορίζονται από 453 ευρώ το μήνα, έτσι, σε 1,4 ευρώ. Καταλάβατε την αναλογία. 453 ευρώ οι τόκοι, 1,4 πλέον το μήνα. Μιλάμε για τα ρυθμισμένα, έτσι. Η δανεία που υπάρχουν, τρέχουν αυτή τη στιγμή. Το συνολικό όφελος για τον κάθε ένα από αυτούς που έχουν πάρει τα 100.000 ευρώ είναι 46.000 ευρώ. Κατάλαβες. Έγινε δουλειά. Και κάποιοι δεν το δέχονται. Πάμε να σας πω και για την αναδρομικότητα που έχει αυτό το... η ρύθμιση. Λοιπόν, για δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023, παραδείγματος χάρη. Το όφελος από τον νέο υπολογισμό των τόκων εκτιμάται σε περίπου 6.443 ευρώ. Ποσό που θα συμψηφιστεί με τις μελλοντικές δόσεις. Δηλαδή έχετε δώσει 6.000 ευρώ, θα μπουν μέσα στις δόσεις. Γεια σας, τελείωσε. 6.443 ευρώ σε τι αντιστοιχεί, αν μειωθεί αυτό και πάει κατευθείαν στο δάνειο, σε 15 μηνιαίες δόσεις των 433 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Δηλαδή 15 μήνες νωρίτερα θα το έχουν ξεχρεώσει. Και αυτό κάποιοι το στελιτεύσανε. Τι να πούμε. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε και να το ξαναπούμε και να το ακούσουν όλοι είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης χθες το βράδυ στην Βουλή, όπου είχε και μια κόντρα εκεί με τους υπόλοιπους, είπε κάτι για τον κύριο Αδουλάκη, το νομοσματοκοπείο. Εκεί ήταν εντάξει λίγο βαρύ. Ο Λαφαζάνης δεν έλαβε στο νομοσματοκοπείο να κόψει ευρώ. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι με αυτή τη ρύθμιση δίνεται μια οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αποτελεί βραδιφλεγή βόμβα. Σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μείωση στις δόσεις τους. Μάλιστα, άφησε και κάποιες αιχμές λέγοντας ότι η άμεση εφαρμογή δικαστικής απόφασης δεν θα εξασφάλιζε ανθρωπικότητα, όπως αυτή η ρύθμιση που έκανε τώρα ο Πιερακάκης.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα χθες όταν μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκεί ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο κ. Γερουλάνος βγήκε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υιοθετεί προτάσεις αντιπολίτευσης και κάνει λόγο για αντιφάσεις στις κυβερνητικές θέσεις. Είχε προτείνει το Πασόκ κάτι τέτοιο? Αν το είχε προτείνει, θα ψηφίσει αυτή τη ρύθμιση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δήλωσαν παρόν. Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δεν θέλουν να ρυθμιστούν τα δάνεια των πολιτών. Έτσι. Ναι, αν δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Ε? Έχουμε δύο χρώματα μπροστά μας, άσπρο και μαύρο. Αν δεν είναι άσπρο, τι είναι? Μαύρο. Και όπως μου λέει φίλος τώρα εδώ στο 693-290-7898, τρέμουν, λέει, τώρα τις δημοσκοπήσεις από την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν αρχίσει οι ρυθμίσεις. Καλό, καλό, δεν το είχα σκεφτεί. Τελειώνει ο Ιούνιος, όπου να είναι, έτσι, και μένουμε στον Ιούλιο. Δηλαδή, μήνες προδιακοπών, ας πούμε, έτσι, έτσι. Ε? Είναι διακοπές. Και Αύγουστος είναι καθαρά ο μήνες διακοπών, λένε. Λίγο πριν τις διακοπές τις τελικές, πώς το βλέπετε με την Καριστιανού? Θα της μείνει κανένας εκεί, ή θα μείνει μόνο με τον Αυγερίνο και, και τη Γρατσιά? Και έχουμε και Καραμαλή Σαμαρά που ξανακάθονται μαζί δίπλα-δίπλα και προσπαθούν να περάσουν το αφήγημα ότι ξέρεις κάτι, πάμε για κόμμα. Πάμε να κάνουμε ζημιά στο Μητσοτάκι. Τι έγινε? Λοιπόν, εχθές είχαμε μια παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου εκεί μιλάμε, υπήρχαν οι πάντες, δεκάδες πολιτικοί, επιχειρηματίες, στελέχη της αγοράς, φίλοι του τραπεζίτη, και έγινε ένα σκηνικό. Εκεί που περιμέναν όλοι αυτό που σας είπα πριν, να κάτσουν μαζί δίπλα-δίπλα Σαμαράς με Καραμαλής, δεν έγινε. Μπούμ, μπούμ, λες, μπα, λες, μπορεί. Εχθές λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που όλοι την περιμένανε πώς και πώς για να δουν, ξέρεις, πώς αντιδράσουν Καραμαλής και Σαμαράς και όλη αυτή η φημολογία που υπάρχει για το νέο κόμμα, ξαφνικά είδανε τον Κώστα Καραμαλή να κάθεται δίπλα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Λοιπόν, να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό και ο Ευάγγελος Βενιζόλος έχει ρίξει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν επιτίθεται τόσο πολύ πια. Λες να τα βρήκανε Καραμαλής και Βενιζέλος, γι' αυτό κάτσανε μαζί με τον Μητσοτάκη. Ε, μπορεί. Μία ερμηνεία που υπάρχει για το χθεσινό αυτό, για αυτή την καθησιά που λέμε, είναι ότι δεν θέλει ο Κώστας Καραμαλής να εμπλακεί πλέον άλλο με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα που πάει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια τέτοια κίνηση, δηλαδή να γίνει αυτή, πώς να το πούμε, εντός εισαγωγικών αποστασία. Λοιπόν, αυτά εν αρχής, εν ολίγης, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να στείλω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου να μου κανονίσει κάτι, ένα κολέ. Λοιπόν, και επιστρέφουμε. Α, να πούμε και μια ακόμα είδηση. Όπως σας είχαμε γράψει εδώ στο politica.gr, η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντέκη στα Χανιά έχει συνέχεια. Πολύ μεγάλη συνέχεια. Χθες αποκαλύψαμε ότι βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ που είχε εκεί στο χωράφι που έθαψε την έτυχη γυναίκα ο Σκοπιανός, βρέθηκαν 14.140 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε κάτι φακέλου, σε μια τσάντα. Αυτά τα λεφτά λοιπόν είναι ξέντα, αυτά τα λεφτά που φυλάνε σε ντουλάπες, σε ντούκια και τέτοια χρήματα. Δεν έχουν να κάνουν με τα χρήματα της Σταυρούλας Λεβεντάκη που έχουν σηκωθεί από την τράπεζα. Και εχθές έγινε η κηδεία της, σε βαρύ κλίμα. Θα πούμε μετά για την κηδεία και όλα αυτά, αλλά θα πούμε κάτι άλλο πρώτα. Χθες την κηδεία ήτανε ο ταξίαρχος, ο κύριος Καλλιέργος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, και ο υπαστυνόμος, ο υποδιευθυντής της δίωξης εξυγχρόνησης εγκλημάτων των Χανίων. Μιλάμε για δύο αξιωματικούς οι οποίοι ήταν παρόν και την ώρα της εκταφής της Σταύλας Λεβεντάκη. Δείχνει κάτι, δείχνει σεβασμό αυτό, αυτή η κίνηση των αστυνομικών. Όμως, προσπαθώ να μάθω τα ονόματα ποιων αστυνομικών, ποιοι αστυνομικοί μάλλον, είναι μέσα στη μήνυση που έχουν καταθέσει στο Σταύρο Μπαλάσκα. Σήμερα το μεσημέρι, από ό,τι μαθαίνω από την κυρία Σταματία Μάρκου, τη δικηγόρο των αστυνομικών Χανίων, θα κατατεθεί η μήνυση στον κύριο Μπαλάσκα, παρά το ότι ο κύριος Μπαλάσκας εχθές το βράδυ προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη μέσα από την εκπομπή του Open Κοινωνία Ανω Κάτω. Ζήτησε συγγνώμη, είπε συγγνώμη. Δεν ήθελε να στεναχωρήσει, λέει, τους συναδέλφους του, και έχει πει πάρα πολλές φορές τα καλύτερα για αυτή την υπηρεσία και για αυτούς τους αστυνομικούς στα Χανιά. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί σήμερα θα έχουμε εδώ καλεσμένη την κυρία Σταματία Μάρκου, τη δικηγόρο των αστυνομικών, να μας πει λίγο περισσότερο για αυτή τη μήνυση που θα καταθέσει σήμερα και που, από ό,τι φαίνεται, οι αστυνομικοί των Χανίων δεν κάνουν πίσω, παρά τη συγγνώμη που ζήτησε χθες το βράδυ ο Σταύρος Μπαλάσκας μέσα από την εκπομπή του. Θα τα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, αρκετά τέτοια σχόλια. Θα αναφερθούμε σε λίγο στην υπόθεση αυτή με τα Χανιά. Απλά έχει χάσει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι έτσι πολύ, παιδί μου. Πολύ περίεργο. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε λατρέψει και έχουμε θαυμάσει και έχουμε χειροκροτήσει το ταλέντο του Κωνσταντέλια, έτσι, του παίχτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον δεν θέλει να αγωνίζεται με την Εθνική, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί άφησε έτσι ένα στίγμα ότι μπορεί να ξαναεπανέλθει. Δεν θα επανέλθει αν δεν γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή. Θα σας το πω καθαρά, ξεκάθαρα, γιατί να μην λέμε τώρα ιστορίες για κρύους εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα. Πήγα να πω για τον Κωνσταντέλια τώρα και έσχασε στο μήνυμα στο κινητό. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε ο 17χρονος στην Καλυθέα. Τι σας είπα 5 λεπτά πριν? Τι σας είπα? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αστυνομική βία να τα αφήσει έτσι το θέμα. Το είπαμε? Το είπαμε. Να το. Μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν επιβεβαιωθήκαμε, καθώς συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο με μαχαιριά στην καρδιά στην Καλυθέα. Έχει όμως σχέση, έτσι είναι με τα αθλητικά. Γιατί είναι οπαδικό το ακίνητρο από τη λένε στην αστυνομία. Συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα σε αυτή τη συμπλοκή, νεκρός ο 17χρονος. Λοιπόν, πάμε να σας πω αυτό που σας έλεγα για τον Κωνσταντέλια. Τον θαύμασα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν έκανε αυτή την τεράστια προσποίηση στον τερματοφύλακα του 300, τον άδειασε, τον έριξε κάτω και έβαλε τον γκολ. Και εκείνη τη στιγμή γύρισε στο 300 και έκανε αυτό. Ξέρεις, έχει φάει τον γκολ, έχει φάει την ποδιά, την τρελή αυτή η κομπίνα και κάνει αυτό με τα χέρια του, χειροκροτάει. Αναγνώριση. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Γιωβάνοβιτς, ούτε με τους παίχτες, ούτε με κανένα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί. Έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση στη ζωή του. Ιδιαίτερη. Δεν είναι ιδιαίτερη, απλά το δόγμα, το θρησκευτικό που πιστεύει, έχει κάποιες ιδιομορφίες που εμείς δεν έχουμε, οι Ορθόδοξοι. Να το πούμε καθαρά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν μπορεί να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της Ελλάδος όσο η σημαία μας πάνω έχει ένα σταυρό. Να το πούμε καθαρά. Με κοιτάει με τα μάτια του Δημήτρης, λέει, τι λέει το αυτός. Κι όμως, αλήθεια. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι, με την εμφάνιση της εθνικής, να αλλάξει δηλαδή το εθνόσημο, να μην έχει πάνω το σταυρό, μάλλον ο Κωνσταντέλιας δεν θα ξαναπαίξει στην εθνική. Αυτό είναι το πρόβλημα, να το πούμε καθαρά, να τελειώνουμε. Έτσι. Γιατί ακούγονται φημολογίες διάφορες ότι πλακώθηκε με παίχτες, έγινε αυτό με τον Γιωβάνοβιτς, ότι θέλει να ασχοληθεί μόνο με τα παιδιά του. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι καθαρά θρησκευτικό το θέμα και δεν πρόκειται να συνεχιστεί αν δεν αλλάξει η εμφάνιση εθνικής. Η εμφάνιση εθνικής δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε το Μέση και το Ρονάλντο να είχαν ελληνοποιηθεί και να μπαίνουν στην εθνική ομάδα Ελλάδος. Αυτά με αυτό και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και έχει συλλάβει το άτομο που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα. Το θύμα φαίνεται να δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία. Στο σημείο μπορεί να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Υποκράτειο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα αυτή η είδηση θα στοιχειώσει πολλούς, γιατί είναι άλλο ένα θύμα οπαδικής βίας. Άλλο ένα θύμα.

Ήρθε η ώρα να ακούσετε και μια άλλη φωνή, έτσι πιο ευχαριστή από τη δικιά μου. Έρχεται η Μαρία σε λίγο εδώ πέρα στο στούντιο να πει τις ειδήσεις του Πολίτικα 89,8, έτσι όπως έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή την ώρα, γιατί τις καταγράφουμε από πρωί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Η Μαρία Μαυρομάτη θα είναι στο στούντιο σε λίγο για να σας δώσει τις ειδήσεις. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό των 7,2 Ρίκτερ και των 7,5 Ρίκτερ. Πολυόροφες κατοικίες έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα στο Καράκας, ενώ διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα. Οι αρχές βλέπουν οπαδικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα και έχουν προχωρήσει σε 14 ακόμη προσαγωγές. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων που έδωσαν οι υποψήφοι, τον ΓΕΛ και τον ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν μετά τη 1 το μεσημέρι. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει για τους λαγοκέφαλους ζητάει η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. 11 χρόνια μετά την υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και άνοιξε τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον σχολικό και κοινωνικό εκφοβισμό, η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων απαινεί με τιμητικά το πτυχίο του αδικοχαμένου σπουδαστή ως ελάχιστη αναγκαίο από τον σχολικό και κοινωνικό εκφοβισμό. Η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων απαινεί με τιμητικά το πτυχίο του αδικοχαμένου σπουδαστή ως

0: Παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Καλοκαιρινό θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και τους βόρειους ανέμους να ενισχύονται κυρίως στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Νότια Κρήτη αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θαλάσσια τμήματα θα φτάνουν κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Αυτά είναι. Πιο πολλά μηνύματα έχουμε λάβει για τους αστυνομικούς που κάνανε μήνυση στα Χανιά και για τον Κώστα Ντέλια. Πάρα και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι θέλεις θέλει ο καθένας. Έτσι είναι. Δημοκρατία έχουμε ακόμα. Οπότε

Λοιπόν, η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα είναι η σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Μάλιστα, φέρεται να έχει ομολογήσει ήδη στους αστυνομικούς ότι αυτός το έκανε. Ναι, ρε μεγάλο, όταν πάνε και σου δείχνουν το βίντεο ότι κοίτα εδώ τι έχεις κάνει. Ότι να πεις δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος που μου μοιάζει. Απλά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η αστυνομική βία να το αφήσει έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Τρομερή δουλειά, ρε παιδιά. Τρομερή δουλειά πλέον. Έχει εξελιχθεί η αστυνομία σε ένα άλλο πράγμα, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, όπου και αν γίνει κάτι, βλέπουμε ότι κινούνται αστραπιαία. Είχαμε ποτέ τέτοια αστυνομία? Καλά, παλιά δούλευαν πολύ πιο δύσκολα. Ξέρεις, δεν είχαν αυτά τα ίντερνετ, κάμερες, αυτά. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πλέον βλέπεις ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.

Μεγάλο θέμα είναι και αυτός ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Μιλάμε. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες εδώ στο Ζούγκλα. Μιλάμε είναι απίστευτες, έτσι. Δηλαδή, να βλέπεις, είναι ένας καημένος κύριος με δύο σκυλάκια τα οποία τα κατέστησε στην αγκαλιά του που προσπαθεί να τα βγάλει έξω από, από ένα μισογκρεμισμένο κτίριο. Και από την άλλη, φαίνεται το πώς κουνιούνται κάποια κτίρια και ο κόσμος να τρέχει. Το μεγαλύτερο λάθος, έτσι. Όταν κουνιέται το κτίριο, δεν τρέχεις. Κάθεσαι κάτω από ένα δοκάρι. Περιμένεις να σταματήσει λίγο η ελαττωθεί και μετά φεύγεις.

Λοιπόν, σας λέω άλλη μια είδηση που υπάρχει και είναι σημαντική γιατί ακουμπάει και την Κρήτη. Καθώς ο κύριος Παπασταύρου εχθές υπέγραψε σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του άξονα. Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Είναι από τον τομέα προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας. Εδώ από την Κρήτη σε αυτή την εκδήλωση το παρόν έδωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης και μάλιστα από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη αναβαθμίζονται τα δίκτυα στη Βιάνου. Έτσι, για να ξέρετε. Σημαντικό, έτσι. Ψάχνουμε, έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Μην το κάνουμε μεγαλύτερο. Αυτή ήταν μια σωστή παρέμβαση από τον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο να σας πούμε και τα υπόλοιπα της ειδήσης. Στις 9.30 ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Σταματία Μάρκου. Είναι η δικηγόρος των αστυνομικών που υποβάλλουν σήμερα μήνυση στο Σταύρο Μπαλάσκα για τα όσα δυσφημιστικά φέρεται να είπε στην εκπομπή του Μέγκα αλλά και στην εκπομπή τη δικιά μας, εδώ στο Όλα Μαζί. Έχουν ήδη ενημερωθεί για το τι είπε στην εκπομπή. Μάλλον θα χρησιμοποιηθεί και αυτό στην μήνυση που έχουν υποβάλει οι αστυνομικοί. Να σας πω το παρασκήνιο ότι πρόκειται για 5 αστυνομικούς. Αλλά θα τα πούμε όλα μετά το τραγούδι. Έχεις καλό τραγούδι. Αστυνομικό ενδιαφέροντος. Βάλτε το.

Είσαι σατανάς όμως. Χθες το βράδυ ο κ. Μπαλάσκας έλεγε στο Open ότι σας αγαπάω, τους αστυνομικούς σου αγαπάω και ειδικά τους αστυνομικούς στα Χανιά που του κάνουν μήνυση, τους αγαπάει. Και εσύ βάζεις το στήλο βιγιού. Εντάξει, να σου πω. Είσαι σατανάς. Δεν πάει άλλο. Τι πας, γεια σας. Παιδιά, δείμε τη Σιφάκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι Πολίτικα 89,8 Νίκος Σιλμουνιδέκης όλα μαζί και στο 6932-907-898 στο Viber του Πολίτικα μπορείτε να μας στείλετε σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης είναι στο Μέγκα και κάνει μια έτσι εξειδίκευση της τροπολογίας, της μεταρρύθμισης που έγινε, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Λοιπόν, χαίρομαι να τον ακούω για ένα και μόνο λόγο. Ό,τι σου λέει, στο λέει με νούμερα, με ακρίβεια και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, λες μπαρούφες. Αν το ξέρεις, λες αυτά. Ακούστε το λίγο να δείτε τι είπε, πολύ σοβαρά πράγματα. Και ειδικά αυτό το παράδειγμα με τα 75.000 ευρώ ήταν το καλύτερο από όλα.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω μια τάκα που είπε ο κύριος Κυριάκος Περακάκης τώρα και την κατάω. Έρχονται οι καλές διαφημίσεις. Κλάμα. Πολύ κλάμα. Μαζέψτε τους οικονομικούς αναλυτές εκεί στην αντιπολίτευση, γιατί θα έχετε πολλή δουλειά με Περακάκη, μου φαίνεται, από εδώ και πέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: www.gertikule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gertikule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gertikule.gr.

Λοιπόν, άφησε πολλά μηνύματα ο κ. Ξυπερακάκης τώρα εκεί στο Μέγκα. Θα το μαζέψουμε μετά σε λίγο. Θα βάλουμε εδώ στο πολιτικά.gr να τα διαβάσετε. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το βλέπω και από τα μηνύματα που έχει έρθει εδώ του κόσμου, αυτή η ρύθμιση, η Πιερακάκη, είχε πάρα πολύ καιρό να συγκεντρώσει τόσα θετικά σχόλια μια κυβερνητική πρωτοβουλία αρχικά. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν, που όχι μόνο εφαρμόζει αλλά και επεκτείνει, από ό,τι μου λένε, το εύρος μιας δικαστικής απόφασης, θυμίζει και κάτι άλλο. Πως τόσες κυβερνήσεις είχαν αρνηθεί να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις. Παραδείγματο χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Για τα αναδρομικά συνταξιούχων. Οι οποίοι δικαίως σήμερα μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι. Έτσι. Αδικημένοι. Όχι δικαιωμένοι. Δικαίως μπορούν να αισθάνονται αδικημένοι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα τώρα σε ένα μήνυμα. Να πω και το όνομά του, είναι ο φίλος ο Θανάσης. Έλα μωρέ, τώρα προεκλογική εξαγγελία είναι, τα δίνει γιατί θέλει να πάει σε εκλογές να κερδίσει. Μπράβο. Πάμε να σου πω λοιπόν κάτι άλλο. Βλέπεις έναν κύριο στο δρόμο ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, και έρχεται και σου λέει, και λέει, ξέρω εγώ, σε ένα ίδρυμα, τι ανάγκες έχουν εδώ πέρα σε αυτό το ίδρυμα. Έχουν ανάγκες, λέει, τη σύντηση. Ωραία. Πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ να σύντησεις τα παιδιά. Ή όποιος είναι εκεί πέρα μέσα στο ίδρυμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το επικοινωνεί προς τα έξω. Δηλαδή το δίνει στα site, στα ραδιόφωνα, στα site, εδώ στους δημοσιογράφους, και λένε ότι ο τάδε, τάδε, τάδε έδωσε ένα εκατομμύριο για τη σύντηση των παιδιών εκεί. Το έκανε για να διαφημιστεί αυτός, για να κερδίσει κάτι, ναι. Κέρδισαν όμως και αυτοί στο ίδρυμα που πήραν το εκατομμύριο, ναι. Άρα, δεν με νοιάζει αν είναι προεκλογικό, δεν με νοιάζει αν κάποιος το παίζει φιλάνθρωπος, με ενδιαφέρει αν κάποιος προσφέρει. Και αν αυτό είναι καλό, τότε δεν πανάνε και εκλογές, δεν πανάνε και οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το έδωσε, το έδωσε. Κλείσαμε.

επειδή είμαστε μια χώρα με πολλή θάλασσα γύρω-γύρω, έτσι, να σας πω ότι σήμερα 25 Ιουνίου έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των ανθρώπων της θάλασσας στη διεθνή ναυτιλία, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Θα βγάλουμε ναυτικό. Θα βγάλουμε. Ξέρεις γιατί.

Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, να σας πω ότι έρχονται πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με το δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο στην Καλλιθέα και έχει ομολογήσει το έγκλημα. Έτσι. Πολλές ομολογίες τώρα τελευταία. Πολλές. Είναι αυτό που μου γράφουν και εδώ οι φίλοι. Δεν ξεφεύγει κανένας πλέον. Φαντάσου να είχαμε πιο πολλές κάμερες στους δρόμους. Φαντάσου να είχαμε κάμερες ακόμα και σε θάμνους. Έτσι, στην Ήπεθρο. Ξέρεις γιατί. Υπάρχουν ζωοκλοπές, υπάρχουν διάφορα έτσι άλλα σκηνικά τα οποία με μία κάμερα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ πιο εύκολα εξιχνιάσεις ή οτιδήποτε άλλο.

Λοιπόν, μου έστειλε ένα φίλο την είδηση τώρα. Δεν γίνεται να μην την πω, είναι φοβερή είδηση. Λοιπόν, πρόκειται για ένα ιατρικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά, Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Τι είπες? Λοιπόν, το βλέπω τώρα και στο πρώτο θέμα εδώ. Λέει, ήμουν σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα μου και χειρουργούσα έναν ασθενή, περιέγραψε ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Χτυπάω στο ChatGPT πόση απόσταση έχουμε με την Κίνα και μου λέει 8.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτή την επέμβαση που ονομάζεται ριζική προστατεκτομή στον ασθενή στην Αθήνα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον προστάτη, έκανε με αυτά τα ρομποτικά μηχανήματα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεατρικής από την Ουχάν στην Κίνα. Ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα με την ίδια τεχνολογία θα κάνει επέμβαση σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα. Φοβερό, έτσι, φοβερό. Δηλαδή δεν ξέρω πάλι θα φτάσουμε, παιδιά. Δε. Strange things that happen here, no stranger would it be. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι απίστευτα πράγματα είπε στην ΕΡΤ σήμερα αυτός ο άνθρωπος και έχω πάθει πλάκα. Λέει, δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, λέει, στην εικόνα, στον ήχο, ξέρεις, και σε όλα αυτά. Ήταν, λέει, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα. Τώρα λέει ο δορυφόρος υπολείπεται. Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε. Τώρα τα μηχανήματα λέει μπορούν να υποστηριχθούν από το δίκτυο. Απίστευτο. Δεν είναι τρομακτικό, αλλά είναι απίστευτο. Είναι ωραίο. Φοβερό.

Λοιπόν, έχουμε άλλη μια είδηση που έχει φτάσει μόλις τώρα και αφορά και πάλι τα Χανιά, αλλά όχι την υπόθεση Λεβεντάκη. Αυτή θα τη συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Σταμάτια Μάρκου. Έχει συλληφθεί ένας αστυνομικός από τα Χανιά με την κατηγορία της ενδοοικογενικής βίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, σχηματίζεται δικογραφία. Φέρεται ο άνθρωπος αυτός να έχει καταγγελθεί από τη σύζυγό του και στο παρελθόν για περιστατικά. Μάλλον τα έχει δηλώσει η γυναίκα του, η σύζυγός του, στην αστυνομία. Από την ασφάλεια του των Χανίων επιλήθηκαν όλες τις υπόθεσεις. Ο άνδρας αυτός συνελήφθη. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στα Χανιά. Θα σας τα πω όλα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε. Are you?

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολίτικα 89,8, 20,76 όλα μαζί. Και μαθαίνω τώρα, ρε παιδί μου, μια φοβερή είδηση ότι μία 12χρονη παρασύρθηκε από ένα 17χρονο, πήγε στην Πάτρα. Όχι, δεν είναι 17, είναι 37χρονος. Έχει ένα γιο 17χρονο. Λοιπόν, τι να πει, παρέσυρε ένα κοριτσάκι 12χρονο με κάποιους έτσι τρόπους και το παρέσυρε να εγκαταλείψει το σπίτι του, 12χρονο παιδάκι, να φύγει και να πάει στο σπίτι του στην Πάτρα. Τι να πεις. Δηλαδή, αν δεν είχε η μητέρα αυτή την εφαρμογή μέσα στο κινητό να δει το στίγμα του παιδιού της που ήτανε, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Έτσι. Λοιπόν. Μιλάμε. Μένω σε ένα σπίτι το οποίο ακριβώς από κάτω έχει μια καφετέρια, ρε παιδί μου. Και έλεγα προχθές στο γιο μου να πάω να πάρω καφέ. Που του λέω ντύσου λίγο να πάω να πάρουμε καφέ. Και μου λέει να πάω εγώ που με ντυμένος, μου λέει και αυτά. Να πάω εγώ, μου λέει, με χαντηθείς. Λέω όχι. Ούτε από κάτω δεν τον άφησα να πάει. Τι, εκεί έχουμε καταντήσει. Τι να πεις. Για να σας λέω λοιπόν, για να σας πω λοιπόν αυτή την ιστορία. Αυτός ο 37χρονος λοιπόν είχε καταφέρει να μπει μέσα στην εφαρμογή, σε μια εφαρμογή που το κοριτσάκι είχε στα social media εκεί πέρα ένα προφίλ. Της έπιασε την κουβέντα, την έπαιρνε επί 2 εβδομάδες. Αυτό, εγώ είμαι για σένα, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι τον, εγώ είμαι τάλλο. Και έπεισε το κοριτσάκι να φύγει από το σπίτι του, να πάει στην Πάτρα για να συνευρεθεί με αυτόν. Δηλαδή, τι πρέπει να του κάνεις αυτόν τώρα του τύπου. 37χρονο με ένα 12χρονο παιδάκι. Και να πεις ότι ήταν, επειδή βλέπω τώρα εδώ κάποια, έχουμε κάποιες πληροφορίες, το κοριτσάκι αυτό δεν έδειχνε, δηλαδή να είναι 12 και να είναι υπεραναπτυγμένο και να δείχνει 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Έτσι. Ήταν 12χρονο που έδειχνε 10χρονο. Πώς κατάφερε αυτό το κοριτσάκι και έφυγε από το σπίτι του να πάει στην Πάτρα. Τι να πω, ρε φίλε. Πρέπει να υπάρχει απαγόρευση, ξέρεις τι, απαγόρευση του να κρατάνε κινητά τα παιδιά στα χέρια τους. Όχι να τα χρησιμοποιούν με κάποιους τρόπους. Να απαγορεύεται να κρατάνε στα χέρια τους. Να είναι δηλαδή κάτι σαν το όπλο. Σαν τη... Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.

Λοιπόν, και με αυτή τη θλίβερη είδηση, μάλλον όχι, να σου πω αλλιώς. Είναι καλή είδηση. Γιατί το Κοτσέκ τελικά μπήκε με στο σπίτι, αλλά δεν κατάφερε ο τύπος να κάνει τίποτα. Από το στίγμα που είχε η μαμά της εγκαταστήσει στο κινητό, τη βρήκανε, την προλάβανε. Λοιπόν, αυτό. Βάλει ένα τραγουδάκι να ακούσουμε μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις με τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε με την κυρία Σταματία Μάρκου, η οποία θα μας πει όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά με τους αστυνομικούς και τον κύριο Μπαλάσκα. Και που δυστυχώς και ευτυχώς έχουμε και εμείς συμμετοχή σαν εκπομπή. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σκηνικό απόλυτης καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων. Πολυόροφες κατοικίες έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα στο Καράκας, ενώ διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες. Μέχρι στιγμής οι τραυματίες ανέρχονται στους 700. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων που έδωσαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλήνιες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν μετά τη μία το μεσημέρι. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα.

0: της Αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του στην αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Στις διεθνείς ειδήσεις, καμίνει η Ευρώπη νέο ρεκόρ ζέστης σε Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία και Ισπανία, σε συναγερμό Δανία και Σουηδία για την άνοδο της θερμοκρασίας. Η Αμερικανική Προεδρία ζήτησε από το Κογκρέσο συμπληρωματικό προϋπολογισμό 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έκτακτες ανάγκες που συνδέονται με τη σύγκρουση με το Ιράν. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, η Βραζιλία διέλυσε με 3-0 τη Σκωτία και πήρε την πρωτιά του ομίλου. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική-Νότιο Κορέα και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 34. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Στα νότια θαλάσσια τμήματα θα φτάσουν κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delt 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμονιδάκης, όλα μαζί. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα που σας είχα προαναγγείλει νωρίτερα, σχετικά με όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά και με τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μπαλάσκας τόσο στο Μέγκα όσο και στην εκπομπή μας. Λοιπόν, η δικηγορική εταιρεία της κυρίας Σταματίας Μάρκου και συνεργάτες έλαβε μια ρητή εντολή για άμεση υποβολή έγκλησης, μήνυσης δηλαδή, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όλα όσα είχε πει για τους αστυνομικούς των Χανίων, χαρακτηρίζοντας γκάφα το ότι είχαν χάσει για κάποια ώρα, λέει, για κάποιες ώρες, τον Σκοπιανό πριν συλληφθεί. Κάτι το οποίο το έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή δεν ίσχυε, γιατί οι αστυνομικοί ήξεραν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο Σκοπιανός. Μας έκαναν εντύπωση τότε οι δηλώσεις του κ. Μπαλάσκα, που τον ξέρω αρκετά χρόνια, στο Μέγκα, και γι' αυτό τον πήρε τηλέφωνο κατευθείαν στην εκπομπή να βγει να μας πει. Και είπε σχεδόν τα ίδια. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Σταματία Μάρκου, η οποία είναι η συνήγορος των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτή τη μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Κρήτη.
1: Λατρεία η Κρήτη.
0: Λοιπόν, αλλά σας έβγαλε ένα θέμα το οποίο εμείς τα είχαμε πει παλιά και από την υπόθεση Καρολάιν τότε. Έχω από τότε να μιλήσουμε.
1: Σωστά.
0: Που είχατε, ήσασταν μαζί με την ψυχολόγο της Καρολάιν, αν θυμάμαι καλά. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το θυμόσαστε. Ακόμη και τότε υπήρχε άμεση συνεργασία της εντολέως μου τότε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, και πάρα πολλοί και συνάδελφοί σας ακόμη είχαν παρερμηνεύσει τις κινήσεις και τη στάση της εντολέως μου. Βέβαια το αποτέλεσμα έδωσε απαντήσεις σε όλους.
0: Λοιπόν,
1: κάτι παρόμοιο λοιπόν συμβαίνει και στην υποκρίση περίπτωση.
0: Πείτε μου τώρα, να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Ο κύριος Μπαλάξας βγήκε στο Μέγκα, βγήκε μετά στην εκπομπή μου εδώ στο Όλα Μαζί, είπε κάποια πράγματα. Ποιο είναι ακριβώς αυτό το σημείο, εκτός από τη φράση γκάφα που έχει πειράξει τόσο πολύ τους αστυνομικούς που κάνουν τη μήνυση αυτή σήμερα?
1: Δεν υποκινήθηκαν από οποιοδήποτε προσωπικό
0: όφελος
1: ή αντεκδίκηση προς το πρόσωπο. Όφυλαν να ενεργήσουν έτσι, διότι οι εκφράσεις του συγκεκριμένου προσώπου δεν προσέβαλαν μόνο τους ιδίους, προσέβαλαν το σύνολο του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νοείται ένας πρώην αστυνομικός να εκφράζεται με τέτοιου είδους διαδόσεις, ψευδείς, τελώντας ο ίδιος σε γνώση της αναλυτίας των όσων διαδίδει, και να μην υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Ξεκάθαρα, εγώ θα δώσω μία απάντηση για να κάνω χρήση του τρόπου που ο ίδιος εκφράστηκε. Εγώ θα δώσω μία απάντηση. Φι α, πι α. Νομική όμως αυτή τη φορά. Μία φάπα νομική λοιπόν του χρειάζεται, ώστε την επόμενη φορά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός πριν προβεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις που προσβάλλουν προσωπικότητες και θεσμούς, να αναλογιστεί τι συνέπειες θα υποστεί.
0: Είπατε φάπα. Μεγάλη.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην ξαναπροσβάλλει τους αστυνομικούς.
1: Ακριβώς, για το θεσμό της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νοείται ένας πρώην αστυνομικός να εκφέρεται και να διαδίδει δημοσίως ψευδείς ειδήσεις, να παραπλανά τη κοινή γνώμη.
0: Η ψευδής είδηση ποια ήταν, κυρία Μάρκου?
1: Να αγνοεί τα ξενύχτια των συναδέλφων του, διότι δεν γνώριζε πράγματα, όφιλε όμως να σκεφτεί πριν ξεστομίσει αυτά τα οποία ανέφερε.
0: Συγγνώμη, δεν γνώριζε τι γινόταν. Δεν γνώριζε τις έρευνες.
1: Δεν γνώριζε. Δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν αστυνομικό. Τα όσα διέδωσε ήταν ξεκάθαρα από κύματα της δικής του φαντασίας. Χάρη τηλεθέασης και μόνο.
0: Βαριές κουβέντες.
1: Όχι, δεν είναι βαριές κουβέντες. Είναι αλήθεια. Δεν μου αρέσουν βαριές κουβέντες. Μου αρέσει πάντα η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Διότι όποιος υποστηρίζει την αλήθεια δεν έχει το άγχος το πώς θα εκφραστεί στη συνέχεια. Στηρίζεται την αλήθεια και επαναλαμβάνει την ίδια έκφραση κάθε φορά.
0: Να πω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη που είμαστε τώρα και παρακολουθούσαμε από πιο κοντά όλη αυτή την ιστορία με τις έρευνες και όλα αυτά που γινόντουσαν. Μετά ήρθαν και τα κανάλια από την Αθήνα εδώ στην Κρήτη, γιατί καταλάβανε ότι το έργο πάει πολύ καθαρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέραμε όλοι ότι οι αστυνομικοί είχαν συγκεκριμένους στόχους. Ξέραμε ότι οι αστυνομικοί αποδομούσαν ένα-ένα τα σενάρια που είχαν βάλει μπροστά στις επιχειρήσεις που κάνανε, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη. Μαθαίνω
1: να
0: ότι.
1: Πω κάτι, κύριε Φίλιππου, να πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι τα στολίδια της ελληνικής αστυνομίας σήμερα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Και δεν το λέω επειδή είναι, εντολής μου. Όχι. Εγώ στη δουλειά μου δεν αναγνωρίζω σχέσεις και πώς το λένε, δεν επηρεάζουμε συναισθηματικά. Όταν εκπροσωπώ έναν εντολέα, θα κάνω τα πάντα ώστε το δίκαιό του να λάμψει την δικαστική αίθουσα.
0: Όχι, αυτό βέβαια.
1: Καθαρά αντικειμενικά. Ναι. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί όμως είναι από τους αστυνομικούς που έχουν πραγματικά αποδομήσει και έχουν συλλάβει σωρία εγκληματιών, έχουν συντάξει σωρία δικογραφιών για αποδόμηση πολλών εγκληματικών οργανώσεων και στην Αθήνα και στα Χανιά.
0: Ναι, ναι, και στην Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε πει και εμείς.
1: Που είναι εκεί. Οπότε για αυτούς τους αστυνομικούς σε καμία περίπτωση κανένας, ακόμη και οι δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να επιτρέπουν τέτοιου είδους ενέργειες που θα αποδομούν την προσωπικότητά τους, που θα απομειώνουν την απόδοσή τους, που θα απομειώνουν την προσωπικότητα και εν γέννη την συμπεριφορά τους, την υπηρεσιακή συμπεριφορά, διότι έως σήμερα η πορεία τους στην ελληνική αστυνομία είναι παράδειγμα.
0: Με περγαμηνές, όντως. Επειδή ήμουν στην Αθήνα τώρα, τον τελευταίο ένα μισό χρόνο έχω έρθει εδώ πέρα, ξέρω ότι έχουν κάνει. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλες υποθέσεις στην Αθήνα.
1: Με κίνδυνο τη ζωή τους κάθε φορά, με ξενύχτια τελείωτα.
0: Και τώρα ξενύχθησαν πάρα πολύ
1: και
0: εδώ
1: με
0: πέρα.
1: Αμοιβές που όλοι ξέρουμε ότι είναι μηδαμινές σε σχέση με τις ώρες και με την ψυχική κούραση και με τη σωματική κούραση αυτών των ανθρώπων.
0: Μιλάω
1: για όλους τους αστυνομικούς.
0: Δεν κάνουν και τηλεόραση οι αστυνομικοί εδώ πέρα που, για να έχουν και έξτρα εισόδημα. Δυστυχώς.
1: Ούτε οι αστυνομικοί θα παρουσιάσουν προς τα έξω ή θα διαλαλούν τις ενέργειες τις οποίες οφείλουν να προβαίνουν για να φτάσουν στο δράστη. Αλίμονο αν ο αστυνομικός διαδίδει τις κινήσεις που κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν επιτρέπεται σε έναν πρώην συνάδελφό τους. Εμείς δεν ζητήσαμε, δεν έχουν ανάγκη οι εντολείς μου να τους υπερασπιστεί κανένας μπαλάσκας. Καμία ανάγκη δεν έχουν, ούτε το έχουν ζητήσει ποτέ. Επιθυμούν την αυστηρή κρίση. Του ιουδήποτε επιθυμούν την αυστηρή κρίση. Όμως το ίδιο αυστηρότερα θα πρέπει να κριθούν τα πράγματα και σε ανθρώπους που διαδίδουν ανυπόστατα και συκοφαντικά πράγματα σε βάρος τους.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Η ίδια αυστηρότητα λοιπόν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Πόσοι αστυνομικοί, δεν θέλω το όνομα, πόσοι αστυνομικοί είναι μέσα στην. Έχουν κάνει μήνυση.
1: Δεν θα αποκαλύψω. Είναι ένα αδίκημα.
0: Όχι, πόσοι, δεν θέλω το όνομα.
1: Όχι, δεν θα πω ούτε αριθμό, δεν μου επιτρέπεται.
0: Είναι αρκετή δηλαδή.
1: Πάντως είναι αρκετή. Πώς το λένε, είναι αρκετή, δεν μου επιτρέπεται στην παρούσα φάση. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι είναι ένα δίκημα που έχει τελεστεί διά του τύπου, που συνιστά ένα διαρκές αυτόφορο έγκλημα.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητούμε από τον κύριο εισαγγελέα να τηρήσει την αυτόφορη διαδικασία και άμεσα να οδηγηθεί την ακροματική διαδικασία του συγκεκριμένου πρόσωπου.
0: Εχθές το βράδυ
1: λοιπόν, θα του δοθεί δυνατότητα να απαντήσει ποια είναι η πηγή της γνώσης του. Ποιος λοιπόν τον πληροφόρησε και διέδωσε εμφανιζόμενος σε συγκεκριμένη εκπομπή τα όσα διέδωσε, τα οποία είναι ανυπόστατα και συκοφαντικά. Εκεί λοιπόν θα δώσει τις απαντήσεις του.
0: Ναι, και ήταν και ψευδείς αυτές τις πληροφορίες από ό,τι λέτε, έτσι, στη μήνυση.
1: Δεν έχουν καμία δόση αλήθειας.
0: Καμία δόση αλήθειας. Πείτε μου κάτι άλλο. Χθες το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω που συμμετέχει ο κ. Μπαλάσκας ζήτησε συγγνώμη από τους αστυνομικούς.
1: Δεν παρακολουθώ τηλεόραση σχεδόν καθόλου λόγω του ότι έχω μεγάλο φόρτο εργασίας. Τη συγγνώμη κάνω πως δεν την ακούω καν.
0: Επειδή δεν την είπε νωρίτερα.
1: Δεν επιδρά. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό θα συκοφαντώ τον ιωδήποτε δημοσίως και μετά θα ζητώ συγγνώμη. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι επέρχεται άρση των συνεπειών των όσων συκοφαντικά διέδωσε? Δεν είναι εγώ που θα αποφασίσω από αυτού. για να, μην, να είμαι, για να είμαι σαφής και
0: σωστό.
1: Συγκεκριμένη.
0: Το δέχομαι
1: δεν
0: αυτό
1: είμαι
0: πολύ.
1: Εγώ το πρόσωπο, ακριβώς, δεν είμαι εγώ το πρόσωπο που θα αποφασίσω. Αυτό αφορά τους εντολείς μου. Εάν οι εντολείς μου πληροφορηθούν κάτι τέτοιο, είναι εκείνοι που θα πρέπει να λάβουν την απόφαση και όχι εγώ. Εγώ εκτελώ εντολές. Αυτή τη στιγμή η εντολή που μου έχει δοθεί είναι συγκεκριμένη.
0: Και εγώ έχω μάθει ότι. Έχω μάθει ότι 200% θα γινόταν η μήνυση παρά το ότι υπήρχαν κάποιες έτσι φήμες ότι μπορεί να μην γίνει ή ότι δεν θα...
1: Τώρα, εκ των υστέρων δεν λέει κάτι μια συγγνώμη που... Τι συγγνώμη? Συγγνώμη δηλαδή ομολόγησε ότι τα όσα ανέπερε ήταν ανυπόστατα και
0: δεν το είπε έτσι.
1: Όχι. Φαντασία.
0: Αυτό δεν το είπε. Αυτό δεν το είπε.
1: Μια επιφανειακή συγγνώμη δεν έχει να εισφέρει απολύτως τίποτα.
0: Για να είμαι και εγώ δίκαιος, χαρακτηριστικά είπε ότι κάποια από τα πράγματα που είπα στεναχώρησαν τους αστυνομικούς στα Χανιά και γι' αυτό το λόγο του ζητάω συγγνώμη. Ήτανε, αυτό είπε. Δεν είπε δηλαδή ότι όσα είπα τα ψεύτικα ή όσα είπα τα ψευδής ή όσα είπα δεν μου τα είχε πει κανένας αστυνομικός.
1: Αν το είπε με τον τρόπο που μου το λέτε,
0: ακριβώς.
1: Μάλλον χειρότερα τα έκανε τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η ουσία είναι ότι όταν είχε έρθει εδώ, όταν βγήκε εδώ στην εκπομπή μου, εγώ τον έβγαλα στην εκπομπή γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που μίλησε ένας πρώην αστυνομικός για αστυνομικούς. Αυτός ήταν ο λόγος που τον έβγαλα στην εκπομπή. Όχι δηλαδή για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Γιατί κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ εδώ πέρα, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη, ξέραμε ότι αυτά που έλεγε στον αέρα δεν ίσχυαν. Οπότε γι' αυτό τον πήρα τηλέφωνο και μας είπε αυτά που μας είπε.
1: Δεν είναι ότι είπε κάτι απλώς που δεν ισχύει. Έβαλε πάρα πολύ σάλτσα.
0: Ναι.
1: Πολύ σάλτσα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, που δεν καταπίνεται. Όταν βγαίνει λοιπόν δημοσίως και λέει ότι άστραψε και βρόντισε ο στρατηγός, τον αποκάλυψε, είναι ταξίαρχος ο
0: κ. Κανέλλος Νικολάου, ναι.
1: Όταν λοιπόν βγαίνει και λέει τέτοιες αρλούμπες, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες.
0: Ναι, γιατί αυτό μπορούσε να κάνει κακό και στην έρευνα. Έτσι.
1: Δεν έκαναν οι αστυνομικοί γκάφα, λοιπόν. Όχι.
0: Όχι, γκάφα.
1: Οι αστυνομικοί ήταν πολύ αυστηροί στα καθήκοντά τους, ήταν άψογοι στα καθήκοντά τους. Το αποτέλεσμα φάνηκε ότι ήταν άψογοι στα καθήκοντά τους.
0: Φάνηκε και από κάτι άλλο, και συγγνώμη κιόλας.
1: Την ίδια στιγμή που το συγκεκριμένο πρόσωπο διέδιδε ότι πάει το πουλάκι, πέταξε, ήταν την ίδια στιγμή που οι αστυνομικοί προβαίναν στη σύλληψή του. Του δράση.
0: Ναι, λίγο αργότερα οπότε, έγινε η σύλληψη, αλλά τον είχαν από κοντά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι την ώρα που έδινε συνέντευξη στην Αγγελική Νικολούλη το βράδυ ο δράστης, ο καθομολογία δράστης, ακριβώς από πίσω ότι ήταν η αστυνομική. Και περιμένανε πότε θα τελειώσει τη συνομιλία. Και όλο αυτό έγινε γιατί θέλανε να τους οδηγήσει στο σημείο που βρισκόταν η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δεν ξέρανε αν ήταν νεκροί ή ζωντανοί. Πάντως ήλπιζαν να τη βρουν ζωντανή και γι' αυτό τον παρακολουθούσαν.
1: Η συγκεκριμένη υπόθεση, κυρία Τσιλιπουνιδάκη, σωστά το λέω, δεν κάνω λάθος, λοιπόν. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει να κάνει με όπως το είπα εξ αρχής, ότι δεν έχει να κάνει με προσωπικό μένος των αστυνομικών κατά του συγκεκριμένου.
0: Ναι, αυτό είναι αυτό.
1: Σε καμία περίπτωση εκφεύγει από την προσωπική αντιδικία. Δεν έχει μάλλον χρειά προσωπικής αντιδικίας.
0: Το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω.
1: Με συμπεριφορά συγκεκριμένου προσώπου ή και άλλων προσώπων που συνηθίζουν, ναι, και αρέσκονται το να εκτίθενται σε πάνελ διαφόρων εκπομπών, τοποθετώντας οι ίδιοι τίτλο στον εαυτό τους ως ειδικοί αστυνομικοί αναλυτές, ενώ δεν κατέχουν τέτοιο τίτλο, δηλαδή,
0: ναι,
1: οι ίδιοι αυτοποκαλούνται με τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς και αρέσκονται να προβαίνουν σε εκτιμήσεις με τρόπο τέτοιο που υπερβαίνουν κατά πολύ τη διάθεση σχολιασμού ενός πρώην αστυνομικού για το έργο των μην εν ενεργεία αστυνομικών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή και παράδειγμα ώστε εφ' εξής οποιοδήποτε καλείται να σχολιάσει οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ενέργειες των ενεργεία αστυνομικών οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι ο αστυνομικός είναι αυτός που μεριμνά και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Υποχρεούται ο αστυνομικός να μην αποκαλύπτει τις ενέργειές του.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Υποχρεούται ο αστυνομικός να ενεργεί σε απόλυτη εχεμήθεια κλπ. Δεν νοείται λοιπόν ο οποιοδήποτε εξ ονόματος της υπηρεσίας που έχει υπάρξει στο παρελθόν το πρόσωπο που βγαίνει, ας πούμε, σε διάφορες εκπομπές και πάνελ, να προβαίνει σε δηλώσεις μόνο και μόνο γιατί ο ίδιος ενθουσιάζεται ότι κάνει μια υπερβολική δήλωση ευελπιστώντας ότι έτσι θα κερδίσει τηλεθεατές και ακροατές. Όχι, δεν θυσιάζουμε ούτε το κύρος της ελληνικής αστυνομίας, ούτε τον αγώνα των αστυνομικών μπροστά σε καμία τηλεθέαση. Σε καμία.
0: Σε αυτό μαζί σας και εγώ, και μάλιστα αν μπείτε στο politica.gr, έχω γράψει από χθες το βράδυ ένα άρθρο και μιλάω για το παρασκήνιο της υποθέσης και μάλιστα δίνω έτσι και λίγο βάρος και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Γιατί αν εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν απόλυτα σωστοί, δεν θα είχαμε αφήσει χώρο σε κανένα μπαλάσκα ή οποιοδήποτε άλλο να μπει και να κάνει τη δουλειά μας για εμάς. Μόνο και μόνο...
1: Δεν έχει ευθύνη ο δημοσιογράφος για τον κάθε.
0: Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Μην νομίζετε. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι. Και δεν το λέω ούτε για να υπερασπιστώ τους αστυνομικούς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού. Και ήδη σήμερα είχαμε και αυτή την είδηση. Το πρωί έγινε ένα μαχαίρωμα στην Καλυθέα. Μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί έπιασαν τον δράστη και ομολόγησε ο δράστης. Με τα οπαδικά κίνητρα αυτό λέω στην Καλυθέα. Και βλέπουμε ότι η αστυνομία λειτουργεί πολύ διαφορετικά πλέον. Και επειδή είμαστε εδώ στην Κρήτη και ξέρω ότι αγαπάτε την Κρήτη, θα σας πω το εξής. Ότι ξέραμε όλοι μεταξύ μας.
1: Να δώσω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στον ορεινό Μυλοπόταμο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στην Κρήτη μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάσουν το δράστη. Είχαμε καταλάβει ότι προς τα εκεί κινούνται, ξέρετε από τι, από διάφορες δηλώσεις που κάνανε στις γειτονιές. Και επειδή εγώ μίλαγα και με κατοίκους εκεί στα Χανιά και κάποια πράγματα τα οποία θα το πω καθαρά και ας μην το πάω γύρω γύρω, μίλησα με αξιωματικούς στην Αθήνα γιατί είμαι και διαπιστευμένος αστυνομικός συντάκτης. Μου είπαν ότι δεν έχουν δει, είναι πολύ σπάνιο να δούνε τέτοιο διαβιβαστικό, τόσο πλήρες διαβιβαστικό όσο αυτό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων Χανίων.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και μόνο.
1: Δεν έχω διαβάσει το διαβαστικό και
0: ούτε
1: δεν
0: εγώ, ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
1: Αλλά πληροφορήθηκα ότι είναι ένα διαβαστικό πάνω από 70 σελίδες. Αυτό το
0: 67 σελίδες είναι
1: περίπου. Με επιμέρους στοιχεία. Μπράβο. Με επιμέρους στοιχεία, με μαρτυρικές καταθέσεις, με παρατηρήσεις των αστυνομικών, με διαζώσεις παρακολουθήσεις. Έχει γίνει μια άψογη, μια άριστη εργασία και υπηρεσία εκ μέρους των αστυνομικών.
0: Ναι, μα όταν μου το είπαν...
1: Όχι μόνο σε αυτούς τους αστυνομικούς, όχι μόνο σε αυτούς, αλήθεια. Οι αστυνομικοί που παρέχουν υπηρεσία με αυτοθυσία, οι αστυνομικοί που στην πορεία της υπηρεσιακής τους διαδρομής δεν έχουν δώσει την παραμικρή αφορμή για οιοδήποτε μεμπτό σε βάρος τους,
0: ναι, ναι.
1: Αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να μας έχουν όλους δίπλα τους, όχι απέναντί τους.
0: Γενικά πρέπει να το κάνουμε αυτό και να μην
1: ακριβώς,
0: είμαστε πάντα.
1: Οι αστυνομικοί πρέπει να νιώθουν ότι
0: αναγνωρίζετε το έργο τους.
1: Ακριβώς, της αποδοχής και πραγματικά να είμαστε υπερήφανοι για τέτοιου είδους αστυνομικούς που ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι αυτούς τους αστυνομικούς να τους εκθέτουμε και να μειώνουμε την προσωπικότητα και τον τρόπο λειτουργίας ενώ ξέρουμε ότι τα όσα διαδίδουν είναι ψευδή.
0: Αυτό, επειδή θα έχετε μιλήσει με τους εντολείς σας πιο έτσι προσωπικά, αυτό που τους πείραξε περισσότερο ήταν τα περιγκάφας ή αυτό που είπε στο τέλος της εκπομπής ότι κάποιοι θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή με την υπηρεσία ότι θα έχουν πρόβλημα για τις κινήσεις που έκανε.
1: Η όλη αναφορά του.
0: Γιατί και αυτό ήταν χοντρό, κυρία Μαρκού. Αυτό στο τέλος ειδικά εμένα μου έκανε πολύ κλικ. Ότι θα έχουν πρόβλημα κάποια αστυνομική.
1: Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αρέσκονται εμφανιζόμενοι σε διάφορες εκπομπές να πούνε το κάτι της, γνωρίζοντας οι ίδιοι ότι κάνουν μια υπέρβαση, ναι, μόνο και μόνο για να προκαλέσουν την κοινή γνώμη, διασπείροντας όμως ψευδείς ειδήσεις και μη αναλογιζόμενος τις συνέπειες των όσων ξεστομίζει.
0: Πείτε
1: αυτό
0: μου
1: σημαίνει δηλαδή μια ελαφρότητα την προσωπικότητα ενός ατόμου όταν εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Για πείτε μου λίγο, για ποιο ακριβώς.
1: Μιλάω γενικώς, ναι, και δεν μιλάω προσωπικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Τον κατηγορείται για διασπορά, δηλαδή, ψευδών ειδήσεων και τι άλλο μέσα στη μήνυση.
1: Συκοφαντική δυσφήμιση, ξεκάθαρη.
0: Ναι. Και για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
1: Που είναι διαρκές αυτόφορο.
0: Α, είναι διαρκές.
1: Είναι διαρκές αυτόφορο, βέβαια. Όλα τα εγκλήματα τελούμενα δια του τύπου είναι διαρκές αυτόφορο αδίκημα. Και έτσι αντιμετωπίζονται και από τους κυρίους εισαγγελείς.
0: Θα γίνει γρήγορα, πιστεύετε, η διαδικασία ή θα έχουμε καθυστέρηση?
1: Εμείς θα τηθούμε από τον αξιότιμο κύριο εισαγγελέα να τηρηθεί αυτόφορη διαδικασία. Είναι μονόδρομος για τον κύριο εισαγγελέα, ο οποίος γνωρίζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας και εννοείται ότι θα τηρηθεί η διαδικασία του αυτόφορου αδικήματος.
0: Να γίνει γρήγορα δηλαδή.
1: Ξεκάθαρα, εννοείται. Γιατί... Πάντα προφανώς θα αναζητηθεί άμεσα.
0: Γιατί έχουν πιάσουν και κακούς εδώ στα Χανιά και δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτό, μάλλον από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, το έγκλημα εδώ είναι, τελέστηκε, τόπος τέλεση του αδικήματος είναι η Αθήνα. Δεν είναι τα Χανιά, οπότε θα ασχοληθεί ο αξιότιμος κύριος εισαγγελέας και μελλοντικών Αθηνών.
0: Ναι, εννοώ να ασχοληθούν
1: οι αστυνομικοί. Το αδικήμα. Σε όλη την Ελλάδα τελέστηκε, πώς τα λένε, με την νομική έννοια, διότι όπου διαδόθηκε ο συκοφαντικός ισχυρισμός θεωρείται ότι είναι τόπος τέλεση του αδικήματος.
0: Είναι σε πανελλαδική εμβέλεια.
1: Το συγκεκριμένο πρόσωπο, ακριβώς, ενήργησε στην Αθήνα, οπότε αρμόδιος εισαγγελέας είναι ο κύριος εισαγγελέας πλημελλοντικών Αθηνών.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι μετά από αυτό?
1: Θεωρώ αφορά... ότι εμείς θα βάλουμε με την κίνηση αυτή εντολής μου ένα λιθαράκι ακριβώς, διότι ζητούν να αντιμετωπιστεί το έργο των αστυνομικών και εν γέννη της ελληνικής αστυνομίας με τη σοβαρότητα που πρέπει.
0: Ναι.
1: Βάζουν και πολύ ένα σωστό λιθαράκι. Ο επόμενος θα είναι πολύ προσεκτικός.
0: Έτσι όπως το είπατε, το περιμένετε δηλαδή για να το κάνουν κι άλλοι κάποια στιγμή.
1: Ο επόμενος θα είναι πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός και οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί και εγώ σας λέω, τον πήρα τηλέφωνο να μου βγει στην εκπομπή μου μόνο και μόνο γιατί πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Όχι μόνο γιατί ξέρουμε το έργο των αστυνομικών εδώ στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, έτσι. Είναι μικρή η Κρήτη, δεν είναι τόσο μεγάλη. Μαθαίνουμε και το πώς κινούνται, μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, έχουμε μια ενημέρωση. Αλλά δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε τέτοια πράγματα. Όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη. Πού παίρνουμε τηλέφωνο.
1: Όμως, πόση μεγάλη προσβολή ένιωσαν οι εντολείς μου αστυνομικοί όταν ακούστηκαν οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί αυτοί και χιλιάδες κόσμο ακούσαν τα όσα εκφράστηκαν, διότι με τον τρόπο που εκφράστηκαν έδωσε την εντύπωση, μάλλον μιλούσε με την πεποίθηση ότι τα όσα εξέφραζε
0: τα ήξερε,
1: τα γνώριζε, δηλαδή ότι είχε πηγές από τους αστυνομικούς στην Αθήνα, από αξιωματικούς στα Χανιά, ότι εκείνος είχε κάνει τη δική του έρευνα και είχε δική του προσωπική επικοινωνία και τα όσα εισφέρει είναι προϊόν γνώσης, βέβαιης γνώσης. Και σκεφτείτε λοιπόν πόσο παραπλανήθηκε η κοινή γνώμη από τις δηλώσεις του. Εκεί έγκυται λοιπόν και η βλάβη που προκλήθηκε
0: στην
1: προσωπικότητα, αλλά και στο θεσμό της ελληνικής αστυνομίας, διότι ο πολίτης ακούγοντάς τον...
0: Ενώ λέει το άσκασε, πάει, τελείωσε.
1: Και νιώθει ανασφαλής ότι έχω ανίκανους αστυνομικούς. Τι θα με προστατεύσουν? Οι αστυνομικοί αυτοί είναι ανίκανοι, αφού το πουλάκι πέταξε και το λέει ένας πρώην συνάδελφός του. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο επιφανειακή η βλάβη που έχει προκαλέσει. Είναι βαθύτατη η βλάβη που έχει προκαλέσει. Στο θεσμό καταρχάς και έπειτα τα πρόσωπα.
0: Εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία και το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αμφισβητήσω τόσο πολύ τους αστυνομικούς, αν δεν το ξέρω, αν δεν το έχω δει μπροστά μου. Δηλαδή, αν δεν το έχω κάνει ρεπορτάζ και δεν μου το έχουν πει. Τώρα κάποιοι άλλοι κάνουν ρεπορτάζ έτσι. Τι να πεις.
1: Να ξέρετε κάτι, ότι οι ίδιοι αστυνομικοί που με αυτοθυσία κάθε μέρα παρέχουν την υπηρεσία τους, όταν υπάρχουν αστυνομικοί που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλημέλεια ή που περνάνε στην απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου που λέμε και παραβαίνουν τις διατάξεις των νόμων, οι ίδιοι αστυνομικοί είναι πολύ αυστηροί με τους δικούς τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ η αστυνομική, η πλειοψηφία των αστυνομικών. Έχουμε καλούς αστυνομικούς, έχουμε έντιμους αστυνομικούς.
0: Όχι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Πραγματικά με κίνδυνο της δικής τους ζωής κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους πολίτες. Εγώ... Στους αστυνομικούς αξίζει σεβασμός, αξίζει υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια, να είμαστε υπερήφανοι ότι που έχουμε τέτοιους αστυνομικούς με μηδαμινές αποδοχές οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή. Αντί λοιπόν αυτοί οι πρώην αστυνομικοί συνδικαλιστές στην πραγματικότητα, επαγγελματίες συνδικαλιστές, αντί λοιπόν να μεριμνούν και να ενώσουν τη φωνή τους με τους αστυνομικούς, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν και καλύτερες αποδοχές, για να είναι και εκείνοι ικανοποιημένοι με το εισόδημα που λαμβάνουν από την υπηρεσία, αντί να παλεύουν για τα δικαιώματα των αστυνομικών και να ακουστεί η φωνή τους, γίνονται συκοφάντες των συναδέλφων τους.
0: Ναι, έτσι όπως τα θέτετε είναι ακριβώς έτσι. Τι να πεις. Ειδικά όταν ξέρουμε και εμείς για το πώς έγινε η έρευνα και το πώς. Και τελικά ομολόγησε έτσι. Δηλαδή τον πιάσανε και ομολόγησε την ίδια μέρα. Δηλαδή την ίδια μέρα που τους έβγαζε άχρηστους τους αστυνομικούς, εκείνος συνελήφθη και ομολόγησε.
1: Μα με την έρευνα που είχε γίνει και με τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αστυνομικοί, ήταν μονόδρομος και η σύλληψη και η ομολογία του ιδίου.
0: Στο άρθρο που σας ανέφερα πριν, γιατί μου το στείλανε τώρα πάλι ένας φίλος και μου το επεσήμανε, μέσα στο κείμενό μου γράφω ότι κάποια στιγμή ο δράστης είπε στους αστυνομικούς: εγώ τι να κάνω με αυτή, δεν την πλησίαζα, δεν έκανα παρέα, βρώμα και μύριζε. Και οι αστυνομικοί τι κάνανε? Προσπαθήσανε ακόμα και αυτές τις λέξεις που είπε ο δράστης να τις διασταυρώσουν με φίλους και συγγενείς της Σταυρούλας, προκειμένου να δουν αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και το ότι μύριζε, πήγανε και το ψάξανε. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι αστυνομικοί πραγματικά κάνανε τρομερή αστυνομική έρευνα. Δηλαδή, την κάθε λέξη που τους είπε, την ψάξανε. Και τη διπλοψάξαν, γιατί
1: και
0: έμαθα.
1: Εννοείται οτιδήποτε κάνανε ήταν πάντα σε άμεση συνεννόηση με τον αρμόδιο κύριο εισαγγελέα.
0: Ναι, ναι,
1: οτιδήποτε κάνανε ήταν ακριβώς.
0: Για τις άρσεις ακινητού, λέτε και απολύτω και τέτοια. Ναι,
1: για τα πάντα.
0: Μα πλέον αυτό είναι.
1: Σε απόλυτη συνάρτηση με την εισαγγελική αρχή.
0: Μα πιστεύω πλέον ότι η αστυνομία κάνει πράγματα, γιατί είναι σε συνεννόηση με, τους εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι σε κάθε περιοχή ή σε κάθε υπηρεσία. Και είναι τέτοια η καλή συνεργασία που έχουν που φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή, είναι και αστυνομική δουλειά πάνω απ' όλα, αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή ότι τους δίνει τα όπλα ο εισαγγελέας να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Για φανταστείτε τώρα, ναι. Περιμένουμε μία εβδομάδα τώρα να μάθουμε αν είναι από τα ATM σε δύο τράπεζες οι αναλήψεις από τις κάρτες της δολοφονημένης γυναίκας έγιναν από τον Σκοπιανό ή από κάποιον άλλον. Μία εβδομάδα θα περάσει μέχρι να το μάθουμε. Ενώ οι αστυνομικοί τα υπόλοιπα τα βρήκαν.
1: Μην πείτε άλλα στοιχεία, μην έχουμε άλλου είδους ειδήσεις στα πάνελ των εκπομπών.
0: Όχι, μα αυτό είναι κάτι...
1: Μην πιαστούν από αυτό που λέτε και διαδώσουν εκ νέου νέες πηγές πληροφόρησης.
0: Μα αυτό που λέμε το ξέρουμε, το είπαν και στην παρουσίαση οι αστυνομικοί στα Χανιά.
1: Εγώ θα ήθελα,
0: έχουν γίνει αιτήματα στις τράπεζες.
1: Εγώ θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι εύχομαι να είναι η πρώτη και η τελευταία μήνυση που υποβάλλεται, να μην χρειαστεί άλλη όμοια ενέργεια.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως, συγγνώμη. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς είναι η πρώτη.
1: Ναι. Καταλαβαίνω με ποιον τρόπο το λέτε.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει πολλές φορές αυτό και να σας πω κάτι, το γράφουμε στο κείμενο. Τρέχαμε πανικόβλητοι όταν έβγαινε στον αέρα μια μπαρούφα, τρέχαμε πανικόβλητοι δημοσιογράφοι να μάθουμε αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, αντί να κυνηγάμε το ρεπορτάζ το κανονικό, κυνηγάγαμε να δούμε αν αυτή η μπαρούφα που υπόθηκε στον αέρα είναι αληθινή ή όχι.
1: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί όταν λέγεται μια μικρή μπαρούφα και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντίδραση, μετά η μικρή μπαρούφα δεν θέλει και πολύ να γίνει μια μεγάλη μπαρούφα.
0: Ξέρετε, θέλει, να σας πω και κάτι άλλο.
1: Λοιπόν,
0: θέλει και εμπειρία η τηλεόραση. Η τηλεόραση θέλει να έχεις, εκτός από ενσυναίσθηση, δηλαδή να καταλαβαίνεις αυτό που λες, να το νιώθεις αυτό που λες, η τηλεόραση θέλει και κάτι άλλο. Θέλει προσοχή στο πώς μεταχειρίζεσαι.
1: Θέλει σοβαρότητα.
0: Την ευαρέσκειά σου, το ότι βγαίνεις. Ναι, όχι, πρέπει να διαχειριστούν κάποιοι την ευαρέσκεια που νιώθουν όταν βγαίνουν μπροστά σε ένα γυαλί. Εκεί ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Όταν δεν έχεις την συνέστηση.
1: Είναι προσωπική τους υπόθεση.
0: Ναι, ναι. Όχι, σας το λέω εμπειρικά. Εμπειρικά σας το λέω.
1: Αναλαμβάνει τις ευθύνες των όσων ο ίδιος εκφράζει και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ο καθένας είναι ο μόνος υπόλογος για τις πράξεις του ιδίου.
0: Πείτε μου κάτι άλλο τώρα, τελευταίο και κλείνουμε. Αν ζητήσει συγγνώμη, δείξει ειλικρινή μεταμέλεια για όσα είπε, αλλά πει πραγματικά συγγνώμη για αυτά που είπε, όχι συγγνώμη γενικά. Υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω.
1: Θα δοθεί ευκαιρία στη δικαστική αίθουσα.
0: Α, θα το πάτε μέχρι τέλος, αυτό κατάλαβα. Εντάξει, okay.
1: Θα του δοθεί ευκαιρία στη δικαστική αίθουσα, θα είναι εκεί.
0: Όχι, όχι, το κατάλαβα. Θα το πάτε μέχρι τέλος. Και εντάξει,
1: ευχαριστώ
0: αυτή...
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Πολύ. Καλή δύναμη στα
0: γεια σας, κυρία Μάρκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Σταματία Μάρκου, είναι η εκπρόσωπος δικηγόρος των αστυνομικών που έχουν καταθέσει μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Δεν ήθελε να μας πει πόσα άτομα είναι. Εγώ μαθαίνω ότι είναι γύρω στα 5 τα άτομα τα οποία έχουν υποβάλει αυτή τη μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Χθες το βράδυ ο κύριος Μπαλάσκα στο Open στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω είπε κάποια πράγματα, δηλαδή το γύρισε λίγο, δηλαδή ότι στεναχώρησε, είπε κάποιους συναδέλφους και αυτά και δεν ήθελε και δεν το ήθελε και ζητάω συγγνώμη αν στεναχωρήθηκαν. Δεν είπε ζητάω συγγνώμη για αυτό που είπα, έτσι, καθαρά, ξεκάθαρα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ το θέμα, η κυρία Μάρκου ήταν σαφής, φάπα νομική. Το είπε και μάλιστα όπως το είπε και ο κύριος Μπαλάφας, γκάφα, αυτή το είπε φάπα νομική, χρειάζεται για να μην ξαναπροσβάλλει κανείς τους αστυνομικούς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
6: Ο σταθμός
5: των επιτυχιών.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και τα μηνύματα που έχουν έρθει είναι πάρα πολλά. Να πούμε λοιπόν και την αντίθετη έτσι φάση. Θα υπάρξει, λέει, προσπάθεια επικοινωνίας του κυρίου Μπαλάσκα με τους αστυνομικούς στα Χανιά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ποιος θα τον ακούσει, πώς θα τον ακούσουν και τι θα πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Όσο μακριά πλέον είναι αυτή, έτσι τόσο μακριά είναι και Αντώνη Σαμαράς με Κωστάκη Καραμαλή, από ό,τι φαίνεται. Είναι το πάω στα πολιτικά και τώρα ξέρεις, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα. Βγαίνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις. Μέσα στην εβδομάδα μαθαίνω θα βγει μια δημοσκόπηση λέει, που θα προκαλέσει άλλο. Μου το παιδοφίλος που είναι κοντά σε μια έτσι δημοσκοπική εταιρεία και είναι λέει θα προκαλέσει άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται σχεδιάζεται να πάει προς απόσυση το πλαφόν στα καύσιμα. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε στον φίλο και πολύ καλό συνάδελφο τον κύριο Ευγενίδη ότι είναι κομπλεξική αντίδραση της αντιπολίτευσης στη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ότι περιμένει μείωση τιμών στα τρόφιμα με τους ελέγχους που κάνουν τώρα και με τις ενέργειες που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αλλά είναι φοβερό αυτή η δήλωση, ότι είναι κομπλεξική η αντίδραση αντιπολίτευσης στο πόσο κάνει. Μπήκα χθες στο πόσο κάνει. Το κατέβασα. Παιδιά, βλέπεις πραγματικά τις τιμές. Όπου κι αν είσαι. Ό,τι κι αν είσαι. Ό,τι αν κάνεις. Λοιπόν, μιλώντας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης χθες, μου είπαν ότι έχουν κατεβάσει, δηλαδή την εφαρμογή, πάνω από 250.000 πολίτες. Μάλλον, λάθος το είπα. Πάνω από 250.000 πολίτες έχουν κάνει χρήση της εφαρμογής. Έτσι να το πω πιο σωστά.

Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, στον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο Τάκης Θοδωρικάκος και είπε σημαντικά πράγματα. Είπε προς απόσυρση στο πλαφό στα κάψιμα, περιμένει μείωση τιμών στα τρόφιμα και η ΑΤΕΚΑ φοβερή, εντάξει είναι ΑΤΕΚΑδόρος ο Θοδωρικάκος, έτσι το ξέρετε, είναι κομπλεξική αντίθεση αντιπολίτευσης στο πόσο κάνει. Και μάλιστα όταν ειδικά 250.000 πολίτες έχουν μπει και έχουν κάνει χρήση εφαρμογής και βλέπουν καθαρά τις τιμές κανονικά, όπως είναι και όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, για τον Άλεξη Τσίπρα είπε ότι όσοι προσδοκούσαν ιδεώδεις καταστάσεις από ηγέτες έχουν απογοητευτεί. Πω πω καρφάρα. Βέβαια μου ήρθε και ένα μήνυμα τώρα και μου λέει ότι είναι λίγο περίεργο, λέει, να καθόμαστε 2 ώρες το απόγευμα, έτσι, ή το μεσημέρι, να συγκρίνουμε τις τιμές από άπειρα είδη και μετά να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, ενώ θα έπρεπε αυτά τα άπειρα είδη να έχουν μια χαμηλότερη τιμή. Σωστό και αυτό. Η μάχη κατά της ακρίβειας έχει ξεκινήσει πάντως, φίλε μου, και το βλέπω ότι αν γίνουν σωστές κινήσεις θα έχουμε αποτελέσματα. Άλλωστε να σου πω κάτι, ο στόχος αυτός είναι, να υπάρξει μείωση, να υπάρχει μείωση της ακρίβειας. Αν το καταφέρουν αυτό, ψάξτε τον δεύτερο. Λοιπόν, και όσο λέμε εμείς όλα αυτά που λέμε, στην Βενεζουέλα υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές από τους 2 σεισμούς τους κυρίους, τον 7,2 και τον 7,5 Ρίχτερ. Όπου μιλάμε. Ειδικά σε Καράκας και Λαγκουάιρα είναι η εικόνα είναι αποκάλυψη, σαν την αποκάλυψη. Λοιπόν, λένε ότι οι σεισμοί ήταν τόσο καταστροφικοί αυτοί οι δύο γιατί κράτησαν περίπου 40 δευτερόλεπτα καθένας. Μιλάμε για τι ενέργεια από κάτω. Για 40 δευτερόλεπτα. Μιλάμε απίστευτος χρόνος.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις 10:30, να σας πω ότι υπάρχει μια υπόθεση στην Αμερική όπου πραγματικά έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Δηλαδή, μην βλέπετε τώρα που ασχολούνται και είσαι και καλά με το τι είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και αυτά. Βλακίες είναι, μπούρδες είναι όλα αυτά. Υπάρχει μια υπόθεση αιμομιξίας στην Αμερική, η οποία δεν είναι τόσο. Θα σας πω κάτι. Μιλάμε για μια αποτρόπια πράξη. Έτσι, ένας πατέρας βίασε την κόρη του και η 18χρονη κόρη του αυτοκτόνησε. Αυτό που έχει σοκάρει δεν είναι μόνο αυτό, το ότι τη βίασε και αυτοκτόνησε ο κορίτσι γιατί δεν άντεχε το βάρος όλο αυτό που πέρασε, αλλά ότι ο πατέρας αυτός καταδικάστηκε σε φυλάκιση μόλις ενός έτους. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Βιβλική η καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Πολυόροφες κατοικίες έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα, ενώ διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες. Μέχρι στιγμής, ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων που έδωσαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν μετά τη 1 το μεσημέρι. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές βλέπουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μετά τη διαμαρτυρία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτοικοι σήμερα θα δώσουν δυναμικό παρόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στον εισαγγελέα σήμερα, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου του Ηρακλείου που συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς σε κοινωνική εκδήλωση της περιοχής του. Σε κατοίκον έρευνα συνελήφθησαν 4 ακόμη συγγενικά του πρόσωπα, καθώς εντοπίστηκαν όπλα για τα οποία υπήρχε άδεια που ανακλήθηκε. Χειροπέδες σε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά φόρεσαν οι συναδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για όσους δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώνουν ανακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, αλλά και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του έμφυα για ακίνητα με αποκλίσεις στα τετραγωνικά, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σε διεθνείς ειδήσεις, πολύ χαρούμενο υπόσχεται να κάνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μόλις ώρες μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται στα σκαριά αγοραπολισία κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν ή ακόμη και το ξεπάγωμα της πώλησης των F-35. Καμίνει η Ευρώπη, νέο ρεκόρ ζέστη σε Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία και Ισπανία, σε συναγερμό Δανία και Σουηδία για την άνοδο της θερμοκρασίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε μεγάλο Δανία και Σουηδία για την άνοδο της θερμοκρασίας. Στις αθλητικές ειδήσεις

0: Στι 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια θαλάσσια τμήματα θα φτάνουν κατά τόπου στα 6 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στα Χανιά, καθώς έχει συλληφθεί αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να... με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, να το πούμε έτσι απλά. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι βρέθηκαν και ναρκωτικά πάνω του, κατά την έβδομη της αστυνομίας. Έχει συλληφθεί, θα περάσει σήμερα ανακριτική εισαγγελία. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση, έτσι, για να τα ακούτε. Διάβαζε λοιπόν σήμερα για την παρέμβαση της ΠΕΠΙΕΘ, όπου οδήγησε στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε μέλος της. Και χτυπώντας εκεί το site εκεί της ΠΕΠΙΕΘ, όπου ο πρόεδρος είναι ο κ. Γιώργος Βάλης, βλέπω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών. Και λέω, όπα, κάτσε να τον βγάλουμε. Καλησπέρα κύριε Βάλη. Καλημέρα μάλλον.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά. Και να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν με αφορμή αυτό που μου λέτε σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου μας κάνουν περήφανους όλες τις θάλασσες εντός και εκτός Ελλάδος για την αυτοσύνη τους, για την ηθική τους και για την, για την εργασία τους.
0: Μεγάλη γιορτή. Η ελληνική ναυτιλία, εντάξει, και τώρα και στον πόλεμο του κόλπου έδειξε πράγματα.
1: Έδειξε πράγματα, έδειξε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ναυτικός. Όπως είδατε, δεν θρηνήσαμε κάποιον άνθρωπο, δεν έγινε κάτι αξιοσημείωτο ή
0: αξιοθρήνητο.
1: Κρατήθηκαν. Η εμπειρία και η ναυτοσύνη είναι αυτή που φέρνει και τα αποτελέσματα. Και σήμερα, λόγω της ημέρας που έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό IMO, όπως λέμε, ως η Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού, ναι, ουσιαστικά τι λέει, αναγνωρίζει την πολύτιμη προσφορά των ανθρώπων της θάλασσας στη διεθνή ναυτιλία, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα, μια αναγνώριση παγκοσμία από ένα τέτοιο οργανισμό. Και κάτι σημαίνει ότι κάνουμε καλά και οι Έλληνες ναυτικοί και οι Έλληνες πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές με τα καράβια τους, με το στόλο τους, για να είναι η Ελλάδα πρώτη δύναμη και στις θάλασσες και στην ναυτιλία και στον τουρισμό γενικότερα.
0: Επειδή είμαστε και στο τέλος εκπομπής, απλά θέλω να ρωτήσω και κάτι. Επειδή είπατε αυτό για την προστασία, είδαμε ότι βρίσκεστε στο πλευρό κάποιων μελών σας, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα σε εργασιακά τους δικαιώματα και στην εφαρμογή της ναυτικής νομοθεσίας.
1: Σωστά.
0: Τι έγινε,
1: σωστά,
0: τι συνέβη.
1: Με έναν Έλληνα ναυτικό στη Μαρίνα Ζέας, σε ένα ιδιωτικό σκάφος, ξαφνικά τον απέλησαν και δεν ήθελαν να του πληρώσουν τις άδειες, αυτά που τα δεδουλευμένα του και ό,τι προβλέπεται. Εμείς άμεσα ανταποκριθήκαμε θεσμικά στο Υπουργείο, στις υπηρεσίες, στα λιμεναρχεία και στην εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία και στον πλοιοκτήτη και μέσα σε χρόνο πολύ μικρό και με τη νομική μας υπηρεσία και τους συμβούλους καταφέραμε τον άνθρωπο σε λιγότερο από μια-δυο μέρες να του λύσουμε το πρόβλημα, να πληρωθεί ό,τι προβλέπεται και να δείξουμε ότι εμείς είμαστε εδώ σε όλους τους εργαζόμενους και όλα, σε όλα τα μέλη, να μην αδικηθεί κανείς. Και λέω πάντα ότι ό,τι δικαιούται πρέπει ο εργαζόμενος να το πληρώνεται και να υπάρχει και μια αμοιβαιότητα, δηλαδή στη συμφωνία ιδιοκτήτη πληρώματος και οι δύο πλευρές να είναι by the book, να είναι με το γράμμα του νόμου, να είναι ικανοποιημένες και ποτέ να μην υπάρχει κάποιος ρηγμένος. Όσα χρόνια υπάρχουν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ποτέ κανένας άνθρωπος της Ένωσης δεν έχει χάσει από οποιαδήποτε δουλειά ούτε ένα ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντικό για μένα και με τιμά ιδιαίτερα ότι είμαι δίπλα στους ναυτικούς μας, στους εργαζόμενους και ποτέ κανείς δεν έχει χάσει κανένα δεδουλευμένο, καμία αποζημίωση, καμία άδεια με την παρέμβασή μας. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι νιώθηκε ο κόσμος μια ασφάλεια και, δεν, και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική και η συμβολή δική σας, γιατί μέσω εσάς έχουμε και μια δύναμη εξωτερήκευση των προβλημάτων. Άρα είναι πολλαπλό λοιπόν όλο αυτό ομαδικό και κάνουμε ένα καλό και στον κόσμο που εργάζεται, ότι δουλεύει και δεν χάνει κανένα δικαίωμά του στο εργασιακό τομέα που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ καλό, πολύ ελπιδοφόρο αυτό, να ξέρουν ότι έχουν ένα, πώς να το πω, ότι υπάρχει ένας οργανισμός γύρω τους που τους προστατεύει. Καλό είναι αυτό. Πολύ,
1: πολύ
0: καλό.
1: Σημαντικό, γιατί πολύ ο κόσμος νιώθει μόνος αβοήθητος και καμιά φορά ξέρετε ότι περνάει και το μήνυμα, το λάθος, ότι εμείς έχουμε σκάφη, έχουμε χρήματα, άρα δεν σας υπολογίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς, οποιοδήποτε και να είναι, είμαστε με το δίκαιο και το σωστό. Και από τις δύο πλευρές πάντα. Και πάντα το σωστό και το δίκαιο και τηρείται και πληρώνεται. Άρα αυτό που υπήρχε παλιά, ότι εμείς έχουμε χρήματα, έχουμε σκάφη, ελάτε δουλέψτε και μετά απειλούμε και δεν πληρώνουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό με εμάς έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει σαν εκδοχή. Και όποιος θέλει να το προσπαθήσει είναι αντιμέτωπος με τις υπηρεσίες, τα υπουργεία, τα λιμεναρχεία και το νομικό τμήμα. Άρα είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι όσοι άνθρωποι βρίσκουν και έχουν δουλειά από εμάς και ανήκουν σε εμάς, έχουν την πλήρη κάλυψη και προστασία σε ό,τι αυτό έχει να κάνει με τα εργασιακά τους δικαιώματα και ό,τι έχει να κάνει σε οτιδήποτε οικονομικό φάσμα. Άρα νιώθουν ασφάλεια, έχουμε δύναμη, μας βοηθάτε πολύ και εσείς και οι συνάδελφοί σας που είναι πολύ βασικό και όλοι μαζί λοιπόν έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα συλλογικά και προστατεύουμε όλο τον κόσμο που εργάζεται στα σκάφη να εργάζεται ασφαλισμένος, να εργάζεται να πληρώνεται ό,τι προβλέπεται και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ωραία. Ωραία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν ναυτικοί, έτσι όπου κι αν είσαστε.
1: Χρόνια πολλά εσείς σε όλο τον κόσμο τώρα... να έχουμε υγεία,
0: έχετε σαλπάρει, ειρήνη. Έχετε σαλπάρει,
1: εμείς γιατί... είμαστε στο Σαρονικό, βρισκόμαστε δοκό αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ωραίο μέρος και μετά θα πάμε στην Αίγινα. Βλέπουμε πολλά σκάφη, βλέπουμε κινητικότητα πιο πολύ από ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μετά από θαλαμιγά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει και κάποιες κρατήσεις last minute, γιατί όπως γνωρίζετε στην αρχή είχαμε μεγάλη μείωση. Τώρα last minute κάτι πάει να γίνει. Σταμάτησε και ο πόλεμος στο Ιράν, ήρθε η συμφωνία.
0: Οπότε έρχονται οι άλλοι.
1: Είναι ακόμα ψηλά. Άρα κάπως κινούνται και έρχονται και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε, που αυτό έχει αποτέλεσμα και στα νησιά μας. Και γενικότερα στην οικονομία την ελληνική στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο. Άρα όσο καλύτερα πάει ο τουρισμός ο δικός μας, βοηθάει και την τοπική κοινωνία των νησιών και γενικότερα την ελληνική οικονομία μας.
0: Ναι, να σταματάτε και να τρώνε έξω από το σκάφος.
1: Σίγουρα βγαίνουν έξω, ψωνίζουν, τρώνε, αγοράζουν. Σε όλα τα νησιά τονώνουμε τις οικονομίες τις τοπικές και στο τέλος του Σεπτεμβρίου που θα κάνουμε και ταμείο γενικό θα δείτε ότι θα είμαστε σε πολύ καλά πλαίσια που είναι πολύ θετικό αποτύπωμα, ειδικά για τα νησιά θέλουν αυτή την τόνωση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Είμαστε ένας παράγοντας που τα τονώνουμε.
0: Είσαστε ακόμα στο σκάφος αυτό που σας είχα δει τότε?
1: Σωστά, αυτό το τεράστιο. Σε ένα επαγγελματικό σκάφος 40 μέτρων όπου φιλοξενεί VIP τουρίστες, Αμερικάνους έχουμε τώρα ναύλο, το μεγαλύτερο ποσοστό και είναι και η πρώτη γραμμή του κόσμου με αυτά που βλέπει. Τι σημαίνει
0: μπορώ
1: αυτό?
0: Μπορώ να κοιμάμαι και στο τέντερ, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μια χαρά είστε. Ουσιαστικά όμως είναι πολύ βασιστό να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή που έρχεται ένας άνθρωπος να δει τη φιλοξενία, να δει τα νερά, τα νησιά μας, τις παραλίες μας, το φαγητό μας. Είναι πολύ σημαντική δηλαδή η εικόνα και η παρουσία μας στον κόσμο, το VIP τουρισμό που αφήνει πολλά χρήματα στα ελληνικά νησιά μας.
0: Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και αν σκάσει τίποτα, στείλτε κανένα βιντεάκι εκεί, καμιά φάλαινα, κανένα φυσιτήρα, τίποτα. Μα δείτε, πείτε μας εκεί.
1: Τώρα η μόδα είναι ο λαγοκέφαλος, όπως γνωρίζετε. Μετά είναι η φυσιτήρα.
0: Τους κυνηγάτε εσείς.
1: Εγώ έχω δει, από το Μάρτι είχα δει 2-3 από πολύ παλιά. Τώρα έχει γίνει πιο πολύ ντόρος με τα ατυχήματα που γίνονται. Δεν μου έχει πέσει κανείς υπόψη. Αν μου πέσει, να ξέρετε, θα τον τραβήξω βίντεο να σας το στείλω.
0: Είναι κανένα φυσιτήρα. Εγώ θέλω να μου αρέσουν αυτά τα φυσιτήρια.
1: Αν δούμε κανένα δελφίνι, καρχαρία, πάλι ένα φυσιτήρα, θα σας το τραβήξω.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Το στείλω με χαρά.
0: Φανταστείτε ότι περασμένο Σαββατοκύριακο είχα πάει το γιο μου έτσι να μην γίνει κύρκο ασγέρα και είδαμε δελφίνια και τρελάθηκα. Δηλαδή πιο πολύ χοροπήδα εγώ παρά ο γιο μου.
1: Πάει απίστευτο. Είναι πολύ ωραία εικόνα. Μακάρι να έχουμε τέτοιες ωραίες εικόνες και όχι αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα με την έξαρση, με το λαγοκέφαλο, με τις καταστροφές που κάνουν στους ταράδες, στα δίχτυα.
0: Τα δελφίνια τρώνε τους λαγοκέφαλους.
1: Από ό,τι έχω μάθει λένε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν θηρευτές μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ναι. Αυτό δεν τους πλησιάζει κανείς δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τώρα τι λύση είναι και τι κατάσταση, τι να σας πω.
0: Γι' αυτό και πολλαπλασιάζονται έτσι, ε.
1: Σωστά και δεν υπάρχει μεγάλη φθορά. Βέβαια τώρα τους έχουν επικηρύξει και μακάρι να καταφέρουμε όσο μπορούμε να τους ελαττώσουμε για να τους μειώσουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος τύπου το λαγοκέφαλο.
1: Γιατί δική σας πάντα, γιατί αν πάτε στις παραλίες εσείς με το παιδί σας και την οικογένειά σας, φανταστείτε, δεν είναι ωραίο να κάνει ο άλλος μπάνιο και να έχει το φόβο, μη βρεθεί ένα λαγοκέφαλο και την υπόψη κάποιο κομμάτι. Είναι το απίστευτο. Αν δείτε πώς κόβουν, κόβει κομμάτι και σε πάει στο
0: νοσοκομείο.
1: Δεν είναι τεχνός εξύπνησε. Είναι δηλαδή
0: δυστυχώς,
1: πραγματικά απίστευτο. Πρέπει λίγο να το προσέξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουν εκπρόσωπο τύπου οι λαγοκέφαλοι, έχουν μόνο οι κουφιοκέφαλοι, μου είπε ένας φίλος τώρα.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Καλό.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, γιατί λέει, άμα είχαν εκπρόσωπο τύπου λαγοκέφαλοι, θα του στέλναμε μήνυμα ότι σα έχουμε επικηρύξει και θα φεύγανε από τι θάλασσε. Τι λέτε, παιδιά, πρωί-πρωί, τι λέτε. Ωραίο μήνυμα πάντως. Εκπρόσωπο τύπου λέει δεν έχουν λαγοκέφαλοι, έχουν κουφιοκέφαλοι. Πω, ποτέ, να το έχω κάθε μέρα, το λέμε.

Λοιπόν, συνελήφθη ο υπαξιωματικός για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά. Υπηρετεί στα Χανιά ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Δεν είναι κριτικός, είναι από άλλο μέρος της Ελλάδας. Η σύντροφός του τον κατήγγειλε για λεκτική βία και απειλητική συμπεριφορά. Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, τα οποία όμως δεν τα έχει καταγγείλει στις αρχές. Τώρα όμως λέει, ήρθε η ώρα να το καταγγείλει. Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις από το θέμα. Δεν έχει πάει ακόμα εισαγγελέα να κριθεί. Ακόμα σχηματίζεται η δικογραφία από ό,τι μαθαίνω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ώρες εδώ από τον Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται καλά πράγματα. Έρχεται η πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Θα σας κατευθύνει εκεί που πρέπει να σας κατευθύνει. Και θα τα πούμε εμείς αύριο πάλι. Καλή σας ημέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

25 φτάσαμε αισίως να δείχνει το ημερολόγιο και ουσιαστικά να προμηνεί το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού που έχει φύγει χωρίς καλά να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι απέναντί μου και κουνάει το κεφάλι του καταφατικά, έτσι ασυναίσθητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι τόσο πολλά τα γεγονότα και τόσο πυκνό, να το πω έτσι πολύ απλά, το ημερολόγιο, που περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες και δεν το καταλαβαίνεις. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα που μόλις ξεκινά την δίωρη εκτάκτος και για σήμερα διαδρομή της. Χθες και σήμερα ήμασταν 2 ώρες. Έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση αυτές τις μέρες. Το έλεγα και χθες. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας όμως, 12 με 1. Καθώς το πρωί θα είναι 8 με 10 η Φιλία Ισαριδάκη. 10 με 12 ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, μιλάω για την Παρασκευή, και 12 με 1 θα είμαστε εμείς. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό όπου έχουν αρχίσει οι άδειες, έχουν αρχίσει οι τροποποιήσεις και έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις. Ξέρετε, είναι αυτό που έλεγατε, εμένα μου αρέσει προσωπικά όταν αλλάζουν οι θέσεις του τραπέζι και ξαναμοιράζονται τα χαρτιά.

είδηση που παίζει πιο ψηλά από όλες αυτή την ώρα είναι αυτή η δύο φωνική σεισμή που είχαμε πολύ μακριά βεβαίως από εδώ. Αναφέρομαι στην Βενεζουέλα και το σοκ του απολογισμού που έχουν δώσει οι δίδυμοι, ας το πούμε, σεισμοί, 7,2 και 7,5, δηλαδή ό,τι άφησε ο ένας το ισοπαίδωσε ο άλλος, και μιλάμε για πολλές γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας που οι αρχές δίνουν αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση για εκατοντάδες νεκρούς. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι και σήμερα μαζί μου έχω την χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δημαυρομάτη, την Φιλία της Αριδάκη και βεβαίως τον Μανώλη το Σαρή στην δημοσιογραφική, έτσι, ομάδα της Πηξίδας, και στην ήχο και στα τεχνικά και σήμερα είναι ο Δημήτρης Ωσιφάκης, στην παραγωγή είναι η Ζέδα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη θέση του Πολίτικα φιγουράρει η είδηση για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος βρέθηκε απολογούμενος στον εισαγγελέα για μπαλωθιές σε γλέντι, και έχουμε και χειροπέδες σε 4 ακόμα συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι προκρίνω, ψηφίζω, προσυπογράφω.

Αυτή η ιστορία με τις μπαλωθιές που την έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και η οποία στο τέλος μας έχει κουράσει να την βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε, να φιγουράρει στα site τα δικά μας και βεβαίως να παίζει ψηλά στις ατζέντες των δημοσιογραφικών εκπομπών, είναι μια ντροπιαστική, θα έλεγα, επιλογή που πρέπει το κράτος, η πολιτεία, να την πάει μέχρι τέλους. Όποιο κι αν είναι αυτό το αποτέλεσμα και όποια κι αν είναι η προϋπόθεση. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ θα ήθελα, χωρίς να κάνω υπερβολές, να δω την αστυνομία σύντομα, όχι μόνο σε γλέντια, αλλά και σε γάμους και βαφτίσεις, που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θέλω να σας πω ότι στο παρελθόν έχω προσκληθεί σε ύποπτους, σε εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έχω αποφύγει να πάω, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί φανταζόμουν τι θα ακολουθούσε και τι θα γινόταν δίπλα μου. Και δεν πήγα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, οφείλω να σας πω, ότι ήταν μια περίπτωση μιας κοινωνικής εκδήλωσης που πήρε και βεβαίως πανελλήνιες διαστάσεις, όπου οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής εκδήλωσης κατέληξαν την επόμενη μέρα στα δίχτυα των αρχών της δικαιοσύνης. Είναι ντροπιαστικό, κυρίες και κύριοι, δεν προκύπτει γλέντι επιπλέον από το να βγάλεις ένα πιστόλι και να παίζεις ή να βγουν πολλά πιστόλια και να παίζουν, ούτε χαρά ούτε ικανοποίηση. Είναι μια σκέτη μπούρδα, μια σκέτη βλακεία, μια σκέτη απερισκεψία από ανεγκέφαλους. Τίποτα άλλο.

0: Έχουμε και άλλη αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε αποχώρηση από τον Κώστα Βαμβακά. Δεν θα έκανα αυτή τη δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσάκη, λέει ο Βαμβακάς. Το Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν από δύο μήνες τον γνώριζα, όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες, από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως ένα προτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια, λέει, με αφορμή το μπάζωμα και τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος. Όμως εδώ και δύο μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού, που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Βέβαια, κύριε Βαμβακά μου, επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι κίνημα χωρίς τις οικογένειες των Τεμπών είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα σύλλογο φίλων του Νίκου Καζαντζάκη όπου κανένας δεν έχει διαβάσει βιβλίο του Καζαντζάκη. Το λέω έτσι απλά. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις σύλλογο φίλων του Κόκκινου Κρασιού και κανένας να μην είναι κόκκινο κρασί. Τι σύλλογος είναι αυτός? Συνεχίζει όμως ο κύριος Βαμβακάς: σε αυτούς τους δύο μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση, με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος των πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο πολιτικών οργάνων, στη βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Συνεχίζει. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως αρμόδιο όργανο. Κοινώς, τους γράφανε η Καριστιανού και η Γρατσία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, εκεί που κάνει την κούρμπα μεταξύ της Γόβας στη Λέτο και του Πάτου της Γόβας, που δεν ακουμπάει ποτέ κάτω στο έδαφος αυτό το σημείο του παπουτσιού, το ξέρεις. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, εκεί τους γράφανε. Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω, αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ, δεν είναι η επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για τη χάραξη της πολιτικής στα μείζωνα θέματα που σήμερα ταλανίζουν τη χώρα. Ας είναι έτσι και αλλιώς, στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο. Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά, αποστασιοποιούμε. Κώστας Βαμβακάς. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας διάβασα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι φαίνεται η ιστορία αυτή να γίνεται φύλο και φτερό πριν καλά καλά αρχίσει αυτή η διαδρομή, να ξυλώνεται ένα πουλόβερ. Το έγραψα και χθες και το είπα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Εάν θέλεις μπορούμε να βάλουμε λίγο το σχόλιο το χθεσινό στο σημείο, διότι η άποψή μου είναι ότι η Μαρία θα πάει στις εγκλογές, γιατί γι' αυτό ακριβώς έκανε και το κόμμα. Έκανε κόμμα γιατί ήθελε να γίνει επί της ουσίας πολιτικό πρόσωπο. Και παρά τις αναταράξεις που έρχονται, η Καριστιανού θα είναι στην ώρα της κάλπης στο ραντεβού. Εάν το έχεις έτοιμο, μπορούμε να το ακούσουμε. Θέλω να πω ότι είχα προσωπικά υπογράψει παραπολιτικό στις 16 έκτου στο politica.gr. Το παραθέτω κιόλας μάλιστα στο σχετικό δημοσίευμα που μπορείτε να βρείτε στο χθεσινό μου σχόλιο, όπου ο τίτλος ήταν «Άρχισαν οι αποχωρήσεις». Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγή σε επίπεδο στελεχών, αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Βάλε λίγο το χθεσινό σχόλιο και θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω εάν είναι καλή μέρα σήμερα για τη Μαρία την Καριστιανού ή αν θα είναι καλύτερη μέρα σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Εάν δηλαδή το πουλόβερ θα συνεχίσει να ξυλώνεται, θα σταματήσει εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Παπανικολάου πριν από λίγο, για τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά και διαβάσαμε από τον κύριο Κοκοτσάκη στην ανοιχτή του επιστολή, είναι το χρονικό που εμείς με τη δική μου την υπογραφή και σφραγίδα από τις δικές μου τις εκπομπές είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης βέβαια περισσότερο γιατί προσπάθησε να το ζήσει εσωτερικά ο κύριος Παπανικολάου λόγω του ότι τις τελευταίες εβδομάδες ταλαιπωρείται από ένα θέμα υγείας που είναι περαστικό, δεν μετήχει όπως μας αποκάλυψε πριν από λίγο σε διεργασίες, αλλά κατάλαβε μέσα από κάποια πράγματα πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα οποία βίωσε, ότι εδώ μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα και φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή. Το σπουδαίο αυτής της ιστορίας, γιατί τον ρώτησα τον πτέραρχο, είναι ότι ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, με τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε σε επικοινωνία και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ. Και είπε ο Παπανικολάου πριν από λίγο ότι αυτά που γράφει ο Κοκοτσάκης, χωρίς να ξέρω τι γράφει, είναι αυτά που λέω και εγώ δημόσια και γράφω σε σημερινή μου ανακοίνωση και μάλιστα είπε ολότελα ο κύριος Παπανικολάου ότι είχα σκοπό να το δημοσιοποιήσω λίγες μέρες πριν, εξού και η αναφορά που είχαμε κάνει και είχαμε γράψει, αν θυμάσαι, στο Politicandi, στο politica.gr, αλλά είχα αναφέρει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αναμένονται αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού. Είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα, την περίπτωση του Παπανικολάου. Τα λέω τώρα σήμερα, όπως είναι, που πλέον είναι όλα φανερά. Ο Παπανικολάου μου είχε πει ότι μετάνιωσα που πήγα και στήριξα έστω και με ένα βίντεο στο Ολύμπιον το ξεκίνημα αυτού του κόμματος. Έχω ένα θέμα υγείας, μια λίμωξη έχει ο άνθρωπος, όχι κάτι σοβαρό. Μόλις γίνω λίγο καλύτερα, γιατί βγήκε στο νοσοκομείο λίγο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω σε αυτή την ιστορία και επικαλούμενος αυτή τη μαρτυρία μιας αξιόπιστης και δοκιμασμένης πηγής για μένα, έγραψα πριν από λίγες μέρες στο politica.gr και είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι θα φύγει, θα αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Καρυστιανού. Εκτιμώντας, με βάση αυτά που άκουσα από τον Παπανικολάου, που μου είχε εκμυστηριευτεί, ότι προφανώς θα είναι κι άλλοι. Και χωρίς να ξέρω για τον Κοκοτσάκη, τώρα ακούω σήμερα και διαβάζω για την περίπτωση του Βασίλη του Κοκοτσάκη. Γι' αυτό είπα πριν, φιλία, αν είμαστε στην αρχή ενός pullover που ξυλώνει ή ουσιαστικά αυτές οι δύο αποχωρήσεις θα απομονωθούν αλλά θα κάνουν επιφυλακτικό τον κόσμο να πάει στην Καρυστιανού. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν σήμερα, κάποιοι συνάδελφοι είπαν θα πάει τελικά στις κάλπες η Καρυστιανού. Θα πάει στις κάλπες. Να είστε σίγουροι. Η Μαρία Καρυστιανού έχει ένα όνειρο μέσα από την τραγωδία που βίωσε να γίνει πολιτικός. Μας το εκμυστηριεύτηκε και το λέω σήμερα γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το οποίο η Μαρία Καρυστιανού πέρασε αρκετές μέρες μαζί του στην Ευρώπη μαζί και με την κυρία Γρατσία. Το πολιτικό αυτό πρόσωπο που είναι πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής πάρα πολύ γνωστό μας εκμυστηριεύτηκε, δεν ήμουνα μπροστά μόνο εγώ και γι' αυτό λέω μας εκμυστηριεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, ότι η κυρία Καρυστιανού, θα το πω πολύ απλά όπως το λέμε στην Κρήτη, το έχει βάλει αμέτη μουχαμέτη να γίνει πολιτικός σωτήρας. Συνεπώς εκτιμώ ότι και μόνη της να μείνει με την κυρία Γρατσία θα πάνε στην κάλπη με το κόμμα τους. Τώρα, το που βρίσκουν τα λεφτά, ποιοι τους στηρίζουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε σύντομα.
1: Στον επίλογο της αναφοράς θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αποχώρηση Κοκοτσάκη, ο οποίος φαινόταν να είναι ο έχον το γενικό πρόσταγμα στην Κρήτη, ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδίες από το νησί μας. Τώρα η αρχηγός Μαρία λέει κάτι νόστιμο ότι υπήρχαν δούριου ήπιοι και βαλτοί μέσα στο κόμμα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κοκοτσάκης ήταν δικός της τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Ντεμπών και το είχαμε πει πολλές φορές αυτό. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός και ο πτεράρχος Παπα-Νικολάου που μίλησε χθες εδώ στην εκπομπή και είπε αρκετά πράγματα, ο κύριος Παπα-Νικολάου, μπορούμε να ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα, Δημήτρη, από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπα-Νικολάου που βγήκε πρώτος από όλους εδώ, πρώτα απ' όλα δηλαδή από όλα τα κόμματα, από όλα τα ραδιόφωνα. Λένε, προσέξτε, ενώ δεν είναι φίλοι, ενώ δεν έχουν επαφή, ενώ δεν είναι σε συνεννόηση, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι το κόμμα διοικείται από μία τρόικα, τη Μαρία Γρατσία, τον Νίκο Γαλανό και βεβαίως τη Μαρία Καριστιανού, και βεβαίως υπήρχαν σήμερα το πρωί ψήθυροι, γιατί έλαβα μια πληροφορία πριν έρθω στο στούντιο, ότι η επόμενη ενδεχομένως γκρίνια, εγώ προσέξτε πόσο γαλλικά τη λέω, θα βγει από τον συνάδελφο το Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος έχει ρόλο, προσέξτε, ταξιάρχου στην ιεραρχία. Δηλαδή δεν είναι ο στρατηγός, δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγός είναι η Μαρία Καριστιανού και καλά, αντιστράτηγος είναι η Γρατσία και ενδεχομένως υποστράτηγος ο Γαλανός, ταξίαρχος, όπως είναι η ιεραρχία στο στρατό, τη θυμάσαι έτσι, ή δεν έχεις πάει. Εσύ δεν έχεις πάει στρατό, θα πας τώρα. Λοιπόν, άρα δεν την ξέρεις την ιεραρχία, θα τη μάθεις. Ο Αυγερινός λοιπόν είναι ταξίαρχος που επιθυμεί να προαχθεί σε κομματικό αντιστράτηγο. Λοιπόν, εκεί ενδεχομένως να δούμε περίεργα πράγματα.

0: Λοιπόν, έχουμε τρία ημίωρα ακόμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ. Πριν πάμε στην ανάπαυλα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα κλείνουμε τα θέματα ένα-ένα. Επιστρέφοντας, θέλω να πάω αλλού. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ο οποίος, προσέξτε, είχε μπει με μια διακριτική παρουσία στην κίνηση Καριστιανού. Αλλά ακόμα και έτσι έφυγε τρέχοντας. Πάμε να ακούσουμε τον πτέραρχο.
1: Αναφέρατε, έγινε στην πρώτη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
2: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Βέβαια, το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στήριξα την πρωτοβουλία αυτή γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων. Και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο, κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα μετάλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
2: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν, για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό, διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου Σάκη, για τους φίλους του, διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον πτέραρχο, και αυτό που λέει ο πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές, σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, Ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας.
2: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι, και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχα και τη δυνατότητα δηλαδή να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει. Δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό.
0: Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα. Ο Πτεραρχός είναι ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του. Και δεν μασάει και τα λόγια του. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα. Είναι η ώρα μας. Είναι η αγαπητή μου Μαρία Μαυρομάτη δίπλα μας. Και που θα τις δώσουμε τον χρόνο και το ραδιοφωνικό χώρο. Γιατί τίτλους ειδήσεων μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Πολυόροφες κατοικίες έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα, ενώ διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές βλέπουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμε. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των Αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μετά τη διαμαρτυρία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτοικοι σήμερα θα δώσουν δυναμικό παρόν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στον εισαγγελέα σήμερα, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου του Ηρακλείου που συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς σε κοινωνική εκδήλωση της περιοχής του. Σε κατοικονέρευνα συνελήφθησαν 4 ακόμα συγγενικά του πρόσωπα, καθώς εντοπίστηκαν όπλα για τα οποία υπήρχε άδεια που ανακλήθηκε. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συναδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, πολύ χαρούμενο υπόσχεται να κάνει το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται στα σκαριά αγοραπολισία κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν ή ακόμη και το ξεπάγωμα της πώλησης F-35. Συνέργειες στον παράνομο επιθετικό πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν η ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταλόγησε στο ΝΑΤΟ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε αθλητικές ειδήσεις, με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Βινίσιους, η Βραζιλία διέλυσε με 3-0 τη Σκωτία και πήρε την πρωτιά του ομίλου. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Καλοκαιρινό σήμερα το σκηνικό στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Στα νότια θαλάσσια τμήματα θα αγγίξουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος στην Πεξίδα που χθες και σήμερα εκτάκτως έχει μια 2 ώρη διάρκεια. Θα επαναληφθεί νομίζω και άλλες φορές μέσα στο καλοκαίρι η μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχαριστώ εκείνους που καλοδέχονται αυτή την τροποποίηση και που έτσι νιώθουμε ότι τους έχουμε δίπλα μας, συντροφιά, παρέα, επικοινωνία. Όχι μόνο στη μία ώρα και στις 2 ώρες. Αντίστοιχα έχουν μεταβληθεί και οι ώρες των επαναλήψεων και στις επαναλήψεις μας ακούτε 2 ώρες. Αντί για μία, όπως ακριβώς δηλαδή έχει επεκταθεί και η ζωντανή μετάδοση. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Γεια σας κύριε Σκουντάκη.
1: Κύριε Σελεγάρδο, καλημέρα. Και εσάς και εσύ.
0: Παρότι η ατζέντα μας είναι λίγο διαφορετική σήμερα, εγώ θα σας ευνηδιάσω, γιατί υπάρχει κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα μας, εκτός ημιρεσίας διάταξης, αλλά πατώντας επί της ουσίας, επιτρέψτε μου να το πω, πάνω στην επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα, αν μη τι άλλο, είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με την υυξημένη ηλιοφάνεια, με την περισσότερη έκθεση, να το πω έτσι πολύ απλά, στον ήλιο, ακόμα και όταν δεν πάμε στην παραλία, και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε σε συνεννόηση και με τον φαρμακοποιό μας, αλλά και με τους δερματολόγους, που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο, για να προστατευτούμε από μία απειλή. Ο ήλιος είναι φίλος, αλλά η αλόγιστη χρήση, θα το πω έτσι πολύ απλά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον πάνω σε αυτό και μετά θα πάω στην ατζέντα μας.
1: Ναι, εντάξει, δεν ευνηδιάζεται καθόλου. Σίγουρα αυτό το θέμα της ηλιοφάνειας και της έκθεσης των ήλιων τώρα το καλοκαίρι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγειονομικής φύσης και δημόσιας υγείας. Δεν είναι αισθητικό το θέμα, είναι καθαρά θέμα δημόσιας υγείας και προσωπικής υγείας του κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλη αυτή την εποχή είναι πιο εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία. Όλες οι μελέτες και όλες οι συστάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και από τους δερματολόγους και τις δερματολογικές εταιρείες και από τους φαρμακοποιούς είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο. Αυτή πρέπει να γίνεται πριν τις 12 το μεσημέρι και μετά τις 4-5 το απόγευμα. Η επικίνδυνη ώρα είναι μεταξύ 12 και 4, οπότε σε αυτή την περίοδο έχουμε πολύ μεγάλη κορύφωση της ηλιακής ακτινοβολίας και των ακτίνων αυτών οι οποίες προκαλούν προβλήματα υγείας στο δέρμα. Επομένως, αν θέλουμε να είμαστε έξω αυτές τις ώρες, οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, συγκεκριμένη ώρα και με τη χρήση αντιλιακού. Όλων αυτών των μέτρων προστασίας, οι οποίοι είναι τα πολύ απλά καπέλο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να μένουμε στη σκιά. Υπάρχει, κύριε Σελιγάρδο, αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση σε σχέση και με αυτό το ζήτημα. Και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, γιατί ο κόσμος πρέπει να παίρνει επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Καλό είναι να ρωτάει πάντοτε το γιατρό του ή τον φαρμακοποιό του για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το καλοκαίρι σε σχέση με τον ήλιο. Ο ήλιος είναι απόλυτα απαραίτητος για την υγεία μας, γιατί με τη βοήθεια της ακτινοβολίας γίνονται πολλές μεταβολικές διεργασίες στον οργανισμό μας, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την καλή υγεία και τη ζωή μας, αλλά από την άλλη η υπερβολική έκθεση και κατάχρηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη, με αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση καρκίνων, των οποίων η αντιμετώπιση στην περίπτωση του μελανόματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επομένως, πολύ προσοχή και πολύ σοβαρά πρέπει να παίρνουμε όλη αυτή την ιστορία της έκθεσης στον ήλιο και όχι με την χαλαρότητα που διακρίνει τη συμπεριφορά μας το καλοκαίρι. Ναι, να είμαστε χαλαροί, αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε και σοβαροί σε σχέση με την έκθεση στον ήλιο.
0: Μένω σε αυτά, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω να πάμε σε μια κουβέντα όπου θα με επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε να έχουμε ίσως και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη στη συζήτηση. Δεν ήταν εφικτό αυτό, Όμως δεσμεύομαι ότι θα πατήσω πάνω σε αυτά τα οποία δημοσιογραφικά θα πούμε σήμερα, θα ακουστούν μάλλον σωστότερα σήμερα από τη δική σας την πλευρά, και θα ακούσουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σύντομα, και αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο θα μας δώσετε αφενός το στίγμα, λέει, του τι συμβαίνει σήμερα, τι ισχύει σήμερα για τα μη συφά, όπως λέγονται έτσι σαν ακροστοιχίδα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Σημαίνει όταν θα τα ακούτε το μη συφά, είτε από φαρμακοποιούς, είτε από πολιτικούς, είτε από δημοσιογράφους, και γιατί έχει προκύψει αυτό το ζήτημα τούτη την ώρα.
1: Με ακούτε?
0: Με προσοχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φιλιγάδη, που μου δίνετε και την ευκαιρία για να εκθέσω την άποψη του Φαρμακευτικού Συλλόγου και του φαρμακευτικού κόσμου όλου και των επιστημόνων σε σχέση με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γιατί υπάρχει τάση να τα μεταχειριζόμαστε ως απλά καταναλωτικά προϊόντα και ως προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και ακολουθούν απλά τους κανόνες της αγοράς. Κάτι που σαν προσέγγιση είναι εντελώς λάθος μέχρι επικίνδυνο να το κάνουμε, γιατί μιλάμε για φάρμακα τα οποία ναι μεν δεν αποζημιώνει το ασφαλιστικό σύστημα και δεν συνταγογραφούνται προς αυτό, γι' αυτό το λόγο από τους γιατρούς. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη παρανόηση, άλλο αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό ταμείο και άλλο δεν συνταγογραφείται. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει έναν μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, αλλά απλά δεν θα πληρωθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία την βλέπουμε να εξελίσσεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε 2-3 ιστοσελίδες, οι οποίες τον τελευταίο καιρό προβάλλουν κάποια άρθρα και επιχειρηματολογούν σε αυτά τα άρθρα περί της απελευθέρωσης της αγοράς αυτών των φαρμάκων. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ότι θα μπορούν να πωλούνται και έξω από τα φαρμακεία, σε άλλα σημεία πώλησης. Και το επιχείρημα στο οποίο βασίζονται είναι ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, και η ακρίβεια αυτή κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στο γεγονός ότι διανέμονται αποκλειστικά από το κανάλι του φυσικού σημείου του κοινοτικού φαρμακείου. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι λάθος. Είναι, να το πω όσο μπορώ πιο που μπορώ ευγενικά, μέσα στα πλαίσια της εξαπάτησης της κοινή γνώμης, και η οποία αποσκοπεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να εξυπηρετήσει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν ξανά με ύπουλους τρόπους, θα έλεγα, να διαλύσουν αυτό ακριβώς το δίκτυο κοινοτικών φαρμακείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία προσφέρουν σε δημόσια υγεία ανεκτήμητες υπηρεσίες. Προσπαθούν λοιπόν να διαλύσουν αυτό το δίκτυο και με το ιδιοκτησιακό, το οποίο πρόσφατα έγινε κίνηση από κάποια μεγάλα φαντς να εξαγοράσουν κοινοτικά φαρμακεία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες αλυσίδες επιχειρηματικών συμφερόντων, και τώρα και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα προσπαθούν να τα βγάλουν από την αποκλειστική διάθεση των φαρμακείων, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος που έχουν αυτά τα φάρμακα. Το υψηλό κόστος όμως αυτών των φαρμάκων, και αυτό δεν το λένε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα, δεν οφείλεται στα κοινοτικά φαρμακεία. Δεν οφείλεται στους φαρμακοποιούς, αλλά στις εταιρείες και στην κυβέρνηση, η οποία έχει επιλέξει έναν τρόπο τιμολόγησης, ο οποίος οδηγεί ακριβώς στην αύξηση των τιμών. Όταν εμείς λοιπόν λέγαμε εδώ και χρόνια ότι στα φάρμακα αυτά πρέπει να υπάρξει κρατική διατίμηση, όπως ακριβώς υπάρχει και στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιοι μας κοιτούσαν περίεργα. Δεδομένου ότι είναι πολύ υπέρ της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης της ελεύθερης ρύθμισης καθορισμού των τιμών. Όμως, όπως ακριβώς έγινε πριν μερικά χρόνια με τα βρεφικά γάλατα, τα οποία απελευθερώθηκαν μέσα από το κανάλι του φαρμακείου και άρχισαν να διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, τότε το επιχείρημα πάντοτε και του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, που ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές. Όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κι άλλο τότε με τα βρεφικά γάλατα. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην περίπτωση που πάνε στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Εμείς σαν φαρμακοποιοί προτείνουμε να μπει κρατική διατίμηση στο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, να ορίζει το κράτος την τιμή. Ήδη είναι πολύ υψηλές και ήδη τα κέρδη των εταιριών από αυτές τις τιμές είναι υπερβολικές, είναι υπερβολικά μεγάλα, και επομένως όσον αφορά το κομμάτι της, την οικονομική διάσταση του ζητήματος, λύνεται με μια απλή υπουργική απόφαση, με μια την νομοθέτηση μιας σχετικής διάταξης από την κυβέρνηση σχετικά με την κρατική διατίμηση και την ρύθμιση των τιμών. Όσον αφορά τώρα το υγειονομικό κομμάτι και τη δημόσια υγεία, κύριε Σιλιγάρδο, όλοι πολύ πολύ ξεχνάνε το τι γίνεται σε χώρες τις οποίες έχουν απελευθερωθεί αυτά τα φάρμακα και δίνονται από άλλα σημεία διανομής. Και ενώ σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Οι υγειονομικοί δείκτες έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με το τι γινόταν πριν την απελευθέρωση. Και τι εννοούμε υγειονομικοί δείκτες? Εννοούμε ότι η υγεία των πολιτών έχει πλέον πάρει μια αρνητική στροφή κατεύθυνση, επειδή ακριβώς η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων που γίνεται χωρίς την καθοδήγηση επαγγελματία υγειονομικού έχει οδηγήσει σε κατάχρηση, όπως λέγαμε πριν για την ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε πλέον και στα φάρμακα σε αυτές τις χώρες κατάχρηση της χρήσης των φαρμάκων αυτών. Πολύ κακή χρήση, η οποία οδηγεί σε σοβαρές παρενέργειες, σε σοβαρές βλάβες στην υγεία στο γενικό πληθυσμό και αύξηση των νοσηλιών ακόμα και στα νοσοκομεία. Στην Αμερική, η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων είναι δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία ατυχήματα. Όλη αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, την οποία αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικά τα μεγάλα συμφέροντα και προσπαθούν να φέρουν μια τέτοια κατάσταση εδώ στην Ελλάδα και στην οποία εμείς ως φαρμακοποιοί και ως επιστήμονες είμαστε εντελώς αντίθετοι, όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση δυστυχώς είδαμε ότι και εδώ στην Κρήτη ένας τοπικός βουλευτής την υιοθέτησε υπογράφοντας μια υπερώτηση στη Βουλή, η οποία θα μπορούσε να ήταν μια υπερώτηση την οποία θα κατέθεκε ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα και σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με αριστερές καταβολές. Αυτό μας εξόργησε, να είμαι ειλικρινής, εμάς εδώ στο Ηράκλειο τους φαρμακοποιούς ακόμη παραπάνω. Οι αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ αρνητικές από όλο το φαρμακευτικό κλάδο και παρόλα αυτά ζητήσαμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο να συναντηθούμε με τον κύριο Μαμουλάκη να μας εξηγήσει τι ακριβώς θεωρούσε ότι υπηρετούσε με την υπογραφή μιας τέτοιας επερώτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καταφέραμε να τον συναντήσουμε. Θα το επιδιώξουμε να τον συναντήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μας εξηγήσει, να μπούμε σε ένα διάλογο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται και τι ακριβώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αυτή τη στιγμή να κάνει, προτείνοντας τέτοιες νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις μέσα από τις επερωτήσεις του, και από εκεί και πέρα είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε, κύριε Σιλιγάρδο, εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και τα συντεχνιακά μας συμφέροντα θα τα διαφυλάξουμε, αλλά αυτό που προέχει περισσότερο είναι η δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κλάδο στην Ελλάδα που δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
0: Μα επιτρέψτε μου, ένα λεπτό. Δεν βλέπω κάτι περίεργο.
1: Να απολογούμαστε για τα συντεχνιακά μας συμφέροντα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να νιώθουμε άσχημα αν πρέπει να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας. Αλλά πέρα από τα συμφέροντά μας, τα οποία θα τα διεκδικήσουμε με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο, υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας εδώ πέρα. Και όποιος θα περιφρονεί αυτά τα ζητήματα, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει καταλάβει τι ζημιά κάνει.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί πιστεύετε ότι, γιατί μπαίνουμε τώρα στο πολιτικό ζουμί, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτής της συζήτησης, γιατί το έκανε αυτός ο κύριος Μαμουλάκης? Θεωρείτε ότι υπάρχει άγνοια, ήταν λάθος του διότι δεν μίλησε πρώτα μαζί σας, δεν πήρε τη σωστή ενημέρωση, είχε κάποιο κανάλι πληροφόρησης που τον οδήγησε σε αυτό το σφάλμα? Γιατί εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
1: Κύριε Σελιγάρδο, από το νόμο οι φαρμακευτικοί σύλλογοι είναι συνομιλητές του κράτους σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο νόμος το προβλέπει αυτό, ο ρόλος, ο καταστατικός ρόλος των φαρμακευτικών συλλόγων, όπως φαίνεται στα καταστατικά ιδρύσεώς τους, είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία για τη φαρμακευτική πολιτική. Και τι πιο λογικό να μιλήσεις με έναν φαρμακοποιό για τα φάρμακα και πώς πρέπει να διαχειριστείς την φαρμακευτική πολιτική και τι προτάσεις να κάνεις. Πάντοτε μιλάω για τη δημόσια υγεία και την προστασία του κόσμου. Όμως, κύριε Βυσιλιγάρδο, δυστυχώς εισπράττουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο από τον κύριο Μαμπλάκη, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου μια περιφρόνηση, η οποία είναι απαράδεκτη. Μπορεί σε κεντρικό επίπεδο να γίνονται επεφάσεις και συζητήσεις και διάλογος μεταξύ Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής, όμως τα τοπικά πρωτοβάθμια όργανα, αντί να έχουν μια μια τακτική επαφή με τους βουλευτές και να τους κατευθύνουν στα θέματα της φαρμακευτικής πολιτικής, εισπράττουν περιφρόνηση. Αλλά όμως, όταν δεν συμβουλεύεσαι τον ειδικό, και προς Θεού εμείς δεν θέλουμε να κατευθύνουμε πολιτικά τον κύριο Μαμπλάκη και τον κάθε βουλευτή εδώ του Ηρακλείου, δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες, αλλά θέλουμε σαν υγειονομικοί να του καταθέσουμε ακριβώς ποια θεωρούμε εμείς ως επιστήμονες ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
0: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Πριν πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει, να πάω για λόγους χρόνου σε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψω σε πολύ λίγο να σας συνεχίσω την κουβέντα. Θα κλείσουμε τη γραμμή, θα σας καλέσουμε εκ νέου, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο ενδιάμεσο θα προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια, μήπως έχουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σε λίγο ξανά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το Εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Δεύτερη, 107,7.
10: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιτρέψτε μου να πω μια ξεχωριστή καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Πείτε το όπως θέλετε, η ώρα είναι έτσι κι αλλιώς περίεργη. Οι επαναλήψεις είναι και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Άρα θα ακουστεί τρεις φορές στον αγαπητό Γιώργο Καρούζο, που σήμερα καλωσορίζω εδώ στην μεγάλη παρέα των ακροατών της Πηξίδας και που πλέον βρήκαμε τον τρόπο να μας ακούει αυτή την ώρα από το χώρο που βρίσκεται. Γιώργο μου, καλώς σε βρίσκω, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επιστρέφω στον Αριστοτέλη Ζωσκουντάκη, λέγοντας ότι στην Ανάπαυλα προσπάθησα να μιλήσω εκ νέου με τον κύριο Μαμουλάκη, ο οποίος μου είπε ότι τούτη την ώρα είναι αδύνατον να κάνουμε την επικοινωνία μας και επιφυλάχθηκε, θα κάνουμε μια συνεννόηση μετά το τέλος της εκπομπής. Να σας δώσω το λόγο εγώ γι' αυτό, επειδή πήγε και ο χρόνος έτσι, ζήτησα να κάνω αυτή τη συνεννόηση, κύριε Σκουντάκη, να σας δώσω το λόγο. Είναι απόλυτα κατανοητό όλο αυτό που λέτε, κάνοντας όμως ένα ερώτημα. Η υπόθεση με τα μη συνταγογραφούμενα μήπως δεν αφορά τους φαρμακοποιούς, αλλά αφορά ενδεχομένως τους φαρμακοβιομήχανους, και εσείς εισπράτετε, κάνω λίγο για το συνήγορο του διαβόλου, την σκόνη από αυτή την ιστορία σήμερα? Δηλαδή απολογείται ο φαρμακοποιός ενώ θα έπρεπε να απολογείται ο φαρμακοβιομήχανος?
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, κύριε Σελιγάρδο, και είναι ενδεικτικό βέβαια όμως πώς ακριβώς διαχειρίζεται το σύστημα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάποια site, δεν λέω πως συνοδό, αλλά κάποια site στην Αθήνα που έχουν την έδρα τους, πώς διαχειρίζονται κάποια ζητήματα έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια εσφαλμένη άποψη στην κοινή γνώμη για κάποια ζητήματα και τον τρόπο να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτή τη στιγμή τα οποία προσπαθούν να προωθήσουν έχουν να κάνουν με συμφέροντα τα οποία κινούνται εκτός του φαρμακείου, της επιχείρησης αυτής και της υγείας, της μονάδας υγείας αυτής, η οποία προσφέρει τόσο ανεκτήμητες υπηρεσίες αυτή τη στιγμή στη δημόσια υγεία και στον ελληνικό λαό. Τι προσπαθούν να κάνουν, είναι η ταπεινή μου άποψη αυτή, να δημιουργήσουν αμφιβολίες ακριβώς όσον αφορά την χρησιμότητα της διακίνησης κάποιων φαρμάκων μέσα από το κύκλωμα, μέσα από το κανάλι κοινωνίας των κοινοτικών φαρμακείων, εταιρεία, φαρμακαποθήκη, φαρμακείο, αυτό είναι το κύκλωμα, η αλυσίδα διανομής του φαρμάκου αυτή τη στιγμή, και προσπαθούν να ανοίξουν αυτή τη διανομή και πώς όλα σημεία. Αυτό, κατά την άποψή τους, θα δώσει ένα πλεονέκτημα στον κόσμο, ο οποίος θα μπορεί έτσι να διαλέγει μεταξύ διαφορετικών σημείων διανομής και επομένως να μπορεί να διαπραγματεύεται και καλά καλύτερες τιμές. Θα λειτουργήσει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ένας ανταγωνισμός ο οποίος υποτίθεται τώρα δεν υπάρχει. Παντού στην παγκόσμια βιβλιογραφία όμως, κύριε Σελιγάρδο, ο ανταγωνισμός του φάρμακου είναι μια επίπλαστη και μια ψεύτικη αντίληψη. Δεν μπορεί να υπάρχει ο ανταγωνισμός ο οποίος καταλαβαίνουμε εμείς για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα και ο οποίος υποτίθεται ρίχνει τις τιμές για το φάρμακο. Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί πάρα πολύ εύκολα, γιατί το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχει και δεν υπακούει στους νόμους της προσφοράς και της διοίκησης όπως είναι τα υπόλοιπα προϊόντα. Δημιουργείται από την ανάγκη του ασθενούς να θεραπευτεί ή να προστατεύσει την υγεία του, και αυτό είναι μια προσέγγιση η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως θα λειτουργούσε ίσως με τα ρούχα, με την βενζίνη που μπορούμε να παίρνουμε από διαφορετικά βενζινάδικα ή με τα παπούτσια μας ή με τα τρόφιμα που μπορεί να ζητήσουμε από ένα σούπερ μάρκετ να έχουμε ένα τρόφιμο σε διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές τιμές. Δεν είναι εύκολο τώρα μέσα στα πλαίσια μιας εκπομπής να περιγράψουμε ακριβώς τους νόμους της οικονομίας που διέπουν το φάρμακο και όλη αυτή την επιστήμη της φαρμακοοικονομίας, γιατί είναι αρκετά πολύπλοκη, αλλά έχουμε την παγκόσμια εμπειρία από άλλες χώρες οι οποίες έκαναν αυτό το οποίο προσπαθούν κάποιες συμφέροντα να επιβάλλουν και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν την τεκμηρίωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε την τεκμηρίωση και από ευρωπαϊκές χώρες και βλέπουμε ότι ότι βγήκαν αυτά τα προϊόντα εκτός του καναλιού, εκτός του φαρμακείου και πήγαν σε άλλα σημεία, η όποια μείωση των τιμών ήρθε για προϊόντα τα οποία ήταν χαμηλότερης ποιότητας, σε πολύ μικρότερες συσκευασίες και προϊόντα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανταγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Με τα προϊόντα.
0: Μάλιστα. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό.
1: Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να κινηματολογηθεί από κανέναν ότι είναι η λειτουργία του ανταγωνισμού. Και επειδή πολλές φορές η χαμηλή ποιότητα στο φάρμακο ή η λάθος χρήση που μπορεί να κάνει ένας ασθενής εφόσον δεν έχει την επιστημονική καθοδήγηση από τον φαρμακοποιό ή τον γιατρό του, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Εδώ δεν έχουμε να πάρουμε ένα φαγητό το οποίο δεν θα μας αρέσει η γεύση του και επομένως δεν θα το πάμε. Έχουμε να κάνουμε με ένα φάρμακο το οποίο αν δεν είναι σωστό όσον αφορά τη χρήση του και ασφαλές όσον αφορά την ποιότητά του, θα έχουμε προβλήματα στην υγεία.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία έτσι.
1: Δεν είναι η τιμή, κύριε Σιλιγάρδο. Το πρωτεύον είναι η ασφάλεια και η σοβαρή επιστημονική καθοδήγηση.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε τις επόμενες μέρες. Το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Έχει και βάθος και πλάτος. Συνεπώς θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν αλλάξω σελίδα, να σας πω ότι κυκλοφορεί τώρα μια είδηση που έχει νομίζω ενδιαφέρον να τη μοιραστούμε, ότι μετά τους δύο σεισμούς που είχαμε στην Βενεζουέλα έχει σημειωθεί και μια ακόμα μεγάλη σεισμική δόνηση στην βόρειο-ανατολική Ιαπωνία σήμερα, πριν από λίγο, μεγέθους 7,2 ρίκτερ, τραυματίζοντας 4 ανθρώπους. Προσέξτε τώρα, θέλω, γιατί έχει σημασία αυτή η είδηση που δίνουμε τώρα, διότι στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουμε το πώς λειτουργήσαν τα κτίρια, προσέξτε, στην Βενεζουέλα, όπου δεν υπάρχει σεισμική θωράκιση, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και το πώς λειτουργήσαν τα κτίρια στην Ιαπωνία, που είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο, στο πώς θα συμπεριφέρονται οι κατασκευές τους απέναντι στον Εγκέλαδο. Προσέξτε, η δόνηση αυτή φαίνεται να έχει σημειωθεί μόλις 25 λεπτά μετά τη δίδυμη δόνηση των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προξένησε τεράστιες ζημιές στο Καράκας της Βενεζουέλας. Προσέξτε, έχει αφήσει πίσω του νεκρούς και τραυματίες εκατοντάδες και, όπως λένε οι επιστήμονες, σε πρώτη φάση αυτά τα δύο περιστατικά δεν έχουν άμεση σύνδεση, αφού απέχουν 14.000 χιλιόμετρα το ένα επίκεντρο από το άλλο. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω, και θα το επικαλεστώ διότι πέρυσι τέτοια εποχή ήμουν στην Ιαπωνία, οι άνθρωποι εκεί όχι απλά έχουν μάθει να ζουν με τον Εγκέλαδο, οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει φίλο τους τον Εγκέλαδο, ο οποίος μπορεί να τους επισκέπτεται. Πρόσφατα είχαμε και μια άλλη μεγάλη δόνηση, νομίζω κοντά στα 8 Ρίχτερ εκεί, και πάλι δεν είχαμε τίποτα, αποδεικνύοντας αυτό που σας έχω πει πάρα πολλές φορές και που και εγώ το έχω πάρει από επιστήμονες και το λέω και το αναμεταδίδω, ότι ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο δεν μπορεί να σε σκοτώσει από μόνος του. Σε σκοτώνει η κακή κατασκευή. Άρα το αντίδοτο πάνω στον Εγκέλαδο δεν είναι να εξαλείψουμε τους σεισμούς. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Όσο η γη κινείται και υπάρχει, θα γίνονται σεισμοί. Πάντα. Γινόταν, γίνονται και πάντα θα γίνονται. Το θέμα είναι να κάνεις σωστές επιλογές, να είσαι σοβαρός στην κατασκευή και όταν θα έρθει η ώρα του σεισμού, η κατασκευή σου να αντέξει και να έχεις και ένα σχέδιο πολιτικής προστασίας που θα μπορείς να διαχειριστείς την κρίση με το λιγότερο δυνατό πρόβλημα. Γι' αυτό κάνω την αναφορά σήμερα πάνω σε αυτό το θέμα, τώρα, τούτη την ώρα, και καλωσορίζω τον κύριο Γαλή, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι θέματα τα οποία και ο ίδιος έχει αναδείξει και με τα οποία ο ίδιος έχει ασχοληθεί, βρίσκονται και πάλι ψηλά στην επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε και μιλάμε στο ραδιόφωνο, κύριε Γαλή. Είναι χαρά μου, σας καλωσορίζω στην Πηξίδα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι και δική μου χαρά, σας ευχαριστώ.
0: Θα κάνω μία γενική ερώτηση για να μπούμε στη συνέχεια στην ουσία του πράγματος και θα ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στον τόπο μας τις τελευταίες ημέρες. Εσείς είστε ένας γνωστός νομικός, ποινικολόγος, είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με μια υπόθεση που αφορά, θα έλεγα, το Πανελλήνιο εδώ και χρόνια, ως δικηγόρος οικογένειας θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και που βεβαίως δεν έχετε πάψει, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, να δείχνετε την ευαισθησία σας και σε ένα σωρά άλλα ζητήματα της επικαιρότητας που έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα του πολίτη, είτε με τη μορφή της συζήτησης, είτε με τη μορφή του πολιτικού προβληματισμού.
1: Να πω το εξής πρώτα, δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες είναι η δική μου ειδικότητα και το εμπορικό δίκαιο δεν είμαι αυτό που θα λέγαμε ακριβώς ποινικολόγος, παρότι ασχολούμαι αρκετά με το ποινικό. Mm-hmm. Για να περάσω στο ερώτημά σας. Θεωρώ ότι ευρύτερα, μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο έντασης, όπου οι θεωρίες συνωμοσίες, η τοξικότητα ύβρισε, κατέρωθεν, κυριάρχησαν, έχει αρχίσει η κοινωνία να συνειδητοποιεί ότι όλο αυτό είναι αδιέξοδο και δεν οδηγεί πουθενά. Συντέλεσαν και οι αποκαλύψεις, σε εισαγωγικά αποκαλύψεις που μεσολάβησαν, τις οποίες θεωρώ ότι μεγάλο ποσοστό της κοινής γνώμης αντελήφθη ότι κάποιοι επιχείρησαν να το χειραγωγήσουν. Και όλο αυτό εκτιμώ ότι θα οδηγήσει σε μία ύφεση της τοξικότητας. Θεωρώ δηλαδή ότι από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, και όσο και αν προσπαθήσουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις να οξύνουν το κλίμα, θα είναι δύσκολο πλέον να ακολουθεί η κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι θα γυρίσει όλο, ότι έχει αρχίσει να γυρνάει όλο αυτό.
0: Επιτρέψτε μου εδώ, το έλεγα χθες, αλλά θα ήθελα έτσι να ακούσω και την άποψη τη δική σας. Τα Τέμπη έγιναν πριν τις εκλογές του 23. Όταν πήγαμε στην Εθνική Κάλπη του 23, νομίζω είχαμε και άποψη για τα Τέμπη. Αυτοί που είχαν την Α άποψη, αυτοί είχαν. Αυτοί που είχαν τη Β ή την Γ ή τη Δ ή τη Χ, είχαν κάτι άλλο. Ψήφισαν όμως οι Έλληνες όλα τα κόμματα τα οποία βρήκαν πριν μπουν στο παραβάν, γνωρίζοντας τι έχει γίνει στα Τέμπη. Ο καθένας από τη δική του την πλευρά. Και ποιοι φταίνε για τα Τέμπη. Σήμερα έχουν περάσει από το 2023 3,5 χρόνια, από την ώρα της κάλπης δηλαδή, 3-3,5 χρόνια. Είμαστε καθοδόν προς την επόμενη εθνική κάλπη, που θα στηθεί είτε στο τέλος του 26 είτε στις αρχές του 27, ολοκληρώνοντας αυτή την τετραετή θητεία της κυβερνήσεως και της Βουλής. Και το ερώτημα είναι, γιατί συζητάμε ξανά για τα Τέμπη τόσα χρόνια μετά και γιατί το βάζουμε στην προεκλογική πολιτική ατζέντα των κομμάτων και των πολιτικών.
1: Συζητάμε γιατί στις προηγούμενες εκλογές το σοκ ήταν νοπό και κατά τη δική μου εκτίμηση αυτό το οποίο όλοι είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι ότι αυτό το κράτος θέλει πολλή δουλειά για να βελτιωθεί. Κανείς μας δεν ισχυρίστηκε ποτέ τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε το άψογο κράτος. Και αυτό το κράτος κατά καιρούς αστοχεί και δημιουργούνται από απλά ατυχήματα μέχρι τεράστια δυστυχήματα. Εδώ πέρα συνετέλεσε και ο ανθρώπινος παράγοντος, δηλαδή οι πιθανότητες ένας σταθμάρχης να βάλει τα τρένα στην ίδια γραμμή, εξ των πραγμάτων είναι μικρές. Συνέβη και αυτό. Ωστόσο, μετά τις εκλογές και ουσιαστικά σε χρόνο ουδέτερο ξεκίνησε αυτή η ιστορία του να αποδειχθεί ότι υπήρχε φορτίο και ξυλόλιο και χαμένα βαγόνια, τα οποία ναι μεν είχαν διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή και δεν τα έδωσε κανείς σημασία, αλλά ενισχύθηκαν επικοινωνιακά. Δόθηκε βάθος σε αυτή, στην προώθηση αυτής της ιστορίας. Βγήκαν κάτι ηχητικά του «Δεν έχω οξυγόνο», δημιουργήθηκαν γεγονότα που είχαν σκοπό να διεγείρουν το συνέστημα της κοινής γνώμης. Δυστυχώς το σύνολο της αντιπολίτευσης υιοθέτησε αυτά τα πράγματα, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο δηλαδή, το οποίο είχε σκοπό στην πραγματικότητα να εξάψει τα πνεύματα, να αγριέψουν τα ήθη, να το πω έτσι. Δεν ήταν απλώς αντικυβερνητικό. Αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση από τότε είχε ως ένα έμεσο στόχο το να διαρριχθεί κοινωνική συνοχή. Γιατί έτσι εκτιμούσαν κάποιοι ότι θα χτυπήσουν την κυβέρνηση ή ότι θα αποκομίσουν τα όποια ωφέλη. Έγινε αυτός ο κύκλος και όπως πάντα συμβαίνει, στο τέλος του κύκλου επικρατεί ο ορθολογισμός και η επιστήμη. Και εδώ τώρα ζούμε τα απόνερα. Κάποιοι από τους προτεργάτες εκείνης της ιστορίας ή αν θέλετε και από τους άμεσους συνεργούς και αναφέρομαι στα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν έχουν ακόμα αποδεχθεί ότι κάναν λάθος. Σιωπούν, αποστασιοποιούνται, φροντίζουν να μην μιλούν γι' αυτό αλλά αφήνουν τις γενικές κατηγορίες ότι η κυβέρνηση κάτι συγκάλυψε ή ότι ενδεχομένως η 717 είναι ένα κυβερνητικό έγκλημα. Γιατί στην πραγματικότητα αρνούνται να παραδεχθούν δημοσίως για προφανείς λόγους ότι συμμετείχαν σε μια, ας με επιτραπεί η φράση, απολύτως αφελή και χαζή συνωμοσία. Εδώ θα πληρωθεί λογαριασμός. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα που υποστηρίχτηκαν αυτές οι θεωρίες. Και ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ένταση που προκλήθηκε. Και πολλοί κόσμος δικαιολογημένα αισθάνεται ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον εξαπατήσουν και να τον χειραγωγήσουν. Εδώ πιστεύω ότι θα πληρωθεί λογαριασμός στις επόμενες εκλογές και στα επόμενα χρόνια συνολικά.
0: Όταν δεν εννοείται λογαριασμός, τι ακριβώς εννοείται? Εξηγήστε μου το λίγο αυτό, να το καταλάβει κιόλας ο κόσμος.
1: Εννοώ ότι κάποια κόμματα θα πληρώσουν εκλογικά αυτή τους τη συμπεριφορά. Και κυρίως αναφέρομαι στο Πασόκ που δεν είχε κανένα λόγο να εμπλακεί σε όλο αυτό και να μιλάει από τη Βουλή για χαμένα βαγόνια και φορτία. Και δευτερευόντως, πέρα από το όποια προβλήματα έχει ο χώρος του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώ ότι εκείνα τα ερωτήματα του Φάμελου η Βουλή περί του νεκρού γιού της εισαγγελέως είναι ένας παράγοντας που συντέλεσε στην απαξίωση του χώρου. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Βελόπουλο, ο οποίος καταλιόταν τα παιδιά μας. Έτσι, γιατί αυτός είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος.
0: Χαίρομαι που με ψυχραιμία σήμερα, κύριε Γαλή, βάζετε αυτό το θέμα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω ότι αν εξαιρέσεις δύο κατηγορίες του εκλογικού σώματος, δηλαδή αυτοί οι οποίοι σώνει και καλά είναι πεπισμένοι ότι εκεί έχουν συμβεί σημεία και τέρατα. Μπαζώματα, ξυλόλια, μύγες, εξαφανισμένα βαγόνια κλπ. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Η άλλη είναι, όπως τουλάχιστον τον καταγράφω εγώ, το υποσύνολο της κοινωνικής ομάδας που λέει «Ρε εσύ, τώρα καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έχει γερά ποδάρια για να σταθεί, αλλά ας χτυπήσουμε την κυβέρνηση έστω μέσα από αυτό. Κάτι θα προκύψει καλό». Τελικά διαπιστώνουμε ότι όλη αυτή η φαυλότητα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν φέρνει πολιτικό όφελος σε κανέναν από αυτούς που το συντηρούν, είτε στους υπέρμαχους του ξυλολίου, του τυλολίου, τα μυγάκια, τα μπαζώματα κλπ. Τα εξαφανισμένα βαγόνια. Βλέπουμε ότι το Πασόκ, ας πούμε, που το χαρακτηρίσατε και το είπατε, έπεσε η γραμμούλα. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον ανακτήσουμε τον κύριο Γαλή. όσο εγώ θα μιλάω, βλέπουμε ας πούμε για παράδειγμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καρποθεί κάποιο όφελος. Είδαμε επίσης την περίπτωση της Κωνσταντοπούλου που στήριξε όλη την πολιτική της διαδρομή το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό. Δηλαδή ακούσατε την κυρία Κωνσταντοπούλου να βγαίνει να σας λέει ποια είναι η άποψή της, ξέρω εγώ, για τα εθνικά θέματα. Ακούσατε την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ποια είναι η άποψή της για την οικονομία. Όχι. Τι λέει? Τέμπη, μάρτυρες, οι αίθουσες στη δίκη, αυτά. Ο Βελόπουλος το ίδιο. Κέρδισαν τίποτα από αυτή? Η απάντηση είναι, βλέποντας τις σημερινές δημοσκοπήσεις, ότι δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Η μόνη η οποία μπορώ να πω ότι έχει κερδίσει κάτι είναι η κυρία Καριστιανού, η οποία σήμερα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ένα ποσοστό μονοψήφιο, 6, 7, 8, 9, δεν ξέρω πόσο είναι, ο κινητός μέσος όρος της, αλλά κάπου εκεί κυμαίνεται, από 6 ως 9%, και η οποία χρησιμοποιεί επί της ουσίας την τραγωδία για να γίνει πολιτικό πρόσωπο. Μόνο αυτή αποκομίζει όφελος, κύριε Γαλή. Αυτό λέω, χάσατε λίγο την γραμμή και ίσως χάθηκε κάτι από τα λεγόμενά μου. Όμως είπα ότι, για να επιστρέψω και να σας δώσω το λόγο, ότι το να ποντάρεις πάνω σε μια θεωρία ή σε μια σειρά από θεωρίες, οι οποίες δεν είμαστε και τόσο πεπισμένοι τελικά ότι έχουν καλά ποδάρια για να σταθούν, τελικά πέφτει στο κενό.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ουδής από αυτή την ιστορία κέρδισε, φάνηκε στην κορύφωση.
0: Μόνο η κυρία Καριστιανού, την κυρία Καριστιανού την εξαιρέσουμε. Έχει κερδίσει η κυρία Καριστιανού.
1: Κρατήστε επιφύλαξη ως προς αυτό. Γιατί
0: ξέρετε γιατί το λέω. Ακούστε, μπορεί καμία από τις οικογένειες, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι προέκταση το κόμμα Καριστιανού μιας τραγωδίας, όταν καμία από τις 56 υπόλοιπες οικογένειες δεν έχει πάει με την Καριστιανού. Εκεί εκφράζω ένα ερώτημα το οποίο δεν μου το απαντά προς το παρόν κανένας. Εχθές είχαμε αποχωρήσεις, σήμερα έχουμε αποχωρήσεις. Μπήκα πριν από λίγο στη σελίδα της κυρίας Καριστιανού, η οποία λέει ότι το κόμμα ανοίγει κλπ. Κλπ. Και ελάτε μαζί μας. Αλλά αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι αυτοί που πάνε με τη Μαρία την Καριστιανού σήμερα θα πήγαιναν με τη Μαρία την Καριστιανού ακόμα κι αν είχαμε απόλυτο φως και μια κρυστάλλινη τελειωμένη εικόνα για την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη.
1: Σωστά το λέτε. Τελικά και η ίδια η κυρία Καριστιανού αποστασιοποιείται από την ιστορία των Τεμπών και είναι φανερό ότι θα συνεχίσει σε ένα άλλο μοντέλο, ας πούμε πιο πολιτικό. Και τα Τέμπη θα βρίσκονται χαμηλά στην ατζέντα. Αλλά εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις για το αν και τι κέρδισε, γιατί μένει να το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Το κόμμα δεν έχει σχηματιστεί, οι θέσεις του δεν έχουν αποκρισταλωθεί. Και θεωρώ ότι αυτή η μετάβαση από την κατάσταση θύμα Τεμπών σε κατάσταση πολιτικού αρχηγού δεν θα αρέσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της βάσης που αρχικά τη στήριξε. Άλλωστε, εντάξει, σε μένα χρεώνεται το ότι πέρυσι είχα επισημάνει από την αρχή ότι εκείνος ο Σύλλογος Συγγενών που είχε ιδρυθεί για να κάνει πολιτικό αγώνα. Οπότε δεν είχε συνειδητοποιήσει ο πολλής κόσμος ότι οι περισσότεροι συγγενείς είναι αποστασιοποιημένοι και ότι μόνο 2-3 την ακολουθούν. Στην πορεία βέβαια και οι 2-3 που την ακολουθούσαν αποκόπηκαν και αυτοί και έμεινε μόνη της και στο τέλος τη διώξαν από το σύλλογο. Τα Τέμπη δεν είναι καλό εφαλτήριο για την πολιτική. Τα Τέμπη μόνο να σε καταστρέψουν μπορούν στην πολιτική. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και το εξής, ότι δεν είναι πρόκειτο στην πραγματικότητα για καθαρό πολιτικό αγώνα ή για, ας το πούμε, για μια αντικυβερνητική δράση. Όλο αυτό που σηκώθηκε στην κοινωνία για τα Τέμπη χτυπούσε τους θεσμούς συνολικά. Όταν κατηγορείς με κυβέρνηση για συγκάλυψη σε ένα δυστύχημα, στην ουσία κατηγορείς τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συγκάλυψη εάν δεν συμμετάσχει και η δικαιοσύνη. Αν κατηγορείς τη δικαιοσύνη, εμέσως κατηγορείς και τις αρχές ασφαλείας, τα σώματα ασφαλείας.
0: Όλα, συλλήβδιν.
1: Απλώνει λοιπόν αυτό και στην ουσία τι κάνει, αποδιαρθρώνει τους θεσμούς, έρει την εμπιστοσύνη του κόσμου.
0: Και κλονίζει την εμπιστοσύνη, ακριβώς. Κλονίζει την εμπιστοσύνη.
1: Και τι μένει από πίσω, το χάος και η αυτοδικία.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου, επειδή ο χρόνος μου το προσδιορίζει, και επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο για την υπόθεση Κοβέση και το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, να πάω σε μια μικρή ανάπαυλα πριν πάμε σε αυτό το θέμα και σας διακόψω, να ακούσουμε διαφημίσεις και βεβαίως τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να βάλουμε τον επίλογο της σημερινής μας ραδιοφωνικής συζήτησης. Κύριε Γαλή, σας ευχαριστώ για την κατανόηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σας καλούμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκίνησαν να ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις σταδιακά αναρτώνται σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, εμπεριέχοντας τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Βιβλική η καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Πολυόροφες κατοικίες έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα, ενώ διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Οι αρχές βλέπουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμε. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μετά τη διαμαρτυρία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτοικοι σήμερα θα δώσουν δυναμικό παρόν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στον εισαγγελέα σήμερα, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου του Ηρακλείου που συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς σε κοινωνική εκδήλωση της περιοχής του. Σε κατοικών έρευνα συνελήφθησαν 4 ακόμη συγγενικά του πρόσωπα, καθώς εντοπίστηκαν όπλα για τα οποία υπήρχε άδεια που ανακλήθηκε. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συναδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, πολύ χαρούμενο υπόσχεται να κάνει το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται στα σκαριά αγοραπολισία κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καάν ή ακόμη και το ξεπάγωμα της πώλησης F-35. Συνέργεια στον παράνομο επιθετικό πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν η ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, καταλόγησε στο ΝΑΤΟ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε αθλητικές ειδήσεις, με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Βινίσιους, η Βραζιλία διέλυσε με 3-0 τη Σκωτία και πήρε την πρωτιά του ομίλου. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό. Καλοκαιρινό σήμερα το σκηνικό στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Νότια Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 5 μποφόρ. Στα νότια θαλάσσια τμήματα θα αγγίξουν κατά τόπους στα 6 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ.

0: Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Θα ολοκληρώσω την κουβέντα μου με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Να πάμε στο θέμα της κυρίας Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, όπως το περιγράφαμε και χθες. Και ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνεται τη στάση και τη συμπεριφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως συνολικά σε σχέση με τους χειρισμούς της στις υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την υπόθεση με τις άρσεις ασυλίας.
1: Να εξετάσουμε τα δεδομένα για να βγει το συμπέρασμα. Το ελληνικό σύνταγμα επιτρέψει δικαιοσύνη να ερευνούνται οι βουλευτές ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με υπουργούς. Με συγχωρείτε, όπου πρέπει ο φάκελος να διαβιβαστεί στην Βουλή αμέσως μόλις αναφανεί ένα όνομα ή ένα στοιχειώδης μαρτυρία. Όταν λοιπόν έχει το ελεύθερο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά και έρχεται στη Βουλή μετά από υποτίθεται έρευνα και ζητάει 11 άρσες ασυλίας, δηλαδή 11 άδειες για δίωξη εις άριθμων βουλευτών, πρέπει να υποθέσουμε ότι, με δεδομένο ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να ρίξει κυβέρνηση, ότι είναι έτοιμη, ότι έχει πλήρη φάκελο. Ανταυτού, η κυρία Κοβέση μετά την υποβολή του αιτήματος ήρθε στους Δελφούς, μας έκανε ένα κήρυγμα περί πολιτικής διαφθοράς και μας δήλωσε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί. Εκεί χτύπησε το πρώτο καμπανάκι για μένα, που έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη. Και καταλήξαμε 2 μήνες μετά την άδεια να μην έχει ασκηθεί καμία δίωξη. Αντιθέτως, δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία ζητήθηκε εκ των υστέρων, η οποία διαπιστώνει για τους 6 ότι δεν υπάρχει ζημιά. Το δεν υπάρχει ζημιά σημαίνει δεν υπάρχει έγκλημα, αλλά ενδεχομένως δεν υπάρχει και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και για τους άλλους 5, κάποια ποσά μικρά, ορισμένα τα οποία είναι και γελία. Δηλαδή ένας σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός που στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες το μήνα δεν μπορεί να ασχολείται με τα 700 ευρώ που υποτίθεται ότι ζημίωσε ως κρέκας. Και εδώ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις τοποθετήσεις της κυρίας Χαλικιά ότι ούτε αυτοί έχουν κάνει τίποτα. Εν ολίγης έχουμε μία πολιτική παρέμβαση η οποία δεν έχει και από καλά στόχο να ρίξει κυβέρνηση, αλλά σίγουρα έχει στόχο να προβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πεπραγμένα της. Ξέρετε, οι απολογισμοί της είναι δημοσιοποιημένοι στο site της. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και έχουν ανάγκη να επιτύχουν επικοινωνιακή προβολή. Είναι πολύ δυσάρεστο για μένα το ότι όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων που χειρίζονται τους φακέλους. Και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και προσωπικά κίνητρα στο να δοθούν δημοσιότητα σε τέτοιες υποθέσεις, να στηριχτεί σε εισαγωγικά ένα έργο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα μας, η οποία είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση να πούμε, γιατί λέγεται πολύ έντονα ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Αυτός είναι ένας κανονισμός προσχωρήσεως. Δεν είναι ένας κανονισμός που του ψηφίστηκε, ο κανονισμός που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε και υποχρεώνει τα κράτη. Είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε και είπε όποια κράτη θέλουν μπαίνουν και συμμετέχουν. Η χώρα μας ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν. Και από τους πρώτους που υλοποίησαν το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για να

0: λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μεγάλο κρίμα αυτός ο θεσμός να απαξιώνεται στην κοινή γνώμη από τέτοιες άστοχες ενέργειες. Αφήνω στην άκρη τα άλλα τα αντιπολιτευτικά που ακούγονταν επί μήνες, ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι προσκυνημένη και ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή να φέρει την κάθαρση. Δείτε και πάλι ότι στον αντιπολιτευτικό ή στον πολιτικό αγώνα εμπλέκεται η δικαιοσύνη με στόχο να απαξιωθεί. Πάλι πηγαίνουμε σε μονοπάτια που οδηγούν σε κοινωνική αποδιάρθρωση και που οδηγούν, που καταπίνουν στο να πείσουν τον κόσμο να μην έχει εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς. Επικίνδυνα πράγματα αυτά και ανεπίτρεπτα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα
1: μάλιστα
0: πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο για μένα, είναι ξεκάθαρο για μένα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αστόχησε.
1: Το λέτε έτσι ξεκάθαρα, κύριε Γαλή. Αστόχησε.
0: Ξεκάθαρα. Δύο μήνες και τρεις μέρες μετά δεν έχουμε ποινικές διώξεις.
1: Μάλιστα. Πούντες. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
0: Επίσης, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Σήμερα κινηθήκαμε αρκετά στο χώρο της πολιτικής, που βεβαίως πάντα κινούμαστε στο χώρο αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα με το να έχουμε σήμερα εκτάκτως αυτό το δίωρο να βάλουμε και πολλά άλλα θέματα μέσα, να μετατρέψουμε την πηξίδα από μια εκπομπή γνώμης σε μια εκπομπή μαγκαζίνο, λίγο έξω δηλαδή από τα νερά τα δικά μας, όπως την έχουμε στήσει και την έχουμε δομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πάμε για δεύτερη φορά σήμερα σε ένα θέμα που αφορά την υγεία μας, θυμίζω, ή γνωστοποιώ για τους φίλους που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν νωρίτερα, ότι είχαμε καλεσμένο και τον πρόεδρο των φαρμακοποιών, τον Αριστοτέλη το Σκουντάκη, που μίλησε και για τον ήλιο και την προστασία, αλλά και για την υπόθεση που έχει ξεσηκώσει σκόνη, να το πω, και να μην συνταγογραφούμε ένα φάρμακα, όπου είχαμε την επίθεση του κ. Σκουντάκη στον κύριο Μαμουλάκη για τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά λειτουργήσε και διαχειρίστηκε το θέμα. Τώρα θα καλωσορίσω έναν ακόμα άνθρωπο από το χώρο της υγείας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι κι αλλιώς. Είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να έχει ο άνθρωπος και το διαπιστώνει δυστυχώς μόνο όταν το χάσει. Έχουμε καλά νέα, και λέω έχουμε καλά νέα γιατί παρακολουθούσα τον φίλο μου, τον αγαπητό τον Γιώργο τον Παπά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας ικανότατος χειρουργός οφθαλμίατρος, να κάνει μια ανάρτηση, και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να τον καλέσω και να του ζητήσω επί της ουσίας να μοιραστεί μαζί μας τα καλά νέα, γιατί έχουμε μια νέα εποχή που φαίνεται να ανατέλει στη χειρουργική του αμφιβληστεροειδούς, στην κλινική, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αγαπητέ κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κύριε Σιριγέρδο, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας, τι έχουμε να περιμένουμε, τι ελπίζουμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα νομίζω θα ανακουφιστούν και στο άκουσμα και μόνο της είδησης.
1: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε, και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από εμάς και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
0: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Πραγματικά το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το ΙΤΕ, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για την Κρήτη μας.
0: Πείτε μου κάτι, να εξειδικεύσουμε λίγο, ποιες παθήσεις και ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη?
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά στις παθήσεις και στη χειρουργία του αμφιβληστροειδούς. η χειρουργή των βυστροειδούς είναι από τις δυσκολότερες χειρουργικές στον οφθαλμό, γιατί αφορά στα νεύρα του ματιού, στους πολύ λεπτούς και ευαίσθητους ιστούς, και αυτό κάνει τη χειρουργική πολύ ιδιαίτερα λεπτή. Και όχι μόνο αυτό, κάθε λάθος ή κάθε πρόβλημα μπορεί να κοστίσει με πλήρη απώλεια της όρασης. Άρα όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, διαμορφώνει πολύ καλύτερες συνθήκες και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 2006 που ήρθα εγώ και πολύ νωρίτερα από την Αγγλία να χρησιμοποιούμε ανοιχτές τομές, μετά τομές με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερα εργαλεία, και τώρα η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια τεχνολογία η οποία έχει το μέγεθος μιας καρφίτσας, στην ουσία αυτό συμβαίνει, και μέσα από μια καρφίτσα κάνεις όλη τη χειρουργική στο πίσω μέρος του ματιού και έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα σαν να είχες ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έπρεπε να ανοίξεις το μάτι, έπρεπε να έχεις ανοιχτές τομές. Αυτό που οδηγεί στο ένα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο ασθενής να φεύγει από το χειρουργείο και ο χρόνος της αποκατάστασής του να είναι ελάχιστος, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που θα έχεις με μεγαλύτερα εργαλεία. Άρα μας κάνει εμάς των γιατρών πιο εύκολη τη ζωή και του ασθενούς εξασφαλίζει καλύτερη χειρουργική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα ακούμε, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρώ να σας έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Θα συνδυάσω κλείνοντας αυτό που ρώτησα ξεκινώντας τον Αριστοτέλη το Σκουντάκι για τον ήλιο. Η οφθαλμίατροι τι λένε για τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ πιο αυξημένη, οι θερμοκρασίες ψηλότερες και βεβαίως η έκθεση η δική μας στον ήλιο περισσότερη.
1: Να φοράμε γυαλιά ηλίου και να προστατεύουμε τα μάτια μας, και την ίδια στιγμή όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να χρησιμοποιούμε δάκρυα φυσιολογικά τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια και δεν αφήνουν να δημιουργούνται προβλήματα. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει και μια έξαρση περιστατικών υιογενούς επιφυγίτιδας με πολύ θορυβώδη συμπτώματα, όταν οι ασθενείς βλέπουν ένα κόκκινο μάτι που να τρέχει πολύ έντονα, να καταφεύγουν στον οφθαλμίατρο, γιατί αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στο άλλο μάτι, να υπάρχει μια 15ήμερη περίοδος στην οποία θα δυσκολεύονται, και πολύ εύκολα μεταδίδεται και στο μάτι του διπλανού μας ανθρώπου και της οικογένειάς μας αν δεν κάνουμε τη σωστή διαδικασία. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα, το καλοκαίρι είναι ωραίο, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε και τα μάτια μας στην καλύτερη τους κατάσταση, αλλά και να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα γυαλιά προστατεύονται, τα γυαλιά προστατεύουν ανάλογα με την τιμή, δηλαδή ένα ζευγάρι γυαλιά που κάνει 300 ευρώ προστατεύει περισσότερο από ένα ζευγάρι γυαλιά που κάνει 80 ευρώ?
1: Θα σας εξηγήσω. Όχι. Πολλές φορές αυτό που μετρά στην τιμή είναι και ο σκελετός, είναι η μάρκα, είναι οτιδήποτε που μπορεί να ανεβάσει την τιμή ενός γυαλιού ηλίου. Ένα καλό κρύσταλλο ή ένα καλό γυαλί δεν είναι απαραίτητο να είναι και πολύ ακριβό.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε καθαρό αίμα λεπτά πηξίδας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να κλείσουμε τη σημερινή μας δίωρη εκπομπή. Αύριο επιστρέφουμε Παρασκευή στην κανονική μας ώρα στο 12.00 και αυτό που κράτησα για το τέλος είναι μια αναφορά που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε μια ανασκόπηση και τροφή για σκέψη για τη σωστή πλευρά της ιστορίας ή όχι. Τις τελευταίες μέρες το έναυσμα για τη σημερινή μου αναφορά έφεραν οι εξελίξεις στην Βρετανία, η οποία θα λέγω ότι ταλαιπωρείται ιδιαίτερα μετά το Brexit. Και θυμήθηκα, τι να θυμηθώ, τι άλλο να θυμηθώ, όταν ακούω Brexit, το Brexit μου έρχεται στο μυαλό, το καλοκαίρι του 2015, που πολλοί Έλληνες ήθελαν να φύγουμε από το ευρώ. Χωρίς σχέδιο, χωρίς επιχείρημα. Τότε ό,τι και αν λέγαμε ήταν τζάμπα και η λάμπα. Σήμερα όμως, που έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε και την ωριμότητα και την ψυχραιμία και την υφαλιότητα να πούμε πράγματα που έχουν αξία να ζυγιστούν ξανά και ξανά. Γιατί απλά τότε νόμιζαν ότι αν αυτό γινόταν θα έσβηναν τα χρέη γενικώς. Και ο Έλληνας, όπως όλοι βέβαια οι άνθρωποι πάνω στον κόσμο, δεν θέλει να πληρώνει τα χρέη του και τα δικά του και της χώρας του. Εμείς που γνωρίζαμε ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά για πολλούς λόγους ακόμα και που δεν θέλαμε να δούμε να σβήνουν τα φώτα στη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια, πήγαμε απέναντι και κατηγορηθήκαμε από τους υπερήφανους του όχι και της φυγής από το ευρώ. Θα σας θυμίσω δε ότι ο αψής σφακιανός πολιτικός Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει και μαντινάδα παραμονές των εκλογών, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media το όχι θέλει Έλληνες, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίζουμε τα γρίμια από τις κότες. Εμείς οι κότες λοιπόν, επί της ουσίας 11 χρόνια μετράμε και σας παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Γιατί τι πέτυχαν τελικά όλοι αυτοί με τους ζουρνάδες και τα νταούλια, εκτός από ένα δυσβάσταχτο τρίτο μνημόνιο? Πέτυχαν κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να σας το πούμε αν δεν το ξέρετε. Τη γιγάντωση όλων όσοι είχαν λεφτά που αγόραζαν μπιρ παρά την Ελλάδα, εισηγεία των κορόιδων που χόρευαν στις πλατείες ως ανόητοι και άσχετοι για τη μεγάλη νίκη που τελικά έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και την υποθήκη της χώρας για 99 χρόνια. Κάτι που δεν έκανε η δεξιά, το πέτυχε απόλυτα η κυβερνός αριστερά, αυτοί που είχαν λεφτά να αγοράσουν την Ελλάδα μπιρ παρά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε την Αγγλία, που ήταν και η αφορμή για τη σημερινή μου αναφορά, όπου η χώρα μας και η οικονομία μας δεν είναι παρά μια τρίχα. Έτσι ακριβώς θα το πω. Μια τρίχα από τα μαλλιά της πλούσιας κεφαλής, να το πω έτσι πολύ απλά, σε τρίχες. Όπου σημειωτέων η Αγγλία, προσέξτε, είχε στερλίνα και έφυγε. Όχι με ευρώ για να πάει στη δραχμή, αλλά με στερλίνα για να μείνει στη στερλίνα. Η Μεγάλη Βρετανία, λίγα χρόνια μετά, έγινε μικρά Αγγλία μετά το Brexit. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί. Μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκάλεσε τον άμεσο οικονομικό πόνο, το άμεσο οικονομικό σοκ που προέλβελπαν οι αντιπαλοί της. Προκάλεσε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, κάτι πιο βαθύ. Μια αργή απώλεια ισχύος, μια απώλεια στο εμπόριο, μια απώλεια στις επενδύσεις και βεβαίως την απόλυτη απώλεια της πολιτικής σταθερότητας. Για να ξέρετε δηλαδή ποιοι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιοι αγκαλιά με την απόλυτη καταστροφή. Γιατί καλή η υπερηφάνεια, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τελειώνει όταν τελειώνουν τα ευρώ, τα δικά σου και των άλλων.
Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε κλείνοντας να πω ότι ελπίζω να καταλάβατε τώρα ότι οι δοξασίες και οι ονειρόξεις αυτού του τύπου οδηγούν σε αδιέξοδα και πολλά περισσότερα προβλήματα, εκτός αν θέλετε να τα ζήσετε. Και δεν είστε πεπισμένοι με τα γεγονότα, όπως τα φιλτράρουμε, τα ζούμε και τα αναλύουμε. Με τα γρίμια λοιπόν, όπου ο καθένας θα έτρωγε τον άλλο ή τις σάρκες τους. Να θυμάστε ότι τα αυγά τα κάνουν οι κότες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have
1: repower. People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 25 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Διπλό σεισμός 7,5 και 7,2 ρίχτερ στη Βενεζουέλα, 32 νεκροί, 700 τραυματίες και φόβοι για χιλιάδες θύματα. Τέλος αγωνίας με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, ο πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου για μπαλωθιές σε Γλέντι χειροπέδεσε 4 ακόμη άτομα. Απόβαση των κατοίκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο και προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για τη δομή μεταναστών. Τι είπε η δικηγόρος που έχει αναλάβει το θέμα στον Πολίτικα. Τρίτη αποχώρηση από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία και απάντηση στις αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη από τη Μαρία Καριστιανού. Κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη Βουλή για τη ρύθμιση των δανείων. Οι πολίτες θα πληρώσουν τα κλεμμένα των τραπεζών, δήλωσε ο νομικός Αργύρης Αργυριάδης, μιλώντας στον Πολίτικα. Μήνυση αστυνομικών των Χανίων κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για την υπόθεση μίλησε η δικηγόρος τους στο σταθμό μας. Τις πτήσεις του με τον Ανδρέα Παπανδρέου και απλές ανθρώπινες ιστορίες από το πιλωτήριο μοιράστηκε μέσω της εκπομπής Πηξίδα ο Μιλτιάδης Τζαγκαράκης. Αναλυτικά ειδήσεις. Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγείται σήμερα πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος συνελήφθη για άσκοπους πυροβολισμούς σε κοινωνική εκδήλωση σε μεγάλο χωριό του Ηρακλείου. Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν δίστασε να ρίξει μπαλωθιές παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην εκδήλωση. Στη συνέχεια, σε έρευνα που ακολούθησε, συνελήφθησαν 4 ακόμη συγγενικά του πρόσωπα. Και θα πάμε αμέσως στον Κώστα Σιλιγάρδο για το δικό του σχόλιο. Κώστα, καλησπέρα. Παρά το γεγονός ότι έχουμε αυστηροποίηση των ποινών, εδώ κάποιοι δεν βάζουν μυαλό και δεν διστάζουν να ρίξουν μπαλωθιές ακόμη και μέσα σε πλήθος.
1: Φιλία, καλώς σε βρίσκω. Είναι θλιβερό να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Όταν έχει χυθεί πολύ μελάνη από την πλευρά των δημοσιογράφων και έχει χυθεί και αίμα, ακόμα χειρότερο. Από τι? Από ανοησία. Διότι όσο και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια φορά το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που βρίσκεται πίσω από τον κωδικό Βεντέτα, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να καταλάβουμε την πρόθεση κάπου και κάποιου να μετατρέπει ένα Γλέντι σε τραγωδία. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχαμε τραγωδία, αλλά θέλω να πω ότι η τραγωδία απέχει ελάχιστα όταν μέσα σε ένα Γλέντι, όπου βεβαίως υπάρχει ο συνωστισμός που ξέρουμε ότι υπάρχει σε κάθε Γλέντι, είτε είναι κοινωνική εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, είτε είναι ένα Γλέντι από αυτά που θα πάμε πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, αυτά που κάνουν στα χωριά οι πολιτιστικοί σύλλογοι, κάποιος σηκώνει ένα όπλο και αρχίζει και πυροβολεί. Έχουμε περιστατικά, θα θυμίσω, όπου κάλικες ή σφαίρες αδέσποτες τραυμάτισαν ή σκότωσαν ανθρώπους. Όχι τόσο ο κάλικας, αλλά η σφαίρα φεύγει πάνω συνήθως. Και ο νόμος της φυσικής και της βαρύτητας είναι συγκεκριμένη. Λέει ότι ό,τι πάει πάνω πέφτει ξανά κάτω. Άρα εσύ μπορεί να είσαι ανυποψίαστη εκεί, ομιγέννητο, Θεός φυλάξει, με τα παιδιά σου, το σύζυγό σου, την παρέα σου και να σου έρθει από το πουθενά. Θέλω να πω ότι πρέπει να σταθούμε σε δύο πράγματα σήμερα. Πριν είναι αργά και πριν αρχίσουμε να κλαίμε με κροκοδίλια δάκρυα την επόμενη φορά, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι κάποια στιγμή η στατιστική δεν θα είναι με το μέρος μας. Να εφιστήσουμε λοιπόν την προσοχή στους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτές τις όμορφες γιορτές, που αποτελούν ευκαιρία να πάμε στα χωριά. Αυτές τις όμορφες γιορτές που αποτελούν αφορμή να γεμίσουν κάποια ταμεία για κάποιες δράσεις που κάνουν. Να σταθούμε σήμερα αρρωγή σε αυτές τις προσπάθειες με έναν όρο. Να πείσουμε ξανά και να θυμίσουμε ξανά ότι οι ίδιοι αυτοί οι διοργανωτές θα πρέπει να περιφρουρούν αυτά τα γλέντια και τις όμορφες αυτές κατά τα άλλα πρωτοβουλίες που θέλουμε όλοι εμείς να υποστηρίξουμε. Είναι ανεπίτρεπτο στη συγκεκριμένη περίπτωση να βλέπεις τον ίδιο τον πρόεδρο μιας τέτοιας εκδήλωσης που διοργανώνει, εν πάση περιπτώσει, ένας πολιτιστικός φορέας να βγάζει ένα όπλο και ένα πυροβολή πάνω στο Γλέντι. Προφανώς και μεθυσμένος, εικάζω. Αλλά μεθυσμένος, ξεμέθυστος, λίγη σημασία έχει. Θα έλεγα τυχερός που δεν αφαίρεσε τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Και η δεύτερη έκκληση είναι προς την τοπική ελληνική αστυνομία. Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Η βούληση του Υπουργείου και της κυβέρνησης επίσης ξεκάθαρη. Τι ζητάμε? Αστυνόμευση. Αστυνόμευση ενδεχομένως ακόμα και σε κοινωνικές εκδηλώσεις τύπου γάμος, ραβόνας, βάφτιση. Όπου και εκεί κάποιοι ανόητοι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να το χαρακτηρίσεις, μέσα στο πλήθος βγάζουν ένα πιστόλι που δεν έχω καταλάβει γιατί κουβαλάς ένα πιστόλι μαζί σου σε τελική ανάλυση, αλλά το κουβαλάς. Κακώς το κουβαλάς. Γιατί το βγάζεις? Να κάνεις μεγαλύτερο γλέντι, να μου δώσεις μεγαλύτερη χαρά εμένα που είμαι δίπλα σου και σε βλέπω να πυροβολείς? Να νιώθω ότι κινδυνεύω να με σκοτώσεις? Ποιο γλέντι? Εδώ δεν μιλάμε για γλέντι. Μιλάμε για τον ορισμό της ανθρώπινης ανοησίας. Κλείνοντας, θέλω να πριτανεύσει η λογική και θέλω να πριτανεύσει και η αστυνόμευση. Και εδώ πρέπει οι αρχές να είναι αμήλικτες. Όσοι συλλαμβάνονται για παρόμοιες πράξεις πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά. Όχι μόνο για να σοφρονιστούν, αλλά για να αποτελούν, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και παράδειγμα προς αποφυγήν για τη συνέχεια και για άλλους επίδοξους τέτοιου τύπου γλεντζέδες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, και να αναφέρουμε ακόμη για την υπόθεση ότι σε σπίτι και αποθήκες βρέθηκαν ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 9 κυνηγετικά όπλα, 278 πλήρη φυσίγκια, αλλά και μαχαίρια. Στη σύλληψη άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Η σύντροφός του κατήγγειλε τον 38χρονο για λεκτική βία και απειλητική συμπεριφορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που κατηγορείται για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο είναι υπαξιωματικός. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα χθες βράδυ, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Υπενθυμίζεται ότι το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει η ασφάλεια για τα αίτια της φωνικής επίθεσης είναι η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο. Για την υπόθεση αυτή μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Το σίγουρο έχουμε ότι έχουμε μία συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων κατά κύριο λόγο ή οριακά ενήλικων ατόμων. Η ηλικία είναι 17-18 ετών ουσιαστικά όλων των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να συλλέξουν τόσο πληροφορίες από κατοίκους περιοχής, καθώς μιλάμε για μία κατοικημένη περιοχή, όπως και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο θα ξεκαθαρίσει ίσως τι ακριβώς συνέβη, καθώς προφανώς και μετά τη συμπλοκή τα άτομα διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους. Βέβαια, κατάφεραν οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν κάποιες προσαγωγές και εξετάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης, πραγματοποιούνται κατοίκων έρευνες και έρευνες για να βρεθεί οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στην επίθεση. Υπάρχει ένα μαχαίρι που, το οποίο έχουν συλλέξει οι πρώτοι αστυνομικοί που έθεσαν στο σημείο. Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, από κάποιον από τους εμπλεκόμενους, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος.
3: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό τώρα αυτό που λέτε, ότι και το θύμα και ο δράστης είναι στην ίδια ομάδα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
3: Μάλιστα, άρα γιατί σκεπτόμενος τώρα κάποιος με τη λογική σου λέει, άρα μπορεί να μην υπήρχαν οπαδικά κίνητρα αφού είναι στην ίδια ομάδα, άρα εστιάζεται σε κάτι άλλο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Και ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Ότι δηλαδή μπορεί να υπήρχε κάτι... ένα ραντεβού.
2: Ναι, δεν μας οδηγεί εκεί. Αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των εμπλεκομένων και θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας ή αν υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να διέφυγαν από το σημείο.
3: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτό. Άρα, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε ότι οι δράστης και θύμα είναι οπαδί της ίδιας ομάδας, γιατί δεν έχει αναδειχθεί. Άρα, εστιάζεται και εσείς να δείτε ακριβώς από πού μπορεί να ξεκίνησε όλο αυτό. Και φυσικά θα είναι κρίσιμη και ίσως και η μαρτυρία του δράστη. Και φυσικά θα πούνε και αυτό τις μάρτυρες, γιατί ήταν αρκετός κόσμος εκεί πέρα, έτσι. Πέρα δηλαδή από τους άμεσα εμπλεκόμενους, μιλάμε για μια περιοχή στην Καλλιθέα πολλοί κόσμος, αργά μεν, αλλά σίγουρα κάποιος μπορεί να άκουσε κάτι, να δε κάτι, συν το υλικό από τις κάμερες που αναζητάτε, κυρία Δημογλίδου.
2: Κάποιος σίγουρα διαπίστωσε ότι κάτι συνέβη, καθώς όπως έχουν εξηγήσει και στους αστυνομικούς, πρώτους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, υπήρχε αρχικά τεπλητισμός μεταξύ των ατόμων και στη συνέχεια ουσιαστικά είχαμε το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού ατόμου.
3: Κυρία Δημογλίδου.
0: Να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή ότι έχουμε τέλος αγωνίας με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελληνίων εξετάσεων. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ανακοινώθηκαν και θα πάμε αμέσως στην κυρία Θάνια Λιναρδάκη, διευθύντρια των φροντιστηρίων Διακρότημα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
4: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Έχω να πω την ημέρα συγκίνησης σήμερα και για μας, αλλά και για πάρα πολλούς μαθητές και για τους μαθητές μας. Σίγουρα βλέπουμε ότι σήμερα επιβραβεύεται η προσπάθεια, έχουν επιτύχει τους στόχους τους τα περισσότερα παιδιά που έχουν τόσο πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μόλις τώρα μου ανακοίνωσαν ένα 20 στρογγυλό στη φυσική, επομένως εντάξει είμαστε και περήφανοι γι' αυτό. Σιγά σιγά μαθαίνουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι να πω καταρχάς συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους μαθητές για την προσπάθειά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, για όλη αυτή τη διαδικασία, για όλα τα ξενύχτια και για τα αποτελέσματα βεβαίως. Έχω όμως να πω ότι και αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα για κάποιους, σίγουρα αξίζει η προσπάθεια, η επιμονή τους, ο αγώνας τους. Δεν καθορίζει τίποτα αυτή η εξέταση. Κλείνει ένας κύκλος βέβαια, ανοίγει ένας άλλος. Καλό είναι να μην πάψουν να πιστεύουν στον εαυτό τους, στις δυνατότητές τους, στα όνειρά τους. Γιατί αν πραγματικά θέτουμε στόχους, τους πιστεύουμε και με πίστη, επιμονή και εργατικότητα, μπορούμε να τους πετύχουμε.
0: Κυρία Λιναρδάκη, αναφέρατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι σήμερα έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να είναι όλα τα παιδιά περήφανα για τον αγώνα που έκαναν. Πάντα η διαδρομή Ακριβώς. έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι πάντα ο προορισμός, γιατί δεν τον ξέρουν ακόμα. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί μπροστά τους και εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους ότι εδώ έχουμε και χαμόγελα και απογοήτευση. Υπάρχουν όλα τα συναισθήματα στη ζωή μας.
4: Ακριβώς, η διαδρομή διδάσκει πάρα πολλά. Μας διδάσκει την πίστη στον εαυτό μας, την επιμονή, το κουράγιο, το να μην αρκούμαστε στη μετριότητα, να κυνηγάμε τα όνειρά μας, τους στόχους μας. Όντως δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Σήμερα ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή για όλα τα παιδιά. Και αυτά που έχουν επιτύχει τους στόχους τους και αυτά όμως που ίσως κάτι δεν πήγε καλά, δεν χρειάζεται να τα παρατάμε. Θα συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση και πάντα με πίστη στα όνειρά μας.
0: Έτσι είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα το οποίο απευθύνετε και εσείς από την πλευρά σας. Είπαμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά όπως και αν τα πήγαν. Αυτό θα πούμε εμείς από την πλευρά μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε για να έρθετε σε επαφή με τα παιδιά να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
4: Είμαστε τώρα, ναι, η αλήθεια είναι στη σωστή διαδικασία. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Εύχομαι καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά πραγματικά και καλή δύναμη στα επόμενα βήματά τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ από τη δική μας πλευρά. Εμείς θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα με τη βοήθεια του κλινικού ψυχολόγου μας, του κυρίου Παπα-Νικολάου. Αλλά προς το παρόν θα περάσουμε σε ένα ακόμα θέμα του Δελτίου. Μετά τη διαμαρτυρία με εντάσεις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σειρά έχει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο θα κάνουν απόβαση οι κάτοικοι της περιοχής όπου θα χωροθετηθεί η δομή μεταναστών στους αθανάτους. Οι κάτοικοι έχουν ζητήσει να πάρει ξεκάθαρη θέση η τοπική αυτοδιοίκηση για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη με ψήφισμα τάχθηκε κατά της δομής. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται και προσφυγή κατά της δομής όπως αποκάλυψε μιλώντας τον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα η νομικός Χρύσα Καλέργη, η οποία εκπροσωπεί νομικά τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων. Η νομικός υπενθύμησε ότι ήδη έχει κατατεθεί εξώδικη διαμαρτυρία προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η οποία παραδόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και στο Υπουργείο Μετανάστευσης.
5: Τα εχέγγυα της ασφάλειας αυτής της λειτουργίας και της απρόσκοπτης συνέχειας τόσο της ζωής όσο και της διατήρησης του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω οχλήσεις τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες και στους επισκέπτες αυτών των περιοχών. Δεν ξέρω αν έχει περιέλθει και στα χέρια σας το περιεχόμενο αυτής της εξώδικης διαμαρτυρίας, εκφράζουν γενικότερα την αντίθεσή τους, παραθέτοντας και νομικά επιχειρήματα που έχουν να κάνουν καταρχάς με την νομιμότητα της λήψης αυτής της απόφασης, αναφέροντας με ποια κριτήρια λήφθηκε αυτή η απόφαση για να στεγάσει στο συγκεκριμένο κτίριο αυτή τη δομή, αν το κτίριο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τόσο πολυοδομικές, όσο και προϋποθέσεις ασφαλείας, τόσο των κατοίκων, όσο και των φιλοξενούμενων μεταναστών, παύλα προσφύγων, στη συγκεκριμένη δομή. Υπάρχουν ανησυχίες, καθώς βρίσκεται 243 μέτρα μόνο απόσταση από την δασική περιοχή και με βάση το οικείο άστρο του Συντάγματος, αλλά και το πρόσφατο ψήφισμα του 2023 του Συμβουλίου της Επικρατείας, απαγορεύεται η χωροθέτηση τέτοιου είδους δομής κοντά και μέσα σε δασική περιοχή, ξεκινώντας από εκεί. Δεύτερον, δεν έχει μέχρι σήμερα τουλάχιστον εκφωνηθεί κατάλληλη έρευνα από την πολυοδομία Ηρακλείου, προκειμένου να δούμε ότι πληρούνται και αυτές οι προϋποθέσεις ασφαλείας. Δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα για την πυρασφάλεια του συγκεκριμένου κτηρίου. Όπως επίσης οι κάτοικοι εκφράζουν και τις ανησυχίες ότι ίσως αποτελέσει και ένα είδος υγειονομικής βόμβας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η συγκεκριμένη δομή για την περιοχή, ελήψη των προϋποθέσεων φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων.
6: Το ερώτημα που... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
5: Όχι, συνοπτικά αυτές είναι οι ανησυχίες όπως αποτυπώνονται τόσο γραπτός, αλλά και όπως αναλύθηκαν διεξοδικά στο Συμβούλιο που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 22 του μήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
6: Αντιλαμβάνεστε ότι το ξέρετε και εσείς, το εξώδικο πέρα από την έννοια ότι έχει μια επίσημη, παίρνει μια επισημότητα και ίσως μια θεσμικότητα η ενημέρωση σε εκείνο που παραλαμβάνει το εξώδικο για πράγματα που θίγεται εκείνος ο οποίος αποστέλει το εξώδικο, επί της ουσίας νομικά δεν έχει κάποια άλλη ισχύ, ενδεχομένως σε ένα δικαστήριο να μπορεί κάποιος να κάνει μια επίκληση ότι είχε ενημερωθεί για αυτό που ακολούθησε μέσω εξώδικο, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει άλλη ένομη ισχύ το εξώδικο. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν προκύπτει.
0: Και επανερχόμαστε στο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλήνιων εξετάσεων που είχαμε πριν από λίγο. Έχουμε τη χαρά της επιτυχίας, έχουμε όμως και την αποτυχία, και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κλινικό ψυχολόγο Νίκο Παπανικολάου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας σε μια τόσο σημαντική ημέρα για τα παιδιά.
7: Καλό μεσημέρι, φιλία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Νίκο, νομίζω ότι έχουμε χαρά και χαμόγελα για πολλά παιδιά. Έχουμε όμως και κάποια παιδιά τα οποία σήμερα ίσως να μην είναι και τόσο ευχαριστημένα. Δεν ξέρω, έχουμε μοιήσει τα παιδιά μας την προοπτική αυτή, το γεγονός δηλαδή ότι πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε, ότι μπορεί να μην πετύχουμε τους στόχους μας με την πρώτη φορά.
7: Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που είπες, πολύ σημαντικό, γιατί τις περισσότερες φορές δυστυχώς δεν έχουμε μοιηθεί στην αποτυχία. Έχουμε συνηθίσει στην επιτυχία, την προβάλλουμε την επιτυχία, την υπερπροβάλλουμε την επιτυχία, αν το θέλεις, μέσα από την κοινωνική δικτύωση, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο καθένας ούτως ή άλλως προβάλλει την καλύτερη πλευρά του εαυτού του. Οπότε η αποτυχία, αν το θέλεις, είναι κάτι το οποίο την κρύβουμε, αισθανόμαστε ντροπή, αισθανόμαστε τύψεις, αισθανόμαστε ενοχές για όλη αυτή την κατάσταση. Πριν περάσουμε λοιπόν, θα έλεγα έτσι, σε οποιαδήποτε λογική αναπλαισίωση, το παιδί θα πρέπει να νιώσει ότι τον ακούμε ή την ακούμε αντίστοιχα. Μην προσπαθήσουμε λοιπόν να υποβαθμίσουμε τη λύπη του με φράσεις του στυλ «δεν πειράζει». Γιατί εκείνο πειράζει και παραπειράζει και είναι πάρα πάρα πολύ βασικό. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να πούμε ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ πονάει αυτό τώρα, ότι προσπάθησες ή ήλπιζες σε κάτι άλλο, και είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις σε θυμό, απογοήτευση, ακόμα και ντροπή. Είμαι εδώ μαζί σου, είμαι ο γονιός σου, είμαι ο φίλος σου, είμαι ο γνωστός σου, μαζί σε αυτό το μαύρο κομμάτι της ζωής σου, αν το θέλεις, που αισθάνεσαι ότι είναι το μαύρο κομμάτι, και δεν θα σε πιέσω να βγεις ανά πάσα στιγμή αμέσως. Το επόμενο έχει να κάνει, αν το θέλεις, με το διαχωρισμό που πρέπει να κάνουμε ανάμεσα στην αξία που έχει ο μαθητής, ανάμεσα στην αξία που έχει το παιδί και ανάμεσα στην απόδοση που έχει. Είναι τελείως διαφορετική αξία σαν πρόσωπο του καθενός μας και τελείως διαφορετικό η απόδοση που μπορεί να έχει στις πανελλήνιες, πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ειδικά όταν μιλάμε για αυτό το σύστημα εξετάσεων, το οποίο νομίζω, στο οποίο έχουμε αναφερθεί όλοι, πόσο άδικο είναι, πόσο πολύ πιέζει τα παιδιά, τα φέρνει στα άκρα ουσιαστικά και κρίνονται όλα μέσα σε μια χρονική στιγμή.
7: Ακριβώς, σε μια χρονική στιγμή, αν το θέλεις διαφορετικά, μέσα σε 12 ώρες πρέπει να κρυθεί μια κατάσταση που στην τελική ανάλυση εγώ θα πω ότι κρίνεται το μέλλον, γιατί αλίμονο αν κρινόταν το μέλλον, αλλά κρίνεται η ποιότητα της προετοιμασίας, ίσως όχι μόνο ενός έτους, αλλά τουλάχιστον 2-3 ετών, προετοιμασία επί τούτου, επί των πανελληνίων εξετάσεων. Εξού λοιπόν, σκέψου ότι όλο αυτό, φιλία, συμβαίνει και σε μια ιδιαίτερη περίοδο, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη χρονική περίοδο για όλα τα παιδιά, στην εφηβεία, όπου οι έφηβοι το ένα παραπάνω τείνουν να ταυτίζουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων με την προσωπική τους αξία και με την ευθεία. Δηλαδή χρειάζεται να αποσυνδέσουμε το απέτυχα στις εξετάσεις από το είμαι αποτυχημένος. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι οι Πανελλήνιες μέτρησαν την απόδοσή σου σε 4 μαθήματα, όπως είπαμε προηγουμένως, σε 12 ώρες, κάτω από συνθήκες τεράστιου, πολύ μεγάλου στρες, μια συγκεκριμένη εβδομάδα, 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο κρατούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν μέτρησαν την ευθεία σου, ούτε τη δημιουργικότητά σου, ούτε την αξία σου γενικότερα σαν άνθρωπος. Ένα κακό σκορ σε ένα σύστημα, σε ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουμε και άδικο σύστημα, δεν χωρίζει του ποιος είμαστε. Αλλά τελικά, ξέρεις, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πρέπει να απομυθοποιήσουμε, ειδικά το 2026, ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις αποτελεί το μοναδικό δρόμο που έχει κάποιος στη ζωή του. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αν το θέλεις, και συχνά εμείς οι ίδιοι, οι οικοί, το οικογενειακό περιβάλλον, δημιουργούμε τις ευαίσθησεις ότι η ζωή είναι μια ευθεία γραμμή, ξέρεις, όπου υπάρχει το σχολείο, υπάρχει το πανεπιστήμιο και υπάρχει η καριέρα. Προφανώς το 2026 δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μέσες έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης, έρευνες δείχνουν ότι ακολουθούμε το μέσο όρο της Ευρώπης, όπου περίπου ο καθένας θα λάβει 5 εργασίες στη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
0: Από αλλού ξεκινάς λοιπόν, και αλλού καταλήγεις και συχνά αυτό είναι και μαγικό. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά, ότι όταν κλείνει μια πόρτα ανοίγει μια άλλη. Ότι υπάρχουν όλοι οι δρόμοι μπροστά τους, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να το καταλάβουν, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα σε μορφή έκρηξης μέσα τους.
7: Σε μορφή έκρηξης και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το να αναγνωρίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα, να θεωρήσουμε φυσιολογικά πριν από όλα εμείς ότι είναι τα συγκεκριμένα συναισθήματα και να σταθούμε, όχι να τα υποβαθμίσουμε τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ίσως αν θέλεις ότι ξέρω ότι αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι το τρένο έφυγε. Όμως η αλήθεια είναι ότι η επαγγελματική ζωή δεν είναι κατοστάρι, ένας μαραθώνιος με πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό ακριβώς που είπες προηγουμένως. Πολύ πετυχημένοι άνθρωποι, ξέρεις, και νομίζω ότι η ιστορία το έχει δείξει αυτό, δεν πέρασαν ποτέ στη σχολή που ήθελαν με την πρώτη ή ακολούθησαν κάποιους άλλους δρόμους. Κάποια κολέγια, κάποια ΙΕΚ, σπουδές στο εξωτερικό ή κάποια αλλαγή κατεύθυνσης. Η επιτυχία απλώς καθυστερεί ή δεν ακυρώνεται η επιτυχία μας. Αν το θέλεις, ξέρεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να πούμε ότι ειδικά στη σύγχρονη, και αυτό είναι, αν το θέλεις, θα σου έλεγα, έτσι, μια κατάκτηση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει κάποιος από μια συγκεκριμένη σχολή, από εκεί και πέρα με κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή με κάποια εξειδίκευση να περάσει σε ένα διαφορετικό αντικείμενο εργασιακό και τελικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να καταλήξει σε κάποιο άλλο εργασιακό αντικείμενο. Αυτό που λέμε διαδίου εκπαίδευση, διαδίου μάθηση είναι μια κατάκτηση η οποία υπάρχει πλέον και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς όλο αυτό δεν ξεκινάει ή δεν τελειώνει στην ηλικία των 18 ετών με μια δυνητική αποτυχία.
0: Mm-hmm. Τώρα εγώ κράτησα μια φράση σου που νομίζω είναι πάρα πολύ δυνατή. Αποσυνδέουμε το απέτυχα από το είμαι αποτυχημένος. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο εκδοχές της ίδιας πραγματικότητας. Από τη μία το λαμπερό περιτύλιγμα της επιτυχίας που θέλουμε όλοι να πλασάρουμε προς τα έξω, ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύωσης. Από την άλλη η επιβεβαίωση του γονιού μέσα από την επιτυχία του παιδιού του.
7: Ακριβώς, το έχουμε τονίσει πολλές φορές και κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων, ξέρεις ότι η κρίση του πληθυντικού τη δείχνει ότι εμείς ζούμε ήδη από την πρώτη δημοτικού, θα σου έλεγα. Γραφτήκαμε στην πρώτη δημοτικού, πηγαίνουμε αγγλικά, τα πήγαμε πολύ καλά στις εξετάσεις. οι οποίες έγιναν στην Πέμπτη, στην Έκτη Δημοτικού, αν το θέλεις, στα διαγωνίσματα, τα οποία μπορεί να έγιναν στην Πέμπτη, στην Έκτη Δημοτικού. Και τελικά η κορονίδα όλης αυτής της προσπάθειας είναι το διαβάζουμε για πανελλαδικές εξετάσεις, δίνουμε αύριο φυσική, δίνουμε μεθαύριο χημεία, δίνουμε αντιμεθαύριο λατινικά. Νομίζω ότι πολλές φορές δυστυχώς ο γονιός χρησιμοποιεί το πληθυντικό και όλο αυτό τι δείχνει ταύτιση. Δείχνει ταύτιση που στην προκειμένη περίπτωση δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να πολλαπλασιάζει το άγχος του παιδιού. Το παιδί κουβαλάει το δικό του άγχος. Άρα λοιπόν έρχεται και το άγχος του γονέα μέσω της ταύτισης αυτής, που προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με τη λεκτική, έτσι, με τη λέξη συγκεκριμένη. Έχει να κάνει με στάση ζωής που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος γονέας. Το τελικό λοιπόν αποτέλεσμα είναι πιο ότι τελικά το παιδί κουβαλάει ένα πολλαπλάσιο άγχος σε σχέση με αυτό το οποίο δυνητικά μπορεί να κουβαλήσει. Είναι πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να αποσυνδεθούμε και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ανεξάρτητα. Είναι μια δική του προσπάθεια, η επιτυχία είναι δική του, όπως αντίστοιχα και η αποτυχία είναι ένα κομμάτι δικό του. Μακριά από γενικεύσεις, πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι δεν σημαίνει ότι επειδή απέτυχα στις συγκεκριμένες εξετάσεις είμαι και αποτυχημένος. Πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μαύρα γυαλιά της αποτυχίας. Αν το θέλεις, αυτό που συνηθίζω να λέω πολλές φορές είναι ότι κοιτώντας ένα λευκό, τεράστιο λευκό κομμάτι πανί και βάζοντας πάνω σε αυτό το τεράστιο κομμάτι πανιού, ας σκεφτούν οι ακροατές μας αυτό, ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά, τελικά τι βλέπουν? Βλέπουν ένα πολύ μεγάλο ακροφόντο και ένα πολύ μικρό μαύρο κομμάτι. Αν πάρω τα συγκεκριμένα γυαλιά και εδώ το συγκεκριμένο πανί, τελικά τι θα βλέπω ένα τεράστιο κομμάτι μαύρου πανιού. Αυτό είναι ακριβώς και η γενίκευση. Φορώ τα μαύρα γυαλιά της συναισθηματικής φόρτισης που έχω τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τελικά βλέπω τα πάντα μαύρα. Δεν είναι τα πάντα μαύρα, πόσο δε το μάλλον όταν είσαι 18 ετών και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς που είπες μας εκφράζει και εμάς, αν μας ακούν αυτή τη στιγμή και παιδιά και γονείς, αυτό είναι το μήνυμα. Η ζωή όλη είναι μπροστά τους, των νέων αυτών παιδιών, και αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς σταθμούς στη ζωή τους. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ, ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε. Καλή συνέχεια.
7: Εγώ ευχαριστώ επίσης, καλή συνέχεια.
0: Αλλάζουμε εμείς θέμα και θα πάμε εκτός συνόρων, καθώς δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, έπληξαν χθες τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους στην πρωτεύουσα Καράκας. 32 νεκροί, 700 τραυματίες και φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, και πρόκειτο για τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα, ενώ ακολούθησαν 20 μετασεισμοί. Να ακούσουμε τι είπε μία Ελληνίδα, η οποία κατοικεί στην περιοχή, μιλώντας στην ΕΡΤ.
8: Γίνανε πολύ γρήγορα 2-3 σεισμοί με μεγάλη δόνηση. Το πρώτο λένε 7-2 και το δεύτερο που είχε μεγάλη διάρκεια 7,5 Ρίχτερ. Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Εγώ μένω στο Λος Πάλος Γκράντες, Τσακάο. Εκεί που έγινε η μεγάλη ζημιά, από πολλές μεγάλες ζημιές, εντάξει. Αλλά καλά είμαι. Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είχε κοπεί το ρεύμα, είχε κοπεί τα πάντα, δεν είχαμε πώς να επικοινωνήσουμε. Και τώρα σιγά σιγά έχει βελτιωθεί το πράγμα και γι' αυτό μπορούμε και να μιλήσουμε.
3: Την ώρα, και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας και μάλιστα ξενυχτάτε μαζί μας, την ώρα που έγινε ο σεισμός, εσείς ήταν μέσα στο σπίτι, μιλάμε για ένα κτίριο 24 ορόφων, εσείς είστε στο 14ο όροφο, πέφτανε πράγματα μέσα στο σπίτι, ανοίγανε τείχοι, ρογμές, τι βλέπατε, για πείτε μας.
8: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν ο τοίχος.
3: Ναι.
8: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τόσο χάλια που βυθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινότανε. Δόξασε ο Θεός, δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία. Και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ρήπια σχεδόν. Οι σωλήνες σπάσανε, έτρεχαν τα νερά, αυτά. Κατεβήκαμε στο δρόμο το κεντρικό και αρχίσανε τα άτομα, οι security και του Δήμου να μας λένε οδηγίες, γιατί μας έπιασαν όλοι, ήμασταν 6 ώρα το απόγευμα, αλλά για μας είναι για πάει για βράδυ, γιατί εδώ βραδιάζει νωρίς. Ο δικό μας δήμαρχο είναι για πάει για βράδυ, γιατί εδώ βραδιάζει νωρίς. Ο δικό μας δήμαρχο

0: από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, ο οποίος μίλησε στον Πολίτικα, σειρά είχε ο Κώστας Βαμβακάς. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως το αρμόδιο όργανο, όπως υποστηρίζει ο κύριος Βαμβακάς. Την ίδια ώρα απάντηση στις αιχμές που διατύπωσε ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης έδωσε η Μαρία Καριστιανού με αφορμή την αποχώρησή του από το κίνημα. Η ίδια σε εκτενή δημόσια τοποθέτηση υπερασπίζεται τη δομή και τη λειτουργία του πολιτικού εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για άδικες και πρόωρες κατηγορίες την ώρα που το κίνημα μετρά μόλις έναν μήνα ζωής. Παραμένουμε πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας και ευχόμαστε στον κύριο Κοκοτσάκη καλή συνέχεια στις μελλοντικές επιδιώξεις του, καταλήγει η κυρία Καριστιανού. Το πλέγμα των διατάξεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Κυριάκος Πιεροκάκης. Ωστόσο, αντιδράσεις υπήρξαν από την αντιπολίτευση λόγω αμφισβήτησης της αναδρομικότητας. Στον αντίποδα στη σοβαρότερη ίσως καταγγελία των τελευταίων ετών για τη διαχείριση των δανείων του νόμου Κατσέλη, προχώρησε ο νομικός Αργύρης Αργυριάδης μιλώντας στον Πολίτικα και στο Χρήστο Κόνστα. Με αφορμή τη μεταμεσονύχτια τροπολογία, ο κύριος Αργυριάδης υποστήριξε ότι αντί να πληρώσουν οι τράπεζες για τα ποσά που εισέπραξαν παρανόμως επί 15 χρόνια, ο λογαριασμός μεταφέρεται στους φορολογούμενους. Όπως ανέφερε ακόμη, απαγορεύουν τη διεκδίκηση των παράνομων τόκων σε όσους αποπλήρωσαν το δάνειο ή τέθηκαν εκτός του νόμου Κατσέλη.
1: Τι λέει? Ναι μεν, εφ' εξής θα πρέπει να εκτοκίζονται ορθά τα δάνεια. Ναι μεν, θα πρέπει να καλυφθεί ένα κόστος για το παρελθόν, αλλά αυτό το κόστος θα έρθει και να το πληρώσει όχι η τράπεζα, αυτός που παράνομα πήρε τα λεφτά και τα έβαλε στην τσέπη του, αλλά ένας φορολογούμενος. Και λέει ότι 500 εκατομμύρια, μισό δις, θα φύγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό να πάνε να αποζημιώσουν τις τράπεζες για να αποζημιώσουν με τη σειρά τους τους δανειολήπτες. Και μάλιστα έχει και κάτι ακόμα αυτή η ρύθμιση. Απαγορεύει δικαστικά, προσέξτε, αυτό και αν είναι προτάξιστο, όσοι ήδη εξοπλίσαν το δάνειό τους στο νόμο Κατσέλη ή όσοι χάσανε τη ρύθμιση στο νόμο Κατσέλη από τον παράνομο εκτοκισμό, τους απαγορεύει να στραφούν δικαστικά κατά των τραπεζών.
2: Φοβερό.
1: Αυτό είναι προτάξιστο.
2: Δηλαδή, κύριε Αργυριάδη, ό,τι σου κλέψαμε, αφού πρόλαβες και αποπλήρωσες το δάνειο, πρόβλημά σου.
1: Τελείωσε, ας πρόσεχες, και με τη βούλα του νόμου δεν μπορείς να πας δικαστικά, γιατί θα μπορούσε να κάνει αγωγή και να πει αχρηστήτως κατά πληθέντα, δεν έχει γίνει αδικαιολογήτως πλουσιότερη τράπεζα, δεν έχει παραγραφεί η αξίωσή μου, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Και αυτό το δικαίωμα στο στερεί. Έχει ρητή διάταξη που λέει απαγορεύεται να τα διεκδικείς, να τα πάρεις πίσω. Για να σας πω και κάτι ακόμα. Πέρα από το γεγονός ότι το κόστος είναι τεράστιο, τα 500 εκατομμύρια, να σας θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες έγινε χαμός με την πρωτοβουλία, με μια πρόταση του Πασόκ για 30 εκατομμύρια για τις μετακινήσεις, μεταφέρεται μαζική μεταφορά.
2: Μέχρι 24 ετών. Ναι,
1: και λέγανε λεφτόδεντρα και πού θα βρεθούν τα λεφτά και να μην πούμε τι. Τώρα μιλάμε για 500 εκατομμύρια, όχι για 30. Αν διαβάσετε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, δεν επιβεβαιώνει καν τα 500 εκατομμύρια. Λέει ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτής της ρύθμισης είναι απροσδιόριστο. Το Γενικό Λογιστήριο δεν υπογράφει ότι είναι μόνο 500 εκατομμύρια αυτά που θα χρειαστεί να πληρώσουμε.
2: Άρα λέτε ότι θα πληρώσουμε...
1: Μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό. Αυτό που λέει, εγώ διαβάζω τι λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους που συνοδεύει τροπολογία.
2: Αυτό συνδέεται, κύριε Αργυριάδη.
1: Το κόστος είναι απροσδιόριστο.
2: Συνδέεται με το εξής γεγονός, ότι οι ίδιες οι τράπεζες από το Φεβρουάριο, οπότε και έγινε γνωστή η απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν σημάνει συναγερμό ότι θα δεχτούν, και ήταν ένα θέμα το οποίο περιέγραφαν ότι μπαίνουν σε νέα δίνη τράπεζες, θα δεχτούν ένα ισχυρό πλήγμα, διότι αυτή η απόφαση θα συσσωρεύσει ένα μεγάλο όγκο αποζημιώσεων για τους δανειολήπτες. Το ποσό των 500 εκατομμυρίων δεν είναι τέτοιο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, διότι περιέγραφαν ένα βάρος που θα κληθούν να πληρώσουν οι τράπεζες μερικών δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό τώρα που μας περιγράφετε εσείς, δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν προσδιορίζει το ποσό, έρχεται να επιβεβαιώσει την αρχική εκτίμηση που ήδη οι τράπεζες κάνανε, ότι μιλάμε για αρκετά χρήματα που σίγουρα δεν είναι 500 εκατομμύρια.
1: όλα αυτά τι

0: καταδεικνύουν ότι πολύ απλά μας κοροϊδεύουν και πολύ απλά για άλλη μια φορά, κοιτάξτε, οι τράπεζες δεν είναι κρατικές. Αν ήταν κρατικές πλέον, θα είχε μια λογική. Από τη μία τσέπη θα πήγαιναν.
1: Η αντιπαράθεση για τα ακριβά φάρμακα μεταφέρεται στην ίδια την κοινοβουλευτική παρέμβαση που έφερε το θέμα στη Βουλή. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας συγκριτικά στοιχεία και πίνακες τιμών, που όπως υποστηρίζουν, αποδεικνύουν ότι σε ορισμένα μη συνταγογραφούμενα παυσίπονα, οι Έλληνες καταναλωτές τα πληρώνουν ακόμη και 6 φορές ακριβότερα από άλλους Ευρωπαίους. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη αύριο Παρασκευή στο Ηράκλειο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εγκαίνια κέντρου καινοτομίας, επίσκεψη στις φοιτητικές εστίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, επίσκεψη στο 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου Μαριέτα Γιαννάκου, συνάντηση με τη σχολική κοινότητα και επίσκεψη στο Κεδασί Ηρακλείου. Η Υπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο, τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Ηρακλείου. 5 αστυνομικοί από τα Χανιά αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του Σταύρου Μπαλάσκα, θεωρώντας ότι οι δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις απαξίωσαν το έργο τους και αμφισβήτησαν την επαγγελματική τους επάρκεια κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο πρώην συνδικαλιστής σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές έκανε λόγο για αστυνομική γκάφα και υποστήριξε ότι ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης είχε διαφύγει από τον έλεγχο των αρχών. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι οι επίμαχοι ισχυρισμοί δεν έθιξαν μόνο συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας. Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή Όλα Μαζί και τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, η δικηγόρος των αστυνομικών Σταματία Μάρκου.
2: Να κάνει με όπως το είπα εξ αρχής, ότι δεν έχει να κάνει με προσωπικό μένος των αστυνομικών κατά του συγκεκριμένου προσώπου.
3: Ναι, αυτό είναι
2: καμία περίπτωση. Εκφεύγει από την προσωπική αντιδικία. Δεν έχει μάλλον χρειά προσωπικής αντιδικίας.
3: Το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω.
2: Γενικότερα με συμπεριφορά συγκεκριμένου προσώπου ή και άλλων προσώπων που συνηθίζουν, ναι, και αρέσκονται το να εκτίθενται σε πάνελ διαφόρων εκπομπών, τοποθετώντας οι ίδιοι τίτλος στον εαυτό τους ως ειδικοί αστυνομικοί αναλυτές, ενώ δεν κατέχουν τέτοιο τίτλο, δηλαδή, ναι, οι ίδιοι αυτοκοκαλούνται με τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς και αρέσκονται να προβαίνουν σε εκτιμήσεις με τρόπο τέτοιο που υπερβαίνουν κατά πολύ τη διάθεση σχολιασμού ενός πρώην αστυνομικού για το έργο των μην εν ενεργεία αστυνομικών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή και παράδειγμα, ώστε εφ' εξής οποιοδήποτε καλείται να σχολιάσει οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ενέργειες των ενεργεία αστυνομικών οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι ο αστυνομικός είναι αυτός που μεριμνά και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Υποχρεούται ο αστυνομικός να μην αποκαλύπτει τις ενέργειές του.
3: Σίγουρα, ναι.
2: Υποχρεούται ο αστυνομικός να ενεργεί σε απόλυτη εχεμήθεια κλπ. Δεν νοείται λοιπόν ο οποιοδήποτε εξ ονόματος της υπηρεσίας που έχει υπάρξει στο παρελθόν το πρόσωπο που βγαίνει, ας πούμε, σε διάφορες εκπομπές και πάνελ να προβαίνει σε δηλώσεις μόνο και μόνο γιατί ο ίδιος ενθουσιάζεται ότι κάνει μια υπερβολική δήλωση ευελπιστώντας ότι έτσι θα κερδίσει τηλεθεατές και ακροατές. Όχι, δεν θυσιάζουμε ούτε το κύρος της ελληνικής αστυνομίας ούτε τον αγώνα των αστυνομικών μπροστά σε καμία τηλεθέαση. Καμία.
3: Σε αυτό μαζί σας και εγώ, και μάλιστα αν μπείτε στο politica.gr έχω γράψει από χθες το βράδυ ένα άρθρο και μιλάω για το παρασκήνιο της υπόθεσης και μάλιστα δίνω έτσι και λίγο βάρος και σε εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί αν εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν απόλυτα σωστοί δεν θα είχαμε αφήσει χώρο σε κανένα Μπαλάσκα ή οποιοδήποτε άλλο να μπει και να κάνει τη δουλειά μας για εμάς. Μόνο και μόνο...
2: Δεν έχει ευθύνη ο δημοσιογράφος για τον κάθε.
3: Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Μην νομίζετε. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι και δεν το λέω ούτε για να υπερασπιστώ τους αστυνομικούς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού. Και ήδη σήμερα είχαμε και αυτή την είδηση. Το πρωί έγινε ένα μαχαίρωμα στην Καλυθέα. Μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί έπιασαν τον δράστη και ομολόγησε ο δράστης. Με τα οπαδικά κίνητρα αυτό λέω στην Καλυθέα. Και βλέπουμε ότι η αστυνομία λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Και επειδή είμαστε εδώ στην Κρήτη και ξέρω ότι αγαπάτε την Κρήτη, θα σας πω το εξής. Ότι ξέραμε ξέραμε όλοι μεταξύ μας.
2: Να δώσω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στον ορεινό Μυλοπόταμο, στους
3: κουμπάρους. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στην Κρήτη μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάσουν το δράστη. Είχαμε καταλάβει ότι προς τα εκεί κινούνται, ξέρετε από τι, από διάφορες δηλώσεις που κάνανε στις γειτονιές. Και επειδή εγώ μίλαγα και με κατοίκους εκεί στα Χανιά και κάποια πράγματα τα οποία. Ή θα το πω καθαρά και ας μην το πάω γύρω γύρω. Μίλησα με αξιωματικούς στην Αθήνα, γιατί είμαι και διαπιστευμένος αστυνομικός συντάκτης. Μου είπαν ότι δεν έχουν δει, είναι πολύ σπάνιο να δούνε τέτοιο διαβιβαστικό, τόσο πλήρες διαβιβαστικό, όσο αυτό.
1: Και σε αυτό το σημείο να πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Πριν από λίγο έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε κοντινή περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τρεις τραυματίες. Περισσότερα στοιχεία όμως θα έχουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας από τον Πολίτικα. Μια συμβολική πράξη με βαρύ συναισθηματικό φορτίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, εκεί όπου φίτησε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, πριν η ζωή του κοπεί με τραγικό τρόπο, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να παραλαμβάνει το τιμητικό πτυχίο του αδικοχαμένου σπουδαστή. Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, η υπόθεση του οποίου σημάδεψε βαθιά την ελληνική κοινωνία, τιμήθηκε από τη Σχολή Γαλάκτος. Ο Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε συγκινημένος ότι θα παραδώσει το πτυχίο στους γονείς του αύριο Παρασκευή. Τις πτήσεις του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, απλές ανθρώπινες ιστορίες από το πιλωτήριο των αεροσκαφών της Ολυμπιακής, αλλά και άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα, του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μοιράστηκε μέσω της εκπομπής Πηξίδα του Πολίτικα ο Μιλτιάδης Τζαγκαράκης. Ο πιλότος του Ανδρέα Παπανδρέου στα χρόνια της Ολυμπιακής Αεροπορίας, μιλώντας στον Κώστα Σιλιγάρδο, θυμήθηκε και μοιράστηκε για πρώτη φορά ιστορίες για τις πτήσεις με τον Ανδρέα, από την πρώτη ως και την τελευταία του εσπευσμένη επιστροφή από την Σάμο με το Φάλκον, λίγο πριν την εισαγωγή του στο Ωνάσιο. Μίλησε ακόμη για την ανθρώπινη πλευρά της ζωής ενός μεγάλου πολιτικού που στιγμάτισε αναμφίβολα την μεταπολίτευση στην Ελλάδα.
4: Αυτό που έχασε, ότι ήταν το 89, τρομερός ο κόσμος, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όπως μου έκανε φοβερή εντύπωση και υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορούμε να δούμε στο υποδοχή που του κάνανε στο Ηράκλειο όταν ερχόταν με το αεροπλάνο. Φοβερός κόσμος, φοβερά γλέντια, ζητοκραυγές και όλα αυτά που γινόταν.
3: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος της εκπομπής, λέει ο κύριος Τσαγκαράκης ήταν ο πιλότος στην περίφημη πτήση επιστροφής από το Χέρφιλτ, μέσω από το αεροδρόμιο του Χίλθρου, όταν είχε πάει ο Ανδρέας να κάνει αυτή την εγχείρηση στην καρδιά του με τον Μαγντή Γιακούμπ, που επέστρεψε και τότε έγινε.
4: Δεν ήμουν, διότι τον είχε φέρει το Airbus στον Before. Κυβερνήτης ήταν κάποιος Σταύρος Πατεράκης από τη Λατσίδα.
3: Α, συγχωριανός μας κι αυτός.
4: Χωριανός, μεραμπηλιώτης. Αυτός τον έφερε, αλλά ήμουν εκεί στο αεροπλάνο. Γιατί δεν ήμουν κυβερνήτης αυτό το αεροπλάνο για να πω.
3: Οπότε ήταν προγραμματισμένο να το κάνει το Before, το Airbus το Before, το δρομολόγιο αυτό. Ναι. Δεν πήγες εσύ επί τούτου με το 737.
4: Αλλάζανε και τύπους. Ας πούμε, όταν πήγε στην Αμερική να δει τον Clinton, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
3: Πολύ καλά το θυμάμαι.
4: Ήταν ήδη άρρωστος, δεν μπορούσε να πετάξει. 11 ώρες, 11.30 που θέλει να πάει στην Αμερική, συνήθως τόσο κάνει, 11.30 με 11 ώρες, λόγω ανέμων, αντίθετων ανέμων, το 747 δεν μπορούσε να πετάξει μέσα στο αεροπλάνο τόσες ώρες και να πάει μετά να συναντηθεί, διότι μετά τη συνάντηση συναντήθηκε με τον Κλίντον, είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο, έπρεπε λοιπόν να είναι ξεκούραστος. Ήρθαν και με βρήκανε, μου λένε τι να κάνουμε. Εγώ βρήκα μια λύση να τον πάμε με το 737 στην Ιρλανδία, στο Κόρκ. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι στη νότιο-δυτική μεριά της Ιρλανδίας. Και την άλλη μέρα να περνούσε το 747 της Ολυμπιακής που έκανε την κανονική πτήση για τη Νέα Υόρκη, να κρατήσουν το upper deck που λέμε, την καμπούρα από πάνω, την πρώτη θέση να την κρατήσουν οι κελί, και να πει ο πρωθυπουργός να γλιτώσουμε και έξοδα, να γλιτώσουμε και χρόνο που ήταν πολύτιμος. Δηλαδή μοιράζαμε το χρόνο στη μέση. Από εκεί θέλει 4,5 με 5 ώρες για να φτάσει. Άλλο να είσαι 11 ώρες άρρωστος στο αεροπλάνο, γιατί δεν είπαμε να είναι άρρωστος. Και έγινε έτσι, πήγαμε στο Κόρκ, όπου την ημέρα που τον πήγα από εδώ, τον πήγαμε το 737, ήταν Κώστα πολύ, μου φάνηκε πάρα πολύ κύπνος, άρρωστος, θέλω να σου πω. Και λέω, πού θα πάει, λέω, από μέσα μου, πού θα πάει, πρέπει να προσέχω και λοιπά. Πήγαμε στο Κόρκ, μείναμε εκεί το βράδυ, γιατί έπρεπε να κανονίσω και την άλλη μέρα να πάω στο αεροδρόμιο. Όλα αυτά που έπρεπε να κανονιστούν για να ετοιμαστεί το αεροπλάνο, να πάει ο υπουργός και να φύγει. Και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Κατεβήκαμε λοιπόν με το πλήρωμα για να φάμε και κατέβηκε και ο Ανδρέας, ο οποίος ενώ στην πτήση ήταν πολύ πεσμένος, στο φαΐ απάνω ήταν τόσο ομιλητικός, τόσο χαρούμενος με ανέκδοτα κλπ.
1: Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα πίσω από την απάτη εις βάρος ηλικιωμένης στην Κρήτη. Πρόκειται για μια 31χρονη που φέρεται ότι είχε το ρόλο εις πράκτορα σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης εις βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Μάλιστα, είχε κλέψει 13 λίρες. Με τη χρήση ντρόουν ενισχύει φέτος τους ελέγχους πυροπροστασίας η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας, αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία για την επιτήρηση περιοχών και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Με νέες κινητοποιήσεις προειδοποιούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους μετά το χθεσινό ξεσηκωμό και τη μηχανοκίνητη πορεία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, Νίκος Κοκολάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, περιέγραψε τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, έκανε λόγο για αυθαιρεσίες μικρής μερίδας ξενοδόχων και επανέλαβε τα βασικά αιτήματα που παραμένουν η επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας αλλά και η κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας.
5: Πολύ καλά τη συμβαίνει με τη συμβάση εργασίας που μερίδα εργοδοτών, ευτυχώς είναι η μειοψηφία, προσπαθεί να πετσοκόβει τους μισθούς των εργαζομένων. Η πολιτεία είναι αδιάφορη, στηρίζει κλέφτικα παρά τις προσπάθειες, τις επανειλημμένες θα έλεγα συναντήσεις και διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει. Εμείς θα συνοχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων εκείνων που πραγματικά βάζουν πλάτη για να σηκώσουν το βάρος του τουριστικού προϊόντος στην πλάτη τους κάτω από δύσκολες συνθήκες εργασίας με προσωπικές θυσίες που πραγματικά πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε ελεημοσύνη, ζητούμε απλά δικαιοσύνη και δικαίωση σε όλα αυτά τα πάγια αιτήματα των εργαζομένων.
1: Mm-hmm. Ήδη αναφέρατε κάποια από τα προβλήματα τα σοβαρά που καταγράφονται, όπως το γεγονός ότι όπως υποστηρίζετε δεν τηρούνται οι συμβάσεις και πετσοκόβονται οι μισθοί. Πρόσφατα είχατε προχωρήσει και σε μια παρέμβαση λέγοντας ότι ξενοδόχος του Ηρακλείου απέτησε την επιστροφή του δώρου από τους εργαζόμενους. Τι άλλες καταγγελίες έχετε δεχτεί?
5: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω φεύγουμε από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ξανακάναμε παρέμβαση αυτή τη στιγμή, μερίδα εργαζομένων από την κινητοποίηση, μεταφερθήκαμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και μας διαβεβαίωσε ο εργοδότης ότι σήμερα θα μπουν οι μισθοί των εργαζομένων, αυτό το δώρο, το δώρο που είναι υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει στους εργαζόμενους, θα το ξαναπεί σήμερα το απόγευμα. Αναμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί ο εργοδότης, διαφορετικά θα κινηθούμε με διαφορετικό τρόπο.
1: Δυστυχώς δηλαδή, παρά την φανερή έτσι να πω καταγγελία σας, δεν είχε αποκατασταθεί το θέμα και έτσι χρειάστηκε να κάνετε επιπλέον παρέμβαση.
5: Βέβαια.
1: Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
6: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
7: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλου που φιλοξενείται στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει την αναμέτρηση του Κουρασάο με την ακτή Ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το παιχνίδι του Εκουαδόρ με την Γερμανία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και περνάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Αντρόγιο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Η κυρία Δήμητρα Πολάκη μας ενημερώνει για σήμερα. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βλέπουμε σταδιακά ότι χάθηκε η αρχική δυναμική που έδειχνε το χρηματιστήριο σήμερα. καθώς συνεχίζεται η διόρθωση σε κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως και στον τραπεζικό κλάδο, με το γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις 2.459 μονάδες, το μείον μισό, με έναν τζίρο για την ώρα στα 106 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης 2.761 μονάδες, το μείον 1.35. Παρ' όλα αυτά, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και ο δείκτης της Αμερικής φαίνεται να ανοίγουν με θετικό πρόσημο, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος ανακάμπτει, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq να φαίνεται να ανοίγει το μεσημέρι στο σύν 2.17. Ο γερμανικός δείκτης αυτή τη στιγμή είναι στο σύν 0.82, ο δείκτης Γαλλίας σύν 0.53 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο σύν 0.73. Το πετρέλαιο Brent συνεχίζει και να υποχωρεί στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, στο μείον 1.14. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς και να πάμε ξανά στο διεθνή χώρο για να σας πούμε τις εξελίξεις από τον μεγάλο φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Δυστυχώς ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι φτάσαμε στους 164 νεκρούς, 971 οι τραυματίες από το διπλό σεισμό, ενώ αυτή τη στιγμή αναζητούνται 9.000 αγνοούμενοι στα συντρίμια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι πιθανό να προχωρήσει σε μια ενέργεια που θα κάνει την Τουρκία πολύ χαρούμενη όταν ρωτήθηκε για το αίτημα της Άγκυρας σχετικά με τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες αεροσκαφών. Έντονη καταδίκη για το ύπουλο και αποτρόπαιο έγκλημα που στήχησε τη ζωή του δημοσιογράφου από την Ιεμένη, Μοχάμετ Άιντα, ανταποκριτή των καναλιών Αλ Αραμπίγια και Αλ Χαντάφ από την Ένωση Δημοσιογράφων Δυτικής Ασίας. Σκοτώθηκε έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του στην πόλη Μουκάλα. Η Γαλλία ζει έναν ιστορικών διαστάσεων καύσωνα, καθώς τα τέλη του Ιουνίου φτάνει η θερμοκρασία που συναντούμε σε χώρες εκτός Ευρώπης, με το Παρίσι να γίνεται Αμπουντάμπι. Στη Βρετανία, πάνω από 1.000 σχολεία κλείνουν ή μειώνουν τις ώρες λειτουργίας τους, ενώ σιδηροδρομικές εταιρείες έχουν περιορίσει δραστικά τα δρομολόγια, καθώς οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται. Αντίθετα, έθριος είναι εδώ στην Κρήτη ο καιρός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ισχυρά μελτέμια να πνέουν. Στη Νότια Κρήτη η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα ακόμη εδώ ραδιοφωνικό ραντεβού, είστε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κώστας.

Εντάξει, οι στιγμές αποκάλυψης που ζουν στην Βενεζουέλα δύσκολα σηκώνουν οποιαδήποτε περιγραφή. Με τις εικόνες εκτός από δέος για το μέγεθος της καταστροφής προκαλούν φυσικά και σοκ με αυτές τις δύο διαδοχικές ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,2-7,5 Ρίχτερ, περίπου 150-160 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, αφήνοντας πίσω συντρίμμια και αγνοούμενους πολλούς, πάρα πολλούς αγνοούμενους, και αυτό είναι το δυστύχημα, καθώς όλα συγκλίνουν ότι μέρος των αγνοούμενων δυστυχώς δεν θα καταφέρει να επανέλθει στην επιφάνεια, να ανασυρθεί δηλαδή, να ανασυρθούν ζωντανοί από τα συντρίμμια. Ήδη αποτολμούνται οι πρώτες εκτιμήσεις για νεκρούς που μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000.

Ο σεισμός βρήκε τη χώρα να είναι υποκαθεστώς ασφιχτικού κλειού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και γι' αυτό το λόγο ο ΙΕ ζήτησε από την κυβέρνηση Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί καθίσταται κάτι παραπάνω από ζωτική σημασίας η αξία της πληροφόρησης σε τέτοιου είδους συνθήκες και καταστάσεις, καθώς και τώρα αλλά και τις επόμενες ημέρες, όσο θα συνεχίζονται, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 ημέρες, θα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, είναι κρίσιμο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προσφέρουν επίγουσα βοήθεια στη Βενεζουέλα. Από το 1900, 126 χρόνια, είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σπάνιοι είναι οι ισχυροί σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι σεισμολόγοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε πιθανότατα είναι οριζόντιας ολίσθησης, όπως σημειώνουν, και έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρές, να προκληθούν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις, που πλέον στις ήδη υπάρχουσες καταστροφές θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα.

Στα θετικά για την Ελλάδα προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε αναφορές για θύματα ή έστω τραυματίες της ελληνικής παροικίας στη Βενεζουέλα.

Και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι γνωστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, προς το παρόν επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Και από το σεισμό στην Βενεζουέλα και στο Καράκας κυρίως, κοντά στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, πίσω στα δικά μας, στη σφαγή που αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων. Σφαγή κυρίως στα αρχαία. Έτσι, στο πρώτο πεδίο καταγράφονται σημαντικές απώλειες, καθώς οι βαθμολογίες στα αρχαία είναι απογοητευτικές. Πάνω από το 55% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση του 10%.

καλύτερη εικόνα στην ιστορία, στους αριστούχους τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε εκρηκτική άνοδο στους αριστούχους στα μαθηματικά. Σε αυτούς που δεν έγραψαν καλά στα μαθηματικά, αισθητά λιγότεροι εκείνοι κάτω από τη βάση συγκριτικά με πέρυσι. Επίσης, μεγάλη αύξηση των αριστούχων και στη φυσική, που μάλλον αποτελεί αυτό έκπληξη σε σχέση με τη δυσκολία των μαθημάτων, διότι πέρυσι στο δεύτερο πεδίο 723 υποψήφοι έγραψαν πάνω από 19 στη φυσική και φέτος άγγιξαν μάλλον τους 3.000, 2.953.

Στο τρίτο πεδίο η διαφορά βρίσκεται στη φυσική. Στα υπόλοιπα εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Στη βιολογία κινήθηκαν σε χειρότερες επιδόσεις φέτος οι υποψήφοι, όχι όμως τόσο πάνω όσο στη φυσική. Οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές. Στο τέταρτο πεδίο, στα μαθηματικά, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10 και λιγότεροι υποψήφοι κάτω από τη βάση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά, τα ποσοστά κάτω από τη βάση αναμάθημα, είπαμε στα αρχαία ελληνικά 55,67%, στην ιστορία μιλάμε για βαθμολογίες κάτω από τη βάση, κάτω από το 10 δηλαδή, 52,10%, στα μαθηματικά 50,59%, στην οικονομία 48,09%, στη χημεία 41,68%, στην πληροφορική 41,13%, στη βιολογία 34,78%, στη φυσική 33,9%, στα λατινικά 34,97% και στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία το χαμηλότερο ποσοστό για τους υποψηφίους που έγραψαν κάτω από τη βάση, λίγο κάτω από το 16%, 15,7%.

Ο οδοστρωτήρας της ελάχιστης βάσης θα αφήσει εκτός ΑΕΗ τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους. Και αυτό γιατί όπως κάθε χρόνο, την τελευταία πενταετία, της και φέτος, αγκάθι για τα όνειρα εισαγωγής στα ΑΕΗ, αποδεικνύει το κόφτης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που συνολικά από το 2020 μέχρι και πέρυσι έχει αφήσει εκτός πανεπιστημιακών σχολών συνολικά, επαναλαμβάνουμε, 162.800 υποψηφίους.

Αυτό το στοιχείο βέβαια αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του σημερινού συστήματος, καθώς από τη μία πλευρά δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι αποκλείονται πριν καν αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολών, και από την άλλη χιλιάδες πανεπιστημιακές θέσεις παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, το σύστημα εμφανίζει ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού και σημαντικό αριθμό αδιάθετων θέσεων. Έτσι, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος, την εφαρμογή δηλαδή της ελάχιστης φάσης εισαγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος κόφτης δεν είναι πλέον η ίδια συμβάση των σχολών, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί η ελάχιστη βάση λειτουργεί ως καθολικός φραγμός, καθώς αν δεν πιάνεις το ελάχιστο σε ένα μάθημα, δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα, ούτε καν τις περιφερειακές σχολές που τελικά παραμένουν κενές. Έτσι, οι υποψήφοι που δυνητικά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε λιγότερο, ας το πούμε έτσι, περιζήτητα τμήματα, κόβονται πριν φτάσουν εκεί.

Μάλιστα, το ποσοστό αποκλεισμού από την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι σχεδόν σταθερό κατά τη διάρκεια της πενταετίας, περίπου 30%. Μόλις το 6 με 8% κόβεται από τις βάσεις, από τις καθεαυτές βάσεις των σχολών. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελάχιστη βάση έχει γίνει πλέον ο δομικός ρυθμιστής αποκλεισμού των υποψηφίων και όχι ένας έκτακτος κόφτης, όπως τότε επιχειρήθηκε το 2020, να εφαρμοστεί ως ένα επιπλέον φίλτρο. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων πληρώνουν διπλάσιο τίμημα σε σχέση με εκείνον των γενικών λυκείων, διπλάσιο τίμημα στο ποσοστό αποκλεισμού, και βέβαια χιλιάδες θέσεις σε περιφερειακά τμήματα μένουν κενές, με την ελάχιστη βάση να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης ζήτησης προς τις λιγότερο επιλεγόμενες σχολές, αντί να λειτουργεί, ή μάλλον λειτουργεί, ως φραγμός εξόδου από το σύστημα. Έτσι, εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε σοβαρά για την αρχική στόχευση της ελάχιστης βάσης, η οποία ποια ήταν? Ήταν η ποιοτική θωράκιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σωστό, σαν σκέψη. Πρέπει όμως τώρα πλέον, με μια αξιολόγηση πενταετίας, σαν βάθος πενταετίας, νομίζω είναι αρκετά χρόνια, να επανεκτιμήσουμε αν η αρχική στόχευση έχει επιτευχθεί. Αν εξυπηρετείται δηλαδή με τον υπάρχοντα σχεδιασμό ή αν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση των συντελεστών, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που μπαίνει στη φάση του μηχανογραφικού να ανταποκρίνεται καλύτερα ως προς τις διαθέσιμες θέσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Αυτό είναι ζήτημα, ξεκάθαρα ζήτημα, πολιτικής επιλογής. Και είναι νερό στο μήλο εκείνων που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είχε ως νόμονα, γιατί όλα έχουν μια αλληλουχία, σε αυτή τη χώρα σίγουρα, και όλα έχουν μια εξήγηση, ακόμη και εκείνα τα οποία είναι δυσνόητα αρχικώς, χρειάζεται λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ούτε καμιά σπουδαία έρευνα. Χρειάζεται απλά λίγο χρόνο. Τα γεγονότα εκδηλώνονται μόνα τους. Και αρχίζει μετά, σαν το Τέτρις, ας πούμε, και μπαίνουν τα τουβλάκια και έχει μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, το 2020, πριν την απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, η κυβέρνηση πήγε και προχώρησε σε αυτό το φίλτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, σου λέει να αναβαθμίσω ποιοτικά τα πανεπιστήμια. Μπορεί να μπαίνει τώρα εδώ πέρα. Σωστό. Μαζί της συμφωνούμε. Εδώ προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Οι 160.000 που έμειναν εκτός πανεπιστημίων της χώρας, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δεν είναι δηλαδή ότι έμειναν εκτός και επιχειρούσαν με κακούς βαθμούς, χαμηλούς βαθμούς, να καπαρώσουν θέσεις που δεν υπήρχαν ή έπρεπε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφεύρει θέσεις για να καλύψει ένα υλικό υπό την ευρεία έννοια, το οποίο δεν ήταν ποιοτικό. Όχι, υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή δεν θα επιβάρυνε το τριτοβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, και όμως δεν επαναπροσεγγίθηκαν τα κριτήρια ώστε μέρος των κομμένων των 160.000 τουλάχιστον να καλύψει, με κάποια κριτήρια φυσικά, εκείνοι που έχουν γράψει καλύτερα αλλά κάτω από τη βάση, να καλύψει τις θέσεις. Από τους 160.000 λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν, και αν όχι 160.000 γιατί ήταν, είναι τα έτη 2021, 2022, 2023, να δούμε λοιπόν από το 2024 και μετά, από αυτούς που έχουν κοπεί, 24-25, πόσοι πήγαν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναγκάστηκαν και δεν θα πήγαιναν. Πήγαν όχι για τους περισσεύουν. Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι για να πάνε. Δεν θα πήγαιναν εάν τους δινόταν δυνατότητα να καλύψουν θέσεις, υπάρχουσες θέσεις, στα πανεπιστήμια. Γιατί μιλάμε για αρκετές σχολές που έχουν κενές θέσεις πλέον, που έχουν προκληθεί αυτές οι κενές θέσεις εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι αριθμητικής, το να επαναβαθμονομήσουμε τους συντελεστές. Δεν λέμε να καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά να ξαναδούμε τους συντελεστές, ώστε οι διαθέσιμες και νέες θέσεις στα πανεπιστήμια να καλύπτονται όλες, να μην μένει καμία θέση καινή. Γιατί αν είναι να καταργήσουμε τις πανελλήνιες όπως ζητάνε πολλοί, με μια επιχειρηματολογία, μήπως να καταργήσουμε πρώτα την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μετά να δούμε αν όντως συνεχίζει το πρόβλημα να καταργήσουμε και τις πανελλήνιες.

και πώς επιρετείται το αφήγημα της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αφήνουμε περίπου 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Εκτός αν εννοούμε την ελεύθερη πρόσβαση ως προνόμιο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας, η οποία δεν χρειάζεται διαβατήριο φυσικά. Και βέβαια, σαν μην έφτανε αυτό, η οικογένεια πληρώνει από το εστέρημά της φροντιστήρια, μαύρα ιδιαίτερα, σπουδές και ενίκεια και φυσικά και φόρους, για αυτό που μερικοί αποκαλούν δωρεάν παιδεία. Αφήστε που στο τέλος ένα μεγάλο μέρος αυτών των νέων προσφέρει τις γνώσεις του σε οικονομίες άλλων χωρών ή περιφέρεται εργασιακά ως επιστημονικό και άστεγο προλεταριάτο, να το πω. Ας αποφασίσουμε λοιπόν τι σύστημα επιλογής θέλουμε, με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με πέτρες ή πυροτεχνήματα, και κυρίως ας πάψουμε να λειτουργούμε άδεια πανεπιστήμια την ώρα που η χώρα φθήνει δημογραφικά και αιμορραγεί, εξακολουθεί να αιμορραγεί, με το brain drain. Πάμε διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Οι βαθμοί βρίσκονται σε μορφή καταστάσεων σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας και περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη Αόου στο Μέτσοβο. Τα δύο άτομα πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι σώοι, έχοντας υποστεί μόνο κάποιους τραυματισμούς. Το ελικόπτερο βρισκόταν στη λίμνη Αόου προκειμένου να πάρει νερό για φωτιά που ξέσπασε κοντά στα κρεβενά. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 972 οι τραυματίες, την ώρα που εθελοντές και σωστικά συνεργεία αναζητούν πάνω από 9.000 αγνοούμενους στα συντρίμια. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Τελικά το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε για τα μάτια μιας κοπέλας. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμε. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των Αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδι. Μετά τη διαμαρτυρία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα οι κάτοικοι έδωσαν το παρόν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συναδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Στις διεθνείς ειδήσεις, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιταλία, αναφέρει η δημόσια τηλεόραση RAI. Τα θύματα εργάζονται στο γεωργικό τομέα και σε οικοδομές. Λόγω θερμοπληξίας έχασε τη ζωή του και ένας άστεγος. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι τα ειρηνικά τέλη που επιβάλλονται στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα επεκταθούν και σε άλλες θαλάσσιες οδούς με κίνδυνο να προκληθεί απόλυτο χάος. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, η Βραζιλία διέλυσε 3-0 τη Σκωτία και πήρε την πρωτιά του ομίλου. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και αύριο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται.
3: Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει την καταστροφή βαρέων μηχανημάτων, των βασικών μηχανημάτων που αποτελούσαν τα εργαλεία εξόρυξης λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, προκειμένου να λειτουργεί εκεί η μονάδα ηλεκτρισμού, σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία της μονάδας σε ό,τι αφορά το λιγνητικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην διαδικασία της επωνομαζόμενης πράσινης μετάβασης. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες από την ΔΕΗ που επιχειρήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο προχώρησε στην καταστροφή αυτών των μηχανημάτων, και θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού ο μύθος γύρω από τις απαντήσεις που έδωσε η ΔΕΗ, αν πράγματι ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη η καταστροφή αυτών των μηχανημάτων ή όντως ισχύει αυτό που περιγράφεται, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης οριστικά να δώσει τέλος στον λιγνίτη, την ώρα που ο λιγνίτης θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική εφεδρεία για τη χώρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμίδη.
1: Τον πρώην πρόεδρο.
0: Πρώην πρόεδρο, σωστά. Πρώην πρόεδρο. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, ναι, σωστά, για να μην
0: μπερδευτούμε,
1: σήμερα η ΓΕΝΟΠ μάλλον
0: είναι ύποπτη,
1: μια άλλη προσέγγιση.
0: Είναι ύποπτη καιρή, και έτσι καλά κάνει να μην διορθώνεται.
1: Ναι, λέω το ότι με δεδομένο το ότι ποια είναι ακριβώς η στάση της ΓΕΝΟΠ σήμερα σε όλο αυτό το ζήτημα και από την αντίδρασή της σε σχέση με αυτήν την απαράδεκτη επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ για την καταστροφή με αυτόν τον τρόπο της ανακτίναξης των μηχανημάτων, δείχνει και πώς μπορεί να προσεγγίζει σήμερα τα πράγματα με μια άλλη νοοτροπία, άλλη πολιτική, δεν ξέρω εγώ τι βλέπω. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά εμένα και την προηγούμενη όλη δράση μας, γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και στο κομμάτι το συνδικαλιστικό η ΓΕΝΟΠ δεν έχει αλλάξει θέση, γιατί οι θέσεις αυτές ήταν συνεδριακές για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία της λιγνητικής δραστηριότητας, και μάλιστα έχει κατατεθεί επίσημα και στο ΕΣΕΚ που έχει καταθέσει η χώρα μας δύο φορές, και στο ΕΣΕΚ του 18 αλλά και στο ΕΣΕΚ του 19 μετά την αλλαγή της κυβέρνησης με την επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Αδαμίδη,
0: η ΔΕΗ λέει το εξής απλό, το λέω για τους ακροατές και τους καταναλωτές. Ναι. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έχει καταστεί πλέον εξαιρετικά ασύμφορη λόγω του κόστου των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι ψάχνετε τώρα για λιγνίτη, σας λέει, τι ψάχνετε για να επαναλιγνητοποιήσουμε την ενέργεια στη χώρα, αφού εδώ έχουμε το φθηνό, τη φθηνή ενέργεια μέσα από τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά. Και εσείς επιμένετε, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε που επιμένετε?
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το. Αυτό είναι το.
1: Λοιπόν,
0: πάω κατευθείαν στα μπακέρα.
1: Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερο και φθηνότερο το ρεύμα από ό,τι το πληρώναν πριν. Δηλαδή προσπαθούν ή απευθύνονται σε αδαείς ή επειδή χρησιμοποιούν πολύ εύκολα πληρωμένους κονδυλοπόρους, προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή άποψη. Και αυτό μπορεί να το απαντήσει ο καθένας. Σήμερα οι καταναλωτές, παρότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, οι καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την ανακοίνωση που την είδα, η οποία είναι απολύτως παραπλανητική, προσεγγίζει τα ζητήματα μόνο για το κόστος αγοράς δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, όπου λέει κυμαίνεται μεταξύ του 80 και προοπτικά μπορεί να πάει και στα 160 ευρώ ο τόνος, αλλά την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι έντιμος ο κύριος Στάσης, δεν μιλάει το πόσο έχει αυτή τη στιγμή το κόστος του φυσικού αέριου, δηλαδή του TTF αυτή τη στιγμή, πόσο είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή και τους προηγούμενους μήνες, σήμερα είναι 42 ευρώ,
0: ναι.
1: Οπότε η πιο σύγχρονη μονάδα φυσικού αέριου είναι ακριβότερη με τους όρους, τους οικονομικούς που η ΔΕΗ θέλει να βάζει στο διάλογο, από τη λιγνητική μονάδα Πτολεμαϊδα, η οποία είναι η πλέον σύγχρονη μονάδα της Ευρώπης. Και γι' αυτόν τον λόγο και η Γερμανία και όχι μόνο, όλες οι χώρες στη Βόρεια Ευρώπη λειτουργούν τις λιγνητικές τις μονάδες. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Απλά εδώ έχει ταυτιστεί πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο άρμα του φυσικού αερίου και των συμφερόντων γύρω από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να θέλει να κλείσει τις λιγνίτες για να λειτουργεί το φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς αντιλαμβάνεσαι το ότι έχει να κάνει και με γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά παιχνίδια, να το κουβαλάμε από το Κατάρ, από την Αμερική, από οπουδήποτε άλλο συγκροποιημένο, να προσπαθούμε να φτιάξουμε αποθήκες φυσικού αερίου, και εδώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά την κοινωνία του Βόλου εκεί στον Παγκασιτικό, όπου τελικώς δεν θα γίνει αυτή η επένδυση, την πήρε πίσω ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές.
0: Ναι.
1: Γιατί κινητοποιήθηκαν και δεν είναι ούτε συμφέρουσα, ούτε παραγωγική, και μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Αλλά αυτό καθ' αυτό για το οποίο μιλάει η ΔΕΗ σήμερα είναι μια ονειρή, θα έλεγα, προσέγγιση του κόστους ενέργειας από λιγνίτη, γιατί μιλάει μόνο για το κόστος δικαιωμάτων των ρήπων που ήρθαν παρόντο. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς Βενιζέλο το 2014, αρνήθηκαν πεισματικά να πάρουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων το 2014 όπως πήραν οι άλλες χώρες, παρότι η χώρα μας ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και το ΑΕΠ της χώρας ήταν κάτω από το 60% του μέσου.
0: Να φανταστώ ότι αυτές οι χώρες που το 2014 αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα είναι οι ίδιες χώρες που σήμερα, ενώ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, αιωλικά, φωτοβολταϊκά κτλ., έχουν τραβήξει χειρόφερονο τώρα, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση ενεργειακά μετά, κυρίως την ιστορία με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, και επιστρέφουν, έστω και για ένα μεταβατικό ακόμη στάδιο, στο λιγνίτη.
1: Ακριβώς. Και γίνεται, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χρησιμοποιούν τη λιγνητική τους παραγωγή και έχουν δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν με τον λιγνίτη πολύ πιο αργά από όσο υποτίθεται θα τελείωναν. Έχουν αναθεωρήσει δηλαδή το 2030 ή 2035, θα πάνε πολύ πιο πίσω. Εμείς, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, ή μάλλον είχε η κυβέρνηση για να υπηρετεί στα συμφέροντα, χωρίς να έχουμε κανέναν λοιπόν απολύτως λόγο, πήγαμε και τις κλείνουμε το 2026, όταν μάλιστα η Πτολεμαΐδα 5 έχει στοιχήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει κάνει απόσβεση. Και προφανώς θα κλείσει για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα, όπως είπα, του φυσικού αερίου.
0: Καλά,
1: αυτό είναι ένα ζήτημα
0: ιστορία,
1: λοιπόν.
0: Η ιστορία, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Αδαμίδη, η ιστορία με την Πτολεμαΐδα 5 είναι πολλαπλώς σκανδαλώδης, διότι ενώ είχε μπει η χώρα ήδη, σωστά ή λάθος, δικαιολογημένα δικαιολόγητα, στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση, εμείς φτιάχναμε την Πτολεμαΐδα 5 με 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας ότι σε 1-2 χρόνια θα την κλείσουμε.
1: Όχι, όταν πάρθηκε η απόφαση, ναι, μπορεί να είχαμε ως χώρα ενταχθεί και από τη συνθήκη της Συμφωνίας του Κιώτο, αλλά και μετά των Παρισίων, ότι εμείς θα υπηρετήσουμε τους στόχους της Συμφωνίας, ότι το 2050 θα πάμε σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Αυτό δεν απαγορεύει την Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί, όταν μάλιστα είναι τόσο σύγχρονη. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, σε μια οικονομία, ας το πούμε, στην Ελλάδα, όπου καταναλώνουμε περίπου 55 τεραβατόρες το χρόνο ενέργεια. Αν έχεις ένα ποσοστό της τάξης, να πούμε, των 6 τεραβατόρων, δηλαδή περίπου 10% από λιγνίτη, δεν δημιουργείς κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον. Mm-hmm. Απέναντια σέβεσαι μια ολόκληρη περιοχή, διατηρείς τις θέσεις εργασίας, κρατάς την ασφάλεια εφοδιασμού. Ακόμη και αν ήταν ακριβότερη, παρότι δεν είναι, ακόμη και αν ήταν λίγο πιο ακριβή, γιατί με τα νούμερα που η ΔΕΗ δίνει, την εμφανίζει ενδεχομένως λίγο πιο ακριβή, θα μπορούσε να είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μια ανταπόδοση σε μια περιοχή και σε εργαζομένους που δεν θα ψάχναν δουλειά τώρα, να τους διώξει, να τους ως τιμένη λεμονόκουπα να τους εξαφανίσει, να πούμε, και να ψάχνουν να μετακινηθούν εκτός της Δυτικής Μακεδονίας για να βρουν εργασία. Και έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια απίστευτη μετακίνηση εργαζομένων, πληθυσμού δηλαδή, όπου μεταναστεύουν. Γι' αυτό και η Κοζάνη έχει χάσει μία έδρα από πενταεδρική, έγινε τετραεδρική, λόγω της μείωσης του πληθυσμού. Έγινε αυτό. Ακριβώς. Και να πω και κάτι σημαντικό. Η ίδια η Πτολεμαΐδα 5 έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει σε μία διαδικασία
0: φυσικού αερίου.
1: Δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ναι,
1: μπορεί, έχει τεχνολογία, έτσι έχει σχεδιαστεί, όπου θα μπορούσε να δεσμεύσει το διοξίδιο του άνθρακα, προκειμένου να είναι ακόμη φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αλλά το ζήτημα ότι πάμε σε οικονομίες δίθεν μηδενικού άνθρακα, αλλά προχωράμε στις εξορίξεις, δημιουργούμε διαδικασίες να μεταφέρουμε το LNG και πάει λέγοντας, αυτά προφανώς ο κόσμος θα καταλαβαίνει ότι δεν ισχύουν. Άσε που εγώ να πω το τελευταίο, πριν από δύο ημέρες η κυρία Φόντερ Λάιν έχει μιλήσει για την αύξηση την προσφορά των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ηλεκτρικού, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν αυτό, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια το ηλεκτρικό ρεύμα και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι, πέντε παίχτες στην Ελλάδα, σε ένα ολιγοπόλιο, εγώ το ονομάζω καρτέλ, όχι απλά κερδίζουν, κερδοσκοπούν και όχι απλά έχουν υπερκέρδη, μιλάμε για διαδικασίες που θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά βέβαια στην Ελλάδα ζούμε, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρεμβαίνει, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει.
0: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, σε σχέση με την επιλογή να ανατιναχθούν βαρέα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τίτλοι τέλους στις λιγνητικές μονάδες και να γίνει η μετάβαση, όπου τρέχει η Ελλάδα παραδόξως σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τράβηξαν χειρόφρενο στην πράσινη μετάβαση εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και είδαν ότι δεν μπορεί να κρεμαστούμε εντελώς μονοθεματικά από το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή εφεδρεία που σε κρίσιμες στιγμές, σε κρίσιμες περιόδους να μπορέσει να ενεργοποιείται, να μπορεί να ενεργοποιείται και να αποτελεί το αντίβαρο όταν τα πράγματα θα ξεφεύγουν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απολέσουμε τα όποια αντίβαρα έχουν μείνει στη χώρα ως προς τον έλεγχο και τη διαμόρφωση ενός σχετικά συγκρατημένου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας. Και ενώ χάνουμε τα αντίβαρα, έχουμε μείνει με τα βαρύδια. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
8: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μεγάλη μουσική ανάσα. Να δώσουμε την είδηση τελευταία στιγμή, διότι βλέπουμε και εδώ από την βιομηχανική περιοχή, σε μεγάλη απόσταση, η αλήθεια είναι, πρέπει να είναι περίπου στην περιοχή του Αΐγιαννη του Χωστού, μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολλοί καπνοί που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Θα έχουμε ως το τέλος της εκπομπής περισσότερα για το πού ακριβώς έχει εκδηλωθεί αυτή η μεγάλη η πυρκαγιά. Περίπου είναι από την περιοχή, έτσι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε, στον Αϊγιάννη. Θα έχουμε νερότα στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου φυσικά έχουμε την υπόθεση των μεταναστών και της δομής των μεταναστών. Όπως μας είχε πει και χθες η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων των Αθανάτων, πέρα από το εξώδικο που έχουν αποστείλει σε περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαφωνώντας πλήρως και επιχειρηματολογώντας για ποιο λόγο δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει η δομή των μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων στις εγκαταστάσεις της πρώην μονάδας Σκουλούδη, προανήγγυλαν ότι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια συγκεκριμένα, για να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης για την ίδρυση δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι κάτοικοι του Αναθανάτων προσέρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας μια ξεκάθαρη θέση για το θέμα, τονίζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να επανατοποθετηθούν, διότι θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες η αντίθεση με την περιοχή των Μαλάδων, την περιοχή των, του πρώην ΚΤΕΟ στο κακό όρος, στα διοικητικά όρια δηλαδή, του Δήμου Χερσονήσου, όπου είχε πει όχι η Περιφέρεια Κρήτης για την επιλογή των Αθανάτων, έχει τοποθετηθεί θετικά. Αρχικά θετικά ή εν πάση περιπτώσει ναι, υπό προϋποθέσεις και πολλούς αστερίσκους, είχε τοποθετηθεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρουσία εκατοντάδων κατοίκων, η Δημοτική Αρχή άλλαξε άποψη και θέση και ξεκαθάρισε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι πλέον ότι ούτε αυτή η επιλογή μπορεί να προχωρήσει.

αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε στην αγορά. Πάμε στις τιμές συσκευασμάτων που είναι στην καθημερινότητά μας. Καλός ή κακός. Και αφορά στα παυσίπονα. Διότι έχει μεσολαβήσει ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσαν 12 βουλευτές και οι 12 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα παυσίπονα, παρακεταμόλη, ιβουπροφένη, αντιφλεγμονώδη κρέμες ενδεχομένως ή ειρηνικά αποσυφορητικά και ούτω καθεξής. Τι έχει συμβεί? Χιλιάδες πολίτες πληρώνουν καθημερινά όλο και ακριβότερα, ακόμη και τα πιο απλά παυσίπονα. Αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Την τελευταία πενταετία, εξαετία έχουν ξεφύγει οι τιμές. Επένες το, να πούμε, για τον τεπών κάτω από ένα ευρώ και τώρα πάει 3 και πλέον ευρώ. Αυτό το θέμα, με συγκεκριμένα όμως στοιχεία τα οποία θα παραθέσουμε, θέτουν υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης οι 12 βουλευτές ανάμεσά τους και ένας από την Κρήτη, δύο από την Κρήτη, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Μαμουλάκης, από το Χανιά και το Ηράκλειο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και καλούν τον κύριο Θοδωρικάκο να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για το πώς έχει ξεφύγει η τιμή των αναλυγητικών στη χώρα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές είναι υποπολαπλάσιες, αρκετά χαμηλότερες. Και τα στοιχεία που παρέθεσαν μέσα από την ερώτησή τους οι βουλευτές αποτυπώνουν μία τιμή 6 φορές υψηλότερη, 6 φορές ακριβότερα από τη μέση τιμή των αντίστοιχων παυσιπώνων της αντίστοιχης δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Η τιμή της παρακεταμόλης των 500 mg με 20 δισκία αυξήθηκε από τα 75 λεπτά που ήταν το 2017 στα 3,20 ευρώ και 20 σήμερα. Αύξηση 326%. Οι αντιαλλεργικές οφθαλμικές σταγόνες από τα 2,5 ευρώ πήγαν στα 8 ευρώ. 220% αύξηση. Τα ρινικά αποσυφορητικά που είπαμε πριν, από τα 3,5 ευρώ στα 8,5. 143% αύξηση. Οι αντιφλεγμονώδεις παυσίπονες κρέμες από τα 4,5 ευρώ ξεπέρασαν τα 10. Αύξηση πάνω από 140%. Αν συγκρίνεις λοιπόν τα αντίστοιχα παυσίπονα ή τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν άλλη εμπορική ονομασία, αλλά είναι για δραστική ουσία. Για παράδειγμα στη Βρετανία, παρακεταμόλη ιδιωτικής ετικέτας πωλείται 57 λεπτά τα 16 δίσκια. Δισκία, με συγχωρείτε. 57 λεπτά τα 16 δισκία. Και εμείς έχουμε εδώ 3 ευρώ και 20 τα 20 δισκία. Κάντε την αναλογία. Και εντάξει, η Βρετανία ένα παράδειγμα, τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα, είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ φτηνή. Πάμε σε μια πιο ακριβή χώρα, Γερμανία. Αντίστοιχες συσκευασίες παρακεταμόλης πωλούνται από 1,20 έως 2 ευρώ. Εμείς εδώ 3 και πλέον ευρώ. Πήγα το πρωί σε φαρμακείο να πάρω Παναντόλ. Συγκεκριμένες ονομασίες θα λέμε για να σε εννοούμαστε. 4,20 το κουτάκι. Το Παναντόλ. 4,20. Πόσο αγοράζει ο φαρμακοποιός χονδρική του Παναντόλ? 3 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα πάμε στα 3,18-3,20. Το κουτάκι του το πουλάει 1,20. Το σημαίνει ένα περιθώριο μεικτού κέρδους περίπου 22-23-25%. Απολύτως φυσιολογικό και λογικό μεικτό, επαναλαμβάνω, μεικτό κέρδος για όσους γνωρίζουν από την αγορά. Άρα απολύτως δικαιολογείται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πουλάνε οι φαρμακοποιοί. Το πρόβλημα είναι για μας, γιατί από το φαρμακοποιό το παίρνουμε.
Αλλά το πρόβλημα είναι πόσο το αγοράζουν οι φαρμακοποιοί για να το πουλήσουν σε εμάς πλέον 4 και 20. Το αγοράζουν 3 ευρώ. Όταν το αγόραζαν 50 λεπτά ή και λιγότερο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, ακούστε τώρα ποιο είναι το παράδοξο, αποτέλεσαν τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης με τους 12 βουλευτές να ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Θεοδωρικάκο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και γιατί η ελληνική αγορά εμφανίζει τόσο μεγάλες αποκλίσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ερωτήματα των βουλευτών ήταν πολύ συγκεκριμένα και ζητούσαν να απαντηθεί γιατί οι τιμές τομείς συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν τόσο δραματικά μετά την απελευθέρωσή τους το 2017, πώς διαμορφώνεται το περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διάθεσης, ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν για την προστασία των καταναλωτών και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το κόστος αγοράς βασικών φαρμάκων και μάλιστα καθημερινής χρήσης. Και ενώ θα περίμενες, παιδί μου, σε αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι βουλευτές, δεν έχει σημασία από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να ήταν και από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να και από μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν, γιατί μια πραγματικότητα όλο αυτό. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι ίδιοι φαρμακοποιοί που αναγκάζονται να πληρώνουν, να πουλάνε τόσο ακριβά το φάρμακο, το οποίο πλέον είναι αποτρεπτικό, αλλά σκέφτεται δύο φορές αγοράσει τον τεπών. Το Panadol τα έχει πάει 4-20. Το σκέφτεται δύο και τρεις φορές. Άρα, λιγότερες πιθανότητες να μπει στο φαρμακείο. Άρα, επίπτωση και για το φαρμακοποιό, συνολικά, για τις αγορές του, για τον τζίρο του. Αντί λοιπόν να υπερθεματίσουν, εξαπολύουν μία επίθεση στους βουλευτές, στέλνοντας μάλιστα και επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να επιπλήξουν και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο βέβαια τους βουλευτές, διότι λέει μέσα από την ερώτησή τους επιδιώκουν και στοχεύουν να εξυπηρετήσουν το άνοιγμα της αγοράς τομής συνταγογραφούμενων φαρμάκων για να φύγουν από τα φαρμακεία, είπαστε τόσοι να παραμείνουν στα φαρμακεία, αλλά να μπουν και σε άλλα κανάλια πώλησης. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Οποιαδήποτε κανάλια πώλησης. Τέλος πάντων, να ανοίξει η αγορά του των παυσιπώνων, των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Και άντε και το διάβασαν ή το ερμήνευσαν έτσι, θα μπορούσαν να το δεχτούν. Δεν κάνουν καμία αναφορά για τις τιμές. Δηλαδή δεν απαντάνε. Να δώσουν την εξήγησή τους. Να πούν οι φαρμακοποιοί σε αυτή την επιστολή που έστειλαν διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την έστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, δεν κάνουν ούτε μία ανοίξη στα στοιχεία που παρέθεσαν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα. Πόσο πωλείται το παυσίπονο, πόσο έχει το αντίστοιχο παυσίπονο στις άλλες χώρες, γιατί πωλείται τόσο. Κουβέντα. Σαν να τους είπε κάποιος, πάρτε την μπάλα και βρείτε την πιο μακρινή εξέδρα, να την πετάξετε. Ένα απόσπασμα μόνο θα σας μεταφέρουμε από την επιστολή διαμαρτυρίας των φαρμακοποιών, που υποτίθεται διαχρονικά οι φαρμακοποιοί είναι δίπλα στον καταναλωτή, παύλα ασθενή, παύλα ασφαλισμένο, παύλα πολίτη. Πίσω, λέει, από το δήθεν προβληματισμό για τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, το διευκρινίζω, αναδεικνύεται, λέει, μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική επιλογή υπέρ της αποσύνδεσης του φαρμάκου από το φυσικό φαρμακείο και της εμπαρωματοποίησης του φαρμάκου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ελληνικού φαρμακείου και απέναντι σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να μετατρέψει το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπίας. Και δεν έθεσε κανείς κανένα τέτοιο θέμα. Δεν τέθηκε θέμα τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς δεν διαπιστώσαμε ότι επιχείρηται να τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Τέθηκε το θέμα ευθέως των τιμών, που διαμορφώνεται φυσικά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αντί να ενώσουν τη φωνή τους οι φαρμακοποιοί με τους βουλευτές και να εγκαλέσουν την κυβέρνηση, διότι έχει αφήσει ασίδωτη τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα να διαμορφώνει τιμές, καρτελοποιώντας τις τιμές, επιτίθεται στους βουλευτές γιατί ρωτάνε για τις τιμές

καμία απάντηση γιατί η παρακεταμόλη, ας πούμε, πωλείται 326% πάνω από το 2017. Καμία αναφορά, απάντηση, εξήγηση γιατί βασικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πωλούνται στην Ελλάδα πολλαπλάσια ακριβότερα από τις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή έστω να πούνε, ρε παιδί μου, ελάτε εδώ. Οι τιμές είναι αυτές όντως που περιγράφεται, αλλά αυτή η τιμή είναι της Κονδρικής, αυτή είναι της Λιανικής. Εμείς τα ψάξαμε να τα βρούμε. Εμείς ψάξαμε με αφορμή την αντίδραση των φαρμακοποιών που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακριβώς επιχειρούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Πήγαμε σήμερα σε φαρμακείο να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές, πόσο αγοράζει την παρακεταμόλη, πόσο την πουλάς. Και διαπιστώσαμε ότι όντως το περιθώριο κέρδους που έχουν τα φαρμακεία είναι ένα εύλογο. Απολύτως λογικό με τους κανόνες σήμερα της αγοράς, όπως διέπουν τους κανόνες και τα κόστη της αγοράς, περιθώριο κέρδους. Άρα, την ευθύνη του κόστους, του υψηλού κόστους της έκρηξης της τιμής, την έχει η φαρμακοβιομηχανία, την οποία εγκαλούν και στην ερώτησή τους οι βουλευτές. Και γι' αυτό ζητούν από τον κύριο Θοδωρικάκο να παρεύει και να δώσει απαντήσεις. Και γι' αυτό δεν λέγεται κουβέντα. Δεν δίνεται καμία απάντηση στον πολίτη που πληρώνει το λογαριασμό εν τέλει. Γιατί όσο η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να πουλά τα παυσίπονα, το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή οι υπέρογγες τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παραμένει χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Οι βαθμοί βρίσκονται σε μορφή καταστάσεων σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας και περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στη λίμνη Ιαώου στο Μέτσοβο. Τα δύο άτομα πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι σώοι, έχοντας υποστεί μόνο κάποιους τραυματισμούς. Το ελικόπτερο βρισκόταν στη λίμνη Ιαώου προκειμένου να πάρει νερό για φωτιά που ξέσπασε κοντά στα Κρεβενά. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 164 οι νεκροί μέχρι στιγμής και 972 οι τραυματίες, την ώρα που εθελοντές και σωστικά συνεργεία αναζητούν πάνω από 9.000 αγνοούμενους στα συντρίμια. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Τελικά το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε για τα μάτια μιας κοπέλας. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπα-Νικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς, ο οποίος ανακοίνωσε ότι όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά αποστασιοποιούμε. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των Αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μετά τη διαμαρτυρία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα οι κάτοικοι έδωσαν το παρόν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συναδελφοί του μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Στις διεθνείς ειδήσεις, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις τελευταίες ημέρες εξαιτίας του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιταλία, αναφέρει η δημόσια τηλεόραση RAI. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι τα ειρηνικά τέλη που επιβάλλονται στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ θα επεκταθούν και σε άλλες θαλάσσιες οδούς με κίνδυνο να προκληθεί απόλυτο χάος. Στις αθλητικές ειδήσεις, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βινίσιους, η Βραζιλία διέλυσε 3-0 τη Σκωτία και πήρε την πρωτιά του ομίλου. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Κουρασάο, ακτή Λεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Και μία ματιά στον καιρό, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και αύριο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 έως 5 μποφόρ. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πληκτρολογώντας politika.gr.
0: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
3: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά από την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αποθήκη Ξυλίας. Είχαμε και μήνυμα από το 112 στην περιοχή του Αϊγιάννη Χωστού. Και δεν είναι καλά διότι η αποθήκη Ξυλίας είναι εντός οικιστικού ιστού. Υπάρχουν δηλαδή δίπλα κατοικίες. Υπάρχουν κάποιες αναφορές, το ρεπορτάζ τρέχει. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για φλόγες οι οποίες έχουν περάσει ή έχουν αγγίξει τα σπίτια. Περιμένουμε να επιβεβαιωθούν, αλλά είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Ήδη εδώ από τη ΒΠΕ ακούμε συνεχώς πυροσβεστικά να καταφεύγουν. Ο αριθμός, ο αρχικός που έχει δοθεί της πυροσβεστικής δύναμης, είναι βέβαιο ότι έχει αυξηθεί. Αρχικώς δόθηκαν 6 οχήματα, πλέον εμείς έχουμε τουλάχιστον άλλα 3-4 οχήματα έχουμε ακούσει. Άρα μιλάμε για 10 οχήματα που πρέπει να βρίσκονται αυτή την ώρα ή να είναι καθοδόν από την πυροσβεστική υπηρεσία στην περιοχή του Αϊγιάννη. Καταβάλλονται προσπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Δεν έχει καταστεί αυτό εφικτό μέχρι στιγμής. Επαναλαμβάνω ότι η αποθήκη ήταν εντός πυκνού αστικού ιστού. Άρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς τη δυσκολία που υπάρχει όταν βρίσκονται κατοικίες. Γι' αυτό και όλες τις πληροφορίες που φτάνουν δυστυχώς αναφέρουν ότι έχουμε και κατοικίες οι οποίες έχουν πληγεί από αυτή την πυρκαγιά. Τώρα, σε τι βαθμό έχουν πληγεί, μένει να διασταυρωθεί τα αμέσως επόμενα λεπτά.

Ήδη οι δυνάμεις της αστυνομίας και της τροχιάς προσπαθούν να διευθετήσουν την κυκλοφορία. Αντιλαμβάνεστε ότι από την περιοχή των Μαλάδων υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα. Άρα θα πρέπει όσοι μας ακούτε να αναπροσαρμόσετε ίσως το δρομολογιό σας. Να βοηθήσουμε και τα συνεργεία των πυροσβεστικών δυνάμεων στο έργο τους. Γιατί αντιλαμβάνεστε την ανάγκη που υπάρχει για νερό και φυσικά για επιπλέον πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου απρόσκοπτα να φτάνουν στο σημείο που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι σας λέγαμε νωρίτερα, από τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, και ενώ η Δημοτική Αρχή, έχοντας απορρίψει και μάλιστα μέσω ψηφίσματος επιλογές όπως στην περιοχή των Μαλάδων, ή έχει απορρίψει ή εν πάση περιπτώσει δεν στήριξε την επιλογή.

Επιλογή δεν απέτησε ή δεν στήριξε την επιλογή σε άλλους δήμους, όπως το Δήμο Χερσονήσου για το πρώην ΚΤΕΟ ή στη Μεσαρά σε παλαιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκε, έστω και με πολλούς αστερίσκους και υποπροϋποθέσεις, τοποθετήθηκε θετικά ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ της δημιουργίας δομής για την περιοχή των αθανάτων. Όμως η παρουσία των κατοίκων, η επιχειρηματολογία τους τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο οδήγησε σε αναστροφή του κλίματος και αλλαγή της άποψης και θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχθές, κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στους αθανάτους για να επιθεωρήσει και να αποτυπώσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις πολεοδομικά η εγκατάσταση των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία δομής. Με αυτό όχημα μαθαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, και ενώ ήταν αναφανδόν υπέρ της επιλογής των αθανάτων, δήλωσε πριν από λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εάν η γνωμοδότηση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου είναι αρνητική, τότε θα αλλάξει και εκείνος άποψη και αποθετικός θα γίνει και εκείνος αρνητικός. Ουσιαστικά πέταξε το μπαλάκι στην πολεοδομία, η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα της άποψης της Περιφερειακής Αρχής.

Γι' αυτό και όπως είπε και στους κατοίκους ο κ. Αρναουτάκης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν πρόκειται να συνενέσουν τελικώς στη δημιουργία της δομής. Αν λοιπόν υπάρξει μεταστροφή και από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, αν λέμε, τότε δεν θα γίνει και ως αθανάτους. Ή, για να είμαστε ορθότεροι, περιορίζονται οι πιθανότητες να γίνει η δομή ως αθανάτους, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Πλεύρης θα πάει κόντρα σε όλους και όλα, επιβάλλοντας δια της επιτάξεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως στραβά ξεκίνησε η διαχείριση του ζητήματος, στραβά συνεχίζει. Άρα δεν πρόκειται να ξεστραβώσει ποτέ ή πολύ δύσκολα το θέμα της δημιουργίας δομής, γιατί κάθε φορά η κάθε περιοχή στα όρια της οποίας ανακοινώνεται ότι έχει εντοπιστεί κατάλληλος χώρος θα αντιδρά, αναγνωρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί αντιδράσεις που έπεισαν με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τους φορείς τελικά να τις αποδεχτούν και να μην προχωρήσει η επιλογή. Γι' αυτό πολύ έγκαιρα, ήδη από την πρώτη ουσιαστική ακύρωση, και μιλάμε για την περιοχή των Μαλάδων, με τις εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, είχαμε πει ότι αφού ξεκινήσαμε με ακυρώσεις, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε φορά θα προχωράμε σε μια λύση που τελικά δεν θα είναι λύση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Και φτάσαμε στο τέλος και για τις επόμενες μέρες. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς όταν φεύγουμε, όταν αποφασίζουμε να πάρουμε μια άδεια, την κάνουμε έτσι βαριά-βαριά την άδεια. Επομένως, για τις επόμενες 10 μέρες, 2 με 4, δεν θα ακούτε αυτή την φωνή, όσο την ακούτε τέλος πάντων 3-4 που μας ακούτε, γιατί και εμείς θα διακοπεύουμε όσο οφείλουμε απέναντι στους εαυτούς μας. Το ξέρω ότι προφανώς και δεν θα σας λείψουμε, αυτό έλειπε άλλωστε. Έχετε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ακούσετε από εμάς. Επομένως, ποσό σας ενδιαφέρει πότε θα γυρίσουμε, αλλά το αναφέρουμε στα παρεπιπτόντως. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά θα επιστρέψει μετά από 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε λοιπόν να σας ευχηθούμε να περνάτε όμορφα και να είστε πάνω απ' όλα υγιείς. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
3: στην
2: η
3: Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Δέρτη, 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Νίκος λοιπόν λέξει όλα μαζί εκτάκτος, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αντικαθιστούμε για λίγο τον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος θα είναι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, είχαμε μια άσχημη είδηση πρωί-πρωί ξημερώματα με οπαδικά κίνητρα, ένας νεκρός στην Καλυθέα με μαχαιριά στο θώρακα. Ο 17χρονος που έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή στην Καλυθέα στην Αττική. Οι κάτοικοι εκεί είπαν ότι είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί εμόφυλτο. Άλλη μία οπαδική δολοφονία. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην η αθλητική βία να μην το καταφέρει αυτό. Υπάρχουν κάμερες παντού σε εκείνη την περιοχή. Έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν όλοι. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, να δούμε πώς, γιατί προηγήθηκε αυτός ο καυγάς, τι έγινε εκεί πέρα. Η ουσία είναι ότι ένα ακόμα παιδί, ορχισμένο, κατά λάθος, επίτηδες, έχασε τη ζωή του. Ένας 90χρονος εχθές μπήκε μέσα στο νοσοκομείο Αττικών και κρατούσε ένα μαχαίρι. Μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι επιχείρησε να μπει με το μαχαίρι, δεν προλάβει να μπει μέσα στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύει τη Μάρο Κοντού. Όλοι λένε ότι αυτό ζήτησε αυτό, είπε ότι είναι συγγενή στην αρχή και ότι ήθελε να πάει στη Μάρο Κοντού και κρατούσε στο χέρι του μια γλαστρούλα. Έναν 90χρονο τώρα πώς να τον υποπτευθείς. Σε κάποια φάση τον πηγαίνανε μέσα στο διάδρομο από ό,τι έμαθα και ξαφνικά από το χέρι του, εκεί που κάτω για μια σακούλα με το γλαστάκι, φάνηκε ένα μαχαίρι. Τότε ειδοποίησε του security η νοσηλεύτρια και έγινε όλο αυτό το τζέτζελο. Η είδηση αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο τη Μάρο Κοντού με ένα μαχαίρι. Τώρα. Ό,τι θέλετε, βάλετε στο μυαλό σας. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μείωση δόσεων και τόκων για τα κόκκινα δάνεια. Και βγαίνουν λοιπόν κάτι ψεκασμένοι και λένε διάφορα για αυτό το νόμο. Μιλάμε, είναι προεκλογική η ρύθμιση, έτσι. Πάρτε το χαμπάρι, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Αλλά είναι μια μεταρρύθμιση, παιδιά, που είναι κοσμογονία. Μειώνει τις δόσεις και τους τόκους για πάνω από 100.000 ανθρώπους με αναδρομική ισχύ από το 2019. Θυμάμαι χθες εδώ πέρα είμαστε με τον Δημήτρη και βλέπαμε στην ΕΡΤ θυμάσαι ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από τον Πασόκ, η οποία έχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον πόλεμο, με τα φαντς. Λοιπόν, ακόμα και εκείνη δεν μπορούσε να βρει λόγια να αντικρούσει αυτό που έκανε η κυβέρνηση και ο κύριος Πυρακάκης. Το μυστικό σε αυτή τη ρύθμιση δεν είναι η σημαντική μείωση μόνο των μηνιοδόσεων. Είναι ο σχεδόν μηδενισμός των τόκων και επιτάχυνση της αποπλωμής των δανείων. Δηλαδή και θα πληρωθούν τα δάνεια με μια πολύ καλύτερη ρύθμιση, αλλά και φεύγει από πάνω μας, από πάνω από όλο τον κόσμο, ο βραχνάς των μηνιοδόσεων και ειδικά οι τόκοι. Θα σας πω ένα ακριβές παράδειγμα που μου είπανε χθες. Μιλάμε για τα ρυθμισμένα δάνεια, έτσι. Όλα αυτά που έχουν πάει νοικοκυρέοι και τα έχουν ρυθμίσει και δεν τα έχουν φορτώσει στον κοκόρα. Είναι οι τόκοι κοντά στις 70-75.000 ευρώ. Με τη μείωση με το μηδενισμό των τόκων φτάνουν αυτό το ποσό να γίνεται 475 ευρώ. Μιλάμε, όποιος βγαίνει τώρα και λέει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα το κάνει από ιδεολειψία ή επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ότι έστω και προεκλογικά, ρε παιδί μου, γίνεται κάτι. Αυτή είναι η βασική αλλαγή και δεν το λένε. Δεν το λένε κάποιοι γιατί θέλουν να περάσουν προς τα έξω ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Η βασική λοιπόν αυτή η αλλαγή που σας λέω είναι ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται σχεδόν στο σύνολό τους. Το παράδειγμα είναι αυτό που σας είπα και είναι ακριβές. Στους 72-75.000 ευρώ τόκων, το ποσό πάει στους 475 ευρώ. Παραδείγματος χάρη, όπως μου το έχουν γράψει εδώ πέρα και έχω το παράδειγμα, δηλαδή καθαρά από φοροτεχνικό. Ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών και επιτόκιο 4%.
οδηγεί με τη νέα ρύθμιση σε μείωση της μηνιαίας δόσης από 612 ευρώ σε 433. 200 σχεδόν ευρώ κάτω. Ενώ οι τόκοι περιορίζονται από 453 ευρώ το μήνα, έτσι, σε 1,4 ευρώ. Καταλάβατε την αναλογία. 453 ευρώ οι τόκοι, 1,4 πλέον το μήνα. Μιλάμε για τα ρυθμισμένα, έτσι. Η δανεία που υπάρχουν, τρέχουν αυτή τη στιγμή. Το συνολικό όφελος για τον κάθε ένα από αυτούς που έχουν πάρει τα 100.000 ευρώ είναι 46.000 ευρώ. Κατάλαβες. Έγινε δουλειά. Και κάποιοι δεν το δέχονται. Πάμε να σας πω και για την αναδρομικότητα που έχει αυτό το... η ρύθμιση. Λοιπόν, για δάνειο που δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2023, παραδείγματος χάρη, το όφελος από τον νέο υπολογισμό των τόκων εκτιμάται σε περίπου 6.443 ευρώ. Ποσό που θα συμψηφιστεί με τις μελλοντικές δόσεις. Δηλαδή έχετε δώσει 6.000 ευρώ, θα μπουν μέσα στις δόσεις. Γεια σας, τελείωσε. 6.443 ευρώ σε τι αντιστοιχεί, αν μειωθεί αυτό και πάει κατευθείαν στο δάνειο, σε 15 μηνιαίες δόσεις των 433 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Δηλαδή 15 μήνες νωρίτερα θα το έχουν ξεχρεώσει. Και αυτό κάποιοι το στριλιτεύσανε. Τι να πούμε. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε και να το ξαναπούμε και να το ακούσουν όλοι είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης χθες το βράδυ στην Βουλή, όπου είχε και μια κόντρα εκεί με τους υπόλοιπους, είπε κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, το λιμοζωτοκοπείο. Εκεί ήταν εντάξει λίγο βαρύ. Ο Λαφαζάνης δεν έπεσε στο λιμοζωτοκοπείο να κόψει ευρώ. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι με αυτή τη ρύθμιση δίνεται μια οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αποτελεί βραδιφλεγή βόμβα. Σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μείωση στις δόσεις τους. Μάλιστα άφησε και κάποιες αιχμές λέγοντας ότι η άμεση εφαρμογή δικαστικής απόφασης δεν θα εξασφάλιζε ανθρωπικότητα, όπως αυτή η ρύθμιση που έκανε τώρα ο Πιερακάκης.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση μπαίνεται χθες όταν μετά τις αντιδράσεις που είχαν και ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο κύριος Γερουλάνος βγήκε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υιοθετεί προτάσεις αντιπολίτευσης και κάνει λόγο για αντιφάσεις και κυβερνητικές θέσεις. Είχε προτείνει το Πασόκ κάτι τέτοιο? Αν το είχε προτείνει, θα ψηφίσει αυτή τη ρύθμιση, έτσι δεν είναι? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three, strange things that happened. Λοιπόν, αυτή η τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Δημοκρατία, το Πασόκ και την Ελληνική Λύση. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δήλωσαν παρόν. Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δεν θέλουν να ρυθμίσουν τα δάνεια των πολιτών, έτσι. Αν δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Ε? Έχουμε δύο χρώματα μπροστά μας, άσπρο και μαύρο. Αν δεν είναι άσπρο, τι είναι? Μαύρο. Και όπως μου λέει φίλος τώρα εδώ στο 6932-907-8-9-8, τρέμουν, λέει, τώρα τις δημοσκοπήσεις από την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν αρχίσει οι ρυθμίσεις. Καλό, καλό. Δεν το είχα σκεφτεί. Τελειώνει ο Ιούνιος όπου να είναι, έτσι, και μένουμε στον Ιούλιο. Δηλαδή μήνες προδιακοπών, ας πούμε, έτσι, έτσι. Ε? Είναι διακοπές. Και Αύγουστος είναι καθαρά ο μήνες διακοπών, λένε. Λίγο πριν τις διακοπές τις τελικές, πώς το βλέπετε με την Καριστιανού? Θα τις μείνει κανένας εκεί ή θα μείνει μόνο με τον Αυγερίνο και, και τη Γρατσιά? Και έχουμε και Καραμαλή Σαμαρά που ξανακάθονται μαζί δίπλα-δίπλα και προσπαθούν να περάσουν το αφήγημα ότι ξέρεις κάτι, πάμε για κόμμα. Πάμε να κάνουμε ζημιά στο Μητσοτάκι. Τι έγινε? Λοιπόν, εχθές είχαμε μια παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου εκεί μιλάμε, υπήρχαν οι πάντες, δεκάδες πολιτικοί, επιχειρηματίες, στελέχη της αγοράς, φίλοι του τραπεζίτη, και έγινε ένα σκηνικό. Εκεί που περιμέναν όλοι αυτό που σας είπα πριν, να κάτσουν μαζί δίπλα-δίπλα Σαμαράς με Καραμαλής, δεν έγινε. Μπούμ, μπούμ, λες, μπα, λες, μπορεί. Εχθές λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που όλοι την περιμένανε πώς και πώς για να δουν, ξέρεις, πώς αντιδράσουν Καραμαλής και Σαμαράς και όλη αυτή η φημολογία που υπάρχει για το νέο κόμμα, ξαφνικά είδανε τον Κώστα Καραμαλή να κάθεται δίπλα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Λοιπόν, να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό και ο Ευάγγελος Βενιζόλος έχει ρίξει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν επιτίθεται τόσο πολύ πια. Λες να τα βρήκανε Καραμαλής και Βενιζέλος, γι' αυτό κάτσανε μαζί με τον Μητσοτάκη. Ε, μπορεί. Μία ερμηνεία που υπάρχει για το χθεσινό αυτό, για αυτή την καθησιά που λέμε, είναι ότι δεν θέλει ο Κώστας Καραμαλής να εμπλακεί πλέον άλλο με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα που πάει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια τέτοια κίνηση, δηλαδή να γίνει αυτή, πώς να το πούμε, εντός εισαγωγικών αποστασία. Λοιπόν, αυτά εν αρχής, εν ολίγης, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να στείλω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου να μου κανονίσει κάτι, ένα κολέ. Λοιπόν, και επιστρέφουμε. Α, να πούμε και μια ακόμα είδηση. Όπως σας είχαμε γράψει εδώ στο politica.gr, η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντέκη στα Χανιά έχει συνέχεια. Πολύ μεγάλη συνέχεια. Χθες αποκαλύψαμε ότι βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ που είχε εκεί στο χωράφι που έθαψε την άτυχη γυναίκα ο Σκοπιανός, βρέθηκαν 14.140 ευρώ. Τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε κάτι φακέλου, σε μια τσάντα. Αυτά τα λεφτά λοιπόν είναι ξέντα. Αυτά τα λεφτά που φυλάνε σε ντουλάπες, σε ντούκια και τέτοια χρήματα. Δεν έχουν να κάνουν με τα χρήματα της Σταυρούλας Λεβεντάκη που έχουν σηκωθεί από την τράπεζα. Και εχθές έγινε η κηδεία της, σε βαρύ κλίμα. Θα πούμε μετά για την κηδεία και όλα αυτά, αλλά θα πούμε κάτι άλλο πρώτα. Χθες την κηδεία ήταν ο ταξίαρχος, ο κύριος Καλέρος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, και ο υπαστυνόμος, ο διευθυντής, υποδιευθυντής της δίωξης εξυγχρόνισης εγκλημάτων των Χανίων. Μιλάμε για δύο αξιωματικούς οι οποίοι ήταν παρόν και την ώρα της εκταφής της Σταύλας Λεβεντάκη. Δείχνει κάτι, δείχνει σεβασμό αυτό, αυτή η κίνηση των αστυνομικών. Όμως, προσπαθώ να μάθω τα ονόματα ποιων αστυνομικών, ποιοι αστυνομικοί μάλλον, είναι μέσα στη μήνυση που έχουν καταθέσει στο Σταύρο Μπαλάσκα. Σήμερα το μεσημέρι, από ό,τι μαθαίνω από την κυρία Σταματία Μάρκου, τη δικηγόρο των αστυνομικών Χανίων, θα κατατεθεί η μήνυση στον κύριο Μπαλάσκα, παρά το ότι ο κύριος Μπαλάσκας εχθές το βράδυ προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη μέσα από την εκπομπή του Open Κοινωνία Ανω Κάτω. Ζήτησε συγγνώμη, είπε συγγνώμη, δεν ήθελε να στεναχωρήσει, λέει, τους συναδέλφους του, και έχει πει πάρα πολλές φορές τα καλύτερα για αυτή την υπηρεσία και για αυτούς τους αστυνομικούς στα Χανιά. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί σήμερα θα έχουμε εδώ καλεσμένη την κυρία Σταματία Μάρκου, τη δικηγόρο των αστυνομικών, να μας πει λίγο περισσότερο για αυτή τη μήνυση που έχει, θα καταθέσει σήμερα, και που από ό,τι φαίνεται οι αστυνομικοί των Χανίων δεν κάνουν πίσω, παρά τη συγγνώμη που ζήτησε χθες το βράδυ ο Σταύρος Μπαλάσκας μέσα από την εκπομπή του. Θα τα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, αρκετά τέτοια σχόλια. Θα αναφερθούμε σε λίγο στην υπόθεση αυτή με τα Χανιά. Απλά έχει σκάσει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι έτσι πολύ, παιδί μου. Πολύ περίεργο. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε λατρέψει και έχουμε θαυμάσει και έχουμε χειροκροτήσει το ταλέντο του Κωνσταντέλια. Έτσι, του παίχτη του ΠΑΟΚ. Ο οποίος πλέον δεν θέλει να αγωνίζεται με την εθνική, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί άφησε έτσι ένα στίγμα ότι μπορεί να ξαναεπανέλθει. Δεν θα επανέλθει αν δεν γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή. Θα σας το πω καθαρά ξεκάθαρα, γιατί να μην λέμε τώρα ιστορίες για κρύους εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα. Πήγα να πω και τον Κωνσταντέλια τώρα και έσχασε στο μήνυμα στο κινητό. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε ο 17χρονος στην Καλυθέα. Τι σας είπα 5 λεπτά πριν? Τι σας είπα? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αστυνομική βία να τα αφήσει έτσι το θέμα. Το πάμε? Το πάμε. Να το. Μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν επιβεβαιωθήκαμε, καθώς συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο με μαχαιριά στην καρδιά στην Καλυθέα. Έχει όμως σχέση, έτσι είναι με τα αθλητικά. Γιατί είναι οπαδικότερα κίνητρα από ό,τι λένε στην αστυνομία. Συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα σε αυτή τη συμπλοκή, νεκρός ο 17χρονος. Λοιπόν, πάμε να σας πω αυτό που σας έλεγα για τον Κωνσταντέλια. Τον θαύμασα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν έκανε αυτή την τεράστια προσποίηση στον ντοματοφύλακα του 300, τον άδειασε, τον έριξε κάτω και έβαλε τον γκολ. Και εκείνη τη στιγμή γυρίσει στο 300 και έκανε αυτό. Ξέρεις, έχει φάει τον γκολ, έχει φάει την ποδιά, την τρελή αυτή η κομπίνα και κάνει αυτό με τα χέρια του, χειροκροτάει. Αναγνώριση. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Γιωβάνοβιτς, ούτε με τους παίχτες, ούτε με κανένα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί. Έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση στη ζωή του. Ιδιαίτερη. Δεν είναι ιδιαίτερη, απλά το δόγμα, το θρησκευτικό που πιστεύει, έχει κάποιες ιδιομορφίες που εμείς δεν έχουμε, οι Ορθόδοξοι. Να το πούμε καθαρά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν μπορεί να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της Ελλάδος όσο η σημαία μας πάνω έχει ένα σταυρό. Να το πούμε καθαρά. Με κοιτάει με τα μάτια του Δημήτρης, λέει, τι λέει το αυτός. Κι όμως, αλήθεια. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι, με την εμφάνιση εθνικής, να αλλάξει δηλαδή το εθνόσημο, να μην έχει πάνω το σταυρό, μάλλον ο Κωνσταντέλιας δεν θα ξαναπαίξει στην εθνική. Αυτό είναι το πρόβλημα, να το πούμε καθαρά, να τελειώνουμε. Έτσι. Γιατί ακούγονται φημολογίες διάφορες ότι πλακώθηκε με παίχτες, έγινε αυτό με τον Γιωβάνοβιτς, ότι θέλει να ασχοληθεί μόνο με τα παιδιά του. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι καθαρά θρησκευτικό το θέμα και δεν πρόκειται να συνεχιστεί αν δεν αλλάξει η εμφάνιση εθνικής. Η εμφάνιση εθνικής δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε το Μέση και το Ρονάλντο να είχαν ελληνοποιηθεί και να μπαίνουν στην εθνική ομάδα Ελλάδος. Αυτά με αυτό και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και έχει συλλάβει το άτομο που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα. Το θύμα φαίνεται να δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία. Στο σημείο μπορεί να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Υποκράτειο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα αυτή η είδηση θα στοιχειώσει πολλούς, γιατί είναι άλλο ένα θύμα οπαδικής βίας. Άλλο ένα θύμα.

Ήρθε η ώρα να ακούσετε και μια άλλη φωνή, έτσι πιο ευχαριστή από τη δικιά μου. Έρχεται η Μαρία σε λίγο εδώ πέρα στο στούντιο να πει τις ειδήσεις του Πολιτικά 89,8, έτσι όπως έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή την ώρα. Γιατί τις καταγράφουμε από πρωί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Η Μαρία Μαυρομάτη θα είναι στο στούντιο σε λίγο για να σας δώσει τις ειδήσεις. Πάμε για διαφημίσεις.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στον Αγιάννη Χωστό με τις φλόγες να φτάνουν στα σπίτια. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη στο Μέτσοβο και τα δύο άτομα πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι σώοι, έχοντας υποστεί μόνο κάποιους τραυματισμούς. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεκάδες οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες, την ώρα που εθελοντές και σωστικά συνεργεία αναζητούν πάνω από 9.000 αγνοούμενους. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε 15χρονο στην Καλυθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μετά τη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, σειρά είχε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συνάδελφοί του έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Κουρασάο. Ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoule.gr. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και αύριο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: www.gendikoule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoule.gr.
5: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
6: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Αυτά είναι. Πιο πολλά μηνύματα έχουμε λάβει για τους αστυνομικούς που κάνανε μήνυση στα Χανιά και για τον Κώστα Ντέλια. Πάρα και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι θέλεις θέλει ο καθένας. Έτσι είναι. Δημοκρατία έχουμε ακόμα. Οπότε

Λοιπόν, η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα είναι η σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα. Μάλιστα, φαίνεται να έχει ομολογήσει ήδη στους αστυνομικούς ότι αυτός το έκανε. Έλα ρε μεγάλο, όταν πάνε και σου δείχνουν το βίντεο ότι κοίτα εδώ τι έχεις κάνει. Ότι να πεις δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος που μου μοιάζει. Απλά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η αστυνομική βία να το αφήσει έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Τρομερή δουλειά, ρε παιδιά. Τρομερή δουλειά πλέον. Έχει εξελιχθεί η αστυνομία σε ένα άλλο πράγμα, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, όπου και αν γίνει κάτι, βλέπουμε ότι κινούνται αστραπιαία. Είχαμε ποτέ τέτοια αστυνομία? Καλά, παλιά δούλευαν πολύ πιο δύσκολα. Ξέρεις, δεν είχαν αυτά τα ίντερνετ, κάμερες, αυτά. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πλέον βλέπεις ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.

Μεγάλο θέμα είναι και αυτός ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Μιλάμε. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες εδώ στο ζούγκλα. Μιλάμε είναι απίστευτες, έτσι. Δηλαδή, να βλέπεις, είναι ένα καημένο κύριο με δύο σκυλάκια τα οποία τα κατέστηκαν καλύτερα προσπαθεί να τα βγάλει έξω από ένα μισογκρεμισμένο

κτίριο και από την άλλη φαίνεται το πώς κουνιούνται κάποια κτίρια και ο κόσμος να τρέχει. Το μεγαλύτερο λάθος, έτσι. Όταν κουνιέται το κτίριο, δεν τρέχεις. Κάθεσαι κάτω από ένα δοκάρι. Περιμένεις να σταματήσει λίγο η ελαττωθεί και μετά φεύγεις.

Λοιπόν, σας λέω άλλη μια είδηση που υπάρχει και είναι σημαντική γιατί ακουμπάει και την Κρήτη. Καθώς ο κύριος Παπασταύρου εχθές υπέγραψε σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του άξονα. Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Είναι από τον τομέα προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας. Εδώ από την Κρήτη σε αυτή την εκδήλωση το παρόν έδωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης και μάλιστα από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη αναβαθμίζονται τα δίκτυα στη Βιάνο. Έτσι, για να ξέρετε. Σημαντικό, έτσι. Έχουμε πρόβλημα που έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Μην το κάνουμε μεγαλύτερο. Αυτή ήταν μια σωστή παρέμβαση από τον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο να σας πούμε για τα υπόλοιπα της ειδήσης. Στις 9.30 ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Σταματία Μάρκου. Είναι η δικηγόρος των αστυνομικών που υποβάλλουν σήμερα μήνυση στον Σταύρο Μπαράσκα για τα όσα δυσφημιστικά φέρεται να είπε στην εκπομπή του Μέγκα αλλά και στην εκπομπή τη δικιά μας εδώ στο Όλα Μαζί. Έχουν ήδη ενημερωθεί για το τι είπε στην εκπομπή. Μάλλον θα χρησιμοποιηθεί και αυτό στην μήνυση που έχουν υποβάλει οι αστυνομικοί. Να σας πω το παρασκήνιο ότι πρόκειται για 5 αστυνομικούς. Αλλά θα τα πούμε όλα μετά το τραγούδι. Έχεις καλό τραγούδι. Αστυνομικό ενδιαφέροντος. Βάλτε το.

Είσαι σατανάς όμως. Χθες το βράδυ ο κ. Μπαλάσκας έλεγε στο Open ότι σας αγαπάω, τους αστυνομικούς, σου αγαπάω και ειδικά αυτούς τους αστυνομικούς στα Χανιά που του κάνουν μήνυση, τους αγαπάει. Και εσύ βάζεις το στυλ of you. Εντάξει, να σου πω. Είσαι σατανάς. Δεν πάει άλλο. Τι πα, γεια σας. Παιδιά, δείμε τη Σιφάκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι Πολίτικα 89,8 Νίκος Σιλμουνιδέκης όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 στο Viber του Πολίτικα μπορείτε να μας στείλετε σχόλια σας, πάτε, σας τα πινελικέ σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης είναι στο Μέγκα και κάνει μια έτσι εξειδίκευση της τροπολογίας, της μεταρρύθμισης που έγινε, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Λοιπόν, χαίρομαι να τον ακούω για ένα και μόνο λόγο. Ό,τι σου λέει, στο λέει με νούμερα, με ακρίβεια και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, λες μπαρούφες. Αν το ξέρεις, λες αυτά. Ακούστε το λίγο να δείτε τι είπε πολύ σοβαρά πράγματα και ειδικά αυτό το παράδειγμα με τα 75.000 ευρώ ήταν το καλύτερο από όλα.

Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και κλείνοντας, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω μια τάκα που είπε ο κύριος Κυριάκος Περακάκης τώρα και την κατάω. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις. Κλάμα. Πολύ κλάμα. Μαζέψτε τους οικονομικούς αναλυτές εκεί στην αντιπολίτευση, γιατί θα έχετε πολλή δουλειά με Περακάκη, μου φαίνεται, από εδώ και πέρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Άφησε πολλά μηνύματα ο κ. Ξπερακάκης τώρα εκεί στο Μέγκα. Θα το μαζέψουμε μετά σε λίγο. Θα βάλουμε εδώ στο πολιτικά.gr να τα διαβάσετε. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το βλέπω και από τα μηνύματα που έχει δει εδώ του κόσμου, αυτή η ρύθμιση, η Πιερακάκη, είχε πάρα πολύ καιρό να συγκεντρώσει τόσα θετικά σχόλια μια κυβερνητική πρωτοβουλία αρχικά. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν που όχι μόνο εφαρμόζει αλλά και επεκτείνει από ό,τι μου λένε το εύρος μιας δικαστικής απόφασης, θυμίζει και κάτι άλλο. Πως τόσες κυβερνήσεις είχαν αρνηθεί να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Για τα αναδρομικά συνταξιούχων. Οι οποίοι δικαίως σήμερα μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι. Έτσι. Αδικημένοι, όχι δικαιωμένοι. Δικαίως μπορούν να αισθάνονται αδικημένοι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα τώρα σε ένα μήνυμα. Να πω και το όνομά του, είναι ο φίλος ο Θανάσης. Έλα μωρέ, τώρα προεκλογική εξαγγελία είναι, τα δίνει γιατί θέλει να πάει σε εκλογές να κερδίσει. Μπράβο. Πάμε να σου πω λοιπόν κάτι άλλο. Βλέπεις έναν κύριο στο δρόμο, ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, και έρχεται και σου λέει, και λέει, ξέρω εγώ, σε ένα ίδρυμα, τι ανάγκες έχουν εδώ πέρα σε αυτό το ίδρυμα. Έχουν ανάγκες, λέει, τη σύντηση. Ωραία. Πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ να σύντησει τα παιδιά. Ή όποιος είναι εκεί πέρα μέσα στο ίδρυμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το επικοινωνεί προς τα έξω. Δηλαδή το δίνει στα site, στα ραδιόφωνα, στα εδώ στους δημοσιογράφους και λένε ότι ο τάδε έδωσε 1 εκατομμύριο για τη σύντηση των παιδιών εκεί. Το έκανε για να διαφημιστεί αυτός, για να κερδίσει κάτι, ναι. Κέρδισαν όμως και αυτοί στο έδειγμα που πήραν 1 εκατομμύριο, ναι. Άρα δεν με νοιάζει αν είναι προεκλογικό, δεν με νοιάζει αν κάποιος το παίζει φιλάνθρωπος, με ενδιαφέρει αν κάποιος προσφέρει. Και αν αυτό είναι καλό, τότε δεν πανάνε και εκλογές, δεν πανάνε και οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το έδωσε, το έδωσε. Κλείσαμε.

Και επειδή είμαστε μια χώρα με πολλή θάλασσα γύρω-γύρω, έτσι, να σας πω ότι σήμερα 25 Ιουνίου έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των ανθρώπων της θάλασσας στη διεθνή ναυτιλία, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Θα βγάλουμε ναυτικό. Θα βγάλουμε. Ξέρεις γιατί.

Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, να σας πω ότι έρχονται πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με το δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα και έχει ομολογήσει το έγκλημα. Έτσι. Πολλές ομολογίες τώρα τελευταία. Πολλές. Είναι αυτό που μου γράφουν και εδώ οι φίλοι. Δεν ξεφεύγει κανένας πλέον. Φαντάσου να είχαμε πιο πολλές κάμερες στους δρόμους. Φαντάσου να είχαμε κάμερες ακόμα και σε θάμνους. Έτσι, στην Ήπεθρο. Ξέρεις γιατί. Υπάρχουν ζωοκλοπές, υπάρχουν διάφορα έτσι άλλα σκηνικά τα οποία με μία κάμερα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ πιο εύκολα εξιχνιάσεις ή οτιδήποτε άλλο. They strung up a man, they say who murdered three.

Λοιπόν. Μου έστειλε ένα φίλο την είδηση τώρα. Δεν γίνεται να μην την πω. Είναι φοβερή είδηση. Λοιπόν, πρόκειται για ένα ιατρικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά, Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Τι είπες? Λοιπόν, το βλέπω τώρα και στο πρώτο θέμα εδώ. Λέει, ήμουν σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα μου και χειρουργούσα έναν ασθενή, περιέγραψε ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Χτυπάω στο ChatGPT πόση απόσταση έχουμε με την Κίνα και μου λέει 8.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτή την επέμβαση που ονομάζεται ριζική προστατεκτομή στον ασθενή στην Αθήνα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον προστάτη, έκανε με αυτά τα ρομποτικά μηχανήματα αξιοποιώντας δυνατότητες της τηλεατρικής από την Ουχάν στην Κίνα. Ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα με την ίδια τεχνολογία θα κάνει επέμβαση σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα. Φοβερό, έτσι, φοβερό. Δηλαδή δεν ξέρω πάλι θα φτάσουμε, παιδιά. Δε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι απίστευτα πράγματα είπε στην ΕΡΤ σήμερα αυτός ο άνθρωπος και έχω πάθει πλάκα. Λέει, δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, λέει, στην εικόνα, στον ήχο, ξέρεις, και σε όλα αυτά. Ήταν, λέει, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα. Τώρα λέει ο δορυφόρος υπολείπεται. Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε. Τώρα τα μηχανήματα λέει μπορούν να υποστηριχθούν από το δίκτυο. Απίστευτο. Δεν είναι τρομακτικό, αλλά είναι απίστευτο. Είναι ωραίο. Φοβερό.

Λοιπόν, έχουμε άλλη μια είδηση που έχει φτάσει μόλις τώρα και αφορά και πάλι τα Χανιά, αλλά όχι την υπόθεση Λεβεντάκη. Αυτή θα τη συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Σταμάτια Μάρκου. Έχει συλληφθεί ένας αστυνομικός από τα Χανιά με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, σχηματίζεται δικογραφία. Φέρεται ο άνθρωπος αυτός να έχει καταγγελθεί από τη σύζυγό του και στο παρελθόν για περιστατικά. Μάλλον τα έχει δηλώσει η γυναίκα του, η σύζυγός του, στην αστυνομία. Από την ασφάλεια του των Χανίων επιλήφθηκαν όλες τις υπόθεσεις. Ο άνδρας αυτός συνελήφθη. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στα Χανιά. Θα σας τα πω όλα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολίτικα 89,8 και 26 όλα μαζί και. Μαθαίνω τώρα, ρε παιδί μου, μια φοβερή είδηση ότι μία 12χρονη παρασύρθηκε από ένα 17χρονο, πήγε στην Πάτρα. Όχι, δεν είναι 17, είναι 37χρονος. Έχει ένα γιο 17χρονο. Λοιπόν, τι να πει, παρέσυρε ένα κοριτσάκι 12χρονο με κάποιους έτσι τρόπους και το παρέσυρε να εγκαταλείψει το σπίτι του 12χρονο παιδάκι να φύγει και να πάει στο σπίτι του στην Πάτρα. Τι να πεις. Δηλαδή, αν δεν είχε η μητέρα αυτή την εφαρμογή μέσα στο κινητό να δει το στίγμα του παιδιού της που ήτανε, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει. Έτσι. Λοιπόν. Μιλάμε. Μένω σε ένα σπίτι το οποίο ακριβώς από κάτω έχει μια καφετέρια, παιδί μου. Και έλεγα προχθές στο γιο μου να πάω να πάρω καφέ. Που του λέω ντύσου λίγο να πάω να πάρουμε καφέ. Και μου λέει να πάω πάρω εγώ που με ντυμένος μου λέει και αυτά. Να πάω πάρω εγώ μου λέει με χαντηθείς. Λέω όχι. Ούτε από κάτω δεν τον άφησα να πάει. Τι, εκεί έχουμε καταντήσει. Τι να πεις. Για να σας λέω λοιπόν, για να σας πω λοιπόν αυτήν την ιστορία. Αυτός ο 37χρονος λοιπόν είχε καταφέρει να μπει μέσα στην εφαρμογή, σε μια εφαρμογή που το κοριτσάκι είχε στα social media εκεί πέρα ένα προφίλ. Της έπιασε την κουβέντα, την έπαιζε επί 2 εβδομάδες. Αυτό, εγώ είμαι για σένα, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι τον, εγώ είμαι τ' άλλο. Και έπεισε το κοριτσάκι να φύγει από το σπίτι του, να πάει στην Πάτρα για να συνευρεθεί με αυτόν. Δηλαδή, τι πρέπει να του κάνεις αυτού τώρα του τύπου. 37χρονο με ένα 12χρονο παιδάκι. Και να πεις ότι ήταν, επειδή βλέπω τώρα εδώ κάποια, έχουμε κάποιες πληροφορίες, το κοριτσάκι αυτό δεν έδειχνε. Δηλαδή να είναι 12 και να είναι υπεραναπτυχμένο και να δείχνει 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Έτσι. Ήταν 12χρονο που έδειχνε 10χρονο. Πώς κατάφερε αυτό το κοριτσάκι και έφυγε από το σπίτι του να πάει στην Πάτρα. Τι να πω, ρε φίλε. Πρέπει να υπάρχει απαγόρευση, ξέρεις τι, απαγόρευση του να κρατάνε κινητά τα παιδιά στα χέρια τους. Όχι να τα χρησιμοποιούν με κάποιους τρόπους. Να απαγορεύεται να κρατάνε στα χέρια τους. Να είναι δηλαδή κάτι σαν το όπλο, σαν τη. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.

Και με αυτή τη θλιβερή είδηση, μάλλον όχι, να το μπορώ να σου πω αλλιώ. Είναι καλή είδηση. Γιατί το Κοτσέκ τελικά μπήκε με στο σπίτι, αλλά δεν κατάφερε ο τύπος να κάνει τίποτα. Από το στίγμα που είχε η μαμά της εγκαταστήσει στο κινητό, τη βρήκανε, την προλάβανε. Λοιπόν, αυτό. Βάλει ένα τραγουδάκι να ακούσουμε μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις με τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε με την κυρία Σταματία Μάρκου, η οποία θα μας πει ως σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά με τους αστυνομικούς και τον κύριο Μπαλάσκα. Και που δυστυχώς και ευτυχώς έχουμε και εμείς συμμετοχή σαν εκπομπή. Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στον Αγιάννη Χωστό με τις φλόγες να φτάνουν στα σπίτια. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη στο Μέτσοβο και τα δύο άτομα πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι σώοι, έχοντας υποστεί μόνο κάποιους τραυματισμούς. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεκάδες οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες, την ώρα που εθελοντές και σωστικά συνεργεία αναζητούν πάνω από 9.000 αγνοούμενους. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε 15χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μετά τη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, σειρά είχε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συνάδελφοί του έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και αύριο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Πολίτικα 89,8 Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα που σας είχα προαναγγείλει νωρίτερα, σχετικά με όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά και με τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μπαλάσκας τόσο στο Μέγκα όσο και στην εκπομπή μας. Λοιπόν, η δικηγορική εταιρεία της κυρίας Σταματίας Μάρκου και συνεργάτες έλαβε μια ρητή εντολή για άμεση υποβολή έγκλησης, μήνυσης δηλαδή, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όλα όσα είχε πει για τους αστυνομικούς των Χανίων, χαρακτηρίζοντας γκάφα το ότι είχαν χάσει για κάποια ώρα, λέει, για κάποιες ώρες, τον Σκοπιανό πριν συλληφθεί. Κάτι το οποίο το έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή δεν ίσχυε, γιατί οι αστυνομικοί ήξεραν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο Σκοπιανός. Μας έκαναν εντύπωση τότε οι δηλώσεις του κ. Μπαλάσκα, που τον ξέρω αρκετά χρόνια, στο Μέγκα, και γι' αυτό τον πήρε τηλέφωνο κατευθείαν στην εκπομπή να βγει να μας πει. Και είπε σχεδόν τα ίδια. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Σταματία Μάρκου, η οποία είναι η συνήγορος των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτή τη μήνυση προς τον κ. Μπαλάσκα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Κρήτη.
1: Λατρεία η Κρήτη.
0: Λοιπόν, αλλά σας έβγαλε ένα θέμα το οποίο εμείς τα είχαμε πει παλιά και από την υπόθεση Καρολάιν τότε, έχω από τότε να μιλήσουμε, που είχατε, ήσασταν μαζί με την ψυχολόγο της Καρολάιν, αν θυμάμαι καλά, σωστά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το θυμόσαστε, ακόμη και τότε. Υπήρχε άμεση συνεργασία της εντολέως μου τότε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και πάρα πολλοί και συναδελφοί σας ακόμη είχαν παρερμηνεύσει τις κινήσεις και τη στάση του και πάρα πολλοί και συναδελφοί σας ακόμη είχαν παρερμηνεύσει τις κινήσεις και τη στάση της

0: όφυλαν να ενεργήσουν έτσι, διότι οι εκφράσεις του συγκεκριμένου προσώπου δεν προσέβαλαν μόνο τους ιδίους, προσέβαλαν το σύνολο του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νοείται ένας πρώην αστυνομικός να εκφράζεται με τέτοιου είδους διαδόσεις ψευδής, τελώντας ο ίδιος σε γνώση της αναλυτίας των όσων διαδίδει και να μην υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Ξεκάθαρα, εγώ θα δώσω μία απάντηση για να κάνω χρήση του τρόπου που ο ίδιος εκφράστηκε. Εγώ θα δώσω μία απάντηση. Φι αλφα, πι αλφα. Νομική όμως αυτή τη φορά. Μία φάπα νομική λοιπόν του χρειάζεται, ώστε την επόμενη φορά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός πριν προβεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις που προσβάλλουν προσωπικότητες και θεσμούς, να αναλογιστεί τι συνέπειες θα υποστεί.
1: Είπατε φάπα. Μεγάλη.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην ξαναπροσβάλλει τους αστυνομικούς.
0: Ακριβώς, για το θεσμό της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νοείται ένας πρώην αστυνομικός να εκφέρεται και να διαδίδει δημοσίως ψευδής ειδήσεις, να παραπλανά την κοινή γνώμη.
1: Η ψευδής ειδήση ποια ήταν, η κυρία Μάρκου?
0: Ναι. Να αγνοεί τα ξενύχτια των συναδέλφων του, διότι δεν γνώριζε πράγματα, όφιλε όμως να σκεφτεί πριν ξεστομίσει αυτά τα οποία ανέφερε.
1: Συγγνώμη, δεν γνώριζε τι γινόταν. Δεν γνώριζε τις έρευνες.
0: Δεν γνώριζε. Δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν αστυνομικό. Τα όσα διέδωσε ήταν ξεκάθαρα αποκοίματα της δικής του φαντασίας. Χάρη τηλεθέαση και μόνο.
1: Βαριές κουβέντες.
0: Όχι, δεν είναι βαριές κουβέντες. Είναι αλήθεια. Δεν μου αρέσουν βαριές κουβέντες. Μου αρέσει πάντα η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Διότι όποιος υποστηρίζει την αλήθεια δεν έχει το άγχος το πώς θα εκφραστεί στη συνέχεια. Στηρίζεται στην αλήθεια και επαναλαμβάνει την ίδια έκφραση κάθε φορά.
1: Να πω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη που είμαστε τώρα και παρακολουθήσαμε πιο κοντά όλη αυτή την ιστορία με τις έρευνες και όλα αυτά που γινόντουσαν. Μετά ήρθαν και τα κανάλια από την Αθήνα εδώ στην Κρήτη, γιατί καταλάβανε ότι το έργο πάει πολύ καθαρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέραμε όλοι ότι οι αστυνομικοί είχαν συγκεκριμένους στόχους. Ξέραμε ότι οι αστυνομικοί αποδομούσαν ένα-ένα τα σενάρια που είχαν βάλει μπροστά στις επιχειρήσεις που κάνανε, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη. Μαθαίνω ότι.
0: Να πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι τα στολίδια της ελληνικής αστυνομίας σήμερα.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Και δεν το λέω επειδή είναι εντολής μου. Όχι. Εγώ στη δουλειά μου δεν αναγνωρίζω σχέσεις και πώς το λένε, δεν επηρεάζουμε συναισθηματικά. Όταν εκπροσωπώ έναν εντολέα, θα κάνω τα πάντα ώστε το δίκαιό του να λάμψει την δικαστική αίθουσα.
1: Όχι, αυτό βέβαια.
0: Αντικειμενικά. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί όμως είναι από τους αστυνομικούς που έχουν πραγματικά αποδομήσει και έχουν συλλάβει σωρία εγκληματιών, έχουν συντάξει σωρία δικογραφιών για αποδόμηση πολλών εγκληματικών οργανώσεων και στην Αθήνα και στα Χανιά.
1: Ναι, και στην Αθήνα, αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε πει και εμείς.
0: Στο διάστημα που είναι εκεί. Οπότε για αυτούς τους αστυνομικούς, σε καμία περίπτωση κανένας, ακόμη και οι δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να επιτρέπουν τέτοιου είδους ενέργειες που θα αποδομούν την προσωπικότητά τους, που θα απομειώνουν την απόδοσή τους, που θα απομειώνουν την προσωπικότητα και εν γέννη την συμπεριφορά τους, την υπηρεσιακή συμπεριφορά, διότι έως σήμερα η πορεία τους στην ελληνική αστυνομία είναι παράδειγμα.
1: Με περγαμηνές, όντως. Επειδή ήμουν στην Αθήνα τώρα, τον τελευταίο ένα μισό χρόνο έχω έρθει εδώ πέρα, ξέρω ότι έχουν κάνει. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλες υποθέσεις στην Αθήνα.
0: Με κίνδυνο τη ζωή του κάθε φορά, με ξενύχτια τελείωτα.
1: Και τώρα ξενύχτησαν πάρα πολύ
0: και
1: εδώ
0: με
1: πέρα.
0: Αμοιβές που όλοι ξέρουμε ότι είναι μηδαμινές σε σχέση με τις ώρες και με την ψυχική κούραση και με τη σωματική κούραση αυτών των ανθρώπων.
1: Μιλάω
0: για όλους τους αστυνομικούς.
1: Δεν κάνουν και τηλεόραση οι αστυνομικοί εδώ πέρα που, για να έχουν και έξτρα εισόδημα. Δυστυχώς.
0: Ούτε οι αστυνομικοί θα παρουσιάσουν προς τα έξω ή θα διαλαλούν τις ενέργειες τις οποίες οφείλουν να προβαίνουν για να φτάσουν στο δράστη. Αλίμονο. Αν ο αστυνομικός διαδίδει τις κινήσεις που κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν επιτρέπεται σε έναν πρώην συνάδελφό του

0: Εμείς δεν ζητήσαμε, δεν έχουν ανάγκη οι εντολείς μου να τους υπερασπιστεί κανένας Μπαλάσκας. Καμία ανάγκη δεν έχουν, ούτε το έχουν ζητήσει ποτέ. Επιθυμούν την αυστηρή κρίση. Του ιουδήποτε επιθυμούν την αυστηρή κρίση. Όμως το ίδιο αυστηρότερα θα πρέπει να κριθούν τα πράγματα και σε ανθρώπους που διαδίδουν ανυπόστατα και συκοφαντικά πράγματα σε βάρος τους.
1: Πείτε μου κάτι.
0: Η ίδια αυστηρότητα λοιπόν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Πόσοι αστυνομικοί, δεν θέλω το όνομα, πόσοι αστυνομικοί είναι μέσα στην. Έχουν κάνει μήνυση.
0: Δεν θα αποκαλύψω. Είναι ένα αδίκημα.
1: Όχι, πόσοι, δεν θέλω το όνομα.
0: Όχι, δεν θα πω ούτε αριθμό, δεν μου επιτρέπεται.
1: Είναι αρκετοί δηλαδή.
0: Πάντως είναι αρκετοί. Πώς το λένε, είναι αρκετοί, δεν μου επιτρέπεται στην παρούσα φάση. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι είναι ένα δίκημα που έχει τελεστεί διά του τύπου, που συνιστά ένα διαρκές αυτόφορο έγκλημα.
1: Ναι.
0: Εμείς ζητούμε από τον κύριο εισαγγελέα να τηρήσει την αυτόφορη διαδικασία και άμεσα να οδηγηθεί την ακροματική διαδικασία του συγκεκριμένου πρόσωπου.
1: Εχθές το βράδυ
0: θα του δοθεί,
1: ναι,
0: θα του δοθεί δυνατότητα να απαντήσει ποια είναι η πηγή της γνώσης του. Ποιος λοιπόν τον πληροφόρησε και διέδωσε εμφανιζόμενο σε συγκεκριμένη εκπομπή τα όσα διέδωσε, τα οποία είναι ανυπόστατα και συκοφαντικά. Εκεί λοιπόν θα δώσει τις απαντήσεις του.
1: Ναι, και ήταν και ψευδείς αυτές τις πληροφορίες, από ό,τι λέτε, έτσι, στη μήνυση.
0: Δεν έχουν καμία δόση αλήθειας.
1: Καμία δόση αλήθειας. Πείτε μου κάτι άλλο. Χθες το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω που συμμετέχει ο κ. Μπαλάσκας ζήτησε συγγνώμη από τους αστυνομικούς.
0: Δεν παρακολουθώ τηλεόραση σχεδόν καθόλου, λόγω του ότι έχω μεγάλο πόρτο εργασίας. Τη συγγνώμη κάνω πως δεν την ακούω καν.
1: Επειδή δεν την είπε νωρίτερα.
0: Δεν επιδρά. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό θα συκοφαντώ τον ιωδήποτε δημοσίως και μετά θα ζητώ συγγνώμη. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι επέρχεται άρση των συνεπειών των όσων συκοφαντικά διέδωσε? Δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω από αυτού, για να είμαι σαφής και συγκεκριμένη. Δεν είμαι εγώ το πρόσωπο που θα αποφασίσω. Αυτό αφορά τους εντολείς μου. Εάν οι εντολείς μου πληροφορηθούν κάτι τέτοιο, είναι εκείνοι που θα πρέπει να λάβουν την απόφαση και όχι εγώ. Εγώ εκτελώ εντολές. Αυτή τη στιγμή η εντολή που μου έχει δοθεί είναι συγκεκριμένη.
1: Και εγώ έχω μάθει ότι... Έχω μάθει ότι 200% θα γινόταν η μήνυση, παρά το ότι υπήρχαν κάποιες έτσι φήμες ότι μπορεί να μην γίνει ή ότι δεν θα...
0: Τώρα εκ των υστέρων δεν λέει κάτι, μια συγγνώμη που... Τι συγγνώμη? Συγγνώμη δηλαδή ομολόγησε ότι τα όσα ανέπερε ήταν ανυπόστατα?
1: Όχι, δεν το είπε έτσι. Αυτό δεν το είπε. Αυτό δεν το είπε.
0: Μια επιφανειακή συγγνώμη δεν έχει να εισφέρει απολύτως τίποτα.
1: Για να είμαι και εγώ δίκαιος, χαρακτηριστικά είπε ότι κάποια από τα πράγματα που είπα στεναχώρησαν τους αστυνομικούς στα Χανιά και γι' αυτό το λόγο του ζητάω συγγνώμη. Ήτανε, αυτό είπε. Δεν είπε δηλαδή ότι όσα είπα τα ψεύτικα ή όσα είπα τα ψευδής ή όσα είπα δεν μου τα είχε πει κανένας αστυνομικός.
0: Αν το είπε με τον τρόπο που μου το λέτε,
1: ακριβώς,
0: μάλλον χειρότερα θα έκανε τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω. Πάντως η ουσία είναι ότι όταν είχε έρθει εδώ, όταν βγήκε εδώ στην εκπομπή μου, εγώ τον έβγαλα στην εκπομπή γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που μίλησε ένας πρώην αστυνομικός για αστυνομικούς. Αυτός ήταν ο λόγος που τον έβγαλα στην εκπομπή. Όχι δηλαδή για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Γιατί κατάλαβα την πρώτη στιγμή ότι αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ εδώ πέρα, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη, ξέραμε ότι αυτά που έλεγε στον αέρα δεν ίσχυαν. Οπότε γι' αυτό τον πήρα τηλέφωνο και μας είπε αυτά που μας είπε.
0: Δεν είναι ότι είπε κάτι απλώς που δεν ισχύει. Έβαλε πάρα πολύ σάλτσα.
1: Ναι.
0: Πολύ σάλτσα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, που δεν καταπίνεται? Όταν βγαίνει λοιπόν δημοσίως και λέει ότι άστραψε και βρόντισε ο στρατηγός, τον αποκάλυψε, είναι ταξίαρχος
1: ο κ. Κανέλλος Νικολάου, ναι.
0: Όταν λοιπόν βγαίνει και λέει τέτοιες αρλούμπες, θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες.
1: Ναι, γιατί αυτό μπορούσε να κάνει κακό και στην έρευνα, έτσι.
0: Δεν έκαναν οι αστυνομικοί γκάφα λοιπόν. Όχι. Η αστυνομική ήταν πολύ αυστηρή στα καθήκοντά τους, ήταν άψογη στα καθήκοντά τους. Το αποτέλεσμα φάνηκε ότι ήταν άψογη στα καθήκοντά τους.
1: Φάνηκε και από κάτι άλλο, και συγγνώμη κιόλας.
0: Την ίδια στιγμή που το συγκεκριμένο πρόσωπο διέδιδε ότι πάει το πουλάκι, πέταξε, ήταν την ίδια στιγμή που οι αστυνομικοί προβαίναν στη σύλληψή του, του δράστη.
1: Ναι, λίγο αργότερα έγινε η σύλληψη, αλλά τον είχαν από κοντά. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι την ώρα που έδινε συνέντευξη στην Αγγελική Νικολούλη το βράδυ ο δράστης, ο καθομολογία δράστης, ακριβώς από πίσω ήταν η αστυνομική. Και ναι, περιμένανε πως θα τελειώσει τη συνομιλία. Και όλο αυτό έγινε γιατί θέλανε να τους οδηγήσει στο σημείο που βρισκόταν η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δεν ξέρανε αν ήταν νεκρή ή ζωντανή. Πάντως ήλπιζαν να τη βρουν ζωντανή και γι' αυτό τον παρακολουθούσαν. Μήπως...
0: Η συγκεκριμένη υπόθεση, κυρία Τσιλιπουνιδάκη, σωστά το λέω, δεν κάνω λάθος, λοιπόν. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει να κάνει με όπως το είπα εξ αρχής, ότι δεν έχει να κάνει με προσωπικό μένος των αστυνομικών κατά του συγκεκριμένου.
1: Ναι, αυτό είναι,
0: σε
1: αυτό
0: καμία
1: είναι
0: περίπτωση. Εκφεύγει από την προσωπική αντιδικία, δεν έχει μάλλον χρειά προσωπικής αντιδικίας.
1: Το γνωρίζω έχει αυτό, να κάνει το γνωρίζω.
0: Γενικότερα. Με συμπεριφορά συγκεκριμένου προσώπου ή και άλλων προσώπων που συνηθίζουν ναι. και αρέσκονται το να εκτίθενται σε πάνελ διαφόρων εκπομπών, τοποθετώντας οι ίδιοι τίτλο στον εαυτό τους ως ειδικοί αστυνομικοί αναλυτές, ενώ δεν κατέχουν τέτοιο τίτλο, δηλαδή ναι. οι ίδιοι αυτοκοκαλούνται με τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, και αρέσκονται να προβαίνουν σε εκτιμήσεις με τρόπο τέτοιο που υπερβαίνουν κατά πολύ τη διάθεση σχολιασμού ενός πρώην αστυνομικού για το έργο των μην εν ενεργεία αστυνομικών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή και παράδειγμα ώστε εφ' εξής οποιοδήποτε καλείται να σχολιάσει οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ενέργειες των ενεργείων αστυνομικών οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι ο αστυνομικός είναι αυτός που μεριμνά και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Υποχρεούται ο αστυνομικός να μην αποκαλύπτει τις ενέργειές του.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Υποχρεούται ο αστυνομικός να ενεργεί σε απόλυτη εχεμήθεια κλπ. Δεν νοείται λοιπόν ο οποιοδήποτε εξ ονόματος της υπηρεσίας που έχει υπάρξει στο παρελθόν το πρόσωπο που βγαίνει ας πούμε, σε διάφορες εκπομπές και πάνελ να προβαίνει σε δηλώσεις μόνο και μόνο γιατί ο ίδιος ενθουσιάζεται ότι κάνει μια υπερβολική δήλωση ευελπιστώντας ότι έτσι θα κερδίσει τηλεθεατές και ακροατές. Όχι, δεν θυσιάζουμε ούτε το κύρος της ελληνικής αστυνομίας ούτε τον αγώνα των αστυνομικών μπροστά σε καμία τηλεθέαση. Σε καμία.
1: Σε αυτό μαζί σας και εγώ και μάλιστα αν μπείτε στο politica.gr έχω γράψει από χθες το βράδυ ένα άρθρο και μιλάω για το παρασκήνιο της υποθέσης και μάλιστα δίνω έτσι και λίγο βάρος και σε εμάς τους δημοσιογράφους. Γιατί αν εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν απόλυτα σωστοί, δεν θα είχαμε αφήσει χώρο σε κανένα μπαλάσκα ή οποιοδήποτε άλλο να μπει και να κάνει τη δουλειά μας για εμάς. Μόνο και μόνο...
0: Δεν έχει ευθύνη ο δημοσιογράφος για τον κάθε.
1: Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Μην νομίζετε. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι. Και δεν το λέω ούτε για να υπερασπιστώ τους αστυνομικούς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού. Και ήδη σήμερα είχαμε και αυτή την είδηση. Το πρωί έγινε ένα μαχαίρωμα στην Καλυθέα. Μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί έπιασαν τον δράστη και ομολόγησε ο δράστης. Με τα οπαδικά κίνητρα αυτό λέω στην Καλυθέα. Και βλέπουμε ότι η αστυνομία λειτουργεί πολύ διαφορετικά πλέον. Και επειδή είμαστε εδώ στην Κρήτη και ξέρω ότι αγαπάτε την Κρήτη, θα σας πω το εξής. Ότι ξέραμε όλοι μεταξύ μας.
0: Να δώσω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στον ορεινό Μυλοπόταμο, στους κουμπάρους.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στην Κρήτη μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάσουν το δράστη. Είχαμε καταλάβει ότι προς τα εκεί κινούνται, ξέρετε από τι, από διάφορες δηλώσεις που κάνανε στις γειτονιές. Και επειδή εγώ μίλαγα και με κατοίκους εκεί στα Χανιά και κάποια πράγματα τα οποία ή θα το πω καθαρά και ας μην το πάω γύρω γύρω μίλησα με αξιωματικούς στην Αθήνα γιατί είμαι και διαπιστευμένος αστυνομικός συντάκτης μου είπαν ότι δεν έχουν δει είναι πολύ σπάνιο να δούνε τέτοιο διαβιβαστικό τόσο πλήρες διαβιβαστικό όσο αυτό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων Χανίων.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και
0: εγώ
1: μόνο.
0: Δεν έχω διαβάσει το διαβαστικό και
1: ούτε
0: δεν
1: εγώ,
0: χρειάζεται,
1: ούτε εγώ.
0: Αλλά πληροφορήθηκα ότι είναι ένα διαβαστικό πάνω από 70 σελίδες. Αυτό το
1: 67
0: διαβαστικό
1: σελίδες
0: με επιμέρους στοιχεία. Μπράβο. Με επιμέρους στοιχεία, με μαρτυρικές καταθέσεις, με παρατηρήσεις των αστυνομικών, με διαζώσεις παρακολουθήσεις, έχει γίνει μια άψογη, μια άριστη εργασία και υπηρεσία εκ μέρους των αστυνομικών.
1: Ναι, μα όταν μου το είπαν...
0: Όχι μόνο σε αυτούς τους αστυνομικούς, όχι μόνο σε αυτούς, αλήθεια. Οι αστυνομικοί που παρέχουν υπηρεσία με αυτοθυσία, οι αστυνομικοί που στην πορεία της υπηρεσιακής τους διαδρομής δεν έχουν δώσει την παραμικρή αφορμή για οτιδήποτε μεμπτό σε βάρος τους,
1: ναι, ναι.
0: Αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να μας έχουν όλους δίπλα τους, όχι απέναντί τους.
1: Γενικά πρέπει να το κάνουμε αυτό και να μην είμαστε πάντα.
0: Ακριβώς. Οι αστυνομικοί πρέπει να νιώθουν ότι
1: αναγνωρίζετε το έργο τους.
0: Ακριβώς, της αποδοχής, και πραγματικά να είμαστε υπερήφανοι για τέτοιου είδους αστυνομικούς που ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι αυτούς τους αστυνομικούς να τους εκθέτουμε και να μειώνουμε την προσωπικότητα και τον τρόπο λειτουργίας, ενώ ξέρουμε ότι τα όσα διαδίδουν είναι ψευδή.
1: Αυτό, επειδή θα έχετε μιλήσει με τους εντολείς σας πιο έτσι προσωπικά, αυτό που τους πείραξε περισσότερο ήταν τα περιγκάφας ή αυτό που είπε στο τέλος της εκπομπής, ότι κάποιοι θα έχουν πρόβλημα? Δηλαδή με την υπηρεσία ότι θα έχουν πρόβλημα για τις κινήσεις που έκανε.
0: Η όλη αναφορά του.
1: Γιατί και αυτό ήταν χοντρό, κυρία Μαρκού. Αυτό στο τέλος ειδικά εμένα μου έκανε πολύ κλικ. Ότι θα έχουν πρόβλημα κάποια αστυνομική.
0: Είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι αρέσκονται εμφανιζόμενοι σε διάφορες εκπομπές να πούνε το κάτι της, γνωρίζοντας οι ίδιοι ότι κάνουν μια υπέρβαση. Ναι. Μόνο και μόνο για να προκαλέσουν την κοινή γνώμη, διασπείροντας όμως ψευδείς ειδήσεις και μη αναλογιζόμενος τις συνέπειες των όσων ξεστομίζει. Σημαίνει δηλαδή μια ελαφρότητα στην προσωπικότητα ενός ατόμου όταν εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Για πείτε μου λίγο, για ποιο ακριβώς...
0: Μιλάω γενικώς, ναι, και δεν μιλάω προσωπικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Τον κατηγορείται για διασπορά, δηλαδή, ψευδών ειδήσεων και τι άλλο μέσα στη μήνυση?
0: Συκοφαντική δυσφήμιση, ξεκάθαρη.
1: Ναι. Και για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Που είναι διαρκές αυτόφορο.
1: Α, είναι διαρκές.
0: Είναι διαρκές αυτόφορο, βέβαια. Όλα τα εγκλήματα τελούμενα δια του τύπου είναι διαρκές αυτόφορο αδίκημα. Και έτσι αντιμετωπίζονται και από τους κυρίους εισαγγελείς.
1: Θα γίνει γρήγορα, πιστεύετε, η διαδικασία ή θα έχουμε καθυστέρηση?
0: Εμείς θα τηρηθούμε αξιότιμα, κύριε Εισαγγελέα, να τηρηθεί αυτό το διαδικασία. Είναι μονόδρομος για τον κύριο Εισαγγελέα, ο οποίος γνωρίζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας και εννοείται ότι θα τηρηθεί η διαδικασία του αυτόφορου αδικήματος.
1: Να γίνει γρήγορα δηλαδή.
0: Ξεκάθαρα, εννοείται. Γιατί... προφανώς θα αναζητηθεί άμεσα.
1: Γιατί έχουν πιάσουν και κακούς εδώ στα Χανιά και δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτό, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα.
0: Εντάξει, το έγκλημα εδώ είναι, τελέστηκε, τόπος τέλεσης του αδικήματος είναι η Αθήνα. Δεν είναι τα Χανιά, οπότε θα ασχοληθεί ο αξιότιμος κύριος εισαγγελέας κοινωνικών Αθηνών.
1: Ναι, εννοώ να ασχοληθούν οι αστυνομικοί.
0: Το αδικήμα. Σε όλη την Ελλάδα τελέστηκε, πώς το λένε, με την νομική έννοια, διότι όπου διαδόθηκε ο συκοφαντικός ισχυρισμός θεωρείται ότι είναι τόπος τέλεσης του αδικήματος.
1: Είναι σε πανελλαδικής εμβέλειας.
0: Όμως το συγκεκριμένο πρόσωπο, ακριβώς, ενήργησε στην Αθήνα, οπότε αρμόδιος εισαγγελέας είναι ο κύριος εισαγγελέας πλημελωδικών Αθηνών.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι μετά από αυτό?
0: Όσον θεωρώ αφορά... ότι εμείς θα βάλουμε με την κίνηση αυτή εντολής μου, βάλουμε ένα λιθαράκι ακριβώς, διότι ζητούν να αντιμετωπιστεί το έργο των αστυνομικών και εν γέννη της ελληνικής αστυνομίας με τη σοβαρότητα που πρέπει.
1: Ναι.
0: Βάζουν και ένα λιθαράκι. Ο επόμενος θα είναι πολύ προσεκτικός.
1: Έτσι όπως το είπατε, το περιμένετε δηλαδή για να το κάνουν κι άλλοι κάποια στιγμή.
0: Ο επόμενος θα είναι πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός και οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί και εγώ σας λέω, τον πήρα τηλέφωνο να μου βγει στην εκπομπή μου μόνο και μόνο γιατί πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Όχι μόνο γιατί ξέρουμε το έργο των αστυνομικών εδώ στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, έτσι. Είναι μικρή η Κρήτη, δεν είναι τόσο μεγάλη. Μαθαίνουμε και το πώς κινούνται, μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, έχουμε μια ενημέρωση. Αλλά δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε τέτοια πράγματα. Όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ συγκεντρεί. Πού παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Όμως πόση μεγάλη προσβολή ένιωσαν οι εντολείς μου αστυνομικοί όταν ακούστηκαν οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί αυτοί και χιλιάδες κόσμο ακούσανε τα όσα εκφράστηκαν, διότι με τον τρόπο που εκφράστηκαν έδωσε την εντύπωση, μάλλον μιλούσε με την πεποίθηση ότι τα όσα εξέφραζε
1: τα ήξερε,
0: τα γνώριζε, δηλαδή ότι είχε πηγές από τους αστυνομικούς στην Αθήνα, από αξιωματικούς στα Χανιά, ότι εκείνος είχε κάνει τη δική του έρευνα και είχε δική του προσωπική επικοινωνία και τα όσα εισφέρει είναι προϊόν γνώσης, βέβαιης γνώσης. Και σκεφτείτε λοιπόν πόσο παραπλανήθηκε η κοινή γνώμη από τις δηλώσεις του. Εκεί έγκυται λοιπόν και η βλάβη που προκλήθηκε,
1: ναι, γιατί
0: στην προσωπικότητα αλλά και στο θεσμό της ελληνικής αστυνομίας, διότι ο πολίτης ακούγοντάς τον
1: νιώθει
0: ανασφαλής ότι έχω ανίκανους αστυνομικούς. Ποιοι θα με προστατεύσουν? Οι αστυνομικοί αυτοί είναι ανίκανοι, αφού το πουλάκι πέταξε και το λέει ένας πρώην συνάδελφός του. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο επιφανειακή η βλάβη που έχει προκαλέσει. Είναι βαθύτατη η βλάβη που έχει προκαλέσει. Στο θεσμό καταρχάς και έπειτα τα πρόσωπα.
1: Εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία και το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αμφισβητήσω τόσο πολύ τους αστυνομικούς, αν δεν το ξέρω, αν δεν το έχω δει μπροστά μου. Δηλαδή, αν δεν το έχω κάνει ρεπορτάζ και δεν μου το έχουν πει. Τώρα, κάποιοι άλλοι κάνουν ρεπορτάζ έτσι. Τι να πεις.
0: Να ξέρετε κάτι, ότι οι ίδιοι οι αστυνομικοί, οι ίδιοι αστυνομικοί που με αυτοθυσία κάθε μέρα παρέχουν την υπηρεσία τους, όταν υπάρχουν αστυνομικοί που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλημέλεια ή που περνάνε στην απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου που λέμε και παραβαίνουν τις διατάξεις των νόμων, οι ίδιοι αστυνομικοί είναι πολύ αυστηροί με τους δικούς τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ η αστυνομική, η πλειοψηφία των αστυνομικών. Έχουμε καλούς αστυνομικούς, έχουμε έντιμους αστυνομικούς.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πραγματικά με κίνδυνο της δικής τους ζωής κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους πολίτες. Αυτούς τους αστυνομικούς αξίζει σεβασμός, αξίζει υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια, να είμαστε υπερήφανοι ότι έχουμε τέτοιους αστυνομικούς με μηδαμινές αποδοχές οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή. Αντί λοιπόν αυτοί οι πρώην αστυνομικοί συνδικαλιστές στην πραγματικότητα, επαγγελματίες συνδικαλιστές, αντί λοιπόν να μεριμνούν και να ενώσουν τη φωνή τους με τους αστυνομικούς, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν και καλύτερες αποδοχές, για να είναι και εκείνοι ικανοποιημένοι με το εισόδημα που λαμβάνουν από την υπηρεσία, αντί να παλεύουν για τα δικαιώματα των αστυνομικών και να ακουστεί η φωνή τους, γίνονται συκοφάντες των συναδέλφων τους.
1: Ναι, έτσι όπως τα θέτεται είναι ακριβώς έτσι. Τι να πεις. Ειδικά όταν ξέρουμε και εμείς για το πώς έγινε η έρευνα και το πώς. Και τελικά ομολόγησε έτσι. Δηλαδή τον πιάσανε και ομολόγησε την ίδια μέρα. Δηλαδή την ίδια μέρα που τους έβγαζε άκρους τους αστυνομικούς, εκείνος συνελήφθη και ομολόγησε.
0: Μα με την έρευνα που είχε γίνει και με τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αστυνομικοί, ήταν μονόδρομος και η σύλληψη και η ομολογία του ιδίου.
1: Στο άρθρο που σας ανέφερα πριν, γιατί μου το στείλανε τώρα πάλι ένας φίλος και μου το επεσήμανε, μέσα στο κείμενό μου γράφω ότι κάποια στιγμή ο δράστης είπε στους αστυνομικούς: «Εγώ τι να κάνω με αυτή, δεν την πλησίαζα, δεν έκανα παρέα, βρώμα γεμίδιζε». Και οι αστυνομικοί τι κάνανε? Προσπαθήσανε ακόμα και αυτές τις λέξεις που είπε ο δράστης να τις διασταυρώσουν με φίλους και συγγενείς της Σταυρούλας, προκειμένου να δουν αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και το ότι μύριζε, πήγανε και το ψάξανε. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι αστυνομικοί πραγματικά κάνανε τρομερή αστυνομική έρευνα. Δηλαδή, την κάθε λέξη που τους είπε, την ψάξανε. Και τη διπλοψάξαν, γιατί έμαθα.
0: Εννοείται οτιδήποτε κάνανε ήταν πάντα σε άμεση συνεννόηση με τον αρμόδιο κύριο εισαγγελέα.
1: Ναι, ναι, μα.
0: Οτιδήποτε κάνανε, ναι, ναι, ήταν ακριβώς.
1: Για τις άρσεις αυκινητού, λέτε και απολύτω και τέτοια. Ναι,
0: για τα πάντα.
1: Μα πλέον αυτό είναι.
0: Σε απόλυτη συνάρτηση με την εισαγγελική αρχή.
1: Μα πιστεύω πλέον ότι η αστυνομία κάνει πράγματα, γιατί είναι σε συνεννόηση με τους εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι σε κάθε περιοχή ή σε κάθε υπηρεσία. Και είναι τέτοια η καλή συνεργασία που έχουν που φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή, είναι και αστυνομική δουλειά πάνω απ' όλα, αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή ότι τους δίνει τα όπλα ο εισαγγελέας να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Για φανταστείτε τώρα, ναι. Περιμένουμε μία εβδομάδα τώρα να μάθουμε αν είναι από τα ATM σε δύο τράπεζες οι αναλήψεις από τις κάρτες της δολοφονημένης γυναίκας έγιναν από τον Σκοπιανό ή από κάποιον άλλον. Μία εβδομάδα θα περάσει μέχρι να το μάθουμε. Ενώ η αστυνομική τα υπόλοιπα τα βρήκαν.
0: Μην πείτε άλλα στοιχεία, μην έχουμε άλλου είδου. Πώς το λένε, ειδήσεις στα πάνελ των εκπομπών.
1: Όχι, μα αυτό είναι κάτι.
0: Μην πιαστούν από αυτό που λέτε και διαδώσουν εκ νέου νέες πηγές πληροφόρησης.
1: Μα αυτό που λέμε το ξέρουμε, το είπαν και στην παρουσίαση οι αστυνομικοί στα Χανιά.
0: Εγώ θα ήθελα,
1: έχουν γίνει αιτήματα στις τράπεζες.
0: Εγώ θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι εύχομαι να είναι η πρώτη και η τελευταία μήνυση που υποβάλλετε, να μην χρειαστεί άλλη όμοια ενέργεια.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως, συγγνώμη. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι η πρώτη.
0: Ναι. Καταλαβαίνω με ποιον τρόπο το λέτε.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει πολλές φορές αυτό και να σας πω κάτι, το γράφουμε στο κείμενο. Τρέχαμε πανικόβλητη όταν πεταγόταν, όταν έβγαινε στον αέρα μία μπαρούφα, τρέχαμε πανικόβλητη οι δημοσιογράφοι να μάθουμε την αλήθεια. Δηλαδή, αντί να κυνηγάμε το ρεπορτάζ το κανονικό, κυνηγάγαμε να δούμε αν αυτή η μπαρούφα που υπόθηκε στον αέρα είναι αληθινή ή όχι.
0: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί όταν λέγεται μία μικρή μπαρούφα και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντίδραση, μετά η μικρή μπαρούφα δεν θέλει και πολύ να γίνει μία μεγάλη μπαρούφα.
1: Ξέρετε, θέλει, να σας πω και κάτι
0: άλλο. Λοιπόν,
1: θέλει και εμπειρία η τηλεόραση. Η τηλεόραση θέλει να έχεις, εκτός από την συνέστηση, δηλαδή να καταλαβαίνεις αυτό που λες, να το νιώθεις αυτό που λες, η τηλεόραση θέλει και κάτι άλλο. Θέλει προσοχή στο πώς μεταχειρίζεσαι.
0: Θέλει σοβαρότητα.
1: Την ευαρέ σκιά σου του το τι βγαίνεις. Ναι, όχι, πρέπει να διαχειριστούν κάποιοι την ευαρέ σκιά που νιώθουν όταν βγαίνουν μπροστά σε ένα γυαλί. Εκεί ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Όταν δεν έχεις την συνέστηση.
0: Είναι προσωπική τους υπόθεση.
1: Ναι, ναι. Όχι, σας το λέω εμπειρικά. Εμπειρικά σας το λέω.
0: Αναλαμβάνει τις ευθύνες των όσων ο ίδιος εκφράζει και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ο καθένας είναι ο μόνος υπόλογος για τις πράξεις του ιδίου.
1: Πείτε μου κάτι άλλο τώρα, τελευταίο και κλείνουμε. Αν ζητήσει συγγνώμη, δείξει ειλικρινή μεταμέλεια για όσα είπε, αλλά πει πραγματικά συγγνώμη για αυτά που είπε, όχι συγγνώμη γενικά, υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω.
0: Θα δώσει ευκαιρία στη δικαστική αίθουσα.
1: Α, θα το πάτε μέχρι τέλος, αυτό κατάλαβα. Εντάξει, okay.
0: Θα του δοθεί ευκαιρία στη δικαστική αίθουσα, θα είναι εκεί.
1: Όχι, όχι, το κατάλαβα. Θα το πάτε μέχρι τέλος. Και εντάξει,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ να είστε
0: πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Καλή δύναμη στα
1: γεια σας, κυρία Μάρκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Σταματία Μάρκου. Είναι η εκπρόσωπος δικηγόρος των αστυνομικών που έχουν καταθέσει μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Δεν ήθελε να μας πει πόσα άτομα είναι. Εγώ μαθαίνω ότι είναι γύρω στα 5 τα άτομα τα οποία έχουν υποβάλει αυτή τη μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Χθες το βράδυ ο κ. Μπαλάσκας στο Open στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω είπε κάποια πράγματα, δηλαδή το γύρισε λίγο, δηλαδή ότι στεναχώρησε, είπε κάποιους συναδέλφους και αυτά και δεν ήθελε και δεν το ήθελα και ζητάω συγγνώμη αν στεναχωρήθηκαν. Δεν είπε ζητάω συγγνώμη για αυτό που είπα, έτσι, καθαρά, ξεκάθαρα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ το θέμα, η κυρία Μάρκου ήταν σαφής. Φάπα νομική. Το είπε και μάλιστα όπως το είπε και ο κύριος Μπαλάφας. Γκάφα. Αυτή το είπε φάπα, νομική. Χρειάζεται για να μην ξαναπροσβάλλει κανείς τους αστυνομικούς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και τα μηνύματα που έχουν έρθει είναι πάρα πολλά. Να πούμε λοιπόν και την αντίθετη έτσι φάση. Θα υπάρξει, λέει, προσπάθεια επικοινωνίας του κυρίου Μπαλάσκα με τους αστυνομικούς στα Χανιά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ποιος θα τον ακούσει, πώς θα τον ακούσουν και τι θα πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Όσο μακριά πλέον είναι αυτή, έτσι τόσο μακριά είναι και Αντώνη Σαμαράς με Κωστάκη Καραμαλή, από ό,τι φαίνεται. Ναι, το πάω στα πολιτικά γιατί τώρα ξέρεις, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα. Βγαίνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις. Μέσα στην εβδομάδα μαθαίνω ότι θα βγει μια δημοσκόπηση λέει, που θα προκαλέσει άλλο. Μου το παιδοφίλος που είναι κοντά σε μια έτσι δημοσκοπική εταιρεία. Και είναι λέει θα προκαλέσει άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι για τον Ντάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται σχεδιάζεται να πάει προς απόσυση το πλαφόν στα καύσιμα. Ο κύριος Ντάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε στον φίλο και πολύ καλό συνάδελφο τον κύριο Ευγενίδη ότι είναι κομπλεξική αντίδραση της αντιπολίτευσης στη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ότι περιμένει μείωση τιμών στα τρόφιμα με τους ελέγχους που κάνουν τώρα και με τις ενέργειες που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αλλά είναι φοβερό αυτή η δήλωση, ότι είναι κομπλεξική η αντίδραση αντιπολίτευσης στο πόσο κάνει. Μπήκα χθες το πόσο κάνει. Το κατέβασα. Παιδιά, βλέπεις πραγματικά τις τιμές. Όπου κι αν είσαι. Ό,τι κι αν είσαι. Ό,τι αν κάνεις. Λοιπόν, μιλώντας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης χθες, μου είπαν ότι έχουν κατεβάσει, δηλαδή την εφαρμογή, πάνω από 250.000 πολίτες. Μάλλον, λάθος το είπα. Πάνω από 250.000 πολίτες έχουν κάνει χρήση της εφαρμογής. Έτσι να το πω πιο σωστά.

Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, στον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο Τάκης ο Δωρικάκος και είπε σημαντικά πράγματα. Είπε πως απόσυρση στο πλαφό στα κάψιμα, περιμένει μείωση τιμών στα τρόφιμα και η ΑΤΕΚΑ φοβερή, εντάξει είναι ΑΤΕΚΑδόρος ο Θεοδωρικάκος, έτσι το ξέρετε, είναι κομπλεξική αντίθεση αντιπολίτευσης στο πόσο κάνει. Και μάλιστα όταν ειδικά 250.000 πολίτες έχουν μπει και έχουν κάνει χρήση εφαρμογής και βλέπουν καθαρά τις τιμές κανονικά, όπως είναι και όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, για τον Άλεξη Τσίπρα είπε ότι όσοι προσδοκούσαν ιδεώδεις καταστάσεις από ηγέτες έχουν απογοητευτεί. Πόπο καρφάρα. Βέβαια, μου ήρθε και ένα μήνυμα τώρα και μου λέει ότι είναι λίγο περίεργο. Λέει να καθόμαστε, να καθόμαστε 2 ώρες το απόγευμα, έτσι, ή το μεσημέρι, να συγκρίνουμε τις τιμές από άπειρα είδη και μετά να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε. Ενώ θα έπρεπε αυτά τα άπειρα είδη να έχουν μια χαμηλότερη τιμή. Σωστό και αυτό. Η μάχη κατά της ακρίβειας έχει ξεκινήσει πάντως, φίλε μου, και το βλέπω ότι αν γίνουν σωστές κινήσεις, θα έχουμε αποτελέσματα. Άλλωστε, να σου πω κάτι. Ο στόχος αυτός είναι να υπάρξει μείωση. Να υπάρχει μείωση της ακρίβειας. Αν το καταφέρουν αυτό, ψάξτε τον δεύτερο. Λοιπόν, και όσο λέμε εμείς όλα αυτά που λέμε, στην Βενεζουέλα υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές από τους 2 σεισμούς τους κυρίους, τον 7,2 και τον 7,5 Ρίχτερ. Όπου μιλάμε. Ειδικά σε Καράκας και Λαγκουάιρα είναι η εικόνα είναι αποκάλυψη, σαν την αποκάλυψη. Λοιπόν, λένε ότι οι σεισμοί ήταν τόσο καταστροφικοί αυτοί οι δύο, γιατί κράτησαν περίπου 40 δευτερόλεπτο καθένας. Μιλάμε για τι ενέργεια από κάτω. Για 40 δευτερόλεπτα. Μιλάμε απίστευτος χρόνος.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις 10:30, να σας πω ότι υπάρχει μια υπόθεση στην Αμερική όπου πραγματικά έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Δηλαδή, μην βλέπετε τώρα που ασχολούνται και είσαι και καλά με το τι είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και αυτά. Βλακίες είναι, μπούρδες είναι όλα αυτά. Υπάρχει μια υπόθεση αιμομιξίας στην Αμερική, η οποία δεν είναι τόσο. Θα σας πω κάτι. Μιλάμε για μια αποτρόπια πράξη. Έτσι, ένας πατέρας βίασε την κόρη του και η 18χρονη κόρη του αυτοκτόνησε. Αυτό που έχει σοκάρει δεν είναι μόνο αυτό, το ότι τη βίασε και αυτοκτόνησε ο κορίτσι γιατί δεν άντεχε το βάρος όλο αυτό που πέρασε, αλλά ότι ο πατέρας αυτός καταδικάστηκε σε φυλάκιση μόλις ενός έτους.

Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στον Αγιάννη Χωστό με τις φλόγες να φτάνουν στα σπίτια. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη στο Μέτσοβο και τα δύο άτομα πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι σώοι, έχοντας υποστεί μόνο κάποιους τραυματισμούς. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεκάδες οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες, την ώρα που εθελοντές και σωστικά συνεργεία αναζητούν πάνω από 9.000 αγνοούμενους. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε 15χρονο στην Καλλιθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μετά τη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, σειρά είχε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συνάδελφοί του έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Κουρασάο. Ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και αύριο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στα Χανιά, καθώς έχει συλληφθεί αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να... με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, το πούμε έτσι απλά. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι βρέθηκαν και ναρκωτικά πάνω του, κατά την έβδομη της αστυνομίας. Έχει συλληφθεί, θα περάσει σήμερα ανακριτική εισαγγελία. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση, έτσι, για να τα ακούτε. Διάβαζε λοιπόν σήμερα για την παρέμβαση της ΠΕΠΙΕΘ, όπου οδήγησε στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε μέλος της. Και χτυπώντας εκεί το site εκεί της ΠΕΠΙΕΘ, όπου ο πρόεδρος είναι ο κ. Γιώργος Βάλης, βλέπω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών. Και λέω, όπα, κάτσε να τον βγάλουμε. Καλησπέρα κύριε Βάλη. Καλημέρα μάλλον.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά. Και να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν με αφορμή αυτό που μου λέτε σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου μας κάνουν περήφανους όλες τις θάλασσες εντός και εκτός Ελλάδος για την αυτοσύνη τους, για την ηθική τους και για την εργασία τους.
0: Μεγάλη γιορτή. Η ελληνική ναυτιλία, εντάξει, και τώρα και στον πόλεμο του κόλπου έδειξε πράγματα.
1: Έδειξε πράγματα, έδειξε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ναυτικός. Όπως είδατε, δεν φρενήσαμε κάποιον άνθρωπο, δεν έγινε κάτι αξιοσημείωτο ή αξιοσημείωτο. Κρατήθηκαν. Η εμπειρία και η ναυτοσύνη είναι αυτή που φέρνει και τα αποτελέσματα. Και σήμερα, λόγω της ημέρας που έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, IMO, όπως λέμε, ως η Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού, ναι, ουσιαστικά τι λέει, αναγνωρίζει την πολύτιμη προσφορά των ανθρώπων της θάλασσας στη διεθνή ναυτιλία, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα, μια αναγνώριση παγκοσμία από ένα τέτοιο οργανισμό. Και κάτι σημαίνει ότι κάνουμε καλά και οι Έλληνες ναυτικοί και οι Έλληνες πλειοκτήτες ή εφοπλιστές με τα καράβια τους, με το στόλο τους, για να είναι η Ελλάδα πρώτη δύναμη και στις θάλασσες και στην ναυτιλία και στον τουρισμό γενικότερα.
0: Επειδή είμαστε και στο τέλος εκπομπής, απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε αυτό για την προστασία, είδαμε ότι βρίσκεστε στο πλευρό κάποιων μελών σας, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα στα εργασιακά τους δικαιώματα και στην εφαρμογή της ναυτικής νομοθεσίας.
1: Σωστά,
0: τι έγινε,
1: σωστά,
0: τι συνέβη.
1: Με έναν Έλληνα ναυτικό στη Μαρίνα Ζέας, σε ένα ιδιωτικό σκάφος, ξαφνικά τον απέλησαν και δεν ήθελαν να του πληρώσουν τις άδειες, αυτά που τα δεδουλευμένα του και ό,τι προβλέπεται. Εμείς άμεσα ανταποκριθήκαμε θεσμικά στο Υπουργείο, στις υπηρεσίες, στα λιμεναρχεία και στην εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία και στον πλειοκτήτη, και μέσα σε χρόνο πολύ μικρό και με τη νομική μας υπηρεσία και τους συμβούλους καταφέραμε τον άνθρωπο σε λιγότερο από μια-δυο μέρες να του λύσουμε το πρόβλημα, να πληρωθεί ό,τι προβλέπεται και να δείξουμε ότι εμείς είμαστε εδώ σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλα τα μέλη, να μην αδικηθεί κανείς. Και λέω πάντα ότι ό,τι δικαιούται πρέπει ο εργαζόμενος να το πληρώνεται και να υπάρχει και μια αμοιβαιότητα, δηλαδή στη συμφωνία ιδιοκτήτη πληρώματος και οι δύο πλευρές να είναι by the book, να είναι με το γράμμα του νόμου, να είναι ικανοποιημένες και ποτέ να μην υπάρχει κάποιος ρηγμένος. Όσα χρόνια υπάρχουν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ποτέ κανένας άνθρωπος της Ένωσης δεν έχει χάσει από οποιαδήποτε δουλειά ούτε ένα ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντικό για μένα και με τιμά ιδιαίτερα ότι είμαι δίπλα στους ναυτικούς μας, στους εργαζόμενους, και ποτέ κανείς δεν έχει χάσει κανένα δεδουλευμένο, καμία αποζημίωση, καμία άδεια με την παρέμβασή μας. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι νιώθει και ο κόσμος μια ασφάλεια και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική και η συμβολή δική σας, γιατί μέσω εσάς έχουμε και μια δύναμη εξωτερήκευση των προβλημάτων. Άρα είναι πολλαπλό λοιπόν όλο αυτό ομαδικό και κάνουμε ένα καλό και στον κόσμο που εργάζεται, ότι δουλεύει και δεν χάνει κανένα δικαίωμά του στο εργασιακό τομέα, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ καλό. Πολύ ελπιδοφόρο αυτό, να ξέρουν ότι έχουν ένα... πώς να το πω... ότι υπάρχει ένας οργανισμός γύρω τους που τους προστατεύει. Καλό είναι αυτό. Πολύ,
1: πολύ
0: καλό.
1: Σημαντικό, γιατί πολύ ο κόσμος νιώθει μόνος αβοήθητος και καμιά φορά ξέρετε ότι περνάει και το μήνυμα, το λάθος, ότι εμείς έχουμε σκάφη, έχουμε χρήματα, άρα δεν σας υπολογίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς, οποιοδήποτε και να είναι, είμαστε με το δίκαιο και το σωστό. Και από τις δύο πλευρές πάντα. Και πάντα το σωστό και το δίκαιο και τηρείται και πληρώνεται. Άρα αυτό που υπήρχε παλιά, ότι εμείς έχουμε χρήματα, έχουμε σκάφη, ελάτε δουλέψτε και μετά απειλούμε και δεν πληρώνουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό με εμάς έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει σαν εκδοχή. Και όποιος θέλει να το προσπαθήσει είναι αντιμέτωπος με τις υπηρεσίες, τα υπουργεία, τα λιμεναρχεία και το νομικό τμήμα. Άρα είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι όσοι άνθρωποι βρίσκουν και έχουν δουλειά από εμάς και ανήκουν σε εμάς, έχουν την πλήρη κάλυψη και προστασία σε ό,τι αυτό έχει να κάνει με τα εργασιακά τους δικαιώματα και ό,τι έχει να κάνει σε οτιδήποτε οικονομικό φάσμα. Άρα νιώθουν ασφάλεια, έχουμε δύναμη, μας βοηθάτε πολύ και εσείς και οι συνάδελφοί σας που είναι πολύ βασικό και όλοι μαζί λοιπόν έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα συλλογικά και προστατεύουμε όλο τον κόσμο που εργάζεται στα σκάφη να εργάζεται ασφαλισμένος, να εργάζεται να πληρώνεται ό,τι προβλέπεται και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ωραία. Ωραία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν ναυτικοί, έτσι όπου και αν είσαστε.
1: Χρόνια πολλά
0: εσείς σε όλο τον
1: κόσμο
0: τώρα...
1: να έχουμε υγεία,
0: έχετε σαλπάρει, ειρήνη. Έχετε σαλπάρει.
1: Εμείς είμαστε στο Σαρονικό, βρισκόμαστε δοκό αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ωραίο μέρος και μετά θα πάμε στην Αίγινα. Βλέπουμε πολλά σκάφη, βλέπουμε κινητικότητα πιο πολύ από ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μετά από θαλαμιγά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει και κάποιες κρατήσεις last minute, γιατί όπως γνωρίζετε στην αρχή είχαμε μεγάλη μείωση. Τώρα last minute κάτι πάει να γίνει. Σταμάτησε και ο πόλεμος στο Ιράν, ήρθε η συμφωνία.
0: Οπότε, έρχονται οι άλλοι.
1: Τα κάψιμα είναι ακόμα ψηλά. Άρα κάπως κινούνται και έρχονται και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε, που αυτό έχει αποτέλεσμα και στα νησιά μας. Και γενικότερα στην οικονομία την ελληνική στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο. Άρα όσο καλύτερα πάει ο τουρισμός ο δικός μας, βοηθάει και την τοπική κοινωνία των νησιών και γενικότερα την ελληνική οικονομία μας.
0: Έλε, να σταματάτε για να τρώνε έξω από το σκάφος.
1: Σίγουρα βγαίνουν έξω, ψωνίζουν, τρώνε, αγοράζουν. Σε όλα τα νησιά τονώνουμε τις οικονομίες τις τοπικές και στο τέλος του Σεπτεμβρίου που θα κάνουμε και ταμείο γενικό θα δείτε ότι θα είμαστε σε πολύ καλά πλαίσια που είναι πολύ θετικό αποτύπωμα, ειδικά για τα νησιά θέλουν αυτή την τόνωση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Είμαστε ένας παράγοντας που τα τονώνουμε.
0: Είσαστε ακόμα στο σκάφος αυτό που σας είχα δει τότε? Αυτό το τεράστιο.
1: Σε ένα επαγγελματικό σκάφος 40 μέτρων όπου φιλοξενεί VIP τουρίστες, Αμερικάνους έχουμε τώρα ναύλο, το μεγαλύτερο ποσοστό και είναι και η πρώτη γραμμή του κόσμου με αυτά που βλέπει. Τι σημαίνει
0: μπορώ
1: αυτό?
0: Μπορώ να κοιμάμαι και στο τέντερ, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μια χαρά είστε. Ουσιαστικά όμως είναι πολύ βασιστό να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή που έρχεται ένας άνθρωπος να δει τη φιλοξενία, να δει τα νερά, τα νησιά μας, τις παραλίες μας, το φαγητό μας. Είναι πολύ σημαντική δηλαδή η εικόνα και η παρουσία μας στον κόσμο, το VIP τουρισμό που αφήνει πολλά χρήματα στα ελληνικά νησιά μας.
0: Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και αν σκάσει τίποτα, στείλτε κανένα βιντεάκι εκεί, καμιά φάλαινα, κανένα φυσιτήρα, τίποτα. Μα δείτε, πείτε μας εκεί.
1: Τώρα η μόδα είναι ο λαγοκέφαλος, όπως γνωρίζετε. Μετά είναι η φυσιτήρα.
0: Τους κυνηγάτε εσείς.
1: Εγώ έχω δει, από το Μάρτι είχα δει 2-3 από πολύ παλιά. Τώρα έχει γίνει πιο πολύ ντόρος με τα ατυχήματα που γίνονται. Δεν μου έχει πέσει κανείς υπόψη. Αν μου πέσει, να ξέρετε, θα τον τραβήξω βίντεο να σας το στείλω.
0: Δεν είναι κανένα φυσιτήρα. Εγώ θέλω να μου αρέσουν αυτά τα φυσιτήρια.
1: Αν δούμε κανένα δελφίνι, καρχαρία, πάλι ένα φυσιτήρα, θα σας το τραβήξω
0: ωραία,
1: να
0: σας
1: το στείλω με χαρά.
0: Φανταστείτε ότι περασμένο Σαββατοκύριακο είχα πάει το γιο μου έτσι σήμερα να μην γίνει κύρκο ασγέρα και είδαμε δελφίνια και τρελάθηκα. Δηλαδή πιο πολύ χορμπίδα εγώ παρά ο γιο μου.
1: Απίστευτο, είναι πολύ ωραία εικόνα. Μακάρι να έχουμε τέτοιες ωραίες εικόνες και όχι αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα με την έξαρση, με το λαγοκέφαλο, με τις καταστροφές που κάνουν στους ταράδες, στα δίπια.
0: Τα δελφίνια τρώνε τους λαγοκέφαλους.
1: Από ό,τι έχω μάθει λένε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν θηρευτές μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ναι. Δεν τους πλησιάζει κανείς δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τώρα τι λύση είναι και τι κατάσταση, τι να σας πω.
0: Γι' αυτό και πολλαπλασιάζονται έτσι, ε.
1: Σωστά και δεν υπάρχει μεγάλη φθορά. Βέβαια τώρα τους έχουν επικηρύξει και μακάρι να καταφέρουμε όσο μπορούμε να τους ελαττώσουμε για να τους μειώσουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος τύπου το λαγοκέφαλο.
1: Γιατί δική σας πάντα, γιατί αν πάτε στις παραλίες εσείς με το παιδί σας και την οικογένειά σας, φανταστείτε, δεν είναι ωραίο να κάνει ο άλλος μπάνιο και να έχει το φόβο, μη βρεθεί ένα λαγοκέφαλο και τυπώσει κάποιο κομμάτι. Είναι το απίστευτο. Αν δείτε πώς κόβουν, κόβει κομμάτι και σε πάει στο
0: νοσοκομείο.
1: Δεν είναι απλώς τσίπησε. Είναι δηλαδή
0: δυστυχώς,
1: πραγματικά απίστευτο. Πρέπει λίγο να το προσέξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουν εκπρόσωπο τύπου οι λαγοκέφαλοι, έχουν μόνο οι κουφιοκέφαλοι, μου είπε ένας φίλος τώρα.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Καλό. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, γιατί λέει, άμα είχαν εκπρόσωπο τύπου λαγοκέφαλοι, θα του στέλναμε μήνυμα ότι σα έχουμε επικηρύξει και θα φεύγανε από τι θάλασσε. Τι λέτε, παιδιά, πρωί-πρωί, τι λέτε. Ωραίο μήνυμα πάντως. Εκπρόσωπο τύπου λέει δεν έχουν λαγοκέφαλοι, έχουν κουφιοκέφαλοι. Πω, ποτέ, θα το έχω κάθε μέρα, το λέμε.

Λοιπόν, συνελήφθη ο υπαξιωματικός για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά. Υπηρετεί στα Χανιά ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Δεν είναι κριτικός, είναι από άλλο μέρος της Ελλάδας. Η σύντροφός του τον κατήγγειλε για λεκτική βία και απειλητική συμπεριφορά. Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, τα οποία όμως δεν τα έχει καταγγείλει στις αρχές. Τώρα όμως λέει, ήρθε η ώρα να το καταγγείλει. Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις από το θέμα. Δεν έχει πάει ακόμα εισαγγελέα να κριθεί. Ακόμα σχηματίζεται η δικογραφία από ό,τι μαθαίνω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ώρες εδώ από το Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται καλά πράγματα. Έρχεται η πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Θα σας κατευθύνει εκεί που πρέπει να σας κατευθύνει. Και θα τα πούμε εμείς αύριο πάλι. Καλή σας ημέρα. They say who murdered three.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
8: Dirty 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

25 φτάσαμε αισίως να δείχνει το ημερολόγιο και ουσιαστικά να προμηνεί το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού που έχει φύγει χωρίς καλά να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι απέναντί μου και κουνάει το κεφάλι του καταφατικά, έτσι ασυναίσθητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι τόσο πολλά τα γεγονότα και τόσο πυκνό, να το πω έτσι πολύ απλά, το ημερολόγιο, που περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες και δεν το καταλαβαίνεις. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα που μόλις ξεκινά την δίωρη εκτάκτος και για σήμερα διαδρομή της. Χθες και σήμερα ήμασταν 2 ώρες. Έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση αυτές τις μέρες. Το έλεγα και χθες. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας όμως, 12 με 1. Καθώς το πρωί θα είναι 8 με 10 η Φιλία Ισαριδάκη. 10 με 12 ο Νίκος ο Τσιλιπονιδάκης, μιλάω για την Παρασκευή, και 12 με 1 θα είμαστε εμείς. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό, όπου έχουν αρχίσει οι άδειες, έχουν αρχίσει οι τροποποιήσεις, και έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις. Ξέρετε, είναι αυτό που έλεγατε, εμένα μου αρέσει προσωπικά όταν αλλάζουν οι θέσεις του τραπέζι και ξαναμοιράζονται τα χαρτιά.

είδηση που παίζει πιο ψηλά από όλες αυτή την ώρα είναι αυτοί οι δύο φωνικοί σεισμοί που είχαμε πολύ μακριά βεβαίως από εδώ. Αναφέρομαι στην Βενεζουέλα και το σοκ του απολογισμού που έχουν δώσει οι δίδυμοι, ας το πούμε, σεισμοί 7,2 και 7,5, δηλαδή ό,τι άφησε ο ένας το ισοπαίδωσε ο άλλος, και μιλάμε για πολλές γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας που οι αρχές δίνουν αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση για εκατοντάδες νεκρούς. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι και σήμερα μαζί μου έχω την χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δημαυρομάτη, την Φιλία Τσαριδάκη και βεβαίως το Μανώλη το Σαρή στην δημοσιογραφική έτσι ομάδα της Πηξίδας και στην ήχο και στα τεχνικά και σήμερα είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκη, στην παραγωγή είναι η Ζέδα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη θέση του Πολίτικα φιγουράρει η είδηση για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος βρέθηκε απολογούμενος στον εισαγγελέα για μπαλωθιές σε γλέντι, και έχουμε και χειροπέδες σε 4 ακόμα συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι προκρίνω, ψηφίζω, προσυπογράφω.

αυτή η ιστορία με τις μπαλωθιές που την έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και η οποία στο τέλος μας έχει κουράσει να την βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε, να φιγουράρει στα site τα δικά μας και βεβαίως να παίζει ψηλά στις ατζέντες των δημοσιογραφικών εκπομπών, είναι μια ντροπιαστική, θα έλεγα, επιλογή που πρέπει το κράτος, η πολιτεία, να την πάει μέχρι τέλους. Όποιο κι αν είναι αυτό το αποτέλεσμα και όποια κι αν είναι η προϋπόθεση. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ θα ήθελα, χωρίς να κάνω υπερβολές, να δω την αστυνομία σύντομα, όχι μόνο σε γλέντια, αλλά και σε γάμους και βαφτίσεις, που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θέλω να σας πω ότι στο παρελθόν έχω προσκληθεί σε ύποπτους, σε εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έχω αποφύγει να πάω, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί φανταζόμουν τι θα ακολουθούσε και τι θα γινόταν δίπλα μου. Και δεν πήγα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, οφείλω να σας πω, ότι ήταν μια περίπτωση μιας κοινωνικής εκδήλωσης που πήρε και βεβαίως πανελλήνιες διαστάσεις, όπου οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής εκδήλωσης κατέληξαν την επόμενη μέρα στα δίχτυα των αρχών της δικαιοσύνης. Είναι ντροπιαστικό, κυρίες και κύριοι, δεν προκύπτει γλέντι επιπλέον από το να βγάλεις ένα πιστόλι και να παίζεις ή να βγουν πολλά πιστόλια και να παίζουν, ούτε χαρά ούτε ικανοποίηση. Είναι μια σκέτη μπούρδα, μια σκέτη βλακεία, μια σκέτη απερισκεψία από ανεγκέφαλους. Τίποτα άλλο.

Έχουμε και άλλη αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε αποχώρηση από τον Κώστα Βαμβακά. Δεν θα έκανα αυτή τη δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσάκη, λέει ο Βαμβακάς. Το Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν από δύο μήνες τον γνώριζα, όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες, από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως ένα προτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν από δύο χρόνια, λέει, με αφορμή το μπάζωμα και τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος. Όμως εδώ και δύο μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Βέβαια, κύριε Βαμβακά μου, επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι κίνημα χωρίς τις οικογένειες των Τεμπών είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα σύλλογο φίλων του Νίκου Καζαντζάκη όπου κανένας δεν έχει διαβάσει βιβλίο του Καζαντζάκη. Το λέω έτσι απλά. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις σύλλογο φίλων του Κόκκινου Κρασιού και κανένας να μην είναι κόκκινο κρασί. Τι σύλλογος είναι αυτός? Συνεχίζει όμως ο κύριος Βαμβακάς: σε αυτούς τους δύο μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση, με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος των πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο, πολιτικών οργάνων, στη βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Συνεχίζει. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως αρμόδιο όργανο. Κοινώς, τους γράφανε η Καριστιανού και η Γρατσία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, εκεί που κάνει την κούρμπα μεταξύ της Γόβας στη Λέτο και του Πάτου της Γόβας, που δεν ακουμπάει ποτέ κάτω στο έδαφος αυτό το σημείο του παπουτσιού, το ξέρεις. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, εκεί τους γράφανε. Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω, αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ, δεν είναι η επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για τη χάραξη της πολιτικής στα μείζωνα θέματα που σήμερα ταλανίζουν τη χώρα. Ας είναι έτσι και αλλιώς, στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο. Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια του ίδιου διακριτικά, αποστασιοποιούμε. Κώστας Βαμβακάς. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας διάβασα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι φαίνεται η ιστορία αυτή να γίνεται φίλο και φτερό πριν καλά καλά αρχίσει αυτή η διαδρομή, να ξυλώνεται ένα πουλόβερ. Το έγραψα και χθες και το είπα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Εάν θέλεις μπορούμε να βάλουμε λίγο το σχόλιο το χθεσινό στο σημείο, διότι η άποψή μου είναι ότι η Μαρία θα πάει στις εγκλογές, γιατί γι' αυτό ακριβώς έκανε και το κόμμα. Έκανε κόμμα γιατί ήθελε να γίνει επί της ουσίας πολιτικό πρόσωπο. Και παρά τις αναταράξεις που έρχονται, η Καριστιανού θα είναι στην ώρα της κάλπης στο ραντεβού. Εάν το έχεις έτοιμο, μπορούμε να το ακούσουμε. Θέλω να πω ότι είχα προσωπικά υπογράψει παραπολιτικό στις 16 έκτου στο politica.gr. Το παραθέτω κιόλας μάλιστα στο σχετικό δημοσίευμα που μπορείτε να βρείτε στο χθεσινό μου σχόλιο, όπου ο τίτλος ήταν «Άρχισαν οι αποχωρήσεις». Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγής σε επίπεδο στελεχών αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Βάλε λίγο το χθεσινό σχόλιο και θα επιστρέψουμε. Δεν ξέρω εάν είναι καλή μέρα σήμερα για τη Μαρία την Καριστιανού ή αν θα είναι καλύτερη μέρα σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Αν δηλαδή το πουλόβερ θα
συνεχίσει να ξυλώνεται θα σταματήσει εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Παπανικολάου πριν από λίγο, για τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά και διαβάσαμε από τον κύριο Κοκοτσάκη στην ανοιχτή του επιστολή, είναι το χρονικό που εμείς με τη δική μου την υπογραφική σφραγίδα από τις δικές μου τις εκπομπές είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης βέβαια περισσότερο γιατί προσπάθησε να το ζήσει εσωτερικά ο κύριος Παπανικολάου λόγω του ότι τις τελευταίες εβδομάδες ταλαιπωρείται από ένα θέμα υγείας που είναι περαστικό, δεν μετήχει όπως μας αποκάλυψε πριν από λίγο σε διεργασίες, αλλά κατάλαβε μέσα από κάποια πράγματα πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα οποία βίωσε, ότι εδώ μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα και φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή. Το σπουδαίο αυτής της ιστορίας, γιατί τον ρώτησα τον πτέραρχο, είναι ότι ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, με τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε σε επικοινωνία και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ. Και είπε ο Παπανικολάου πριν από λίγο ότι αυτά που γράφει ο Κοκοτσάκης, χωρίς να ξέρω τι γράφει, είναι αυτά που λέω και εγώ δημόσια και γράφω σε σημερινή μου ανακοίνωση και μάλιστα είπε ολότελα ο κύριος Παπανικολάου ότι είχα σκοπό να το δημοσιοποιήσω λίγες μέρες πριν, εξού και η αναφορά που είχαμε κάνει και είχαμε γράψει, αν θυμάσαι, στο Politicandi, στο politica.gr, αλλά είχα αναφέρει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αναμένονται αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού. Είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα, την περίπτωση του Παπανικολάου. Τα λέω τώρα σήμερα, όπως είναι, που πλέον είναι όλα φανερά. Ο Παπανικολάου μου είχε πει ότι μετάνιωσα που πήγα και στήριξα έστω και με ένα βίντεο στο Ολύμπιον το ξεκίνημα αυτού του κόμματος. Έχω ένα θέμα υγείας, μια λίμωξη έχει ο άνθρωπος, όχι κάτι σοβαρό. Μόλις γίνω λίγο καλύτερα, γιατί μπήκε βγήκε στο νοσοκομείο λίγο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω σε αυτή την ιστορία και επικαλούμενος αυτή τη μαρτυρία μιας αξιόπιστης και δοκιμασμένης πηγής για μένα, έγραψα πριν από λίγες μέρες στο politica.gr και είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι θα φύγει, θα αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Καριστιανού. Εκτιμώντας, με βάση αυτά που άκουσα από τον Παπανικολάου, που μου είχε εκμυστηριευτεί, ότι προφανώς θα είναι κι άλλοι. Και χωρίς να ξέρω για τον Κοκοτσάκη, τώρα ακούω σήμερα και διαβάζω για την περίπτωση του Βασίλη του Κοκοτσάκη. Γι' αυτό είπα πριν, φιλία, αν είμαστε στην αρχή ενός pullover που ξυλώνει ή ουσιαστικά αυτές οι δύο αποχωρήσεις θα απομονωθούν αλλά θα κάνουν επιφυλακτικό τον κόσμο να πάει στην Καριστιανού. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν σήμερα, κάποιοι συνάδελφοι είπαν θα πάει τελικά στις κάλπες η Καριστιανού. Θα πάει στις κάλπες. Να είστε σίγουροι. Η Μαρία Καριστιανού έχει ένα όνειρο μέσα από την τραγωδία που βίωσε να γίνει πολιτικός. Μας το εκμυστηριεύτηκε και το λέω σήμερα γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το οποίο η Μαρία η Καριστιανού πέρασε αρκετές μέρες μαζί του στην Ευρώπη. Μαζί και με την κυρία Γρατσία. Το πολιτικό αυτό πρόσωπο που είναι πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, πάρα πολύ γνωστό, μας εκμυστηριεύτηκε, δεν ήμουνα μπροστά μόνο εγώ και γι' αυτό λέω μας εκμυστηριεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, ότι η κυρία Καριστιανού, θα το πω πολύ απλά όπως το λέμε στην Κρήτη, το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνει πολιτικός σωτήρας. Συνεπώς εκτιμώ ότι και μόνη της να μείνει με την κυρία Γρατσία θα πάνε στην κάλπη με το κόμμα τους. Τώρα, το που βρίσκουν τα λεφτά, ποιοι τους στηρίζουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε σύντομα. Στον επίλογο της αναφοράς θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αποχώρηση Κοκοτσάκη, ο οποίος φαινόταν να είναι ο έχων το γενικό πρόσταγμα στην Κρήτη,
ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδίες από το νησί μας. Τώρα η αρχηγός Μαρία λέει κάτι νόστιμο ότι υπήρχαν δούριου ήπιοι και βαλτοί μέσα στο κόμμα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κοκοτσάκης ήταν δικός της τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Ντεμπών και το είχαμε πει πολλές φορές αυτό. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός και ο πτέρυγος Παπα-Νικολάου που μίλησε χθες εδώ στην εκπομπή και είπε αρκετά πράγματα, ο κύριος Παπα-Νικολάου, μπορούμε να ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα, Δημήτρη, από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπα-Νικολάου που βγήκε πρώτος από όλους εδώ, πρώτα απ' όλα δηλαδή από όλα τα κόμματα, από όλα τα ραδιόφωνα. Λένε, προσέξτε, ενώ δεν είναι φίλοι, ενώ δεν έχουν επαφή, ενώ δεν είναι σε συνεννόηση, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι το κόμμα διοικείται από μία τρόικα, τη Μαρία Γρατσία, τον Νίκο Γαλανό και βεβαίως τη Μαρία Καριστιανού, και βεβαίως υπήρχαν σήμερα το πρωί ψήθυροι, γιατί έλαβα μια πληροφορία πριν έρθω στο στούντιο, ότι η επόμενη ενδεχομένως γκρίνια, εγώ προσέξτε πόσο γαλλικά τη λέω, θα βγει από τον συνάδελφο το Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος έχει ρόλο, προσέξτε, ταξιάρχου στην ιεραρχία. Δηλαδή δεν είναι ο στρατηγός, δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγός είναι η Μαρία Καριστιανού και καλά, αντιστράτηγος είναι η Γρατσία και ενδεχομένως υποστράτηγος ο Γαλανός, ταξίαρχος, όπως είναι η ιεραρχία στο στρατό, τη θυμάσαι έτσι, ή δεν έχεις πάει. Εσύ δεν έχεις πάει στρατό, θα πας τώρα. Λοιπόν, άρα δεν την ξέρεις την ιεραρχία, θα τη μάθεις. Ο Αυγερινός λοιπόν είναι ταξίαρχος που επιθυμεί να προαχθεί σε κομματικό αντιστράτηγο. Λοιπόν, εκεί ενδεχομένως να δούμε περίεργα πράγματα.

0: Λοιπόν, έχουμε τρία ή μία ώρα ακόμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ. Πριν πάμε στην ανάπαυλα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα κλείνουμε τα θέματα ένα-ένα. Επιστρέφοντας, θέλω να πάω αλλού. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ο οποίος, προσέξτε, είχε μπει με μια διακριτική παρουσία στην κίνηση Καριστιανού, αλλά ακόμα και έτσι έφυγε τρέχοντας. Πάμε να ακούσουμε τον πτέραρχο.
1: Αφέρατε, έγινε στην πρώτη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
0: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στην πρωτοβουλία αυτή, γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων, και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο, κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα μετάλλο, και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
0: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν, για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό, διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, Σάκη για τους φίλους του, διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει, και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον πτέραρχο, και αυτό που λέει ο πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές. Σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας.
0: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι, και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και την δυνατότητα δηλαδή να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει, δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό.
0: Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα. Ο πτεραρχός είναι ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του και δεν μασάει και τα λόγια του. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα. Είναι η ώρα μας. Είναι η αγαπητή μου Μαρία Μαυρομάτη δίπλα μας και που θα της δώσουμε τον χρόνο και το ραδιοφωνικό χώρο για τίτλους ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Politica 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι στον Αγιάννη Χωστό με τις φλόγες να φτάνουν στα σπίτια. Μήνυμα του 112 απεστάλλει στους κατοίκους. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη στο Μέτσοβο και τα δύο άτομα πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι σώοι, έχοντας υποστεί μόνο κάποιους τραυματισμούς. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά από δύο ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεκάδες οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες, την ώρα που εθελοντές και σωστικά συνεργεία αναζητούν πάνω από 9.000 αγνοούμενους. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε 15χρονο στην Καλυθέα και σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε το έγκλημα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσκεψη στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Τρίτη αποχώρηση καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, σειρά πήρε ο Κώστας Βαμβακάς. Βήμα πίσω δεν κάνουν οι κάτοικοι των αθανάτων όσον αφορά στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις Κουλούδη. Μετά τη διαμαρτυρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, σειρά είχε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Χειροπέδεσε αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας στα Χανιά, φόρεσαν οι συνάδελφοί του έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Κουρασάο. Ακτή ελεφαντοστού. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoule.gr. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού και αύριο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος στην επεξίδα που χθες και σήμερα εκτάκτως έχει μια 2 ώρη διάρκεια. Θα επαναληφθεί νομίζω και άλλες φορές μέσα στο καλοκαίρι η μεγαλύτερη διάρκεια. Ευχαριστώ εκείνους που καλοδέχονται αυτή την τροποποίηση και που έτσι νιώθουμε ότι τους έχουμε δίπλα μας, συντροφιά, παρέα, επικοινωνία, όχι μόνο στη μία ώρα και στις 2 ώρες. Αντίστοιχα έχουν μεταβληθεί και οι ώρες των επαναλήψεων και στις επαναλήψεις μας ακούτε 2 ώρες, αντί για μία, όπως ακριβώς δηλαδή έχει επεκταθεί και η ζωντανή μετάδοση. Θα καλωσορίσω τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη. Γεια σας κύριε Σκουντάκη.
1: Κύριε Σελεγάρδο, καλημέρα. Και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Παρότι η ατζέντα μας είναι λίγο διαφορετική σήμερα, εγώ θα σας ευνηδιάσω, γιατί υπάρχει κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην ατζέντα μας, εκτός ημιρεσίας διάταξης, αλλά πατώντας επί της ουσίας, επιτρέψτε μου να το πω, πάνω στην επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα, αν μη τι άλλο, είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι με την υυξημένη ηλιοφάνεια, με την περισσότερη έκθεση, να το πω έτσι πολύ απλά, στον ήλιο, ακόμα και όταν δεν πάμε στην παραλία, και τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε σε συνεννόηση και με τον φαρμακοποιό μας, αλλά και με τους δερματολόγους, που επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο, για να προστατευτούμε από μία απειλή. Ο ήλιος είναι φίλος, αλλά η αλόγιστη χρήση, θα το πω έτσι πολύ απλά, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Από εκεί θα ήθελα να ξεκινήσουμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον πάνω σε αυτό και μετά θα πάω στην ατζέντα μας.
1: Ναι, εντάξει, δεν πληδιάζεται καθόλου. Σίγουρα αυτό το θέμα της ηλιοφάνειας και της έκθεσης στον ήλιο τώρα το καλοκαίρι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγειονομικής φύσης και δημόσιας υγείας. Δεν είναι αισθητικό το θέμα, είναι καθαρά θέμα δημόσιας υγείας και προσωπικής υγείας του κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλη αυτή την εποχή είναι πιο εκτεθειμένος στην ηλιακή ακτινοβολία. Όλες οι μελέτες και όλες οι συστάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή και από τους δερματολόγους και τις δερματολογικές εταιρείες και από τους φαρμακοποιούς είναι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί την διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο.

0: οτιδήποτε άλλο πρέπει να μένουμε στη σκιά. Υπάρχει, κύριε Σελιγάρδο, αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία και παραπληροφόρηση σε σχέση και με αυτό το ζήτημα. Και καλά κάνετε και το αναδεικνύετε, γιατί ο κόσμος πρέπει να παίρνει επαγγελματικές συμβουλές σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Καλό είναι να ρωτάει πάντοτε το γιατρό του ή τον φαρμακοποιό του για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το καλοκαίρι σε σχέση με τον ήλιο. Ο ήλιος είναι απόλυτα απαραίτητος για την υγεία μας, γιατί με τη βοήθεια της ακτινοβολίας γίνονται πολλές μεταβολικές διεργασίες στον οργανισμό μας, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την καλή υγεία και τη ζωή μας, αλλά από την άλλη η υπερβολική έκθεση και κατάκτηση μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Να αποκορύφουμε βέβαια την εκδήλωση καρκίνων, των οποίων η αντιμετώπιση στην περίπτωση του μελανόματος είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Επομένως, πολύ προσοχή και πολύ σοβαρά πρέπει να παίρνουμε όλη αυτή την ιστορία της έκθεσης στον ήλιο και όχι με την χαλαρότητα που διακρίνει τη συμπεριφορά μας το καλοκαίρι. Ναι, να είμαστε χαλαροί, αλλά από εκεί και πέρα να είμαστε και σοβαροί σε σχέση με την έκθεση στον ήλιο.
1: Μένω σε αυτά, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω να πάμε σε μια κουβέντα όπου θα με επιτρέψετε να πω ότι θα έπρεπε να έχουμε ίσως και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη στη συζήτηση. Δεν ήταν εφικτό αυτό, όμως δεσμεύομαι ότι θα πατήσω πάνω σε αυτά τα οποία δημοσιογραφικά θα πούμε σήμερα, θα ακουστούν μάλλον σωστότερα σήμερα από τη δική σας την πλευρά και θα ακούσουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σύντομα. Και αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για το οποίο θα μας δώσετε αφενός το στίγμα του τι συμβαίνει σήμερα, τι ισχύει σήμερα για τα μη συφά, όπως λέγονται έτσι σαν ακροστοιχίδα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα σημαίνει όταν θα τα ακούτε το μη συφά, είτε από φαρμακοποιούς, είτε από πολιτικούς, είτε από δημοσιογράφους. Και γιατί έχει προκύψει αυτό το ζήτημα τούτη την ώρα.
0: Με ακούτε?
1: Με προσοχή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σελιγάδο, που μου δίνετε και την ευκαιρία για να εκθέσω την άποψη του φαρμακευτικού συλλόγου και του φαρμακευτικού κόσμου όλου και των επιστημόνων σε σχέση με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, γιατί υπάρχει τάση να τα μεταχειριζόμαστε ως απλά καταναλωτικά προϊόντα και ως προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν και ακολουθούν απλά τους κανόνες της αγοράς. Κάτι που σαν προσέγγιση είναι εντελώς λάθος, μέχρι επικίνδυνο να το κάνουμε, γιατί μιλάμε για φάρμακα, τα οποία ναι μεν δεν αποζημιώνει το ασφαλιστικό σύστημα και δεν συνταγογραφούνται προς αυτό, γι' αυτό το λόγο από τους γιατρούς. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη παρανόηση. Άλλο αποζημιώνεται από το ασφαλιστικό ταμείο και άλλο δεν συνταγογραφείται. Ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει ένα μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, αλλά απλά δεν θα πληρωθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενού. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία την βλέπουμε να εξελίσσεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε 2-3 ιστοσελίδες οι οποίες τον τελευταίο καιρό προβάλλουν κάποια άρθρα και επιχειρηματολογούν σε αυτά τα άρθρα περί της απελευθέρωσης της αγοράς αυτών των φαρμάκων. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι θα μπορούν να πουλούνται και έξω από τα φαρμακεία σε άλλα σημεία πώλησης. Και το επιχείρημα στο οποίο βασίζονται είναι ότι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και η ακρίβεια αυτή κατά κάποιο τρόπο οφείλεται στο γεγονός ότι διανέμονται αποκλειστικά από το κανάλι του φυσικού σημείου του κοινοτικού φαρμακείου. Όλη αυτή η επιχειρηματολογία είναι λάθος, είναι να το πω όσο μπορώ πιο που μπορώ ευγενικά, μέσα στα πλαίσια της εξαπάτησης της κοινή γνώμης, και η οποία αποσκοπεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να εξυπηρετήσει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία αυτή τη στιγμή προσπαθούν ξανά με δίπουλους τρόπους, θα έλεγα, να διαλύσουν αυτό ακριβώς το δίκτυο κοινοτικών φαρμακείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία προσφέρουν στη δημόσια υγεία ανεκτήμητες υπηρεσίες. Προσπαθούν λοιπόν να διαλύσουν αυτό το δίκτυο και με το ιδιοκτησιακό, το οποίο πρόσφατα έγινε κίνηση από κάποια μεγάλα φαντς να εξαγοράσουν κοινοτικά φαρμακεία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν μεγάλε

0: αλυσίδες επιχειρηματικών συμφερόντων. Και τώρα και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα προσπαθούν να τα βγάλουν από την αποκλειστική διάθεση των φαρμακείων, επικαλούμενοι το υψηλό κόστος που έχουν αυτά τα φάρμακα. Το υψηλό κόστος όμως αυτών των φαρμάκων, και αυτό δεν το λένε όλοι αυτοί που υποστηρίζουν αυτά τα πράγματα, δεν οφείλεται στα κοινοτικά φαρμακεία. Δεν οφείλεται στους φαρμακοποιούς, αλλά στις εταιρείες και στην κυβέρνηση, η οποία έχει επιλέξει έναν τρόπο τιμολόγησης, ο οποίος οδηγεί ακριβώς στην αύξηση των τιμών. Όταν εμείς λοιπόν λέγαμε εδώ και χρόνια ότι στα φάρμακα αυτά πρέπει να υπάρξει κρατική διατίμηση, όπως ακριβώς υπάρχει και στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, κάποιοι μας κοιτούσαν περίεργα. Δεδομένου ότι είναι πολύ υπέρ της ελεύθερης αγοράς και της ελεύθερης ρύθμισης καθορισμού των τιμών. Όμως, όπως ακριβώς έγινε πριν μερικά χρόνια με τα βρεφικά γάλατα, τα οποία απελευθερώθηκαν μέσα από το κανάλι του φαρμακείου και άρχισαν να διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, τότε το επιχείρημα πάντοτε και του Υπουργού κ. Χατζηδάκη, που ήταν τότε Υπουργός Ανάπτυξης, ήταν ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές. Όχι μόνο δεν μειώθηκαν οι τιμές, αλλά αυξήθηκαν κι άλλο τότε με τα βρεφικά γάλατα. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει και με τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στην περίπτωση που πάνε στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε αλλού. Θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές. Εμείς, σαν φαρμακοποιοί, προτείνουμε να μπει κρατική διατίμηση στο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο, να ορίζει το κράτος την τιμή. Ήδη είναι πολύ υψηλές και ήδη τα κέρδη των εταιριών από αυτές τις τιμές είναι υπερβολικές, είναι υπερβολικά μεγάλα. Και επομένως, όσον αφορά το κομμάτι της, την οικονομική διάσταση του ζητήματος, λύνεται με μια απλή υπουργική απόφαση, με μια την νομοθέτηση μιας σχετικής διάταξης από την κυβέρνηση, σχετικά με την κρατική διατίμηση και την ρύθμιση των τιμών. Όσον αφορά τώρα το υγειονομικό κομμάτι και τη δημόσια υγεία, κύριε Σιλιγάρδο, όλοι πολύ βολικά ξεχνάνε το τι γίνεται σε χώρες τις οποίες έχουν απελευθερωθεί αυτά τα φάρμακα και δίνονται από άλλα σημεία διανομής. Για να σούπερ μάρκετ και τα σχετικά. Οι υγειονομικοί δείκτες έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ σε σχέση με το τι γινόταν πριν την απελευθέρωση. Και τι εννοούμε υγειονομικοί δείκτες? Εννοούμε ότι η υγεία των πολιτών έχει πλέον πάρει μια αρνητική στροφή κατεύθυνση, επειδή ακριβώς η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων που γίνεται χωρίς την καθοδήγηση επαγγελματία υγειονομικού έχει οδηγήσει σε κατάχρηση. Όπως λέγαμε πριν για την ηλιακή ακτινοβολία, έχουμε πλέον και στα φάρμακα σε αυτές τις χώρες κατάχρηση της χρήσης των φαρμάκων αυτών. Πολύ κακή χρήση, η οποία οδηγεί σε σοβαρές παρενέργειες, σε σοβαρές βλάβες στην υγεία, στο γενικό πληθυσμό και αύξηση των νοσηλειών ακόμα και στα νοσοκομεία. Στην Αμερική, η κακή χρήση αυτών των φαρμάκων είναι δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα τροχαία ατυχήματα. Όλη αυτή λοιπόν η πραγματικότητα, την οποία αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικά τα μεγάλα συμφέροντα και προσπαθούν να φέρουν μια τέτοια κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, και στην οποία εμείς ως φαρμακοποιοί και ως επιστήμονες είμαστε εντελώς αντίθετοι, όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση δυστυχώς είδαμε ότι και εδώ στην Κρήτη ένας τοπικός βουλευτής την υιοθέτησε, υπογράφοντας μια υπερώτηση στη Βουλή, η οποία θα μπορούσε να ήταν μια υπερώτηση την οποία θα κατέθεται ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα και σε καμία περίπτωση ένα κόμμα με αριστερές καταβολές. Αυτό μας εξόργησε, να είμαι ειλικρινής, εμάς εδώ στο Ηράκλειο, τους φαρμακοποιούς ακόμη παραπάνω. Οι αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ αρνητικές από όλο το φαρμακευτικό κλάδο και παρόλα αυτά ζητήσαμε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο να συναντηθούμε με τον κύριο Μαμουλάκη να μας εξηγήσει τι ακριβώς θεωρούσε ότι υπηρετούσε με την υπογραφή μιας τέτοιας επερώτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν καταφέραμε να τον συναντήσουμε. Θα το επιδιώξουμε να τον συναντήσουμε, θα προσπαθήσουμε να μας εξηγήσει, να μπούμε σε ένα διάλογο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς σκέφτεται και τι ακριβώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα αυτή τη στιγμή να κάνει, προτείνοντας τέτοιες νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις μέσα από τις επερωτήσεις του, και από εκεί και πέρα είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε, κύριε Σιλιγάρδο, εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και τα συντεχνιακά μας συμφέροντα θα τα διαφυλάξουμε, αλλά αυτό που προέχει περισσότερο είναι η δημόσια υγεία. Δεν υπάρχει κλάδος στην Ελλάδα που δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.
1: Μα επιτρέψτε μου, ένα λεπτό. Δεν βλέπω κάτι περίεργο.
0: Να απολογούμαστε για τα συντεχνιακά μας συμφέροντα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να νιώθουμε άσχημα αν πρέπει να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας. Αλλά πέρα από τα συμφέροντά μας, τα οποία θα τα διεκδικήσουμε με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο, υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας εδώ πέρα. Και όποιος θα επεριφρονεί αυτά τα ζητήματα, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει καταλάβει τι ζημιά κάνει.
1: Πείτε μου κάτι, γιατί πιστεύετε ότι, γιατί μπαίνουμε τώρα στο πολιτικό ζουμί, να το πω έτσι πολύ απλά, αυτής της συζήτησης. Γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Μαμουλάκης? Θεωρείτε ότι υπάρχει άγνοια? Ήταν λάθος του διότι δεν μίλησε πρώτα μαζί σας, δεν πήρε τη σωστή ενημέρωση, είχε κάποιο κανάλι πληροφόρησης που τον οδήγησε σε αυτό το σφάλμα? Γιατί εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Κύριε Σελιγάρδο, από το νόμο οι φαρμακευτικοί σύλλογοι είναι συνομιλητές του κράτους σε θέματα δημόσιας υγείας. Ο νόμος το προβλέπει αυτό, ο ρόλος, ο καταστατικός ρόλος των φαρμακευτικών συλλόγων, όπως φαίνεται στα καταστατικά ιδρύσεώς τους, είναι συμβουλευτικός προς την πολιτεία για τη φαρμακευτική πολιτική. Και τι πιο λογικό να μιλήσεις με έναν φαρμακοποιό για τα φάρμακα και πώς πρέπει να διαχειριστείς την φαρμακευτική πολιτική και τι προτάσεις να κάνεις. Πάντοτε μιλάω για τη δημόσια υγεία και την προστασία του κόσμου. Όμως, κύριε Επισηλιγάρδο, δυστυχώς εισπράττουμε όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο από τον κύριο Μαμουλάκη, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, μια περιφρόνηση η οποία είναι απαράδεκτη. Μπορεί σε κεντρικό επίπεδο να γίνονται επεφάσεις και συζητήσεις και διάλογος μεταξύ Υπουργείου Υγείας και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ζητήματα φαρμακευτικής πολιτικής, όμως τα τοπικά πρωτοβάθμια όργανα, αντί να έχουν μια μια τακτική επαφή με τους βουλευτές και να τους κατευθύνουν στα θέματα της φαρμακευτικής πολιτικής, εισπράττουν περιφρόνηση. Αλλά όμως, όταν δεν συμβουλεύεσαι τον ειδικό, και προς Θεού εμείς δεν θέλουμε να κατευθύνουμε πολιτικά τον κύριο Μαμουλάκη και τον κάθε βουλευτή εδώ του Ηρακλείου. Δεν έχουμε τέτοιες φιλοδοξίες. Αλλά θέλουμε σαν υγειονομικοί να του καταθέσουμε ακριβώς ποια θεωρούμε εμείς ως επιστήμονες ότι είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
1: Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Πριν πάμε στην συνέχεια της κουβέντας μας, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει, να πάω για λόγους χρόνου σε μια μικρή ανάπαυλα και να επιστρέψω σε πολύ λίγο να σας συνεχίσω την κουβέντα. Θα κλείσουμε τη γραμμή, θα σας καλέσουμε εκ νέου, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο ενδιάμεσο θα προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια, μήπως έχουμε και τον κύριο Μαμουλάκη σε λίγο ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

25 φτάσαμε αισίως να δείχνει το ημερολόγιο και ουσιαστικά να προμηνεί το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού που έχει φύγει χωρίς καλά να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω ότι ο Δημήτρης είναι απέναντί μου και γονάει το κεφάλι του καταφατικά, έτσι ασυναίσθητα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι τόσο πολλά τα γεγονότα και τόσο πυκνό, να το πω έτσι πολύ απλά, το ημερολόγιο, που περνούν οι μέρες, κυλούν οι μέρες και δεν το καταλαβαίνεις. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στον Πολίτικα στους 89 και 8. Σας καλωσορίζω στην Πηξίδα που μόλις ξεκινά την δίωρη εκτάκτος και για σήμερα διαδρομή της. Χθες και σήμερα ήμασταν 2 ώρες. Έχουμε κάνει μια μικρή τροποποίηση αυτές τις μέρες. Το έλεγα και χθες. Αύριο θα είμαστε στην ώρα μας όμως, 12 με 1. Καθώς το πρωί θα είναι 8 με 10 η Φιλία Ισαριδάκη. 10 με 12 ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, μιλάω για την Παρασκευή, και 12 με 1 θα είμαστε εμείς. Μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα καλοκαιρινό, όπου έχουν αρχίσει οι άδειες, έχουν αρχίσει οι τροποποιήσεις, και έτσι θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις. Ξέρετε, είναι αυτό που έλεγατε, εμένα μου αρέσει προσωπικά όταν αλλάζουν οι θέσεις του τραπέζι και ξαναμοιράζονται τα χαρτιά.

είδηση που παίζει πιο ψηλά από όλες αυτή την ώρα είναι αυτοί οι δύο φωνικοί σεισμοί που είχαμε πολύ μακριά βεβαίως από εδώ. Αναφέρομαι στην Βενεζουέλα και το σοκ του απολογισμού που έχουν δώσει οι δίδυμοι, ας το πούμε, σεισμοί 7,2 και 7,5, δηλαδή ό,τι άφησε ο ένας το ισοπαίδωσε ο άλλος, και μιλάμε για πολλές γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας που οι αρχές δίνουν αυτή τη στιγμή μια εκτίμηση για εκατοντάδες νεκρούς. Θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι και σήμερα μαζί μου έχω την χαρά να συνεργάζομαι με τη Μαρία Δημαυρομάτη, την Φιλία της Αριδάκη και βεβαίως το Μανώλη το Σαρή, στην δημοσιογραφική έτσι ομάδα της Πηξίδας, και στην ήχο και στα τεχνικά και σήμερα είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκης, στην παραγωγή είναι η Ζέδα Εκολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Στην πρώτη θέση του Πολίτικα φιγουράρει η είδηση για τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος βρέθηκε απολογούμενος στον εισαγγελέα για μπαλωθιές σε γλέντι, και έχουμε και χειροπέδες σε 4 ακόμα συγγενείς. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να πω ότι προκρίνω, ψηφίζω, προσυπογράφω.

αυτή η ιστορία με τις μπαλωθιές που την έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και η οποία στο τέλος μας έχει κουράσει να την βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε, να φιγουράρει στα site τα δικά μας και βεβαίως να παίζει ψηλά στις ατζέντες των δημοσιογραφικών εκπομπών, είναι μια ντροπιαστική, θα έλεγα, επιλογή που πρέπει το κράτος, η πολιτεία, να την πάει μέχρι τέλους. Όποιο και αν είναι αυτό το αποτέλεσμα και όποια και αν είναι η προϋπόθεση. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, εγώ θα ήθελα, χωρίς να κάνω υπερβολές, να δω την αστυνομία σύντομα, όχι μόνο σε γλέντια, αλλά και σε γάμους και βαφτίσεις, που ενδεχομένως μπορεί να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θέλω να σας πω ότι στο παρελθόν έχω προσκληθεί σε ύποπτους, σε εισαγωγικών, εντός εισαγωγικών, γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έχω αποφύγει να πάω, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί φανταζόμουν τι θα ακολουθούσε και τι θα γινόταν δίπλα μου. Και δεν πήγα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις, οφείλω να σας πω, ότι ήταν μια περίπτωση μιας κοινωνικής εκδήλωσης που πήρε και βεβαίως πανελλήνιες διαστάσεις, όπου οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής εκδήλωσης κατέληξαν την επόμενη μέρα στα δίχτυα των αρχών της δικαιοσύνης. Είναι ντροπιαστικό, κυρίες και κύριοι, δεν προκύπτει γλέντι επιπλέον από το να βγάλεις ένα πιστόλι και να παίζεις ή να βγουν πολλά πιστόλια και να παίζουν, ούτε χαρά ούτε ικανοποίηση. Είναι μια σκέτη μπούρδα, μια σκέτη βλακεία, μια σκέτη απερισκεψία από ανεγκέφαλους, τίποτα άλλο.

0: Έχουμε και άλλη αποχώρηση από το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε αποχώρηση από τον Κώστα Βαμβακά. Δεν θα έκανα αυτή τη δημοσίευση εάν εδώ και κάποιες ώρες δεν έβλεπα να εξελίσσεται μια συντονισμένη επίθεση αποδόμησης του Βασίλη Κοκοτσάκη, λέει ο Βαμβακάς. Το Βασίλη Κοκοτσάκη μέχρι πριν από 2 μήνες τον γνώριζα, όπως και εκατομμύρια άλλοι Έλληνες, από τις δημόσιες παρεμβάσεις του ως πραγματογνώμονα οικογενειών της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και ως ένα προτεργάτη του κινήματος που ξέσπασε πριν από 2 χρόνια, λέει, με αφορμή το μπάζωμα και τη συγκάλυψη ενός εγκλήματος. Όμως εδώ και 2 μήνες περίπου συναντηθήκαμε στην οργανωτική ομάδα του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που φιλοδοξεί να είναι η πολιτική έκφραση του κινήματος των Τεμπών. Βέβαια, κύριε Βαμβακά μου, επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι κίνημα χωρίς τις οικογένειες των Τεμπών είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να κάνεις ένα σύλλογο φίλων του Νίκου Καζαντζάκη όπου κανένας δεν έχει διαβάσει βιβλίο του Καζαντζάκη. Το λέω έτσι απλά. Ε? Δεν μπορείς να κάνεις σύλλογο φίλων του Κόκκινου Κρασιού και κανένας να μην είναι κόκκινο κρασί. Τι σύλλογος είναι αυτός? Συνεχίζει όμως ο κύριος Βαμβακάς: σε αυτούς τους 2 μήνες είχα την τιμή να γίνω φίλος και συναγωνιστής με έναν άνθρωπο ακέραιο, ανυπότακτο και με απόλυτη πίστη στον αγώνα για δημοκρατία, δικαιοσύνη, κάθαρση, με την ενεργό συμμετοχή του κινήματος των πολιτών, όπως ο ίδιος λέει. Στόχος μας η οργανωτική συγκρότηση του κινήματος με την δημιουργία οργανώσεων βάσης σε τοπικό επίπεδο πολιτικών οργάνων, στη βάση καταστατικών προβλέψεων και το άνοιγμα διαδικασιών πολιτικού διαλόγου για τη χάραξη πολιτικής τακτικής και στρατηγικής. Συνεχίζει. Δυστυχώς, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις προς την ηγεσία, ουδέποτε κληθήκαμε έστω και να επιχειρηματολογήσουμε για τις προτάσεις μας ως αρμόδιο όργανο. Κοινώς, τους γράφανε η Καριστιανού και η Γρατσία στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, εκεί που κάνει την κούρμπα μεταξύ της Γόβας στη Λέτο και του Πάτου της Γόβας, που δεν ακουμπάει ποτέ κάτω στο έδαφος αυτό το σημείο του παπουτσιού, το ξέρεις. Αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, εκεί τους γράφανε. Προφανώς για λόγους που δεν τους γνωρίζω, αλλά μόνο μπορώ να υποψιαστώ, δεν είναι η επιλογή η δημιουργία οργάνων δημοκρατικά εκλεγμένων, αλλά ούτε και το άνοιγμα συλλογικών διαδικασιών διαλόγου για τη χάραξη της πολιτικής στα μείζωνα θέματα που σήμερα ταλανίζουν τη χώρα. Ας είναι έτσι και αλλιώς, στην πολιτική όλα κρίνονται στο πεδίο. Απλά η δική μου συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα και όπως αθόρυβα εντάχθηκα στην προσπάθεια, το ίδιο διακριτικά, αποστασιοποιούμε. Κώστας Βαμβακάς. Δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας διάβασα, αλλά καταλαβαίνετε ότι φαίνεται η ιστορία αυτή να γίνεται φίλο και φτερό πριν καλά καλά αρχίσει αυτή η διαδρομή, να ξυλώνεται ένα πουλόβερ. Το έγραψα και χθες και το είπα και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Εάν θέλεις μπορούμε να βάλουμε λίγο το σχόλιο το χθεσινό στο σημείο, διότι η άποψή μου είναι ότι η Μαρία θα πάει στις εγκλογές, γιατί γι' αυτό ακριβώς έκανε και το κόμμα. Έκανε κόμμα γιατί ήθελε να γίνει επί της ουσίας πολιτικό πρόσωπο. Και παρά τις αναταράξεις που έρχονται, η Καριστιανού θα είναι στην ώρα της κάλπης στο ραντεβού. Εάν το έχεις έτοιμο, μπορούμε να το ακούσουμε. Θέλω να πω ότι είχα προσωπικά υπογράψει παραπολιτικό στις 16 έκτου στο politica.gr. Το παραθέτω κιόλας μάλιστα στο σχετικό δημοσίευμα που μπορείτε να βρείτε στο χθεσινό μου σχόλιο, όπου ο τίτλος ήταν «Άρχισαν οι αποχωρήσεις». Ακούμε ότι στο κόμμα Καριστιανού άρχισε πρώιμα να υπάρχει κύμα φυγής σε επίπεδο στελεχών αλλά και ψηφοφόρων που μάλλον δεν θα προλάβουν να πάνε στην κάλπη με τη Μαρία των Τεμπών. Βάλε λίγο το χθεσινό σχόλιο και θα επιστρέψουμε.
1: Δεν ξέρω εάν είναι καλή μέρα σήμερα για τη Μαρία την Καριστιανού ή αν θα είναι καλύτερη μέρα σε σχέση με αυτές που θα ακολουθήσουν. Γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Αν δηλαδή το πουλόβερ θα συνεχίσει να ξυλώνεται θα σταματήσει εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από τον κύριο Παπανικολάου πριν από λίγο, για τα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, αλλά και διαβάσαμε από τον κύριο Κοκοτσάκη στην ανοιχτή του επιστολή, είναι το χρονικό που εμείς με τη δική μου την υπογραφή και σφραγίδα από τις δικές μου τις εκπομπές είχαμε αναδείξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτά που λένε και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης βέβαια περισσότερο γιατί προσπάθησε να το ζήσει εσωτερικά ο κύριος Παπανικολάου λόγω του ότι τις τελευταίες εβδομάδες ταλαιπωρείται από ένα θέμα υγείας που είναι περαστικό, δεν μετήχει όπως μας αποκάλυψε πριν από λίγο σε διεργασίες, αλλά κατάλαβε μέσα από κάποια πράγματα πολύ απλά και ξεκάθαρα, τα οποία βίωσε, ότι εδώ μιλάμε για μια περίεργη υπόθεση που έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα και φιλοδοξεί να μπει στη Βουλή. Το σπουδαίο αυτής της ιστορίας, γιατί τον ρώτησα τον πτέραρχο, είναι ότι ο Σάκης ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, με τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε σε επικοινωνία και από ό,τι κατάλαβα δεν έχουν συναντηθεί και ποτέ. Και είπε ο Παπανικολάου πριν από λίγο ότι αυτά που γράφει ο Κοκοτσάκης, χωρίς να ξέρω τι γράφει, είναι αυτά που λέω και εγώ δημόσια και γράφω σε σημερινή μου ανακοίνωση και μάλιστα είπε ολότελα ο κύριος Παπανικολάου ότι είχα σκοπό να το δημοσιοποιήσω λίγες μέρες πριν, εξού και η αναφορά που είχαμε κάνει και είχαμε γράψει, αν θυμάσαι, στο Politicandi, στο politica.gr, αλλά είχα αναφέρει και από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι αναμένονται αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού. Είχα στο μυαλό μου, γιατί ήξερα, την περίπτωση του Παπανικολάου. Τα λέω τώρα σήμερα, όπως είναι, που πλέον είναι όλα φανερά. Ο Παπανικολάου μου είχε πει ότι μετάνιωσα που πήγα και στήριξα έστω και με ένα βίντεο στο Ολύμπιον το ξεκίνημα αυτού του κόμματος. Έχω ένα θέμα υγείας, μια λίμωξη έχει ο άνθρωπος, όχι κάτι σοβαρό. Μόλις γίνω λίγο καλύτερα, γιατί πήγε βγήκε στο νοσοκομείο λίγο αυτές τις μέρες, θα προχωρήσω σε αυτή την ιστορία και επικαλούμενο σε αυτή τη μαρτυρία μιας αξιόπιστης και δοκιμασμένης πηγής για μένα, έγραψα πριν από λίγες μέρες στο politica.gr και είπα από αυτό το μικρόφωνο ότι θα φύγει, θα αρχίσει να φεύγει κόσμος από την Καριστιανού. Εκτιμώντας, με βάση αυτά που άκουσα από τον Παπανικολάου, που μου είχε εκμυστηριευτεί, ότι προφανώς θα είναι κι άλλοι. Και χωρίς να ξέρω για τον Κοκοτσάκη, τώρα ακούω σήμερα και διαβάζω για την περίπτωση του Βασίλη του Κοκοτσάκη. Γι' αυτό είπα πριν, φιλία, αν είμαστε στην αρχή ενός pullover που ξυλώνει ή ουσιαστικά αυτές οι δύο αποχωρήσεις θα απομονωθούν αλλά θα κάνουν επιφυλακτικό τον κόσμο να πάει στην Καριστιανού. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα. Κάποιοι δημοσιογράφοι βγήκαν σήμερα, κάποιοι συνάδελφοι είπαν θα πάει τελικά στις κάλπες η Καριστιανού. Θα πάει στις κάλπες. Να είστε σίγουροι. Η Μαρία Καριστιανού έχει ένα όνειρο μέσα από την τραγωδία που βίωσε να γίνει πολιτικός. Μας το εκμυστηριεύτηκε και το λέω σήμερα γνωστό πολιτικό πρόσωπο με το οποίο η Μαρία Καριστιανού πέρασε αρκετές μέρες μαζί του στην Ευρώπη μαζί και με την κυρία Γρατσία. Το πολιτικό αυτό πρόσωπο που είναι πρόσωπο της κεντρικής πολιτικής σκηνής, πάρα πολύ γνωστό, μας εκμυστηριεύτηκε, δεν ήμουνα μπροστά μόνο εγώ και γι' αυτό λέω μας εκμυστηριεύτηκε πριν από λίγες ημέρες, ότι η κυρία Καριστιανού, θα το πω πολύ απλά όπως το λέμε στην Κρήτη, το έχει βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνει πολιτικός σωτήρας. Συνεπώς εκτιμώ ότι και μόνη της να μείνει με την κυρία Γρατσία θα πάνε στην κάλπη με το κόμμα τους. Τώρα, το που βρίσκουν τα λεφτά, ποιοι τους στηρίζουν, ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε σύντομα.
0: Στον επίλογο της αναφοράς θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η αποχώρηση Κοκοτσάκη, ο οποίος φαινόταν να είναι ο έχων το γενικό πρόσταγμα στην Κρήτη, ενδεχομένως να δημιουργήσει ζητήματα, καθώς το κόμμα ήθελε να ξεκινήσει περιοδίες από το νησί μας. Τώρα η αρχηγός Μαρία λέει κάτι νόστιμα ότι υπήρχαν δούριου, ήπι και βαλτί μέσα στο κόμμα, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Κοκοτσάκης ήταν δικός της τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση των Ντεμπών και το είχαμε πει πολλές φορές αυτό. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός και ο πτέραρχος Παπα-Νικολάου που μίλησε χθες εδώ στην εκπομπή και είπε αρκετά πράγματα, ο κύριος Παπα-Νικολάου, μπορούμε να ακούσουμε σε λίγο και ένα απόσπασμα, Δημήτρη, από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Παπα-Νικολάου που βγήκε πρώτος από όλους εδώ, πρώτα απ' όλα δηλαδή από όλα τα κόμματα, από όλα τα ραδιόφωνα. Λένε, προσέξτε, ενώ δεν είναι φίλοι, ενώ δεν έχουν επαφή, ενώ δεν είναι σε συνεννόηση, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι το κόμμα διοικείται από μία τρόικα, τη Μαρία Γρατσία, τον Νίκο Γαλανό και βεβαίως τη Μαρία Καριστιανού, και βεβαίως υπήρχαν σήμερα το πρωί ψιθυροί, γιατί έλαβα μια πληροφορία πριν έρθω στο στούντιο, ότι η επόμενη ενδεχομένως γκρίνια, εγώ προσέξτε πόσο γαλλικά τη λέω, θα βγει από τον συνάδελφο το Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος έχει ρόλο, προσέξτε, ταξιάρχου στην ιεραρχία. Δηλαδή δεν είναι ο στρατηγός, δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγός είναι η Μαρία Καριστιανού και καλά, αντιστράτηγος είναι η Γρατσία και ενδεχομένως υποστράτηγος ο Γαλανός, ταξίαρχος, όπως είναι η ιεραρχία στο στρατό, τη θυμάσαι έτσι, ή δεν έχεις πάει, εσύ δεν έχεις πάει στρατό, θα πας τώρα. Λοιπόν, άρα δεν την ξέρεις την ιεραρχία, θα τη μάθεις. Ο Αυγερινός λοιπόν είναι ταξίαρχος που επιθυμεί να προαχθεί σε κομματικό αντιστράτηγο. Λοιπόν, εκεί ενδεχομένως να δούμε περίεργα πράγματα.

0: Λοιπόν, έχουμε 3 ημίωρα ακόμα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ. Πριν πάμε στην ανάπαυλα, σε παρακαλώ, γιατί θέλω να τα κλείνουμε τα θέματα ένα-ένα. Επιστρέφοντας, θέλω να πάω αλλού. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ο οποίος, προσέξτε, είχε μπει με μια διακριτική παρουσία στην κίνηση Καριστιανού. Αλλά ακόμα και έτσι έφυγε τρέχοντας. Πάμε να ακούσουμε τον πτέραρχο.
1: Αναφέρατε, έγινε στην πρώτη ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μου είχε ζητηθεί ένα βίντεο στήριξης, το οποίο βέβαια απέστειλα.
0: Να πούμε ότι δεν ήσασταν στο Ολύμπιον, έτσι.
1: Όχι, όχι, δεν ήμουν φυσική παρουσία, ήμουν Αθήνα. Και απέστειλα το βίντεο, όπως μου ζητήθηκε από την ίδια την κυρία Καριστιανού. Το βίντεο αυτό ανέφερα πάγιες θέσεις, τις οποίες εγώ μιλάω πολλά χρόνια τώρα και τις λέω για εθνικά θέματα. Και αυτό το βίντεο αναρτήθηκε. Αυτή ήταν η μοναδική σχέση που είχα ουσιαστικά με το κόμμα. Οργανωτικά, θεσμικά κτλ. Δεν είχα εμπλακεί. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι από εδώ, πρέπει να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Ότι η απόσυρση τώρα αυτή τη στήριξη δεν έχει καμία σχέση προσωπικής αντιπαράθεσης με την κυρία Καριστιανού, ούτε με άλλο πρόσωπο μέσα στο χώρο εκείνο. Την κυρία Καριστιανού τη σέβομαι για τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό το ζήτημα τώρα που προκύπτει είναι καθαρά πολιτικό και οργανωτικό και σε καμία σχέση δεν είναι προσωπικό. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πριν και σας το είπα και εγώ, στην πρωτοβουλία αυτή, γιατί θεώρησα ότι γεννιόταν ένα πραγματικό κίνημα πολιτών που θα μπορούσαν να συμμετέχουν από τη βάση όλοι οι πολίτες, να υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, να υπάρχει διάλογος, μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτή ήταν η εικόνα που είχα στο ξεκίνησα. Στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι όλα αυτά τα οποία πίστευα εγώ και θεωρούσα ότι θα συμβούν δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελα. Δηλαδή η πραγματική κατάσταση. Είδα ένα πιο κλειστό τρόπο οργάνωσης, αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ομάδα, από ένα κύκλο ορισμένων ανθρώπων. Και αυτό το μοντέλο συμμετοχής που είχα εγώ των πολιτών δεν υπήρχε καθόλου στη σκέψη μου και στο μυαλό. Εμείς οι δύο, κύριε Σιλιγάρδε, σε ανύποπτο χρόνο, off the record, σας είχα πει, νομίζω, σε προηγούμενο διάστημα.
0: Το επιβεβαιώνω.
1: Σας το είχα πει ότι η πρόθεσή μου είναι να αποσύρω τη στήριξή μου, αλλά για λόγους υγείας δεν μπόρεσα να το κάνω τότε. Και σήμερα συμπίπτει αυτό που γίνεται από μένα με τον κύριο Κοκοτσάκη. Πολλοί έχουν θεωρήσει ότι υπάρχει κάποια συνεννόηση, κάποια ταύτιση. Με έκπληξή μου είδα ότι αυτά ακριβώς τα οποία εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι λειτουργήσαν αρνητικά και συμβάλλουν στο να αποσύρω τη στήριξή μου, ακριβώς τα ίδια θεωρεί και ο κύριος Χωτσάκης. Άρα τυχαίο δεν είναι. Σημειωτέων, και το υπογραμμίζω, με τον κύριο Χωτσάκη δεν έχω ποτέ μιλήσει, δεν έχω κάποια σχέση, καμία σχέση. Άρα είναι ανεξάρτητο το ένα μετάλλο και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού είναι το γεγονός ότι εμείς οι δύο, εγώ και εσείς κύριε Σιλιγάρδε, το είχαμε συζητήσει μέρες πριν.
0: Το επιβεβαιώνω δημόσια. Θέλω, ανοίγοντας μια παρένθεση εδώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι σας κάλεσαν και άλλοι συνάδελφοι σήμερα και καλά το έκαναν, για να μιλήσετε και επιλέξετε να μιλήσετε εδώ στην Πηξίδα. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό, διότι δεν έκρυψα ποτέ ότι με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου Σάκη, για τους φίλους του, διατηρώ μια προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε σειρά δημοσιογραφικών θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο, το γνωστικό και το εμπειρικό το οποίο διαθέτει, και με έχει βοηθήσει αρκετά στο να αναλύσουμε από όπλα, αεροπλάνα, πολέμους, καταστάσεις γεωπολιτικές κλπ. Συνεπώς, δεν κρύβω, το λέω και είναι χαρά μου και τιμή μου, συνομιλώ τακτικά με τον πτέραρχο, κάνουμε παρέα με τον πτέραρχο, και αυτό που λέει ο πτέραρχος σήμερα δημόσια, το επιβεβαιώνω ότι το είχαμε συζητήσει αρκετές μέρες πριν, όπως επίσης είχαμε συζητήσει λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση της στήριξής του προς την κυρία Καριστιανού στην εκδήλωση του Ολύμπιον, τις δικές μου επιφυλάξεις. Τις δικές μου επιφυλάξεις για την κίνηση αυτή, για την πρωτοβουλία. Όχι ότι είναι κακό να δημιουργείται ένας πολιτικός φορέας, όπως το έχω πει και άλλες φορές. Σε μια δημοκρατία όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα, ο καθένας που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό φορέα είναι ελεύθερος να τον υλοποιήσει το φορέα αυτό και να πορευτεί, αλλά θα κριθεί με βάση τις αρχές και τις θέσεις και από τους δημοσιογράφους και από τους συνεργάτες που μετέχουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως είστε εσείς κύριε Παπανικολάου, που μπήκατε στη διαδικασία στήριξης και μόνο, και βεβαίως από τους πολίτες και τον λαό που βλέπει, ακούει, κρίνει και καταλαβαίνει. Στο ενδιάμεσο από το Ολύμπιον μέχρι σήμερα βρεθήκατε με την Μαρία την Καριστιανού?
1: Όχι, δεν έχω βρεθεί και για λόγους που γνωρίζετε πολύ καλά, ότι είχα κάποια προβλήματα με θέματα υγείας.
0: Και να είναι και, και περαστικά, εύχομαι, και δημόσια.
1: Ευχαριστώ. Και με κράτησαν στο νοσοκομείο και τα λοιπά. Με βάση περιπτώσει δεν είχα και τη δυνατότητα δηλαδή να το κάνω. Αλλά διαπίστωσα κάποια πράγματα όντας και συζητώντας και με ανθρώπους, αυτά που τα οποία σας λέω. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα, κλειστή ομάδα, που δείχνει ότι αποφασίζει, δεν ξέρω αν αργότερα ανοίξει αυτό.
0: Λοιπόν, το λέει ξεκάθαρα. Ο πτεραρχός είναι ξεκάθαρος στις τοποθετήσεις του και δεν μασάει και τα λόγια του. Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα. Είναι η ώρα μας. Είναι η αγαπητή μου Μαρία Μαυρομάτη δίπλα μας και που θα της δώσουμε τον χρόνο και το ραδιοφωνικό χώρο για τίτλους ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Θα ολοκληρώσω την κουβέντα μου με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Να πάμε στο θέμα της κυρίας Κοβέση για το διαφαινόμενο φιάσκο με τις άρσεις ασυλίας, όπως το περιγράφαμε και χθες. Και ήθελα να ρωτήσω πώς κρίνεται τη στάση και τη συμπεριφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως συνολικά σε σχέση με τους χειρισμούς της στις υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την υπόθεση με τις άρσεις ασυλίας.
1: Να εξετάσουμε τα δεδομένα για να βγει το συμπέρασμα. Το ελληνικό σύνταγμα επιτρέψει η δικαιοσύνη να ερευνούνται οι βουλευτές ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με υπουργούς. Με συγχωρείτε, όπου πρέπει ο φάκελος να διαβιβαστεί στη Βουλή αμέσως μόλις αναφανεί ένα όνομα ή ένα στοιχειώδης μαρτυρία. Όταν λοιπόν έχει το ελεύθερο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά και έρχεται στη Βουλή μετά από υποτίθεται έρευνα και ζητάει 11 άρσες ασυλίας, δηλαδή 11 άδειες για δίωξη δυσάριθμων βουλευτών, πρέπει να υποθέσουμε ότι, με δεδομένο ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να ρίξει κυβέρνηση, ότι είναι έτοιμη, ότι έχει πλήρη φάκελο. Ανταυτού, η κυρία Κοβέση, μετά την υποβολή του αιτήματος, ήρθε στους Δελφούς, μας έκανε ένα κήρυγμα περί πολιτικής διαφθοράς και μας δήλωσε ότι η έρευνα θα συνεχιστεί. Και χτύπησε το πρώτο καμπανάκι για μένα, που έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη. Και καταλήξαμε 2 μήνες μετά την άδεια να μην έχει ασκηθεί καμία δίωξη. Αντιθέτως, δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία ζητήθηκε εκ των υστέρων, η οποία διαπιστώνει για τους 6 ότι δεν υπάρχει ζημιά. Το δεν υπάρχει ζημιά σημαίνει δεν υπάρχει έγκλημα, αλλά ενδεχομένως δεν υπάρχει και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και για τους άλλους 5, κάποια ποσά μικρά, ορισμένα τα οποία είναι και γελία. Δηλαδή ένας σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός που στοιχίζει 10.000 το μήνα δεν μπορεί να ασχολείται με τα 700 ευρώ που υποτίθεται ότι ζημίωσε ως κρέκας. Και εδώ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις τοποθετήσεις της κυρίας Χαλικιά ότι ούτε αυτοί έχουν κάνει τίποτα. Εν ολίγης έχουμε μία πολιτική παρέμβαση η οποία δεν έχει και από καλά στόχο να ρίξει κυβέρνηση, αλλά σίγουρα έχει στόχο να προβάλλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα πεπραγμένα της. Ξέρετε, οι απολογισμοί της είναι δημοσιοποιημένοι στο site της. Τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά και έχουν ανάγκη να επιτύχουν επικοινωνιακή προβολή. Είναι πολύ δυσάρεστο για μένα το ότι όλο αυτό εξελίσσεται και σε ένα χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων που χειρίζονται τους φακέλους. Και αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν και προσωπικά κίνητρα στο να δοθούν δημοσιότητα σε τέτοιες υποθέσεις, να στηριχτεί σε εισαγωγικά ένα έργο. Και το αποτέλεσμα είναι ότι η χώρα μας, η οποία είναι από τους βασικούς υποστηρικτές του θεσμού της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να κάνουμε εδώ μια παρένθεση να πούμε, γιατί λέγεται πολύ έντονα ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι. Αυτός είναι ένας κανονισμός προσχωρήσεως. Δεν είναι ένας κανονισμός που του ψηφίστηκε, εννοώ κανονισμός που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε και υποχρεώνει τα κράτη. Είναι ένας κανονισμός που θεσπίστηκε και είπε όποια κράτη θέλουν μπαίνουν και συμμετέχουν. Η χώρα μας ήταν από τους πρώτους που συμμετείχαν. Και από τους πρώτους που υλοποίησαν το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μεγάλο κρίμα αυτός ο θεσμός να απαξιώνεται στην κοινή γνώμη από τέτοιες άστοχες ενέργειες. Αφήνω στην άκρη τα άλλα τα αντιπολιτευτικά που ακούγονταν επί μήνες ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι προσκυνημένη και ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή να φέρει την κάθαρση. Δείτε και πάλι ότι στον αντιπολιτευτικό ή στον πολιτικό αγώνα εμπλέκεται η δικαιοσύνη με στόχο να απαξιωθεί. Πάλι πηγαίνουμε σε μονοπάτια που οδηγούν σε κοινωνική αποδιάρθρωση. Που οδηγούν, κατατείνουν στο να πείσουν τον κόσμο να μην έχει εμπιστοσύνη στους κρατικούς θεσμούς. Επικίνδυνα πράγματα αυτά και ανεπίτρεπτα. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ξεκάθαρο για μένα, είναι ξεκάθαρο για μένα, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή mm-hmm. Εισαγγελία αστόχησε.
0: Το λέτε έτσι ξεκάθαρα, κύριε Γαλή. Αστόχησε.
1: Ξεκάθαρα. Δύο μήνες και τρεις μέρες μετά δεν έχουμε ποινικές διώξεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα. Ελπίζω και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

σήμερα κινηθήκαμε αρκετά στο χώρο της πολιτικής, που βεβαίως πάντα κινούμαστε στο χώρο αυτό. Είχαμε τη δυνατότητα με το να έχουμε σήμερα εκτάκτως αυτό το δίωρο να βάλουμε και πολλά άλλα θέματα μέσα, να μετατρέψουμε την πηξίδα από μια εκπομπή γνώμης σε μια εκπομπή μαγκαζίνο, λίγο έξω δηλαδή από τα νερά τα δικά μας, όπως την έχουμε στήσει και την έχουμε δομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό μας δίνει την ευκαιρία να πάμε για δεύτερη φορά σήμερα σε ένα θέμα που αφορά την υγεία μας, θυμίζω, ή γνωστοποιώ για τους φίλους που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν νωρίτερα, ότι είχαμε καλεσμένο και τον πρόεδρο των φαρμακοποιών, τον Αριστοτέλη τον Σκουντάκη, που μίλησε και για τον ήλιο και την προστασία, αλλά και για την υπόθεση που έχει ξεσηκώσει σκόνη, να το πω, και τα μη συνταγογραφούμενα ένα φάρμακα, όπου είχαμε την επίθεση του κ. Σκουντάκη στον κύριο Μαμουλάκη για τον τρόπο με τον οποίο πολιτικά λειτουργήσε και διαχειρίστηκε το θέμα. Τώρα θα καλωσορίσω έναν ακόμα άνθρωπο από το χώρο της υγείας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι κι αλλιώς, θέμα. Τώρα θα καλωσορίσω έναν ακόμα άνθρωπο από το χώρο της υγείας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, έτσι κι αλλιώς.

0: του αμφιβληστροειδούς στην κλινική στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Αγαπητέ κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας πηξίδα.
1: Κύριε Σιριγκάρδο, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας, τι έχουμε να περιμένουμε, τι ελπίζουμε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα νομίζω θα ανακουφιστούν και στο άκουσμα και μόνο της είδησης.
1: Νομίζω ότι η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που πλέον δεν την προλαβαίνουμε. Είναι όμως όλη αυτή η εξέλιξη προς όφελος του ασθενούς, γιατί η τεχνολογία γίνεται ουσιαστική μόνο όταν φτάνει στο επίπεδο να την απολαμβάνει ο ασθενής. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που γίνεται είναι ότι είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης του εξοπλισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο σημείο να έρχονται όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε με την καινούργια τεχνολογία να κάνουμε τη χειρουργική πιο απλή, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλής για τον ασθενή. Αυτό είναι η προσπάθεια που γίνεται και από εμάς και από τις διοικήσεις και από την 7η ΥΠΕ και από το Υπουργείο Υγείας, ούτως ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την τεχνολογία, την οποία την ίδια τεχνολογία απολαμβάνει και ο ασθενής αν χειρουργείται στο καλύτερο νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.
0: Πόσο σπουδαίο ακούγεται πραγματικά αυτό και πόσο στην ουσία σπουδαίο είναι?
1: Είναι πραγματικά σπουδαίο. Πραγματικά το δεύτερο σπουδαίο είναι ότι στην κλινική μας, στη μονάδα μας, είχαμε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που επίσης είναι σημαντικό και για την οφθαλμολογία στην Κρήτη και για την ιατρική στην Κρήτη, και δηλώνει ακόμη μια φορά ότι η ιατρική έρχεται να βοηθήσει την Κρήτη να αναπτυχθεί, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που μπορεί να δηλώσει ότι το νησί, εκτός από τον τουρισμό της, εκτός από τις τεχνολογίες της, εκτός από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας οργανισμός όπως το είτε, έχει δύο πολύ καλά νοσοκομεία, έχει κλινικές που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία της αιχμής, και αυτά είναι όλα πολύ σημαντικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται ακούγονται. Η είδηση μεταφέρεται καθημερινά και αυτό δημιουργεί ένα πολύ καλό περιβάλλον για την Κρήτη μας.
0: Πείτε μου κάτι, να εξειδικεύσουμε λίγο. Ποιες παθήσεις και ποιες περιπτώσεις αφορά η συγκεκριμένη εξέλιξη?
1: Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά στις παθήσεις και στη χειρουργία του αμφιβληστροειδούς. Η χειρουργία του αμφιβληστροειδούς είναι από τις δυσκολότερες χειρουργικές στον οφθαλμό, γιατί αφορά στα νεύρα του ματιού, στους πολύ λεπτούς και ευαίσθητους ιστούς, και αυτό κάνει τη χειρουργική πολύ ιδιαίτερα λεπτή, και όχι μόνο αυτό, κάθε λάθος ή κάθε πρόβλημα μπορεί να κοστίσει με πλήρη απώλεια της όρασης. Άρα όταν η τεχνολογία εξελίσσεται, διαμορφώνει πολύ καλύτερες συνθήκες και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το 2006 που ήρθα εγώ και πολύ νωρίτερα από την Αγγλία να χρησιμοποιούμε ανοιχτές τομές, μετά τομές με τις οποίες χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερα εργαλεία, και τώρα η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε είναι μια τεχνολογία η οποία έχει το μέγεθος μιας καρφίτσας. Στην ουσία αυτό συμβαίνει, και μέσα από μια καρφίτσα κάνεις όλη τη χειρουργική στο πίσω μέρος του ματιού, και έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα σαν να είχες ένα πολύ μεγάλο εργαλείο που έπρεπε να ανοίξεις το μάτι, έπρεπε να έχεις ανοιχτές τομές. Αυτό που οδηγεί στο ένα είναι πολύ πιο αποτελεσματική η χειρουργική σου, αλλά την ίδια στιγμή και ο ασθενής να φεύγει από το χειρουργείο και ο χρόνος της αποκατάστασής του να είναι ελάχιστος, με το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα που θα έχει στην μεγαλύτερη εργαλεία. Άρα μας κάνει εμάς των γιατρών πιο εύκολη τη ζωή, και του ασθενούς εξασφαλίζει καλύτερη χειρουργική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα ακούμε, πάρα πολύ ωραία μας τα λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα χαρώ να σας έχουμε κοντά μας με την πρώτη ευκαιρία. Θα συνδυάσω κλείνοντας αυτό που ρώτησα ξεκινώντας τον Αριστοτέλη το Σκουντάκι για τον ήλιο. Η οφθαλμίατροι τι λένε για τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι όπου η ηλιοφάνεια είναι πολύ πιο αυξημένη, οι θερμοκρασίες ψηλότερες και βεβαίως η έκθεση δική μας στον ήλιο περισσότερη.
1: Να φοράμε γυαλιά ηλίου και να προστατεύουμε τα μάτια μας και την ίδια στιγμή όταν αισθανόμαστε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να χρησιμοποιούμε δάκρυα φυσιολογικά τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια και δεν αφήνουν να δημιουργούνται προβλήματα. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει και μια έξαρση περιστατικών υιογενούς επιφυγίτιδας με πολύ θορυβώδη συμπτώματα όταν οι ασθενείς βλέπουν ένα κόκκινο μάτι που να τρέχει πολύ έντονα, να καταφεύγουν στον οφθαλμίατρο, γιατί αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στο άλλο μάτι, να υπάρχει μια 15ήμερη περίοδος στην οποία θα δυσκολεύονται και πολύ εύκολα μεταδίδεται και στο μάτι του διπλανού μας ανθρώπου και της οικογένειάς μας αν δεν κάνουμε τη σωστή διαδικασία. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα, το καλοκαίρι είναι ωραίο, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε και τα μάτια μας στην καλύτερη τους κατάσταση, αλλά και να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα γυαλιά προστατεύονται, ναι. Τα γυαλιά προστατεύουν ανάλογα με την τιμή, δηλαδή ένα ζευγάρι γυαλιά που κάνει 300 ευρώ προστατεύει περισσότερο από ένα ζευγάρι γυαλιά που κάνει 80 ευρώ.
1: Θα σας εξηγήσω, όχι. Πολλές φορές αυτό που μετράς την τιμή είναι και ο σκελετός, είναι η μάρκα, είναι οτιδήποτε που μπορεί να ανεβάσει την τιμή ενός γυαλιού ηλίου. Ένα καλό κρύσταλλο ή ένα καλό γυαλί δεν είναι απαραίτητο να είναι και πολύ ακριβό.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που μας λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε καθαρό αίμα λεπτά πηξίδας, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για να κλείσουμε τη σημερινή μας δίωρη εκπομπή. Αύριο επιστρέφουμε Παρασκευή στην κανονική μας ώρα στο 12.00 και αυτό που κράτησα για το τέλος είναι μια αναφορά που θα σας δώσει τη δυνατότητα να κάνετε μια ανασκόπηση και τροφή για σκέψη για τη σωστή πλευρά της ιστορίας ή όχι. Τις τελευταίες μέρες το έναυσμα για τη σημερινή μου αναφορά έφεραν οι εξελίξεις στην Βρετανία, η οποία θα λέγω ότι ταλαιπωρείται ιδιαίτερα μετά το Brexit. Και θυμήθηκα, τι να θυμηθώ, τι άλλο να θυμηθώ, όταν ακούω Brexit, το Brexit μου έρχεται στο μυαλό, το καλοκαίρι του 2015, που πολλοί Έλληνες ήθελαν να φύγουμε από το ευρώ. Χωρίς σχέδιο, χωρίς επιχείρημα. Τότε ό,τι και αν λέγαμε ήταν τζάμπα και η λάμπα. Σήμερα όμως, που έχουν περάσει 9 ολόκληρα χρόνια, νομίζω ότι έχουμε και την ωριμότητα και την ψυχραιμία και την υφαλιότητα να πούμε πράγματα που έχουν αξία να ζυγιστούν ξανά και ξανά. Γιατί απλά τότε νόμιζαν ότι αν αυτό γινόταν θα έσβηναν τα χρέη γενικώς. Και ο Έλληνας, όπως όλοι βέβαια οι άνθρωποι πάνω στον κόσμο, δεν θέλει να πληρώνει τα χρέη του και τα δικά του και της χώρας του. Εμείς που γνωρίζαμε ότι αυτό δεν γίνεται, αλλά για πολλούς λόγους ακόμα και που δεν θέλαμε να δούμε να σβήνουν τα φώτα στη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια, πήγαμε απέναντι και κατηγορηθήκαμε από τους υπερήφανους του και της φυγής από το ευρώ. Θα σας θυμίσω δε ότι ο αψής σφακιανός πολιτικός Παύλος Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει και μαντινάδα παραμονές των εκλογών, γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media το όχι θέλει Έλληνες, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίζουμε τα γρίμια από τις κότες. Εμείς οι κότες λοιπόν, επί της ουσίας 11 χρόνια μετράμε και σας παρουσιάζουμε τα δεδομένα. Γιατί τι πέτυχαν τελικά όλοι αυτοί με τους ζουρνάδες και τα νταούλια, εκτός από ένα δυσβάσταχτο τρίτο μνημόνιο? Πέτυχαν κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να σας το πούμε αν δεν το ξέρετε. Τη γιγάντωση όλων όσοι είχαν λεφτά που αγόραζαν μπυρ παρά την Ελλάδα, εισηγεία των κορόιδων που χόρευαν στις πλατείες ως ανόητοι και άσχετοι για τη μεγάλη νίκη που τελικά έφερε ένα τρίτο μνημόνιο και την υποθήκη της χώρας για 99 χρόνια. Κάτι που δεν έκανε η δεξιά, το πέτυχε απόλυτα η κυβερνός αριστερά, αυτοί που είχαν λεφτά να αγοράσουν την Ελλάδα μπυρ παρά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δείτε την Αγγλία, που ήταν και η αφορμή για τη σημερινή μου αναφορά, όπου η χώρα μας και η οικονομία μας δεν είναι παρά μια τρίχα. Έτσι ακριβώς θα το πω. Μια τρίχα από τα μαλλιά της πλούσιας κεφαλής, να το πω έτσι πολύ απλά, σε τρίχες. Όπου σημειωτέων η Αγγλία, προσέξτε, είχε στερλίνα και έφυγε. Όχι με ευρώ για να πάει στη δραχμή, αλλά με στερλίνα για να μείνει στη στερλίνα. Η Μεγάλη Βρετανία, λίγα χρόνια μετά, έγινε μικρά Αγγλία μετά το Brexit. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί. Μια χώρα που εδώ και 10 χρόνια διαπραγματεύεται με τον εαυτό της. Η έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προκάλεσε τον άμεσο οικονομικό πόνο, το άμεσο οικονομικό σοκ που προέλβελπαν οι αντιπαλοί της. Προκάλεσε, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, κάτι πιο βαθύ. Μια αργή απώλεια ισχύος, μια απώλεια στο εμπόριο, μια απώλεια στις επενδύσεις και βεβαίως την απόλυτη απώλεια της πολιτικής σταθερότητας. Για να ξέρετε δηλαδή ποιοι ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιοι αγκαλιά με την απόλυτη καταστροφή. Γιατί καλή η υπερηφάνεια, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή τελειώνει όταν τελειώνουν τα ευρώ, τα δικά σου και των άλλων.
Και εδώ θέλω να μου επιτρέψετε κλείνοντας να πω ότι ελπίζω να καταλάβατε τώρα ότι οι δοξασίες και οι ονειρόξεις αυτού του τύπου οδηγούν σε αδιέξοδα και πολλά περισσότερα προβλήματα, εκτός αν θέλετε να τα ζήσετε. Και δεν είστε πεπισμένοι με τα γεγονότα, όπως τα φιλτράρουμε, τα ζούμε και τα αναλύουμε. Με τα γρίμια λοιπόν, όπου ο καθένας θα έτρωγε τον άλλο ή τις σάρκες τους. Να θυμάστε ότι τα αυγά τα κάνουν οι κότες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα ακόμη εδώ ραδιοφωνικό ραντεβού, είστε συντονισμένοι στο Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα στο μικρόφωνο για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, ο Χρήστος Κώστας.

Εντάξει, οι στιγμές αποκάλυψης που ζουν στην Βενεζουέλα δύσκολα σηκώνουν οποιαδήποτε περιγραφή. Με τις εικόνες εκτός από δέος για το μέγεθος της καταστροφής προκαλούν φυσικά και σοκ με αυτές τις δύο διαδοχικές ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις 7,2, 7,5 Ρίχτερ, περίπου 150-160 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, αφήνοντας πίσω συντρίμμια και αγνοούμενους πολλούς, πάρα πολλούς αγνοούμενους, και αυτό είναι το δυστύχημα, καθώς όλα συγκλίνουν ότι μέρος των αγνοούμενων δυστυχώς δεν θα καταφέρει να επανέλθει στην επιφάνεια, να ανασυρθεί δηλαδή, να ανασυρθούν ζωντανοί από τα συντρίμμια. Ήδη αποτολμούνται οι πρώτες εκτιμήσεις για νεκρούς που μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000.

Ο σεισμός βρήκε τη χώρα να είναι υποκαθεστώς ασφιχτικού κλειού τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό έχει επιλέξει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και γι' αυτό το λόγο ο ΙΕ ζήτησε από την κυβέρνηση Βενεζουέλας να ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό γιατί καθίσταται κάτι παραπάνω από ζωτική σημασία η αξία της πληροφόρησης σε τέτοιου είδους συνθήκες και καταστάσεις, καθώς και τώρα αλλά και τις επόμενες ημέρες, όσο θα συνεχίζονται, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 ημέρες, θα συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, είναι κρίσιμο να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση.

Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να προσφέρουν επίγουσα βοήθεια στη Βενεζουέλα. Από το 1900, 126 χρόνια, είχε να γίνει τόσο μεγάλος σεισμός. Γεγονός που αποδεικνύει πόσο σπάνιοι είναι οι ισχυροί σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι σεισμολόγοι εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε πιθανότατα είναι οριζόντιας ολίσθησης, όπως σημειώνουν, και έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να δημιουργηθούν σοβαρές, να προκληθούν σοβαρές μετασεισμικές δονήσεις, που πλέον στις ήδη υπάρχουσες καταστροφές θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα.

Στα θετικά για την Ελλάδα προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε αναφορές για θύματα ή έστω τραυματίες της ελληνικής παροικίας στη Βενεζουέλα.

Και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είναι γνωστά από την πρεσβεία της Ελλάδας στο Καράκας, προς το παρόν επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι Έλληνες είναι σώοι και καλά στην υγεία τους.

Και από το σεισμό στην Βενεζουέλα και στο Καράκας κυρίως, κοντά στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, πίσω στα δικά μας, στη σφαγή που αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα των πανελληνίων εξετάσεων. Σφαγή κυρίως στα αρχαία. Έτσι, στο πρώτο πεδίο καταγράφονται σημαντικές απώλειες, καθώς οι βαθμολογίες στα αρχαία είναι απογοητευτικές. Πάνω από το 55% των υποψηφίων βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση του 10%.

καλύτερη εικόνα στην ιστορία, στους αριστούχους τουλάχιστον σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα στοιχεία αυτό επιβεβαιώνουν. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε κριτική άνοδο στους αριστούχους στα μαθηματικά. Σε αυτούς που δεν έγραψαν καλά στα μαθηματικά, αισθητά λιγότερη εκείνη κάτω από τη βάση συγκριτικά με πέρυσι. Επίσης, μεγάλη αύξηση των αριστούχων και στη φυσική, που μάλλον αποτελεί αυτό έκπληξη σε σχέση με τη δυσκολία των μαθημάτων, διότι πέρυσι στο δεύτερο πεδίο 723 υποψήφοι έγραψαν πάνω από 19 στη φυσική και φέτος άγγιξαν μάλλον τις 3.000, 2.953.

Στο τρίτο πεδίο η διαφορά βρίσκεται στη φυσική. Στα υπόλοιπα εκτιμάται ότι είναι περίπου ίδια εικόνα σε σχέση με πέρυσι. Στη βιολογία κινήθηκαν σε χειρότερες επιδόσεις φέτος οι υποψήφοι, όχι όμως τόσο πάνω όσο στη φυσική. Οπότε η αίσθηση είναι ότι θα ανέβουν οι βάσεις στις ιατρικές σχολές. Στο τέταρτο πεδίο, στα μαθηματικά, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση στους βαθμούς πάνω από το 10 και λιγότεροι υποψήφοι κάτω από τη βάση.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά, τα ποσοστά κάτω από τη βάση αναμάθημα, είπαμε στα αρχαία ελληνικά 55,67%, στην ιστορία μιλάμε για βαθμολογίες κάτω από τη βάση, κάτω από το 10 δηλαδή, 52,10%, στα μαθηματικά 50,59%, στην οικονομία 48,09%, στη χημεία 41,68%, στην πληροφορική 41,13%, στη βιολογία 34,78%, στη φυσική 33,9%, στα λατινικά 34,97% και στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία το χαμηλότερο ποσοστό για τους υποψηφίους που έγραψαν κάτω από τη βάση, λίγο κάτω από το 16%, 15,7%.

Ο οδοστρωτήρας της ελάχιστης βάσης θα αφήσει εκτός ΑΕΗ τουλάχιστον 10.000 υποψηφίους. Και αυτό γιατί όπως κάθε χρόνο, την τελευταία πενταετία της και φέτος, αγκάθι για τα όνειρα εισαγωγής στα ΑΕΗ, αποδεικνύει το κόφτης της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που συνολικά από το 2020 μέχρι και πέρυσι έχει αφήσει εκτός πανεπιστημιακών σχολών συνολικά, επαναλαμβάνουμε, 162.800 υποψηφίους.

Αυτό το στοιχείο βέβαια αναδεικνύει ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του σημερινού συστήματος, καθώς από τη μία πλευρά δεκάδες χιλιάδες υποψήφοι αποκλείονται πριν καν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής σχολών, και από την άλλη χιλιάδες πανεπιστημιακές θέσεις παραμένουν κενές κάθε χρόνο. Με άλλα λόγια, το σύστημα εμφανίζει ταυτόχρονα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού και σημαντικό αριθμό αδιάθετων θέσεων. Έτσι, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος, την εφαρμογή δηλαδή της ελάχιστης φάσης εισαγωγής, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος κόφτης δεν είναι πλέον οι ίδιες οι βάσεις των σχολών, αλλά η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία του μηχανογραφικού. Και αυτό γιατί η ελάχιστη βάση λειτουργεί ως καθολικός φραγμός, καθώς αν δεν πιάνεις το ελάχιστο σε ένα μάθημα, δεν μπορείς να δηλώσεις τίποτα, ούτε καν τις περιφερειακές σχολές που τελικά παραμένουν κενές. Έτσι, οι υποψήφοι που δυνητικά θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε λιγότερο, ας το πούμε έτσι, περισύντητα τμήματα, κόβονται πριν φτάσουν εκεί.

Μάλιστα, το ποσοστό αποκλεισμού από την ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι σχεδόν σταθερό κατά τη διάρκεια της πενταετίας, περίπου 30%. Μόλις το 6 με 8% κόβεται από τις βάσεις, από τις καθεαυτές βάσεις των σχολών. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελάχιστη βάση έχει γίνει πλέον ο δομικός ρυθμιστής αποκλεισμού των υποψηφίων και όχι ένας έκτακτος κόφτης, όπως τότε επιχειρήθηκε το 2020, να εφαρμοστεί ως ένα επιπλέον φίλτρο. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων πληρώνουν διπλάσιο τίμημα σε σχέση με εκείνον των γενικών λυκείων, διπλάσιο τίμημα στο ποσοστό αποκλεισμού, και βέβαια χιλιάδες θέσεις σε περιφερειακά τμήματα μένουν κενές, με την ελάχιστη βάση να λειτουργεί ως μοχλός πίεσης ζήτησης προς τις λιγότερο επιλεγόμενες σχολές, αντί να λειτουργεί ή μάλλον λειτουργεί ως φραγμός εξόδου από το σύστημα.

Έτσι εδώ θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε σοβαρά για την αρχική στόχευση της ελάχιστης βάσης, η οποία ποια ήταν? Ήταν η ποιοτική θωράκιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σωστό, σαν σκέψη. Πρέπει όμως τώρα πλέον, με μια αξιολόγηση πενταετίας, σαν βάθος πενταετίας, νομίζω είναι αρκετά χρόνια, να επανεκτιμήσουμε αν η αρχική στόχευση έχει επιτευχθεί. Αν εξυπηρετείται δηλαδή με τον υπάρχοντα σχεδιασμό ή αν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση των συντελεστών, ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που μπαίνει στη φάση του μηχανογραφικού να ανταποκρίνεται καλύτερα ως προς τις διαθέσιμες θέσεις. Αυτό δεν είναι ζήτημα αριθμητικής. Αυτό είναι ζήτημα, ξεκάθαρα ζήτημα, πολιτικής επιλογής. Και είναι νερό στο μήλο εκείνων που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση είχε ως νόμονα, γιατί όλα έχουν μια αλληλουχία, σε αυτή τη χώρα σίγουρα, και όλα έχουν μια εξήγηση, ακόμη και εκείνα τα οποία είναι δυσνόητα αρχικώς, χρειάζεται λίγο χρόνο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, ούτε καμιά σπουδαία έρευνα. Χρειάζεται απλά λίγο χρόνο. Τα γεγονότα εκδηλώνονται μόνα τους. Και αρχίζει μετά, σαν το Τέτρις, ας πούμε, και μπαίνουν τα τουβλάκια και έχει μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, το 2020, πριν την απελευθέρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, η κυβέρνηση πήγε και προχώρησε σε αυτό το φίλτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Σου λέει να αναβαθμίσω ποιοτικά τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να μπαίνει τώρα εδώ πέρα. Σωστό. Σωστό. Μαζί της, συμφωνούμε. Εδώ προκύπτει λοιπόν ένα σοβαρό θέμα. Οι 160.000 που έμειναν εκτός πανεπιστημίων της χώρας, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι έμειναν εκτός και επιχειρούσαν με κακούς βαθμούς, χαμηλούς βαθμούς, να καπαρώσουν θέσεις που δεν υπήρχαν ή έπρεπε το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφεύρει θέσεις για να καλύψει υλικό υπό την ευρεία έννοια, το οποίο δεν ήταν ποιοτικό. Όχι, υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις, δηλαδή δεν θα επιβάρυνε το τριτοβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, και όμως δεν επαναπροσεγγίθηκαν τα κριτήρια ώστε μέρος των κομμένων των 160.000 τουλάχιστον να καλύψει, με κάποια κριτήρια φυσικά, εκείνοι που έχουν γράψει καλύτερα αλλά κάτω από τη βάση, να καλύψει τις θέσεις. Από τους 160.000 λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε λοιπόν, και αν όχι 160.000 γιατί ήταν, είναι τα έτη 2021, 2022, 2023, να δούμε λοιπόν από το 2024 και μετά, από αυτούς που έχουν κοπεί, 24-25, πόσοι πήγαν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αναγκάστηκαν και δεν θα πήγαιναν. Πήγαν όχι για τους περισσεύουν. Έκαναν το αυτό τους παξιμάδι για να πάνε. Δεν θα πήγαιναν εάν τους δινόταν δυνατότητα να καλύψουν θέσεις, υπάρχουσες θέσεις, στα πανεπιστήμια. Γιατί μιλάμε για αρκετές σχολές που έχουν κενές θέσεις πλέον, που έχουν προκληθεί αυτές τις κενές θέσεις εξαιτίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Γι' αυτό επιμένουμε ότι είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι αριθμητικής το να επαναβαθμονομήσουμε τους συντελεστές. Δεν λέμε να καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αλλά να ξαναδούμε τους συντελεστές, ώστε οι διαθέσιμες κενές θέσεις στα πανεπιστήμια να καλύπτονται όλες, να μην μένει καμία θέση κενή. Γιατί αν είναι να καταργήσουμε τις πανελλήνιες όπως ζητάνε πολλοί, με μια επιχειρηματολογία, μήπως να καταργήσουμε πρώτα την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μετά να δούμε αν όντως συνεχίζει το πρόβλημα, να καταργήσουμε και τις πανελλήνιες.

και πώς επιρετείται το αφήγημα της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ αφήνουμε περίπου 10.000 θέσεις κενές στα δημόσια πανεπιστήμια λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Εκτός αν εννοούμε την ελεύθερη πρόσβαση ως προνόμιο της ιδιωτικής τριτοβάθμιας, η οποία δεν χρειάζεται διαβατήριο φυσικά. Και βέβαια, σαν μην έφτανε αυτό, η οικογένεια πληρώνει από το εστέρημά της φροντιστήρια, μαύρα ιδιαίτερα, σπουδές και ενίκεια και φυσικά και φόρους, για αυτό που μερικοί αποκαλούν δωρεάν παιδεία. Αφήστε που στο τέλος ένα μεγάλο μέρος αυτών των νέων προσφέρει τις γνώσεις του σε οικονομίες άλλων χωρών ή περιφέρεται εργασιακά ως επιστημονικό και άστεγο προλεταριάτο, να το πω. Ας αποφασίσουμε λοιπόν τι σύστημα επιλογής θέλουμε, με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με πέτρες ή πυροτεχνήματα, και κυρίως ας πάψουμε να λειτουργούμε άδεια πανεπιστήμια την ώρα που η χώρα φθήνει δημογραφικά και αιμορραγεί, εξακολουθεί να αιμορραγεί με το brain drain. Πάμε διακοπή μουσική, ένα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Έχει γίνει πολλής λόγος τις τελευταίες ημέρες για την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει την καταστροφή βαρέων μηχανημάτων, των βασικών μηχανημάτων που αποτελούσαν τα εργαλεία εξόρυξης λιγνίτη στην Πτολεμαϊδα, προκειμένου να λειτουργεί εκεί η μονάδα ηλεκτρισμού, σε μια προσπάθεια ουσιαστικά να ακυρωθεί στην πράξη η λειτουργία της μονάδας σε ό,τι αφορά το λιγνητικό εργοστάσιο της ΔΕΗ στην διαδικασία της επωνομαζόμενης πράσινης μετάβασης. Είχαμε μια ανακοίνωση χθες από την ΔΕΗ που επιχειρήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο προχώρησε στην καταστροφή αυτών των μηχανημάτων, και θα προσπαθήσουμε έτσι να δούμε πού βρίσκεται η αλήθεια και πού ο μύθος γύρω από τις απαντήσεις που έδωσε η ΔΕΗ, αν πράγματι ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη η καταστροφή αυτών των μηχανημάτων ή όντως ισχύει αυτό που περιγράφεται, ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης οριστικά να δώσει τέλος στον λιγνίτη, την ώρα που ο λιγνίτης θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική εφεδρεία για τη χώρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αδαμίδη.
1: Τον πρώην πρόεδρο.
0: Πρώην πρόεδρο, σωστά. Πρώην πρόεδρο. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, ναι, σωστά. Για να μην μπερδευτούμε, ναι, ναι, σωστά, γιατί σωστά. Σήμερα η ΓΕΝΟΠ μάλλον
0: είναι ύποπτη,
1: μια άλλη προσέγγιση.
0: Είναι ύποπτη καιρή. Ύποπτη καιρή και έτσι καλά κάνει να μην διορθώνεται.
1: Και λέω ότι με δεδομένο το ότι ποια είναι ακριβώς η στάση της ΓΕΝΟΠ σήμερα σε όλο αυτό το ζήτημα και από την αντίδρασή της σε σχέση με αυτήν την απαράδεκτη επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ για την καταστροφή με αυτόν τον τρόπο της ανακτίναξης των μηχανημάτων, δείχνει και πώς μπορεί να προσεγγίζει σήμερα τα πράγματα με μια άλλη νοοτροπία, άλλη πολιτική, δεν ξέρω εγώ τι βλέπω. Λέω λοιπόν σε ό,τι αφορά εμένα και την προηγούμενη όλη δράση μας, γιατί από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και στο κομμάτι το συνδικαλιστικό η ΓΕΝΟΠ δεν έχει αλλάξει θέση, γιατί οι θέσεις αυτές ήταν συνεδριακές για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η διαδικασία της λιγνητικής δραστηριότητας, και μάλιστα έχει κατατεθεί επίσημα και στο ΕΣΕΚ που έχει καταθέσει η χώρα μας δύο φορές, και στο ΕΣΕΚ του 18 αλλά και στο ΕΣΕΚ του 19 μετά την αλλαγή της κυβέρνησης με την επιλογή.
0: Κύριε Αδαμίδη, η ΔΕΗ λέει το εξής απλό, το λέω για τους

0: ακροατές και τους καταναλωτές. Η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη έχει καταστεί πλέον εξαιρετικά ασύμφορη λόγω του κόστου των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι ψάχνετε τώρα για λιγνίτη, σας λέει, τι ψάχνετε για να επαναλιγνητοποιήσουμε την ενέργεια στη χώρα, αφού εδώ έχουμε το φθηνό, τη φθηνή ενέργεια μέσα από τα αιωλικά, τα φωτοβολταϊκά. Και εσείς επιμένετε, τι συμφέροντα εξυπηρετείτε που επιμένετε?
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το. Αυτό είναι το. Λοιπόν, πάω κατευθείαν στα μπακέρα.
1: Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι αν αυτό ίσχυε, θα έπρεπε οι καταναλωτές να πληρώνουν λιγότερο και φθηνότερο το ρεύμα από ό,τι το πληρώναν πριν. Δηλαδή προσπαθούν ή απευθύνονται σε αδαείς ή επειδή χρησιμοποιούν πολύ εύκολα πληρωμένους κονδυλοπόρους, προσπαθούν να χειραγωγήσουν την κοινή άποψη. Και αυτό μπορεί να το απαντήσει ο καθένας. Σήμερα οι καταναλωτές, παρότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, οι καταναλωτές πληρώνουν φθηνότερα. Σε ό,τι έχει να κάνει επίσης με την ανακοίνωση που την είδα, η οποία είναι απολύτως παραπλανητική, προσεγγίζει τα ζητήματα μόνο για το κόστος αγοράς δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, όπου λέει κυμαίνεται μεταξύ του 80 και προοπτικά μπορεί να πάει και στα 160 ευρώ ο τόνος, αλλά την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι έντιμος ο κύριος Στάσης, δεν μιλάει το πόσο έχει αυτή τη στιγμή το κόστος του φυσικού αέριου, δηλαδή του TTF που αυτή τη στιγμή πόσο είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή και τους προηγούμενους μήνες, σήμερα είναι 42 ευρώ, οπότε η πιο σύγχρονη μονάδα φυσικού αερίου είναι ακριβότερη με τους όρους, τους οικονομικούς που η ΔΕΗ θέλει να βάζει στο διάλογο, από τη λιγνητική μονάδα του Λεμαϊδα, η οποία είναι η πλέον σύγχρονη μονάδα της Ευρώπης. Και γι' αυτόν τον λόγο και η Γερμανία και όχι μόνο, όλες οι χώρες στη Βόρεια Ευρώπη λειτουργούν τις λιγνητικές τις μονάδες. Εκεί δεν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία. Απλά εδώ έχει ταυτιστεί πλήρως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο άρμα του φυσικού αερίου και των συμφερόντων γύρω από το φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να θέλει να κλείσει τις λιγνίτες για να λειτουργεί το φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει και με γεωπολιτικά και σε γεωστρατηγικά παιχνίδια, να το κουβαλάμε από το Κατάρ, από την Αμερική, από οπουδήποτε άλλο συγκροποιημένο, να προσπαθούμε να φτιάξουμε αποθήκες φυσικού αερίου. Και εδώ πρέπει να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά την κοινωνία του Βόλου εκεί στο Παγκαστικό, όπου τελικώς δεν θα γίνει αυτή η επένδυση. Την πήρε πίσω ο κύριος Τσάφος μόλις προχθές.
0: Ναι.
1: Γιατί κινητοποιήθηκαν και δεν είναι ούτε συμφέρουσα, ούτε παραγωγική και μόνο προβλήματα θα δημιουργήσει. Αλλά αυτό καθεαυτό για το οποίο μιλάει η ΔΕΗ σήμερα είναι μια ονειρή, θα έλεγα, προσέγγιση του κόστους ενέργειας από λιγνίτη, γιατί μιλάει μόνο για το κόστος δικαιωμάτων των ρήπων που ήρθαν παρόντο. Η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας μαζί με το ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς Βενιζέλο το 2014, αρνήθηκαν πεισματικά να πάρουν δωρεάν δικαιώματα ρήπων το 2014 όπως πήραν οι άλλες χώρες, παρότι η χώρα μας ήταν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση και το ΑΕΠ της χώρας ήταν κάτω από το 60%.
0: Να φανταστώ ότι αυτές οι χώρες που το 2014 αξιοποίησαν αυτή τη δυνατότητα είναι οι ίδιες χώρες που σήμερα, ενώ είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, αιωλικά, φωτοβολταϊκά κτλ., έχουν τραβήξει χειρόφερον τώρα, βλέποντας ποια είναι η κατάσταση ενεργειακά μετά, κυρίως την ιστορία με τη Ρωσία, με την Ουκρανία, και επιστρέφουν έστω και για ένα μεταβατικό ακόμη στάδιο στο λιγνίτη.
1: Ακριβώς. Και γίνεται, γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρησιμοποιούν τη λιγνητική τους παραγωγή και έχουν δεσμευτεί ότι θα τελειώσουν με τον λιγνίτη πολύ πιο αργά από όσο υποτίθεται θα τελείωναν. Έχουν αναθεωρήσει δηλαδή το 2030 ή 2035, θα πάνε πολύ πιο πίσω. Εμείς, χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, ή μάλλον είχε η κυβέρνηση για να υπηρετεί στα συμφέροντα, χωρίς να έχουμε κανέναν λοιπόν απολύτως λόγο, πήγαμε και τις κλείνουμε το 2026, όταν μάλιστα η Τολεμαΐδα 5 έχει στοιχήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει κάνει απόσβεση. Και προφανώς θα κλείσει για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα, όπως είπα, του φυσικού αερίου.
0: Καλά.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα,
0: ιστορία,
1: λοιπόν.
0: Η ιστορία, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Αδαμίδη, η ιστορία με την Τολεμαΐδα 5 είναι πολλαπλώς σκανδαλώδης, διότι ενώ είχε μπει η χώρα ήδη, σωστά ή λάθος, δικαιολογημένα δικαιολόγητα, στο δρόμο για την πράσινη μετάβαση, εμείς φτιάχναμε την Τολεμαΐδα 5 με 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, γνωρίζοντας ότι σε 1-2 χρόνια θα την κλείσουμε.
1: Όχι, όταν πάρθηκε η απόφαση, μπορεί να είχαμε ως χώρα ενταχθεί και από τη συμφωνία του Κιώτο, αλλά και μετά των Παρισίων, ότι εμείς θα υπηρετήσουμε τους στόχους της συμφωνίας ότι το 2050 θα πάμε σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα. Αυτό δεν απαγορεύει την Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί, όταν μάλιστα είναι τόσο σύγχρονη. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι, σε μια οικονομία, ας το πούμε στην Ελλάδα, όπου καταναλώνουμε περίπου 55 τεραβατόρες το χρόνο ενέργεια, αν έχεις ένα ποσοστό της τάξης, να πούμε, των 6 τεραβατόρων, δηλαδή περίπου 10% από λιγνίτη, δεν δημιουργείς κανένα απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον. Mm-hmm. Απέναντι, αστρέφεσαι μια ολόκληρη περιοχή, διατηρείς τις θέσεις εργασίας, κρατάς την ασφάλεια εφοδιασμού. Ακόμη και αν ήταν ακριβότερη, παρότι δεν είναι, ακόμη και αν ήταν λίγο πιο ακριβή, γιατί με τα νούμερα που η ΔΕΗ δίνει, την εμφανίζει ενδεχομένως λίγο πιο ακριβή, θα μπορούσε να είναι ένα, θα έλεγε κανείς, μια ανταπόδοση. Mm-hmm. Σε μια περιοχή και σε εργαζομένους που δεν θα ψάχναν δουλειά τώρα, να τους διώξει, να τους ως τιμένη λεμονόκουπα, να τους εξαφανίσει, να πούμε, και να ψάχνουν να μετακινηθούν εκτός της Δυτικής Μακεδονίας για να βρουν εργασία. Και έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια απίστευτη μετακίνηση εργαζομένων, πληθυσμού δηλαδή, όπου μεταναστεύουν. Γι' αυτό και η Κοζάνη έχει χάσει μία έδρα από τις... από πενταεδρική έγινε τετραεδρική λόγω της μείωσης του πληθυσμού, έγινε αυτό. Ακριβώς. Και να πω και κάτι σημαντικό, η ίδια η Πτολεμαϊδα 5 έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει σε μια διαδικασία
0: φυσικού αερίου,
1: δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα.
0: Ναι,
1: μπορεί, έχει τεχνολογία, έτσι έχει σχεδιαστεί, όπου θα μπορούσε να δεσμεύσει το διοξίδιο του άνθρακα προκειμένου να είναι ακόμη φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αλλά το ζήτημα, το ότι πάμε σε οικονομίες δίθεν μηδενικού άνθρακα, αλλά προχωράμε στις εξορίξεις, δημιουργούμε διαδικασίες να μεταφέρουμε το LNG και πάει λέγοντας, αυτά προφανώς ο κόσμος θα καταλαβαίνει ότι δεν ισχύουν. Άσε που εγώ να πω το τελευταίο, πριν από 2 ημέρες η κυρία Φοντερλάιν έχει μιλήσει για την αύξηση την προσφορά των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ηλεκτρικού, αλλά δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν αυτό, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια το ηλεκτρικό ρεύμα και κάποιοι, πολύ συγκεκριμένοι, 5 παίκτες στην Ελλάδα, σε ένα ολιγοπόλιο, εγώ το ονομάζω καρτέλ, όχι απλά κερδίζουν, κερδοσκοπούν και όχι απλά έχουν υπερκέρδη, μιλάμε για διαδικασίες που θα έπρεπε να παρέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά βέβαια στην Ελλάδα ζούμε, ούτε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας παρεμβαίνει, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει.
0: Κύριε Αδαμίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, σε σχέση με την επιλογή να ανατιναχθούν βαρέα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη στην Βόρεια Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να πέσουν οι τίτλοι τέλους στις λιγνητικές μονάδες και να γίνει η μετάβαση, όπου τρέχει η Ελλάδα παραδόξως σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χειρόφρενο στην πράσινη μετάβαση εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης, και είδαν ότι δεν μπορεί να κρεμαστούμε εντελώς μονοθεματικά από το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή εφεδρεία που σε κρίσιμες στιγμές, σε κρίσιμες περιόδους, να μπορέσει να ενεργοποιείται, να μπορεί να ενεργοποιείται και να αποτελεί το αντίβαρο όταν τα πράγματα θα ξεφεύγουν. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να απολέσουμε τα όποια αντίβαρα έχουν μείνει στη χώρα ως προς τον έλεγχο και τη διαμόρφωση ενός σχετικά συγκρατημένου περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας. Και ενώ χάνουμε τα αντίβαρα, έχουμε μείνει με τα βαρύδια. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μεγάλη μουσική ανάσα. Να δώσουμε την είδηση τελευταία στιγμή, διότι βλέπουμε και εδώ από την βιομηχανική περιοχή, σε μεγάλη απόσταση, η αλήθεια είναι, πρέπει να είναι περίπου στην περιοχή του Αΐγιαννη του Χωστού, μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πολλοί καπνοί που έχουν κατακλείσει την περιοχή. Θα έχουμε έως το τέλος της εκπομπής περισσότερα για το πού ακριβώς έχει εκδηλωθεί αυτή η μεγάλη η πυρκαγιά. Περίπου είναι από την περιοχή, έτσι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε, στον Αϊγιάννη. Θα έχουμε νερότα στην πορεία της εκπομπής. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου φυσικά έχουμε την υπόθεση των μεταναστών και της δομής των μεταναστών. Όπως μας είχε πει και χθες η νομική εκπρόσωπος των κατοίκων των Αθανάτων, πέρα από το εξώδικο που έχουν αποστείλει σε Περιφέρεια Κρήτης, Δήμο Ηρακλείου και Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαφωνώντας πλήρως και επιχειρηματολογώντας για ποιο λόγο δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει η δομή των μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, στις εγκαταστάσεις της πρώην μονάδας Σκουλούδη, προανήγγυλαν ότι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη, στα διοικητικά δικαστήρια συγκεκριμένα, για να καταθέσουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης για την ίδρυση δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι κάτοικοι των αθανάτων προσέρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας μια ξεκάθαρη θέση για το θέμα, τονίζοντας την αγανάκτησή τους και ζητώντας από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και την Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να επανατοποθετηθούν. Διότι θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες, σε αντίθεση με την περιοχή των Μαλάδων, την περιοχή των, του πρώην ΚΤΕΟ, στο κακό όρος, στα διοικητικά όρια δηλαδή, του Δήμου Χερσονήσου, όπου είχε πει όχι η Περιφέρεια Κρήτης για την επιλογή των αθανάτων, έχει τοποθετηθεί θετικά. Αρχικά θετικά ή εν πάση τόση, ναι, υπό προϋποθέσεις και πολλούς αστερίσκους, είχε τοποθετηθεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά μετά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και την παρουσία εκατοντάδων κατοίκων, η Δημοτική Αρχή άλλαξε άποψη και θέση και ξεκαθάρισε τα πράγματα, ισχυριζόμενοι πλέον ότι ούτε αυτή η επιλογή μπορεί να προχωρήσει.

Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Πάμε στην αγορά. Πάμε στις τιμές συσκευασμάτων που είναι στην καθημερινότητά μας. Καλός ή κακός. Και αφορά στα παυσίπονα. Διότι έχει μεσολαβήσει ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσαν 12 βουλευτές και οι 12 προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο, για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται σε ό,τι αφορά τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα παυσίπονα, παρακεταμόλη, ιβουπροφένη, αντιφλεγμονώδη κρέμες ενδεχομένως ή ειρηνικά αποσυφορητικά και ούτω καθεξής. Τι έχει συμβεί? Χιλιάδες πολίτες πληρώνουν καθημερινά όλο και ακριβότερα, ακόμη και τα πιο απλά παυσίπονα. Αυτό το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε. Την τελευταία πενταετία, εξαιτία, έχουν ξεφύγει οι τιμές. Επένες το, να πούμε, για τον τεπών κάτω από ένα ευρώ. Και τώρα είπα, 3 και πλέον ευρώ. Αυτό το θέμα, με συγκεκριμένα όμως στοιχεία τα οποία θα παραθέσουμε, θέτουν υπόψη του Υπουργείου Ανάπτυξης οι 12 βουλευτές ανάμεσά τους και ένας από την Κρήτη. Δύο από την Κρήτη, ο κ. Πολάκης και ο κ. Μαμουλάκης. Από το Ταχανιά και το Ηράκλειο, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και καλούν τον κύριο Θοδωρικάκο να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις για το πώς έχει ξεφύγει η τιμή των αναλυγητικών στη χώρα, την ώρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι τιμές είναι υποπολαπλάσιες, αρκετά χαμηλότερες. Και τα στοιχεία που παρέθεσαν μέσα από την ερώτησή τους οι βουλευτές αποτυπώνουν μία τιμή 6 φορές υψηλότερη, 6 φορές ακριβότερα από τη μέση τιμή των αντίστοιχων παυσιπώνων της αντίστοιχης δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή δείχνουν ότι η αύξηση των τιμών στα μη συνταγογραφούμενα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Η τιμή της παρακεταμόλης των 500 mg με 20 δισκία αυξήθηκε από τα 75 λεπτά που ήταν το 2017 στα 3,20 ευρώ και 20 σήμερα. Αύξηση 326%. Οι αντιαλλερικές οφθαλμικές σταγόνες από τα 2,5 ευρώ πήγαν στα 8 ευρώ. 220% αύξηση. Τα ειρηνικά αποσυφορητικά που είπαμε πριν, από τα 3,5 ευρώ στα 8,5. 143% αύξηση. Οι αντιφλεγμονώδεις παυσίπονες κρέμες από τα 4,5 ευρώ ξεπέρασαν τα 10. Αύξηση πάνω από 140%. Αν συγκρίνεις λοιπόν τα αντίστοιχα παυσίπονα ή τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχουν άλλη εμπορική ονομασία, αλλά είναι για δραστική ουσία. Για παράδειγμα στη Βρετανία, παρακεταμόλη ιδιωτικής ετικέτας πωλείται 57 λεπτά τα 16 δίσκια. Δισκία, με συγχωρείτε. 57 λεπτά τα 16 δισκία. Και εμείς έχουμε εδώ 3 ευρώ και 20 τα 20 δισκία. Κάντε την αναλογία. Και εντάξει, η Βρετανία, ένα παράδειγμα, τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα. Είναι, ξέρω εγώ, πάρα πολύ φτηνή. Πάμε σε μια πιο ακριβή χώρα. Γερμανία. Αντίστοιχες συσκευασίες παρακεταμόλης πωλούνται από 1,20 έως 2 ευρώ. Εμείς εδώ, 3 και πλέον ευρώ. Πήγα το πρωί σε φαρμακείο να πάρω Παναντόλ. Συγκεκριμένες ονομασίες θα λέμε για να σε εννοούμαστε. 4,20 το κουτάκι. Το Παναντόλ. 4,20. Πόσο αγοράζει ο φαρμακοποιός χονδρική του Παναντόλ? 3 ευρώ συν ΦΠΑ. Άρα πάμε στα 3,18-3,20. Το κουτάκι του, το πουλάει 1,20. Το σημαίνει ένα περιθώριο μεικτού κέρδους περίπου 22-23-25%. Απολύτως φυσιολογικό και λογικό μεικτό, επαναλαμβάνω, μεικτό κέρδος για όσους γνωρίζουν από την αγορά. Άρα απολύτως δικαιολογείται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πόσο πουλάνε οι φαρμακοποιοί. Το πρόβλημα είναι για μας, γιατί από το φαρμακοποιό το παίρνουμε.
Αλλά το πρόβλημα είναι πόσο το αγοράζουν οι φαρμακοποιοί για να το πουλήσουν σε εμάς πλέον 4 και 20. Το αγοράζουν 3 ευρώ. Όταν το αγόραζαν 50 λεπτά ή και λιγότερο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, ακούστε τώρα ποιο είναι το παράδοξο, αποτέλεσαν τον πυρήνα της κοινοβουλευτικής παρέμβασης με τους 12 βουλευτές να ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης Θεοδωρικάκο για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι τιμές και γιατί η ελληνική αγορά εμφανίζει τόσο μεγάλες αποκλίσεις από την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα ερωτήματα των βουλευτών ήταν πολύ συγκεκριμένα και ζητούσαν να απαντηθεί γιατί οι τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων αυξήθηκαν τόσο δραματικά μετά την απελευθέρωσή τους το 2017, πώς διαμορφώνεται το περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας διάθεσης, ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν για την προστασία των καταναλωτών και τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση ώστε να μειωθεί το κόστος αγοράς βασικών φαρμάκων και μάλιστα καθημερινής χρήσης. Και ενώ θα περίμενες, παιδί μου, σε αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι βουλευτές, δεν έχει σημασία από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν να ήταν και από άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, θα μπορούσαν ακόμα και από τη, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία να ήταν, γιατί είναι μια πραγματικότητα όλο αυτό. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί που αναγκάζονται να πληρώνουν, να πουλάνε τόσο ακριβά το φάρμακο, το οποίο πλέον είναι αποτρεπτικό, αλλά σου σκέφτεται δύο φορές να αγοράσει τον Ντεπών. Το Παναντόλ τα έχει πάει 4-20. Το σκέφτεται δύο και τρεις φορές. Άρα, λιγότερες πιθανότητες να μπει στο φαρμακείο. Άρα, επίπτωση και για το φαρμακοποιό, συνολικά, για τις αγορές του, για τον τζίρο του. Αντί λοιπόν να υπερθεματίσουν, εξαπολύουν μία επίθεση στους βουλευτές, στέλνοντας μάλιστα και επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, να επιπλήξουν και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο βέβαια τους βουλευτές, διότι λέει μέσα από την ερώτησή τους επιδιώκουν και στοχεύουν να εξυπηρετήσουν το άνοιγμα της αγοράς των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων για να φύγουν από τα φαρμακεία, είπαστε τόση να παραμείνουν στα φαρμακεία, αλλά να μπουν και σε άλλα κανάλια πώλησης. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτά. Οποιαδήποτε κανάλια πώλησης. Τέλος πάντων, να ανοίξει η αγορά του. Των παυσιπώνων, των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Και άντε και το διάβασαν ή το ερμήνευσαν έτσι, θα μπορούσαν να το δεχτούν. Δεν κάνουν καμία αναφορά για τις τιμές. Δηλαδή δεν απαντάνε να δώσουν την εξήγησή τους. Να πούνε οι φαρμακοποιοί σε αυτήν την επιστολή που έστειλαν διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, την έστειλε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, δεν κάνουν ούτε μία ανοίξη στα στοιχεία που παρέθεσαν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα, πόσο πωλείται το παυσίπονο, πόσο έχει το αντίστοιχο παυσίπονο στις άλλες χώρες, γιατί πωλείται τόσο, κουβέντα. Σαν να τους είπε κάποιος, πάρτε την μπάλα και βρείτε την πιο μακρινή εξέδρα, να την πετάξετε. Ένα απόσπασμα μόνο θα σας μεταφέρουμε από την επιστολή διαμαρτυρίας των φαρμακοποιών, που υποτίθεται διαχρονικά οι φαρμακοποιοί είναι δίπλα στον καταναλωτή, παύλα ασθενή, παύλα ασφαλισμένο, παύλα πολίτη. Πίσω, λέει, από το δήθεν προβληματισμό για τις τιμές των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, λέει ο πρόεδρος των φαρμακοποιών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, το διευκρινίζω, αναδεικνύεται, λέει, μια ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική επιλογή υπέρ της αποσύνδεσης του φαρμάκου από το φυσικό φαρμακείο και της εμπαρωματοποίησης του φαρμάκου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ελληνικού φαρμακείου και απέναντι σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να μετατρέψει το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπίας. Και δεν έθεσε κανείς κανένα τέτοιο θέμα. Δεν τέθηκε θέμα τέτοιο. Τουλάχιστον εμείς δεν διαπιστώσαμε ότι επιχείρηται να τεθεί ένα τέτοιο θέμα. Τέθηκε το θέμα ευθέως των τιμών, που διαμορφώνεται φυσικά από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αντί να ενώσουν τη φωνή τους οι φαρμακοποιοί με τους βουλευτές και να εγκαλέσουν την κυβέρνηση, διότι έχει αφήσει ασίδωτη τη φαρμακοβιομηχανία στη χώρα να διαμορφώνει τιμές, καρτελοποιώντας τις τιμές, επιτίθεται στους βουλευτές γιατί ρωτάνε για τις τιμές

καμία απάντηση γιατί η παρακεταμόλη, ας πούμε, πωλείται 326% πάνω από το 2017. Καμία αναφορά, απάντηση, εξήγηση γιατί βασικά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πωλούνται στην Ελλάδα πολλαπλάσια ακριβότερα από τις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή έστω να πούνε, ρε παιδί μου, ελάτε εδώ. Οι τιμές είναι αυτές όντως που περιγράφεται, αλλά αυτή η τιμή είναι της Χονδρικής, αυτή είναι της Λιανικής. Εμείς τα ψάξαμε να τα βρούμε. Εμείς ψάξαμε με αφορμή την αντίδραση των φαρμακοποιών που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο ακριβώς επιχειρούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα. Πήγαμε σήμερα σε φαρμακείο να μάθουμε ποιες είναι οι τιμές, πόσο αγοράζει την παρακεταμόλη, πόσο την πουλάς. Και διαπιστώσαμε ότι όντως το περιθώριο κέρδους που έχουν τα φαρμακεία είναι ένα εύλογο. Απολύτως λογικό με τους κανόνες σήμερα της αγοράς, όπως διέπουν τους κανόνες και τα κόστη της αγοράς, περιθώριο κέρδους. Άρα, την ευθύνη του κόστους, του υψηλού κόστους της έκρηξης της τιμής, την έχει η φαρμακοβιομηχανία, την οποία εγκαλούν και στην ερώτησή τους οι βουλευτές. Και γι' αυτό ζητούν από τον κύριο Θεοδωρικάκο να παρεύει και να δώσει απαντήσεις. Και γι' αυτό δεν λέγεται κουβέντα. Δεν δίνεται καμία απάντηση στον πολίτη που πληρώνει το λογαριασμό εν τέλει. Γιατί όσο η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το ποιος έχει δικαίωμα να πουλά τα παυσίπονα, το πραγματικό ζήτημα, δηλαδή οι υπέρογγες τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παραμένει χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη απάντηση.

Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι σας λέγαμε νωρίτερα, από τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, και ενώ η Δημοτική Αρχή, έχοντας απορρίψει και μάλιστα μέσω ψηφίσματος επιλογές όπως την περιοχή των Μαλάδων, ή έχει απορρίψει ή εν πάση περιπτώσει δεν στήριξε την επιλογή, δεν απέτησε ή δεν στήριξε την επιλογή σε άλλους δήμους, όπως το Δήμο Χερσονήσου για το πρώην ΚΤΕΟ, ή στη Μεσαρά σε παλαιές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκε, έστω και με πολλούς αστερίσκους και υποπροϋποθέσεις, τοποθετήθηκε θετικά ώστε να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ της δημιουργίας δομής για την περιοχή των Αθανάτων. Όμως η παρουσία των κατοίκων, η επιχειρηματολογία τους τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο οδήγησε σε αναστροφή του κλίματος και αλλαγή της άποψης και θέσης του Δημοτικού Συμβουλίου. Προχθές, κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στους Αθανάτους για να επιθεωρήσει και να αποτυπώσει αν πληρεί τις προϋποθέσεις πολεοδομικά η εγκατάσταση των αποθηκών Σκουλούδη για τη δημιουργία δομής. Με αυτό όχημα μαθαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, και ενώ ήταν αναφανδόν υπέρ της επιλογής των Αθανάτων, δήλωσε πριν από λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εάν η γνωμοδότηση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου είναι αρνητική, τότε θα αλλάξει και εκείνος άποψη και αποθετικός θα γίνει και εκείνος αρνητικός. Ουσιαστικά πέταξε τον μπαλάκι στην πολεοδομία, η οποία θα κρίνει το αποτέλεσμα της άποψης της Περιφερειακής Αρχής.

Γι' αυτό και όπως είπε και στους κατοίκους ο κ. Αρναουτάκης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις σε όλα τα επίπεδα, δεν πρόκειται να συνενέσουν τελικώς στη δημιουργία της δομής. Αν λοιπόν υπάρξει μεταστροφή και από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, αν λέμε, τότε δεν θα γίνει και ο αθανάτους. Ή, για να είμαστε ορθότεροι, περιορίζονται οι πιθανότητες να γίνει η δομή στους αθανάτους, διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο κύριος Πλεύρης θα πάει κόντρα σε όλους και όλα, επιβάλλοντας δια της επιτάξεως ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη δημιουργία δομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως είχαμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως στραβά ξεκίνησε η διαχείριση του ζητήματος, στραβά συνεχίζει. Άρα δεν πρόκειται να ξεστραβώσει ποτέ ή πολύ δύσκολα το θέμα της δημιουργίας δομής, γιατί κάθε φορά η κάθε περιοχή στα όρια της οποίας ανακοινώνεται ότι έχει εντοπιστεί κατάλληλος χώρος θα αντιδρά, αναγνωρίζοντας ότι έχουν προηγηθεί αντιδράσεις που έπεισαν με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα τους φορείς τελικά να τις αποδεχτούν και να μην προχωρήσει η επιλογή. Γι' αυτό πολύ έγκαιρα, ήδη από την πρώτη ουσιαστική ακύρωση, και μιλάμε για την περιοχή των Μαλάδων, με τις εγκαταστάσεις της ΞΟΣ, είχαμε πει ότι αφού ξεκινήσαμε με ακυρώσεις, το πράγμα θα οδηγηθεί σε μια αλυσιτελή διαδικασία. Κάθε φορά θα προχωράμε σε μια λύση που τελικά δεν θα είναι λύση.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Και φτάσαμε στο τέλος και για τις επόμενες μέρες. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς όταν φεύγουμε, όταν αποφασίζουμε να πάρουμε μια άδεια, την κάνουμε έτσι βαριά την άδεια. Επομένως, για τις επόμενες 10 μέρες, 2 με 4, δεν θα ακούτε αυτή την φωνή. Όσοι την ακούτε, τέλος πάντων, 3-4 που μας ακούτε, γιατί και εμείς θα διακοπεύουμε όσο οφείλουμε απέναντι στους εαυτούς μας. Το ξέρω ότι προφανώς και δεν θα σας λείψουμε. Αυτό έλειπε άλλωστε. Έχετε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ακούσετε από εμάς. Επομένως, ποσό σας ενδιαφέρει, πότε θα γυρίσουμε, αλλά αυτό αναφέρουμε στα παρεπιπτόντως. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Η εκπομπή Καθαρά Πολιτικά θα επιστρέψει μετά από 2 εβδομάδες. Μέχρι τότε λοιπόν να σας ευχηθούμε να περνάτε όμορφα και να είστε πάνω απ' όλα υγιείς. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Νίκος λοιπόν λέξει όλα μαζί εκτάκτος, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αντικαθιστούμε για λίγο τον Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος θα είναι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, είχαμε μια άσχημη είδηση πρωί-πρωί ξημερώματα με οπαδικά κίνητρα, ένας νεκρός στην Καλυθέα με μαχαιριά στο θώρακα. Ο 17χρονος που έπεσε νεκρός μετά από συμπλοκή στην Καλυθέα στην Αττική, οι κάτοικοι εκεί είπαν ότι είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί αιμόφυρτο. Άλλη μία οπαδική δολοφονία. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην η αθλητική βία να μην το καταφέρει αυτό. Υπάρχουν κάμερες παντού σε εκείνη την περιοχή. Έχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν όλοι. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις, να δούμε πώς, γιατί προηγήθηκε αυτός ο καυγάς, τι έγινε εκεί πέρα. Η ουσία είναι ότι ένα ακόμα παιδί, ορχισμένο, κατά λάθος, επίτηδες, έχασε τη ζωή του. Ένας 90χρονος εχθές μπήκε μέσα στο νοσοκομείο Αττικών και κρατούσε ένα μαχαίρι. Μέχρι στιγμής οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι επιχείρησε να μπει με το μαχαίρι, δεν προλάβει να μπει μέσα στην

στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύει τη Μάρο Κοντού. Όλοι λένε ότι αυτό ζήτησε αυτό. Είπε ότι είναι συγγενή στην αρχή και ότι ήθελε να πάει στη Μάρο Κοντού και κρατούσε στο χέρι του μια γλαστρούλα. Έναν 90χρονο τώρα πώς να τον υποπτευθείς. Σε κάποια φάση τον πηγαίνανε μέσα στο διάδρομο από ό,τι έμαθα και ξαφνικά από το χέρι του, εκεί που κάτεγε μια σακούλα με το γλαστάκι, φάνηκε ένα μαχαίρι. Τότε ειδοποίησε το security ή η νοσηλεύτρια και έγινε όλο αυτό το τζέτζελο. Η είδηση αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με ένα μαχαίρι. Τώρα, ό,τι θέλετε βάλετε στο μέρος σας. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μείωση δόσεων και τόκων για τα κόκκινα δάνεια. Και βγαίνουν λοιπόν κάτι ψεκασμένοι και λένε διάφορα για αυτό το νόμο. Μιλάμε, είναι προεκλογική ρύθμιση, έτσι. Πάρτε το χαμπάρι, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει. Αλλά είναι μία μεταρρύθμιση, παιδιά, που είναι κοσμογονία. Μειώνει τις δόσεις και τους τόκους για πάνω από 100.000 ανθρώπους. Με αναδρομική ισχύ από το 2019. Θυμάμαι χθες εδώ πέρα είμαστε με τον Δημήτρη και βλέπαμε στην ΕΡΤ. Θυμάσαι, ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από τον Πασόκ, η οποία έχει έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με τον πόλεμο, με τα φαντς. Λοιπόν, ακόμα και εκείνη δεν μπορούσε να βρει λόγια να αντικρούσει αυτό που έκανε η κυβέρνηση και ο κ. Σπυρακάκης. Το μυστικό σε αυτή τη ρύθμιση δεν είναι η σημαντική μείωση μόνο των μηνιαίων δόσεων. Είναι ο σχεδόν μηδενισμός των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων. Δηλαδή και θα πληρωθούν τα δάνεια με μια πολύ καλύτερη ρύθμιση, αλλά και φεύγει από πάνω μας, από πάνω από όλο τον κόσμο, ο βραχνάς των μηνιαίων δόσεων και ειδικά οι τόκοι. Θα σας πω ένα ακριβές παράδειγμα που μου είπανε χθες. Μιλάμε για τα ρυθμισμένα δάνεια, έτσι. Όλα αυτά που έχουν πάει νοικοκυρέοι και τα έχουν ρυθμίσει και δεν τα έχουν φορτώσει τον κοκόρα. Είναι η τόκη κοντά στις 70-75.000 ευρώ. Με τη μείωση με το μηδενισμό των τόκων, φτάνουν αυτό το ποσό να γίνεται 475 ευρώ. Μιλάμε, όποιος βγαίνει τώρα και λέει άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, το κάνει από ιδεοληψία ή επειδή δεν μπορεί να δεχτεί ότι έστω και προεκλογικά, ρε παιδί μου, γίνεται κάτι. Αυτή είναι η βασική αλλαγή και δεν το λένε. Δεν το λένε κάποιοι γιατί θέλουν να περάσουν προς τα έξω ότι δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Η βασική λοιπόν αυτή η αλλαγή που σας λέω είναι ότι αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι περιορίζονται σχεδόν στο σύνολό τους. Το παράδειγμα είναι αυτό που σας είπα και είναι ακριβές. Στους 72-75.000 ευρώ τόκων, το ποσό πάει στους 475 ευρώ. Πάμε ως χάρη, όπως μου το έχουν γράψει εδώ πέρα και έχω το παράδειγμα, δηλαδή καθαρά από φοροτεχνικό. Ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών και επιτόκιο 4%. Οδηγεί με τη νέα ρύθμιση σε μείωση της μηνιαίας δόσης από 612 ευρώ σε 433. 200 σχεδόν ευρώ κάτω. Ενώ οι τόκοι περιορίζονται από 453 ευρώ το μήνα, έτσι, σε 1,4 ευρώ. Καταλάβατε την αναλογία. 453 ευρώ οι τόκοι, 1,4 πλέον το μήνα. Μιλάμε για τα ρυθμισμένα, έτσι. Η δανεία που υπάρχουν, τρέχουν αυτή τη στιγμή. Το συνολικό όφελος για τον κάθε ένα από αυτούς που έχουν πάρει τα 100.000 ευρώ είναι 46.000 ευρώ. Κατάλαβες. Έγινε δουλειά. Και κάποιοι δεν το δέχονται. Πάμε να σας πω και για την αναδρομικότητα που έχει αυτό η ρύθμιση. Λοιπόν, για δάνειο που ρυθμίστηκε τον Ιούνιο του 2023, παραδείγματος χάρη. Το όφελος από τον νέο υπολογισμό των τόκων εκτιμάται σε περίπου 6.443 ευρώ. Ποσό που θα συμψηφιστεί με τις μελλοντικές δόσεις. Δηλαδή έχετε δώσει 6.000 ευρώ, θα μπουν μέσα στις δόσεις. Γεια σας, τελείωσε. 6.443 ευρώ σε τι αντιστοιχεί, αν μειωθεί αυτό και πάει κατευθείαν στο δάνειο, σε 15 μηνιαίες δόσεις. Των 433 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες.
Δηλαδή 15 μήνες νωρίτερα θα το έχουν ξεχρεώσει. Και αυτό κάποιοι το στελιτεύσανε. Τι να πω. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε και να το ξαναπούμε και να το ακούσουν όλοι είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης χθες το βράδυ στην Βουλή, όπου είχε και μια κόντρα εκεί με τους υπόλοιπους, είπε κάτι για τον κύριο Αδουλάκη, το λιμοζωτοκοπείο. Εκεί ήταν εντάξει λίγο βαρύ. Ο Λαφαζάνης δεν έλαβε στο λιμοζωτοκοπείο να κόψει ευρώ. Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι με αυτή τη ρύθμιση δίνεται μια οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αποτελεί βραδιφλεγή βόμβα. Σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μείωση στις δόσεις τους. Μάλιστα, άφησε και κάποιες αιχμές λέγοντας ότι η άμεση εφαρμογή δικαστικής απόφασης δεν θα εξασφάλιζε ανθρωπικότητα, όπως αυτή η ρύθμιση που έκανε τώρα ο Πιερακάκης.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση εμένα χθες όταν μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκεί ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι, ότι ο κ. Γερουλάνος βγήκε και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υιοθετεί προτάσεις αντιπολίτευσης και κάνει λόγο για αντιφάσεις και κυβερνητικές θέσεις. Είχε προτείνει το Πασόκ κάτι τέτοιο? Αν το είχε προτείνει, θα ψηφίσει αυτή τη ρύθμιση, έτσι δεν είναι? Coming to the tree, they strung up a man, they say who murdered three, strange things that happened. Λοιπόν, αυτή η τροπολογία για τα δάνεια υπερψηφίστηκε από τη Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δήλωσαν παρόν. Άρα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νίκη δεν θέλουν να ρυθμίσουν τα δάνεια των πολιτών, έτσι. Ναι, αν δεν είναι άσπρο, είναι μαύρο. Ε? Έχουμε δύο χρώματα μπροστά μας, άσπρο και μαύρο. Αν δεν είναι άσπρο, τι είναι? Μαύρο. Και όπως μου λέει φίλος τώρα εδώ στο 6932-907-898, τρέμουν, λέει, τώρα τις δημοσκοπήσεις από την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουν αρχίσει οι ρυθμίσεις. Καλό, καλό. Δεν το είχα σκεφτεί. Τελειώνει ο Ιούνιος, όπου να είναι, έτσι, και μένουμε στον Ιούλιο. Δηλαδή, μήνες προδιακοπών, ας πούμε, έτσι, έτσι. Ε? Είναι διακοπές. Και Αύγουστος είναι καθαρά ο μήνες διακοπών. Λένε. Λίγο πριν τις διακοπές τις τελικές, πώς το βλέπετε με την Καριστιανού? Θα τις μείνει κανένας εκεί, ή θα μείνει μόνο με τον Αυγερίνο και, και τη Γράτσια? Και έχουμε και Καραμαλή Σαμαρά που ξανακάθονται μαζί δίπλα-δίπλα και προσπαθούν να περάσουν το αφήγημα ότι ξέρεις κάτι, πάμε για κόμμα. Πάμε να κάνουμε ζημιά στο Μητσοτάκη. Τι έγινε? Λοιπόν, εχθές είχαμε μια παρουσίαση βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου εκεί μιλάμε, υπήρχαν οι πάντες, δεκάδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, στελέχη της αγοράς, φίλοι του τραπεζίτη, και έγινε ένα σκηνικό. Εκεί που περιμέναν όλοι αυτό που σας είπα πριν, να κάτσουν μαζί δίπλα-δίπλα Σαμαράς με Καραμαλής, δεν έγινε. Μπούμ, μπούμ, λες, μπα, λες, μπορεί. Εχθές λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που όλοι την περιμένανε πώς και πώς για να δουν, ξέρεις, πώς θα αντιδράσουν Καραμαλής και Σαμαράς και όλη αυτή η φημολογία που υπάρχει για το νέο κόμμα, ξαφνικά είδανε τον Κώστα Καραμαλή να κάθεται δίπλα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Λοιπόν, να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό και ο Ευάγγελος Βενιζόλος έχει ρίξει τους τρόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν είναι επιτίθεται τόσο πολύ πια. Λες να τα βρήκανε Καραμαλής και Βενιζέλος, γι' αυτό κάτσανε μαζί με τον Μητσοτάκη. Ε, μπορεί. Μία ερμηνεία που υπάρχει για το χθεσινό αυτό, για αυτή την καθησιά που λέμε, είναι ότι δεν θέλει ο Κώστας Καραμαλής να εμπλακεί πλέον άλλο με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα που πάει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Και ο ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε μια τέτοια κίνηση, δηλαδή να γίνει αυτή, πώς να το πούμε, εντός εισαγωγικών αποστασία. Λοιπόν, αυτά εν αρχής, εν ολίγης, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να στείλω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου να μου κανονίσει κάτι, ένα κολέ. Λοιπόν, και επιστρέφουμε. Α, να πούμε και μια ακόμα είδηση. Όπως σας είχαμε γράψει εδώ στο politica.gr, η υπόθεση της τραβούλας Λεβεντέκη στα Χανιά έχει συνέχεια. Πολύ μεγάλη συνέχεια. Χθες αποκαλύψαμε ότι βρέθηκαν μέσα στο κοντέινερ που είχε εκεί στο χωράφι που έθαψε την άτυχη γυναίκα ο Σκοπιανός, βρέθηκαν 14.140 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε κάτι φακέλο, σε μια τσάντα. Αυτά τα λεφτά λοιπόν είναι ξέντα, αυτά τα λεφτά που φυλάνε σε ντουλάπες, σε ντούκια και τέτοια χρήματα. Δεν έχουν να κάνουν με τα χρήματα της Σταυρούλας Λεβεντάκη που έχουν σηκωθεί από την τράπεζα. Και χθες έγινε η κηδεία της, σε βαρύ κλίμα. Θα πούμε μετά για την κηδεία και όλα αυτά, αλλά θα πούμε κάτι άλλο πρώτα. Χθες την κηδεία ήταν ο ταξίαρχος, ο κύριος Καλέρος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Ηρακλείου, και ο υπαστυνόμος, ο υποδιευθυντής της δίωξης εξυγχρόνησης εγκλημάτων των Χανίων. Μιλάμε για δύο αξιωματικούς οι οποίοι ήταν παρόν και την ώρα της εκταφής της Σταύλας Λεβεντάκη. Δείχνει κάτι, δείχνει σεβασμό αυτό, αυτή η κίνηση των αστυνομικών. Όμως, προσπαθώ να μάθω τα ονόματα ποιων αστυνομικών, ποιοι αστυνομικοί μάλλον, είναι μέσα στη μήνυση που έχουν καταθέσει στο Σταύρο Μπαλάσκα. Σήμερα το μεσημέρι, από ό,τι μαθαίνω από την κυρία Σταματία Μάρκου, τη δικηγόρο των αστυνομικών Χανίων, θα κατατεθεί η μήνυση στον κύριο Μπαλάσκα, παρά το ότι ο κύριος Μπαλάσκας εχθές το βράδυ προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη μέσα από την εκπομπή του Open Κοινωνία Ανω Κάτω. Ζήτησε συγγνώμη, είπε συγγνώμη. Δεν ήθελε να στεναχωρήσει, λέει, τους συναδέλφους του, και έχει πει πάρα πολλές φορές τα καλύτερα για αυτή την υπηρεσία και για αυτούς τους αστυνομικούς στα Χανιά. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί σήμερα θα έχουμε εδώ καλεσμένη την κυρία Σταματία Μάρκου, τη δικηγόρο των αστυνομικών, να μας πει λίγο περισσότερο για αυτή τη μήνυση που θα καταθέσει σήμερα και που, από ό,τι φαίνεται, οι αστυνομικοί των Χανίων δεν κάνουν πίσω, παρά τη συγγνώμη που ζήτησε χθες το βράδυ ο Σταύρος Μπαλάσκας μέσα από την εκπομπή του. Θα τα πούμε σε λίγο.

Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, αρκετά τέτοια σχόλια. Θα αναφερθούμε σε λίγο στην υπόθεση αυτή με τα Χανιά. Απλά έχει χάσει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι έτσι πολύ, παιδί μου. Πολύ περίεργο. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει και έχουμε λατρέψει και έχουμε θαυμάσει και έχουμε χειροκροτήσει το ταλέντο του Κωνσταντέλια. Έτσι, του παίχτη του ΠΑΟΚ. Ο οποίος πλέον δεν θέλει να αγωνίζεται με την εθνική, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί άφησε έτσι ένα στίγμα ότι μπορεί να ξαναεπανέλθει. Δεν θα επανέλθει αν δεν γίνει κάποια μεγάλη αλλαγή. Θα σας το πω καθαρά ξεκάθαρα, γιατί να μην λέμε τώρα ιστορίες για χρύους εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα. Πήγα να πω για τον Κωνσταντέλια τώρα και έσχασε στο μήνυμα στο κινητό. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε ο 17χρονος στην Καλλιθέα. Τι σας είπα 5 λεπτά πριν? Τι σας είπα? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αστυνομική βία να τα αφήσει έτσι το θέμα. Το πάμε? Το πάμε. Να το. Μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν επιβεβαιωθήκαμε, καθώς συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο με μαχαιριά στην καρδιά στην Καλλιθέα. Έχει όμως σχέση, έτσι είναι με τα αθλητικά. Γιατί είναι οπαδικό το ακίνητρο, από ό,τι λένε στην αστυνομία. Συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα σε αυτή τη συμπλοκή. Νεκρός ο 17χρονος. Λοιπόν, πάμε να σας πω αυτό που σας έλεγα για τον Κωνσταντέλια. Τον θαύμασα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν έκανε αυτή την τεράστια προσποίηση στον ντοματοφύλακα του 300. Τον άδειασε, τον έριξε κάτω και έβαλε τον γκολ. Και εκείνη τη στιγμή γυρίζει στο 300 και έκανε αυτό. Ξέρεις, έχει φάει τον γκολ, έχει φάει την ποδιά, την τρελή αυτή η κομπίνα και κάνει αυτό με τα χέρια του, χειροκροτάει. Αναγνώριση. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Γιωβάνοβιτς, ούτε με τους παίχτες του Μεκαένε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι ένα πολύ συναισθαλμένο παιδί. Έχει μια ιδιαίτερη κατάσταση στη ζωή του. Ιδιαίτερη. Δεν είναι ιδιαίτερη, απλά το δόγμα, το θρησκευτικό που πιστεύει, έχει κάποιες ιδιομορφίες που εμείς δεν έχουμε, οι Ορθόδοξοι. Να το πούμε καθαρά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν μπορεί να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα της Ελλάδος όσο η σημαία μας πάνω έχει ένα σταυρό. Να το πούμε καθαρά. Με κοιτάει με τα μάτια του Δημήτρης, τι λέει αυτός. Κι όμως, αλήθεια. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να λυθεί αυτό το θέμα, έτσι, με την εμφάνιση της εθνικής, να αλλάξει δηλαδή το εθνόσημο, να μην έχει πάνω το σταυρό, μάλλον ο Κωνσταντέλιας δεν θα ξαναπαίξει στην εθνική. Αυτό είναι το πρόβλημα, να το πούμε καθαρά, να τελειώνουμε. Έτσι. Γιατί ακούγονται φημολογίες διάφορες ότι πλακώθηκε με παίχτες, έγινε αυτό με τον Γιωβάνοβιτς, ότι θέλει να ασχοληθεί μόνο με τα παιδιά του. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, είναι καθαρά θρησκευτικό το θέμα και δεν πρόκειται να συνεχιστεί αν δεν αλλάξει η εμφάνιση εθνικής. Η εμφάνιση εθνικής δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε το Μέση και το Ρονάλντο να είχαν ελληνοποιηθεί και να μπαίνουν στην εθνική ομάδα Ελλάδος. Αυτά με αυτό και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η ελληνική αστυνομία έχει ήδη εντοπίσει και έχει συλλάβει το άτομο που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Το θύμα φαίνεται να δέχθηκε μαχαιριά στον θώρακα κατά τη διάρκεια του αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία. Στο σημείο μπορεί να σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Υποκράτειο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα αυτή η είδηση θα στοιχειώσει πολλούς, γιατί είναι άλλο ένα θύμα οπαδικής βίας. Άλλο ένα θύμα.

Ήρθε η ώρα να ακούσετε και μια άλλη φωνή, έτσι πιο ευχαριστή από τη δικιά μου. Έρχεται η Μαρία σε λίγο εδώ πέρα στο στούντιο να πει τις ειδήσεις του Πολιτικά 89,8, έτσι όπως έχουμε καταγράψει μέχρι αυτή την ώρα. Γιατί τις καταγράφουμε από πρωί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Η Μαρία Μαυρομάτη θα είναι στο στούντιο σε λίγο για να σας δώσει τις ειδήσεις. Πάμε για διαφημίσεις.

Αυτά είναι. Πιο πολλά μηνύματα έχουμε λάβει για τους αστυνομικούς που κάνανε μήνυση στα Χανιά και για τον Κώστα Ντέλια. Πάρα και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι θέλει, θέλει ο καθένας. Έτσι είναι. Δημοκρατία έχουμε ακόμα. Οπότε.

Λοιπόν, η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα είναι η σύλληψη του δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλυθέα. Μάλιστα, φαίνεται να έχει ομολογήσει ήδη στους αστυνομικούς ότι αυτός το έκανε. Ναι, ρε μεγάλο, όταν πάνε και σου δείχνουν το βίντεο ότι κοίτα εδώ τι έχεις κάνει. Ούτε να πεις δεν ήμουν εγώ, ήταν κάποιος άλλος που μου μοιάζει. Απλά είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η αστυνομική βία να το αφήσει έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Τρομερή δουλειά, ρε παιδιά. Τρομερή δουλειά πλέον. Έχει εξελιχθεί η αστυνομία σε ένα άλλο πράγμα, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, όπου και αν γίνει κάτι, βλέπουμε ότι κινούνται αστραπία. Είχαμε ποτέ τέτοια αστυνομία? Καλά, παλιά δούλευαν πολύ πιο δύσκολα. Ξέρεις, δεν είχαν αυτά τα ίντερνετ, κάμερες, αυτά. Ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πλέον βλέπεις ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ.

Μεγάλο θέμα είναι και αυτός ο σεισμός στη Βενεζουέλα. Μιλάμε. Εντάξει, βλέπω τώρα κάτι εικόνες εδώ στο Ζούγκλα. Μιλάμε, είναι απίστευτες, έτσι. Δηλαδή, να βλέπεις, είναι ένας καημένος κύριος με δύο σκυλάκια τα οποία τα κατέστηκε αγκαλιά του, προσπαθεί να τα βγάλει έξω από, από ένα μισογκρεμισμένο κτίριο. Και από την άλλη, φαίνεται το πώς κουνιούνται κάποια κτίρια και ο κόσμος να τρέχει. Το μεγαλύτερο λάθος, έτσι. Όταν κουνιέται το κτίριο, δεν τρέχεις. Κάθεσαι κάτω από ένα δοκάρι. Περιμένεις να σταματήσει λίγο να ελαττωθεί και μετά φεύγεις.

Λοιπόν, σας λέω άλλη μια είδηση που υπάρχει και είναι σημαντική γιατί ακουμπάει και την Κρήτη. Καθώς ο κύριος Παπασταύρου εχθές υπέγραψε σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την απόφαση υπαγωγής νησιωτικών δήμων στο πρόγραμμα παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων του άξονα. Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Είναι από τον τομέα προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Ενέργειας. Εδώ από την Κρήτη σε αυτή την εκδήλωση το παρόν έδωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης και μάλιστα από ό,τι φαίνεται στην Κρήτη αναβαθμίζονται τα δίκτυα στη Βιάνο. Έτσι, για να ξέρετε.

Αντικό, έτσι. Έχουμε πρόβλημα που έχουμε πρόβλημα λειψιδρίας. Μην το κάνουμε μεγαλύτερο. Αυτή ήταν μια σωστή παρέμβαση από τον κύριο Παπασταύρου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο να σας πούμε για τα υπόλοιπα της ειδήσης. Στις 9.30 ώρα θα έχουμε κοντά μας την κυρία Σταματία Μάρκου. Είναι η δικηγόρος των αστυνομικών που υποβάλλουν σήμερα μήνυση στον Σταύρο Μπαλάσκα για τα όσα δυσφημιστικά φαίνεται να είπε στην εκπομπή του Μέγκα και στην εκπομπή τη δικιά μας, εδώ στο Όλα Μαζί. Έχουν ήδη ενημερωθεί για το τι είπε στην εκπομπή. Μάλλον θα χρησιμοποιηθεί και αυτό στην μήνυση που έχουν υποβάλει οι αστυνομικοί. Να σας πω το παρασκήνιο ότι πρόκειται για 5 αστυνομικούς. Αλλά θα τα πούμε όλα μετά το τραγούδι. Έχεις καλό τραγούδι. Αστυνομικό ενδιαφέροντος. Βάλτε το.

Είσαι σατανάς όμως. Χθες το βράδυ ο κ. Μπαλάσκας έλεγε στο Open ότι σας αγαπάω, τους αστυνομικούς σου αγαπάω και ειδικά τους αστυνομικούς στα Χανιά που του κάνουν μήνυση, τους αγαπάει. Και εσύ βάζεις το στήλο βιγιού. Εντάξει, να σου πω. Είσαι σατανάς. Δεν πάει. Τι είπα, γεια σας. Παιδιά, δείμε τη Σιφάκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι Πολίτικα 89,8 Νίκος Σιλμουνιδέκης όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Στο Viber του Πολίτικα μπορείτε να μας στείλετε σχόλια σας, πάτε σας τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης είναι στο Μέγκα και κάνει μια έτσι εξειδίκευση της τροπολογίας, της μεταρρύθμισης που έγινε, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Λοιπόν, χαίρομαι να τον ακούω για ένα και μόνο λόγο. Ό,τι σου λέει, στο λέει με νούμερα, με ακρίβεια και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο. Το ξέρεις ή δεν το ξέρεις. Αν δεν το ξέρεις, λες μπαρούφες. Αν το ξέρεις, λες αυτά. Ακούστε το λίγο να δείτε τι είπε, πολύ σοβαρά πράγματα. Και ειδικά αυτό το παράδειγμα με τα 75.000 ευρώ ήταν το καλύτερο από όλα.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω μια τάκα που είπε ο κύριος Κυριάκος Περακάκης τώρα και την κατάω. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις. Κλάμα. Πολύ κλάμα. Μαζέψτε τους οικονομικούς αναλυτές εκεί στην αντιπολίτευση, γιατί θα έχετε πολλή δουλειά με Περακάκη, μου φαίνεται, από εδώ και πέρα.

Λοιπόν, άφησε πολλά μηνύματα ο κ. Ξυπερακάκης τώρα εκεί στο Μέγκα. Θα το μαζέψουμε μετά σε λίγο. Θα βάλουμε εδώ στο πολιτικά.gr να τα διαβάσετε. Λοιπόν, αυτό που σκέφτομαι εγώ τώρα και το βλέπω και από τα μηνύματα που έχει δει εδώ του κόσμου, αυτή η ρύθμιση, η Πιερακάκη, είχε πάρα πολύ καιρό να συγκεντρώσει τόσα θετικά σχόλια μια κυβερνητική πρωτοβουλία, αρχικά. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν, που όχι μόνο εφαρμόζει αλλά και επεκτείνει, από ό,τι μου λένε, το εύρος μιας δικαστικής απόφασης, θυμίζει και κάτι άλλο. Πως τόσες κυβερνήσεις είχαν αρνηθεί να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα. Για τα αναδρομικά συνταξιούχων. Οι οποίοι δικαίως σήμερα μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι. Έτσι. Αδικημένοι, όχι δικαιωμένοι. Δικαίως μπορούν να αισθάνονται αδικημένοι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα τώρα σε ένα μήνυμα. Να πω και το όνομά του, είναι ο φίλος ο Θανάσης. Έλα μωρέ, τώρα προεκλογική εξαγγελία είναι, τα δίνει γιατί θέλει να πάει σε εκλογή να κερδίσει. Μπράβο. Πάμε να σου πω λοιπόν κάτι άλλο. Βλέπεις έναν κύριο στον δρόμο ο οποίος έχει πάρα πολλά λεφτά. Εντάξει, και έρχεται και σου λέει. Και λέει, ξέρω εγώ, σε ένα ίδρυμα, τι ανάγκες έχουν εδώ πέρα σε αυτό το ίδρυμα. Έχουν ανάγκες, λέει, τη σύντηση. Ωραία. Πάρε 10 εκατομμύρια ευρώ να σύντησεις τα παιδιά. Ή όποιος είναι εκεί πέρα μέσα στο ίδρυμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το επικοινωνεί προς τα έξω. Δηλαδή το δίνει στα site, στα ραδιόφωνα, στα site, εδώ στους δημοσιογράφους και λένε ότι ο τάδε έδωσε 1 εκατομμύριο για τη σύντηση των παιδιών εκεί. Το έκανε για να διαφημιστεί αυτός. Για να κερδίσει κάτι, ναι. Κέρδισαν όμως και αυτοί στο ίδρυμα που πήραν το εκατομμύριο, ναι. Άρα, δεν με νοιάζει αν είναι προεκλογικό, δεν με νοιάζει αν κάποιος το παίζει φιλάνθρωπος, με ενδιαφέρει αν κάποιος προσφέρει. Και αν αυτό είναι καλό, τότε δεν παράνε και εκλογές, δεν παράνε και οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Το έδωσε, το έδωσε. Κλείσαμε.

Και επειδή είμαστε μια χώρα με πολλή θάλασσα γύρω-γύρω, έτσι, να σας πω ότι σήμερα 25 Ιουνίου έχει καθιερωθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ως Παγκόσμια ημέρα του ναυτικού, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των ανθρώπων της θάλασσας στη διεθνή ναυτιλία, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Να βγάλουμε ναυτικό. Να βγάλουμε. Ξέρεις γιατί.

Λοιπόν, όσο περνάει η ώρα, να σας πω ότι έρχονται πιο πολλές πληροφορίες σχετικά με το δράστη που μαχαίρωσε και σκότωσε το 17χρονο στην Καλυθέα και έχει ομολογήσει το έγκλημα. Έτσι. Πολλές ομολογίες τώρα τελευταία. Πολλές. Είναι αυτό που μου γράφουν και εδώ οι φίλοι. Δεν ξεφεύγει κανένας πλέον. Φαντάσου να είχαμε πιο πολλές κάμερες στους δρόμους. Φαντάσου να είχαμε κάμερες ακόμα και σε θάμνους. Έτσι, στην Ήπεθρο. Ξέρεις γιατί. Υπάρχουν ζωοκλοπές, υπάρχουν διάφορα έτσι άλλα σκηνικά τα οποία με μία κάμερα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ πιο εύκολα εξιχνιάσεις ή οτιδήποτε άλλο.

Λοιπόν. Μου έστειλε ένα φίλο την είδηση τώρα. Δεν γίνεται να μην την πω. Είναι φοβερή είδηση. Λοιπόν, πρόκειται για ένα ιατρικό επίτευγμα. Για πρώτη φορά, Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Τι είπες? Λοιπόν, το βλέπω τώρα και στο πρώτο θέμα εδώ. Λέει, ήμουν σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα μου και χειρουργούσα έναν ασθενή, περιέγραψε ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Χτυπάω στο ChatGPT πόση απόσταση έχουμε με την Κίνα και μου λέει 8.000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτή την επέμβαση που ονομάζεται ριζική προστατεκτομή στον ασθενή στην Αθήνα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον προστάτη, έκανε με αυτά τα ρομποτικά μηχανήματα αξιοποιώντας δυνατότητες της τηλεατρικής από την Ουχάν στην Κίνα. Ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος. Σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα με την ίδια τεχνολογία θα κάνει επέμβαση σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος θα βρίσκεται στην Πάτρα. Φοβερό, έτσι, φοβερό. Δηλαδή δεν ξέρω πάλι θα φτάσουμε, παιδιά. Δε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ τι απίστευτα πράγματα είπε στην ΕΡΤ σήμερα αυτός ο άνθρωπος και έχω πάθει πλάκα. Λέει, δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, λέει, στην εικόνα, στον ήχο, ξέρεις, και σε όλα αυτά. Ήταν, λέει, σε ένα μου δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα. Τώρα λέει ο δορυφόρος υπολείπεται. Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε. Τώρα τα μηχανήματα λέει μπορούν να υποστηριχθούν από το δίκτυο. Απίστευτο. Δεν είναι τρομακτικό, αλλά είναι απίστευτο. Είναι ωραίο. Φοβερό.

Λοιπόν, έχουμε άλλη μια είδηση που έχει φτάσει μόλις τώρα και αφορά και πάλι τα Χανιά, αλλά όχι την υποδοχή. Και αυτή θα τη συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Σταμάτια Μάρκου. Έχει συλληφθεί ένας αστυνομικός από τα Χανιά με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, σχηματίζεται δικογραφία. Φέρεται ο άνθρωπος αυτός να έχει καταγγελθεί από τη σύζυγό του και στο παρελθόν για περιστατικά. Μάλλον τα έχει δηλώσει η γυναίκα του, η σύζυγός του, στην αστυνομία. Από την ασφάλεια του των Χανίων επιλήφθηκαν όλες τις υπόθεσεις. Ο άντρας αυτός συνελήφθη. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στα Χανιά. Θα σας τα πω όλα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολιτικά 89,8 και 26 όλα μαζί. Και μαθαίνω τώρα, ρε παιδί μου, μια φοβερή είδηση ότι μία 12χρονη παρασύρθηκε από ένα 17χρονο, πήγε στην Πάτρα. Όχι, δεν είναι 17, είναι 37χρονος. Έχει ένα γιο 17χρονο. Λοιπόν, τι να πει, παρέσυρε ένα κοριτσάκι 12χρονο με κάποιους έτσι τρόπους και το παρέσυρε να εγκαταλείψει το σπίτι του, 12χρονο παιδάκι, να φύγει και να πάει στο σπίτι του στην Πάτρα. Τι να πεις, τι να πεις, δηλαδή αν δεν είχε η μητέρα αυτή την εφαρμογή μέσα στο κινητό να δει το στίγμα του παιδιού της που ήτανε, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει, έτσι, λοιπόν. Μιλάμε, μένω σε ένα σπίτι το οποίο ακριβώς από κάτω έχει μια καφετέρια, παιδί μου. Και έλεγα προχθές στο γιο μου να πάω να πάρω καφέ. Που του λέω ντύσου λίγο να πάω να πάρω με καφέ. Και μου λέει να πάω σου πάρω εγώ που είμαι ντυμένος, μου λέει και αυτά. Να πάω σου πάρω εγώ, μου λέει με χαντηθείς. Λέω όχι. Ούτε από κάτω δεν τον άφησα να πάει. Τι, εκεί έχουμε καταντήσει. Τι να πεις. Για να σας λέω λοιπόν, για να σας πω λοιπόν αυτήν την ιστορία. Αυτός ο 37χρονος λοιπόν είχε καταφέρει να μπει μέσα στην εφαρμογή, σε μια εφαρμογή που το κοριτσάκι είχε στα social media εκεί πέρα ένα προφίλ. Της έπιασε την κουβέντα, την έπαιρνε επί δύο εβδομάδες. Αυτό, εγώ είμαι για σένα, εγώ είμαι εκείνο, εγώ είμαι τώρα, εγώ είμαι τ' άλλο. Και έπεισε το κοριτσάκι να φύγει από το σπίτι του, να πάει στην Πάτρα για να συνευρεθεί με αυτόν. Δηλαδή, τι πρέπει να του κάνεις αυτού τώρα του τύπου. 37χρονο με ένα 12χρονο παιδάκι. Και να πεις ότι ήταν, επειδή βλέπω τώρα εδώ κάποια, έχουμε κάποιες πληροφορίες, το κοριτσάκι αυτό δεν έδειχνε. Δηλαδή να είναι 12 και να είναι υπεραναπτυχμένο και να δείχνει 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25. Έτσι. Ήταν 12χρονο που έδειχνε 10χρονο. Πώς κατάφερε αυτό το κοριτσάκι και έφυγε από το σπίτι του να πάει στην Πάτρα. Τι να πω, ρε φίλε. Πρέπει να υπάρχει απαγόρευση, ξέρεις τι, απαγόρευση του να κρατάνε κινητά τα παιδιά στα χέρια τους. Όχι να τα χρησιμοποιούν με κάποιους τρόπους. Να απαγορεύεται να κρατάνε στα χέρια τους. Να είναι δηλαδή κάτι σαν το όπλο, σαν τη. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω.

Για με αυτή τη θλίβερη είδηση, μάλλον όχι, να το να σου πω αλλιώς. Είναι καλή είδηση. Γιατί το Κοτσέκ τελικά μπήκε με στο σπίτι, αλλά δεν κατάφερε ο τύπος να κάνει τίποτα. Από το στίγμα που είχε η μαμά της εγκαταστήσει στο κινητό, τη βρήκανε, την προλάβανε. Λοιπόν, αυτό. Βάλει ένα τραγουδάκι να ακούσουμε μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις με τη Μαρία Μαυρομάτη και επιστρέφουμε με την κυρία Σταματία Μάρκου, η οποία θα μας πει ω σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά με τους αστυνομικούς και τον κύριο Μπαλάσκα. Και που δυστυχώς και ευτυχώς έχουμε και εμείς συμμετοχή σε ένα εκπομπή. Πάμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί, και τώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα που σας είχα προαναγγείλει νωρίτερα, σχετικά με όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά και με τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Μπαλάσκας τόσο στο Μέγκα όσο και στην εκπομπή μας. Λοιπόν, η δικηγορική εταιρεία της κυρίας Σταματίας Μάρκου και συνεργάτες έλαβε μια ρητή εντολή για άμεση υποβολή έγκλησης, μήνυσης δηλαδή, κατά του Σταύρου Μπαλάσκα για όλα όσα είχε πει για τους αστυνομικούς των Χανίων, χαρακτηρίζοντας γκάφα το ότι είχαν χάσει για κάποια ώρα, λέει, για κάποιες ώρες, τον Σκοπιανό πριν συλληφθεί. Κάτι το οποίο το έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή, δεν ίσχυε, γιατί οι αστυνομικοί ήξεραν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο Σκοπιανός. Μας έκαναν εντύπωση τότε οι δηλώσεις του κ. Μπαλάσκα, που τον ξέρω αρκετά χρόνια, στο Μέγκα, και γι' αυτό τον πήρε τηλέφωνο κατευθείαν στην εκπομπή να βγει να μας πει. Και είπε σχεδόν τα ίδια. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε την κυρία Σταματία Μάρκου, η οποία είναι η συνήγορος των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αυτή τη μήνυση προς τον κ. Μπαλάσκα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Κρήτη.
1: Λατρεία η Κρήτη.
0: Λοιπόν, αλλά σας έβγαλε ένα θέμα το οποίο εμείς τα είχαμε πει παλιά και από την υπόθεση Καρολάιν τότε, έχω από τότε να μιλήσουμε, που είχατε, ήσασταν μαζί με την ψυχολόγο της Καρολάιν, αν θυμάμαι καλά, σωστά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το θυμόσαστε. Ακόμη και τότε υπήρχε άμεση συνεργασία της εντολέως μου τότε με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, και πάρα πολλοί και συναδελφοί σας ακόμη είχαν παρερμηνεύσει τις κινήσεις και τη στάση της εντολέως μου. Βέβαια, το αποτέλεσμα έδωσε απαντήσεις σε όλους. Λοιπόν, παρόμοιο λοιπόν συμβαίνει και στην υποκρίση περίπτωση.
0: Πείτε μου τώρα, να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Ο κύριος Μπαλάξας βγήκε στο Μέγκα, βγήκε μετά στην εκπομπή μου εδώ στο Όλα Μαζί, είπε κάποια πράγματα. Ποιο είναι ακριβώς αυτό το σημείο, εκτός από τη φράση γκάφα που έχει πειράξει τόσο πολύ τους αστυνομικούς που κάνουν τη μήνυση αυτή σήμερα?
1: Δεν υποκινήθηκαν από οποιοδήποτε προσωπικό
0: όφελος
1: ή αντεκδίκηση προς το πρόσωπο. Όφυλαν να ενεργήσουν έτσι, διότι οι εκφράσεις του συγκεκριμένου προσώπου δεν προσέβαλαν μόνο τους ιδίους, προσέβαλαν το σύνολο του σώματος της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νοείται ένας πρώην αστυνομικός να εκφράζεται με τέτοιου είδους διαδόσεις ψευδής, τελώντας ο ίδιος σε γνώση της αναλυτίας των όσων διαδίδει, και να μην υποστεί τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Ξεκάθαρα, εγώ θα δώσω μία απάντηση για να κάνω χρήση του τρόπου που ο ίδιος εκφράστηκε. Εγώ θα δώσω μία απάντηση. Φι αλφα, πι αλφα. Νομική όμως αυτή τη φορά. Μία φάπα νομική λοιπόν του χρειάζεται, ώστε την επόμενη φορά να είναι πάρα πολύ προσεκτικός πριν προβεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις που προσβάλλουν προσωπικότητες και θεσμούς, να αναλογιστεί τι συνέπειες θα υποστεί.
0: Είπατε φάπα. Μεγάλη.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην ξαναπροσβάλλει τους αστυνομικούς.
1: Ακριβώς, για το θεσμό της ελληνικής αστυνομίας. Δεν νοείται ένας πρώην αστυνομικός να εκφέρεται και να διαδίδει δημοσίως ψευδείς ειδήσεις, να παραπλανά τη κοινή γνώμη.
0: Η ψευδής είδηση ποια ήταν, κυρία Μάρκου?
1: Ναι. Να αγνοεί τα ξενύχτια των συναδέλφων του, διότι δεν γνώριζε πράγματα, όφιλε όμως να σκεφτεί πριν ξεστομίσει αυτά τα οποία ανέφερε.
0: Συγγνώμη, δεν γνώριζε τι γινόταν. Δεν γνώριζε τις έρευνες.
1: Δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν αστυνομικό. Τα όσα διέδωσε ήταν ξεκάθαρα αποκοίματα της δικής του φαντασίας. Χάρη τηλεθέαση και μόνο.
0: Βαριές κουβέντες.
1: Όχι, δεν είναι βαριές κουβέντες. Είναι αλήθεια. Δεν μου αρέσουν βαριές κουβέντες. Μου αρέσει πάντα η αλήθεια. Ναι. Διότι όποιος υποστηρίζει την αλήθεια δεν έχει το άγχος το πώς θα εκφραστεί στη συνέχεια. Στηρίζεται στην αλήθεια και επαναλαμβάνει την ίδια έκφραση κάθε φορά.
0: Να πω ότι όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη που είμαστε τώρα και παρακολουθούσαμε πιο κοντά όλη αυτή την ιστορία με τις έρευνες και όλα αυτά που γινόντουσαν. Μετά ήρθαν και τα κανάλια από την Αθήνα εδώ στην Κρήτη, γιατί καταλάβανε ότι το έργο πάει πολύ καθαρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέραμε όλοι ότι οι αστυνομικοί είχαν συγκεκριμένους στόχους. Ξέραμε ότι οι αστυνομικοί αποδομούσαν ένα-ένα τα σενάρια που είχαν βάλει μπροστά στις επιχειρήσεις που κάνανε, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη. Μαθαίνω
1: να
0: ότι.
1: Πω κάτι, κύριε Τσίλη, να πω κάτι. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι τα στολίδια της ελληνικής αστυνομίας σήμερα.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Και δεν το λέω επειδή είναι, εντολής μου. Όχι. Εγώ στη δουλειά μου δεν αναγνωρίζω σχέσεις και πώς το λένε, δεν επηρεάζουμε συναισθηματικά. Όταν εκπροσωπώ έναν εντολέα θα κάνω τα πάντα ώστε το δίκαιό του να λάμψει την δικαστική αίθουσα.
0: Όχι, αυτό
1: βέβαια. Αντικειμενικά. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί όμως είναι από τους αστυνομικούς που έχουν πραγματικά αποδομήσει και έχουν συλλάβει σωρία εγκληματιών, έχουν συντάξει σωρία δικογραφιών για αποδόμηση πολλών εγκληματικών οργανώσεων και στην Αθήνα και στα Χανιά.
0: Ναι, ναι, και στην Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε πει και εμείς. Στο
1: διάστημα που είναι εκεί. Οπότε για αυτούς τους αστυνομικούς σε καμία περίπτωση κανένας, ακόμη και οι δημοσιογράφοι, δεν πρέπει να επιτρέπουν τέτοιου τους ενέργειες που θα αποδομούν την προσωπικότητά τους, που θα απομειώνουν την απόδοσή τους, που θα απομειώνουν την προσωπικότητα και εν γέννη την συμπεριφορά τους, την υπηρεσιακή συμπεριφορά, διότι έως σήμερα η πορεία τους στην ελληνική αστυνομία είναι παράδειγμα.
0: Με περγαμηνές, όντως. Επειδή ήμουν στην Αθήνα τώρα, τον τελευταίο ένα μισό χρόνο έχω έρθει εδώ πέρα, ξέρω ότι έχουν κάνει. Μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλες υποθέσεις στην Αθήνα.
1: Με κίνδυνο τη ζωή τους κάθε φορά, με ξενύχτια τελείωτα.
0: Και τώρα ξενύχτησαν πάρα πολύ
1: και
0: εδώ πέρα.
1: Με αμοιβές που όλοι ξέρουμε ότι είναι μηδαμινές σε σχέση με τις ώρες και με την ψυχική κούραση και με τη σωματική κούραση αυτών των ανθρώπων.
0: Μιλάω
1: για όλους τους αστυνομικούς.
0: Δεν κάνουν και τηλεόραση οι αστυνομικοί εδώ πέρα που, για να έχουν και έξτρα εισόδημα. Δυστυχώς.
1: Ούτε οι αστυνομικοί θα παρουσιάσουν προς τα έξω ή θα διαλαλούν τις ενέργειες τις οποίες οφείλουν να προβαίνουν για να φτάσουν στο δράστη. Αλίμονο. Αν ο αστυνομικός διαδίδει τις κινήσεις που κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν επιτρέπεται σε έναν πρώην συνάδελφό τους. Εμείς δεν ζητήσαμε, δεν έχουν ανάγκη οι εντολείς μου να τους υπερασπιστεί κανένας Μπαλάσκας. Καμία ανάγκη δεν έχουν, ούτε το έχουν ζητήσει ποτέ. Επιθυμούν την αυστηρή κρίση. Του ιουδήποτε επιθυμούν την αυστηρή κρίση. Όμως το ίδιο αυστηρότερα θα πρέπει να κριθούν τα πράγματα και σε ανθρώπους που διαδίδουν ανυπόστατα και συκοφαντικά πράγματα σε βάρος τους.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Η ίδια αυστηρότητα λοιπόν αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο πρόσωπο.
0: Πόσοι αστυνομικοί, δεν θέλω το όνομα, πόσοι αστυνομικοί είναι μέσα στην. Έχουν κάνει μήνυση.
1: Δεν θα αποκαλύψω. Είναι ένα αδίκημα.
0: Όχι, πόσοι, δεν θέλω το όνομα.
1: Και ταυτόχρονο. Όχι, όχι, δεν θα πω ούτε αριθμό. Δεν μου επιτρέπεται.
0: Είναι αρκετοί δηλαδή.
1: Πάντως είναι αρκετοί. Πώς το λένε, είναι αρκετοί, δεν μου επιτρέπεται στην παρούσα φάση. Αυτό που οφείλω να πω είναι ότι είναι ένα δίκημα που έχει τελεστεί διά του τύπου, που συνιστά ένα διαρκές ταυτόφορο έγκλημα.
0: Ναι.
1: Εμείς ζητούμε από τον κύριο εισαγγελέα να τηρήσει την αυτόφορη διαδικασία και άμεσα να οδηγηθεί την ακροματική διαδικασία του συγκεκριμένου πρόσωπου.
0: Εχθές το βράδυ
1: λοιπόν θα του δοθεί δυνατότητα να απαντήσει ποια είναι η πηγή της γνώσης του. Ποιος λοιπόν τον πληροφόρησε και διέδωσε εμφανιζόμενος σε συγκεκριμένη εκπομπή τα όσα διέδωσε, τα οποία είναι ανυπόστατα και συκοφαντικά. Εκεί λοιπόν θα δώσει τις απαντήσεις του.
0: Ναι, και ήταν και ψευδείς αυτές τις πληροφορίες, από ό,τι λέτε, έτσι, στη μήνυση.
1: Δεν έχουν καμία δόση αλήθειας.
0: Καμία δόση αλήθειας. Πείτε μου κάτι άλλο. Χθες το βράδυ στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω που συμμετέχει ο κ. Μπαλάσκας ζήτησε συγγνώμη από τους αστυνομικούς.
1: Δεν παρακολουθώ τηλεόραση σχεδόν καθόλου λόγω του ότι έχω μεγάλο πόρτο εργασίας. Τη συγγνώμη δεν κάνω πως δεν την ακούω καν.
0: Επειδή δεν την είπε νωρίτερα.
1: Δεν επιδρά. Δεν επιδρά. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό θα συκοφαντώ τον ιωδήποτε δημοσίως και μετά θα ζητώ συγγνώμη. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι επέρχεται άρση των συνεπειών των όσων συκοφαντικά διέδωσε? Δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω από αυτού. για να, μην, να είμαι σαφής και συγκεκριμένη.
0: Το
1: δεν είμαι
0: αυτό,
1: εγώ το πρόσωπο, ακριβώς, δεν είμαι εγώ το πρόσωπο που θα αποφασίσω. Αυτό αφορά τους εντολείς μου. Εάν οι εντολείς μου πληροφορηθούν κάτι τέτοιο, είναι εκείνοι που θα πρέπει να λάβουν την απόφαση και όχι εγώ. Εγώ εκτελώ εντολές. Αυτή τη στιγμή η εντολή που μου έχει δοθεί είναι συγκεκριμένη.
0: Και εγώ έχω μάθει ότι... Έχω μάθει ότι 200% θα γινόταν η μήνυση παρά το ότι υπήρχαν κάποιες έτσι φήμες ότι μπορεί να μην γίνει ή ότι δεν θα...
1: Τώρα εκ των υστέρων δεν λέει κάτι μια συγγνώμη που... Τι συγγνώμη? Συγγνώμη δηλαδή ομολόγησε ότι τα όσα ανέπερε ήταν ανυπόστατα.
0: Όχι, δεν το είπε έτσι. Αυτό δεν το είπε. Αυτό δεν το είπε.
1: Μια επιφανειακή συγγνώμη δεν έχει να εισφέρει απολύτως τίποτα.
0: Για να είμαι και εγώ δίκαιος, χαρακτηριστικά είπε ότι κάποια από τα πράγματα που είπα στεναχώρησαν τους αστυνομικούς στα Χανιά και γι' αυτό το λόγο του ζητάω συγγνώμη. Ήτανε, αυτό είπε. Δεν είπε δηλαδή ότι όσα είπα τα ψευτικά ή όσα είπα τα ψευδής ή όσα είπα δεν μου τα είχε πει κανένας αστυνομικός.
1: Αν το είπε με τον τρόπο που μου το λέτε,
0: ακριβώς,
1: μάλλον χειρότερα τα έκανε τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η ουσία είναι ότι όταν είχε έρθει εδώ, όταν βγήκε εδώ στην εκπομπή μου, εγώ τον έβγαλα στην εκπομπή γιατί μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που μίλησε ένας πρώην αστυνομικός για αστυνομικούς. Αυτός ήταν ο λόγος που τον έβγαλα στην εκπομπή. Όχι δηλαδή για να ρίξω λάδι στη φωτιά. Γιατί κατάλαβα την πρώτη στιγμή ότι αυτό που έκανε εκείνη τη στιγμή, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ εδώ πέρα, όπως όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη, ξέραμε ότι αυτά που έλεγε στον αέρα δεν ίσχυαν. Οπότε γι' αυτό τον πήρα τηλέφωνο και μας είπε αυτά που μας είπε.
1: Δεν είναι ότι είπε κάτι απλώς που δεν ισχύει. Έβαλε πάρα πολύ σάλτσα.
0: Ναι.
1: Πολύ σάλτσα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, που δεν καταπίνεται. Όταν βγαίνει λοιπόν δημοσίως και λέγει ότι άστραψε και βρόντισε ο στρατηγός των αποκλειστών.

0: εκεί. Και περιμένανε πότε θα τελειώσει τη συνομιλία. Και όλο αυτό έγινε γιατί θέλανε να τους οδηγήσει στο σημείο που βρισκόταν η Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δεν ξέρανε αν ήταν νεκρή ή ζωντανή. Πάντως ήλπιζαν να τη βρουν ζωντανή και γι' αυτό τον παρακολουθούσαν. Μήπως...
1: Η συγκεκριμένη υπόθεση, κυρία Τσιλιπουνιδάκη, σωστά το λέω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κάνω λάθος, λοιπόν. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει να κάνει με όπως το είπα εξ αρχής, ότι δεν έχει να κάνει με προσωπικό μένος των αστυνομικών κατά του συγκεκριμένου.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι
1: καμία περίπτωση. Εκφεύγει από την προσωπική αντιδικία. Δεν έχει μάλλον χρειά προσωπικής αντιδικίας.
0: Το γνωρίζω αυτό, το γνωρίζω.
1: Γενικότερα με συμπεριφορά συγκεκριμένου προσώπου ή και άλλων προσώπων που συνηθίζουν, ναι, και αρέσκονται το να εκτίθενται σε πάνελ διαφόρων εκπομπών, τοποθετώντας οι ίδιοι τίτλος στον εαυτό τους ως ειδικοί αστυνομικοί αναλυτές, ενώ δεν κατέχουν τέτοιο τίτλο, δηλαδή,
0: ναι,
1: οι ίδιοι αυτοκοκαλούνται με τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς, και αρέσκονται να προβαίνουν σε εκτιμήσεις με τρόπο τέτοιο που υπερβαίνουν κατά πολύ τη διάθεση σχολιασμού ενός πρώην αστυνομικού για το έργο των μην εν ενεργεία αστυνομικών. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί αφορμή και παράδειγμα, ώστε εφ' εξής οποιοδήποτε καλείται να σχολιάσει οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ενέργειες των εκπαιδεία αστυνομικών οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι ο αστυνομικός είναι αυτός που μεριμνά και ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Υποχρεούται ο αστυνομικός να μην αποκαλύπτει τις ενέργειές του.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Υποχρεούται ο αστυνομικός να ενεργεί σε απόλυτη εχεμήθεια κλπ. Δεν νοείται λοιπόν ο οποιοδήποτε εξ ονόματος της υπηρεσίας που έχει υπάρξει στο παρελθόν το πρόσωπο που βγαίνει, ας πούμε, σε διάφορες εκπομπές και πάνελ να προβαίνει σε δηλώσεις μόνο και μόνο γιατί ο ίδιος ενθουσιάζεται ότι κάνει μια υπερβολική δήλωση ευελπιστώντας ότι έτσι θα κερδίσει τηλεθεατές και ακροατές. Όχι, δεν θυσιάζουμε ούτε το κύρος της ελληνικής αστυνομίας ούτε τον αγώνα των αστυνομικών μπροστά σε καμία τηλεθέαση.
0: Σε αυτό μαζί σας και εγώ, και μάλιστα αν μπείτε στο politica.gr έχω γράψει από χθες το βράδυ ένα άρθρο και μιλάω για το παρασκήνιο της υποθέσης και μάλιστα δίνω έτσι και λίγο βάρος και σε εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί αν εμείς οι δημοσιογράφοι ήμασταν απόλυτα σωστοί δεν θα είχαμε αφήσει χώρο σε κανένα μπαλάσκα ή οποιοδήποτε άλλο να μπει και να κάνει τη δουλειά μας για εμάς. Μόνο και μόνο...
1: Δεν έχει ευθύνη ο δημοσιογράφος για τον κάθε.
0: Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, μην νομίζετε. Έχουμε και εμείς την ευθύνη μας. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι και δεν το λέω ούτε για να υπερασπιστώ τους αστυνομικούς που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και παντού. Και ήδη σήμερα είχαμε και αυτή την είδηση. Το πρωί έγινε ένα μαχαίρωμα στην Καλυθέα. Μέσα σε λίγες ώρες οι αστυνομικοί έπιασαν τον δράστη και ομολόγησε ο δράστης. Με τα οπαδικά κίνητρα αυτό λέω στην Καλυθέα. Και βλέπουμε ότι η αστυνομία λειτουργεί πολύ διαφορετικά πλέον. Και επειδή είμαστε εδώ στην Κρήτη και ξέρω ότι αγαπάτε την Κρήτη, θα σας πω το εξής. Ότι ξέραμε όλοι μεταξύ μας.
1: Να δώσω πολλούς θερμούς χαιρετισμούς στον ορεινό Μυλοποτάμο, στους
0: κουμπάρους. Λοιπόν, να σας πω ότι εδώ στην Κρήτη μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πιάσουν το δράστη. Είχαμε καταλάβει ότι προς τα εκεί κινούνται, ξέρετε από τι, από διάφορες δηλώσεις που κάνανε στις γειτονιές. Και επειδή εγώ μίλαγα και με κατοίκους εκεί στα Χανιά και κάποια πράγματα τα οποία. Ή θα το πω καθαρά και ας μην το πάω γύρω γύρω. Μίλησα με αξιωματικούς στην Αθήνα, γιατί είμαι και διαπιστευμένος αστυνομικός συντάκτης. Μου είπαν ότι δεν έχουν δει, είναι πολύ σπάνιο να δούνε τέτοιο διαβιβαστικό, τόσο πλήρες διαβιβαστικό, όσο αυτό της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων Χανίων.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και
1: εγώ
0: μόνο.
1: Δεν έχω διαβάσει το διαβαστικό και
0: ούτε
1: δεν
0: εγώ,
1: χρειάζεται,
0: ούτε εγώ.
1: Αλλά πληροφορήθηκα ότι είναι ένα διαβαστικό πάνω από 70 σελίδες. Αυτό το
0: 67
1: διαβαστικό με επιμέρους στοιχεία. Μπράβο. Με επιμέρους στοιχεία, με μαρτυρικές καταθέσεις, με παρατηρήσεις των αστυνομικών, με διαζώσεις παρακολουθήσεις. Έχει γίνει μια άψογη, μια άριστη εργασία και υπηρεσία εκ μέρους των αστυνομικών.
0: Ναι, μα όταν μου το είπαν...
1: Όχι μόνο σε αυτούς τους αστυνομικούς, αλήθεια. Οι αστυνομικοί.

0: αστυνομικοί που παρέχουν υπηρεσία με αυτοθυσία, οι αστυνομικοί που στην πορεία της υπηρεσιακής τους διαδρομής δεν έχουν δώσει την παραμικρή αφορμή για οποιοδήποτε μεμπτό σε βάρος τους, αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να μας έχουν όλους δίπλα τους, όχι απέναντί τους.
1: Γενικά πρέπει να το κάνουμε αυτό και να μην είμαστε πάντα.
0: Οι αστυνομικοί πρέπει να νιώθουν ότι
1: αναγνωρίζετε το έργο τους.
0: Ακριβώς, της αποδοχής, και πραγματικά να είμαστε υπερήφανοι για τέτοιου είδους αστυνομικούς που ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι αυτούς τους αστυνομικούς να τους εκθέτουμε και να μειώνουμε την προσωπικότητα και τον τρόπο λειτουργίας, ενώ ξέρουμε ότι τα όσα διαδίδουν είναι ψευδή.
1: Αυτό, επειδή θα έχετε μιλήσει με τους εντολείς σας πιο έτσι προσωπικά, αυτό που τους πείραξε περισσότερο ήταν τα περιγκάφας ή αυτό που είπε στο τέλος της εκπομπής, ότι κάποιοι θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή με την υπηρεσία ότι θα έχουν πρόβλημα για τις κινήσεις που έκανε.
0: Η όλη αναφορά του.
1: Γιατί και αυτό ήταν χοντρό, κυρία Μαρκού. Αυτό στο τέλος ειδικά εμένα μου έκανε πολύ κλικ. Ότι θα έχουν πρόβλημα κάποια αστυνομική.
0: Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αρέσκονται εμφανιζόμενοι σε διάφορες εκπομπές να πούνε το κάτι της, γνωρίζοντας οι ίδιοι ότι κάνουν μια υπέρβαση, ναι, μόνο και μόνο για να προκαλέσουν την κοινή γνώμη, διασπείροντας όμως ψευδείς ειδήσεις και μη αναλογιζόμενος τις συνέπειες των όσων ξεστομίζει. Σημαίνει δηλαδή μια ελαφρότητα την προσωπικότητα ενός ατόμου όταν εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Για πείτε μου λίγο, για ποιο ακριβώς.
0: Μιλάω γενικώς, ναι, και δεν μιλάω προσωπικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Τον κατηγορείτε για διασπορά ψευδών ειδήσεων και τι άλλο μέσα στη μήνυση?
0: Συκοφαντική δυσφήμιση, ξεκάθαρη.
1: Ναι. Και για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Που είναι διαρκές αυτόφορο.
1: Α, είναι διαρκές.
0: Είναι διαρκές αυτόφορο, βέβαια. Όλα τα εγκλήματα τελούμενα δια του τύπου είναι διαρκές αυτόφορο αδίκημα. Και έτσι αντιμετωπίζονται και από τους κυρίους εισαγγελείς.
1: Θα γίνει γρήγορα, πιστεύετε, η διαδικασία ή θα έχουμε καθυστέρηση?
0: Εμείς θα τηθούμε αξιότιμα, κύριο εισαγγελέα, να τηρηθεί αυτόφορη διαδικασία. Είναι μονόδρομος για τον κύριο εισαγγελέα, ο οποίος γνωρίζει τον κώδικα ποινικής δικονομίας και εννοείται ότι θα τηρηθεί η διαδικασία του αυτόφορου αδικήματος.
1: Να γίνει γρήγορα, δηλαδή.
0: Ξεκάθαρα, εννοείται. Γιατί... προφανώς θα αναζητηθεί άμεσα.
1: Γιατί έχουν πιάσουν και κακούς εδώ στα Χανιά και δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτό, μάλλον, από ό,τι κατάλαβα.
0: Εντάξει, το έγκλημα εδώ είναι, τελέστηκε, τόπος τέλεσης του αδικήματος είναι η Αθήνα. Δεν είναι τα Χανιά, οπότε θα ασχοληθεί ο αυτοτιμός κύριος εισαγγελέας και μελλοντικών Αθηνών.
1: Ναι, εννοώ να ασχοληθούν οι αστυνομικοί.
0: Το αδικήμα σε όλη την Ελλάδα τελέστηκε, πώς το λένε, με την νομική έννοια, διότι όπου διαδόθηκε ο συκοφαντικός ισχυρισμός θεωρείται ότι είναι τόπος τέλεσης του αδικήματος.
1: Είναι σε πανελλαδική εμβέλεια.
0: Το συγκεκριμένο, ναι, πρόσωπο, ακριβώς, ενήργησε στην Αθήνα, οπότε αρμόδιος εισαγγελέας είναι ο κύριος εισαγγελέας πλημελλοντικών Αθηνών.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι μετά από αυτό?
0: Όσον θεωρώ αφορά... ότι εμείς θα βάλουμε με την κίνηση αυτή εντολής μου, βάλουμε ένα λιθαράκι ακριβώς, διότι ζητούν να αντιμετωπιστεί το έργο των αστυνομικών και εν γέννη της ελληνικής αστυνομίας με τη σοβαρότητα που πρέπει.
1: Ναι.
0: Βάζουν και πολύ ένα σωστό λιθαράκι. Ο επόμενος θα είναι πολύ προσεκτικός.
1: Έτσι όπως το είπατε, το περιμένετε δηλαδή για να το κάνουν κι άλλοι κάποια στιγμή.
0: Ο επόμενος θα είναι πολύ προσεκτικός, πάρα πολύ προσεκτικός και οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί και εγώ σας λέω, τον πήρα τηλέφωνο να μου βγει στην εκπομπή μου μόνο και μόνο γιατί πραγματικά μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Όχι μόνο γιατί ξέρουμε το έργο των αστυνομικών εδώ στην Κρήτη, σε όλους τους νομούς, έτσι. Είναι μικρή η Κρήτη, δεν είναι τόσο μεγάλη. Μαθαίνουμε και το πώς κινούνται, μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, έχουμε μια ενημέρωση. Αλλά δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε τέτοια πράγματα. Όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη. Πού παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Όμως, πόση μεγάλη προσβολή ένιωσαν οι εντολείς μου αστυνομικοί όταν ακούστηκαν οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί αυτοί και χιλιάδες κόσμο ακούσαν τα όσα εκφράστηκαν, διότι με τον τρόπο που εκφράστηκαν έδωσε την εντύπωση, μάλλον μιλούσε με την πεποίθηση ότι τα όσα εξέφραζε
1: τα ήξερε.
0: Τα ήξερε, τα γνώριζε. Δηλαδή ότι είχε πηγές από τους αστυνομικούς στην Αθήνα, από αξιωματικούς στα Χανιά, ότι εκείνος είχε κάνει τη δική του έρευνα και είχε δική του προσωπική επικοινωνία και τα όσα εισφέρει είναι προϊόν γνώσης, βέβαιης γνώσης. Και σκεφτείτε λοιπόν πόσο παραπλανήθηκε η κοινή γνώμη από τις δηλώσεις του. Εκεί έγκυται λοιπόν και η βλάβη που προκλήθηκε,
1: ναι,
0: στην προσωπικότητα,
1: όλοι...
0: αλλά και στο θεσμό της ελληνικής αστυνομίας, διότι ο πολίτης ακούγοντάς τον...
1: Ενώ λέει τόσκασε, πάει, τελείωσε.
0: Και νιώθει ανασφαλής ότι έχω ανίκανους αστυνομικούς. Τι θα με προστατεύσουν? Οι αστυνομικοί αυτοί είναι ανίκανοι, αφού το πουλάκι πέταξε. Και το λέει ένας πρώην συνάδελφός του. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο επιφανειακή η βλάβη που έχει προκαλέσει. Είναι βαθύτατη η βλάβη που έχει προκαλέσει. Στο θεσμό καταρχάς και έπειτα τα πρόσωπα.
1: Εγώ έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία και το ξέρουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αμφισβητήσω τόσο πολύ τους αστυνομικούς, αν δεν το ξέρω, αν δεν το έχω δει μπροστά μου. Δηλαδή, αν δεν το έχω κάνει ρεπορτάζ και δεν μου το έχουν πει. Τώρα, κάποιοι άλλοι κάνουν ρεπορτάζ έτσι. Τι να πεις.
0: Ναι. Να ξέρετε κάτι, ότι οι ίδιοι οι αστυνομικοί, οι ίδιοι αστυνομικοί που με αυτοθυσία κάθε μέρα παρέχουν την υπηρεσία τους, όταν υπάρχουν αστυνομικοί που δεν εκτελούν τα καθήκοντά τους με πλημέλεια ή που περνάνε στην απέναντι πλευρά του πεζοδρομίου που λέμε και παραβαίνουν τις διατάξεις των νόμων, οι ίδιοι αστυνομικοί είναι πολύ αυστηροί με τους δικούς τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολύ η αστυνομική, η πλειοψηφία των αστυνομικών. Έχουμε καλούς αστυνομικούς, έχουμε έντιμους αστυνομικούς.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πραγματικά με κίνδυνο της δικής του ζωής κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους πολίτες. Καθούς τους αστυνομικούς αξίζει σεβασμός, αξίζει υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια, να είμαστε υπερήφανοι ότι που έχουμε τέτοιους αστυνομικούς με μηδαμινές αποδοχές οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή. Αντί λοιπόν αυτοί οι πρώην αστυνομικοί συνδικαλιστές στην πραγματικότητα, επαγγελματίες συνδικαλιστές, αντί λοιπόν να μεριμνούν και να ενώσουν τη φωνή τους με τους αστυνομικούς, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν και καλύτερες αποδοχές, για να είναι και εκείνοι ικανοποιημένοι με το εισόδημα που λαμβάνουν από την υπηρεσία, αντί να παλεύουν για τα δικαιώματα των αστυνομικών και να ακουστεί η φωνή τους, γίνονται συκοφάντες των συναδέλφων τους.
1: Ναι, έτσι όπως τα θέτετε είναι ακριβώς έτσι. Τι να πεις. Ειδικά όταν ξέρουμε και εμείς για το πώς έγινε η έρευνα και το πώς. Και τελικά ομολόγησε έτσι. Δηλαδή τον πιάσανε και ομολόγησε την ίδια μέρα. Δηλαδή την ίδια μέρα που τους έβγαζε άχρηστους τους αστυνομικούς, εκείνος συνελήφθη και ομολόγησε.
0: Μα με την έρευνα που είχε γίνει και με τα στοιχεία που είχαν συλλέξει οι αστυνομικοί, ήταν μονόδρομος και η σύλληψη και η ομολογία του ιδίου.
1: Στο άρθρο που σας ανέφερα πριν, γιατί μου το στείλανε τώρα πάλι ένας φίλος και μου το επεσήμανε, μέσα στο κείμενό μου γράφω ότι κάποια στιγμή ο δράστης είπε στους αστυνομικούς, εγώ τι να κάνω με αυτή, δεν την πλησίαζα, δεν έκανα παρέα, βρώμα γεμίριζε. Και οι αστυνομικοί τι κάνανε? Προσπαθήσανε ακόμα και αυτές τις λέξεις που είπε ο δράστης να τις διασταυρώσουν με φίλους και συγγενείς της Σταυρούλας, προκειμένου να δουν αν είναι αλήθεια. Δηλαδή, ακόμα και το ότι μύρισε, πήγανε και το ψάξανε. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή, και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι αστυνομικοί πραγματικά κάνανε τρομερή αστυνομική έρευνα. Δηλαδή, την κάθε λέξη που τους είπε, την ψάξανε. Και τη διπλοψάξαν, γιατί
0: και
1: έμαθα...
0: εννοείται οτιδήποτε κάνανε ήταν πάντα σε άμεση συνεννόηση με τον αρμόδιο κύριο εισαγγελέα.
1: Ναι, ναι, μα...
0: οτιδήποτε κάνανε, ναι, ναι, ήταν ακριβώς.
1: Για τις άρσεις ακινητού, δεν... λέτε και απολύτω και τέτοια. Ναι,
0: για τα πάντα.
1: Μα πλέον αυτό είναι.
0: Όλα απόλυτη συνάρτηση με την εισαγγελική αρχή.
1: Μα πιστεύω πλέον ότι η αστυνομία κάνει πράγματα, γιατί είναι σε συνεννόηση με, με τους εισαγγελείς που είναι αρμόδιοι σε κάθε περιοχή ή σε κάθε υπηρεσία. Και είναι τέτοια η καλή συνεργασία που έχουν που φέρνει αποτελέσματα. Δεν είναι δηλαδή, είναι και αστυνομική δουλειά πάνω απ' όλα, αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή ότι τους δίνει τα όπλα ο εισαγγελέας να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Για φανταστείτε τώρα, ναι. Περιμένουμε μία εβδομάδα τώρα να μάθουμε αν είναι από τα ATM σε δύο τράπεζες οι αναλήψεις από τις κάρτες της δολοφονημένης γυναίκας έγιναν από τον Σκοπιανό ή από κάποιον άλλον. Μία εβδομάδα θα περάσει μέχρι να το μάθουμε. Ενώ οι αστυνομικοί τα υπόλοιπα τα βρήκαν.
0: Μην πείτε άλλα στοιχεία, μην έχουμε άλλου είδου ειδήσει στα πάνελ των εκπομπών.
1: Όχι, μα αυτό είναι κάτι.
0: Μην πιαστούν από αυτό που λέτε και διαδώσουν εκ νέου νέες πηγές πληροφόρησης.
1: Μα αυτό που λέμε το ξέρουμε, το είπαν και στην παρουσίαση οι αστυνομικοί στα Χανιά.
0: Εγώ θα ήθελα,
1: έχουν γίνει αιτήματα στις τράπεζες.
0: Εγώ θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι εύχομαι να είναι η πρώτη και η τελευταία μήνυση που υποβάλλεται, να μην χρειαστεί άλλη όμοια ενέργεια.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο όμως, συγγνώμη. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν είναι δυστυχώς είναι η πρώτη.
0: Ναι. Καταλαβαίνω με ποιον τρόπο το λέτε.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει πολλές φορές αυτό και να σας πω κάτι, το γράφουμε στο κείμενο. Τρέχαμε πανικόβλητοι όταν πεταγόταν, όταν έβγαινε στον αέρα μία μπαρούφα, τρέχαμε πανικόβλητοι δημοσιογράφοι να μάθουμε την αλήθεια. Δηλαδή, αντί να κυνηγάμε το ρεπορτάζ το κανονικό, κυνηγάγαμε να δούμε αν αυτή η μπαρούφα που υπόθηκε στον αέρα είναι αληθινή ή όχι.
0: Συμφωνώ μαζί σας, γιατί όταν λέγεται μία μικρή μπαρούφα και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αντίδραση, μετά η μικρή μπαρούφα δεν θέλει και πολύ να γίνει μία μεγάλη μπαρούφα.
1: Ξέρετε, θέλει, να σας πω και κάτι
0: θέλει, λοιπόν,
1: θέλει και εμπειρία λοιπόν, η τηλεόραση. Η τηλεόραση θέλει να έχεις, εκτός από έχεις συνέστηση, δηλαδή να καταλαβαίνεις αυτό που λες, να το νιώθεις αυτό που λες, η τηλεόραση θέλει και κάτι άλλο. Θέλει προσοχή στο πώς μεταχειρίζεσαι την ευαρέ σκιά σου, το ότι βγαίνεις. Ναι, όχι, πρέπει να διαχειριστούν κάποιοι την ευαρέ σκιά που νιώθουν όταν βγαίνουν μπροστά σε ένα γυαλί. Εκεί ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Όταν δεν έχεις την συνέστηση.
0: Είναι προσωπική τους υπόθεση.
1: Ναι, ναι. Όχι, σας το λέω εμπειρικά. Εμπειρικά σας το λέω.
0: Αναλαμβάνει τις ευθύνες των όσων ο ίδιος εκφράζει και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ο καθένας είναι ο μόνος υπόλογος για τις πράξεις του
1: σίγουρα.
0: Ιδίου.
1: Πείτε μου κάτι άλλο, τώρα τελευταίο και κλείνουμε. Αν ζητήσει συγγνώμη, δείξει ειλικρινή με τα μέλια για όσα είπε, αλλά πει πραγματικά συγγνώμη για αυτά που είπε, όχι συγγνώμη γενικά, υπάρχει περίπτωση να κάνουν πίσω.
0: Θα δώσει ευκαιρία στη δικαστική αίθουσα.
1: Α, θα το πάτε μέχρι τέλος, αυτό κατάλαβα. Εντάξει, okay.
0: Θα του δοθεί ευκαιρία στη δικαστική αίθουσα, θα είναι εκεί.
1: Όχι, όχι, το κατάλαβα. Θα το πάτε μέχρι τέλος. Και εντάξει,
0: ευχαριστώ
1: αυτή...
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο
1: γεια σας, κυρία Μάρκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Σταματία Μάρκου. Είναι η εκπρόσωπος δικηγόρος των αστυνομικών που έχουν καταθέσει μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Δεν ήθελε να μας πει πόσα άτομα είναι. Εγώ μαθαίνω ότι είναι γύρω στα 5 τα άτομα τα οποία έχουν υποβάλει αυτή τη μήνυση προς τον κύριο Μπαλάσκα. Χθες το βράδυ ο κ. Μπαλάσκας στο Open στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω είπε κάποια πράγματα, δηλαδή το γύρισε λίγο, δηλαδή ότι στεναχώρησε, είπε κάποιους συναδέλφους και αυτά και δεν ήθελε και δεν το ήθελα και ζητάω συγγνώμη αν στεναχωρήθηκαν. Δεν είπε ζητάω συγγνώμη για αυτό που είπα, έτσι, καθαρά, ξεκάθαρα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ το θέμα, η κυρία Μάρκου ήταν σαφής, φάπα νομική. Το είπε και μάλιστα όπως το είπε και ο κ. Μπαλάφας. Γκάφα. Αυτή το είπε φάπα, νομική. Χρειάζεται για να μην ξαναπροσβάλλει κανείς τους αστυνομικούς. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και τα μηνύματα που έχουν έρθει είναι πάρα πολλά. Να πούμε λοιπόν και την αντίθετη έτσι φάση. Θα υπάρξει, λέει, προσπάθεια επικοινωνίας του κυρίου Μπαλάσκα με τους αστυνομικούς στα Χανιά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ποιος θα τον ακούσει, πώς θα τον ακούσουν και τι θα πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάει και αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Όσο μακριά πλέον είναι αυτή, έτσι τόσο μακριά είναι και Αντώνη Σαμαράς με Κωστάκη Καραμαλή, από ό,τι φαίνεται. Είναι το πάω στα πολιτικά και τώρα ξέρεις, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα. Βγαίνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις. Μέσα στην εβδομάδα μαθαίνω θα βγει μια δημοσκόπηση λέει, που θα προκαλέσει άλλο. Μου το παιδοφίλος που είναι κοντά σε μια έτσι δημοσκοπική εταιρεία. Και είναι λέει θα προκαλέσει άλλο. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.

Λοιπόν, να πούμε και κάτι για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται σχεδιάζεται να πάει προς απόσυση το πλαφόν στα καύσιμα. Ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε στον φίλο και πολύ καλό συνάδελφο τον κύριο Ευγενίδη ότι είναι κομπλεξική αντίδραση της αντιπολίτευσης στη νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει». Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα, ότι περιμένει μείωση τιμών στα τρόφιμα με τους ελέγχους που κάνουν τώρα και με τις ενέργειες που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αλλά είναι φοβερό αυτή η δήλωση, ότι είναι κομπλεξική η αντίδραση αντιπολίτευσης στο πόσο κάνει. Μπήκα χθες στο πόσο κάνει. Το κατέβασα. Παιδιά, βλέπεις πραγματικά τις τιμές. Όπου κι αν είσαι. Ό,τι κι αν είσαι. Ό,τι αν κάνεις. Λοιπόν, μιλώντας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης χθες, μου είπαν ότι έχουν κατεβάσει, δηλαδή την εφαρμογή, πάνω από 250.000 πολίτες. Μάλλον, λάθος το είπα. Πάνω από 250.000 πολίτες έχουν κάνει χρήση της εφαρμογής. Έτσι να το πω πιο σωστά.

Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, στον Γιώργο Ευγενίδη μίλησε ο Τάκης Θοδωρικάκος και είπε σημαντικά πράγματα. Είπε πως απόσυρση στο πλαφό στα κάψιμα, περιμένει μείωση τιμών στα τρόφιμα και η ΑΤΑΚΑ φοβερή, εντάξει είναι ΑΤΑΚΑΔΟΡΟΣ ο Θοδωρικάκος, έτσι δεν το ξέρετε, είναι κομπλεξική αντίθεση αντιπολίτευσης στο πόσο κάνει. Και μάλιστα όταν ειδικά 250.000 πολίτες έχουν μπει και έχουν κάνει χρήση εφαρμογής και βλέπουν καθαρά τις τιμές κανονικά, όπως είναι και όπως πρέπει να είναι. Λοιπόν, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι όσοι προσδοκούσαν ιδεώδεις καταστάσεις από ηγέτες έχουν απογοητευτεί. Πόπο καρφάρα. Βέβαια μου ήρθε και ένα μήνυμα τώρα και μου λέει ότι είναι λίγο περίεργο, λέει, να καθόμαστε 2 ώρες το απόγευμα, έτσι, ή το μεσημέρι, να συγκρίνουμε τις τιμές από άπειρα είδη και μετά να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, ενώ θα έπρεπε αυτά τα άπειρα είδη να έχουν μια χαμηλότερη τιμή. Σωστό και αυτό. Η μάχη κατά της ακρίβειας έχει ξεκινήσει πάντως, φίλε μου, και το βλέπω ότι αν γίνουν σωστές κινήσεις θα έχουμε αποτελέσματα. Άλλωστε να σου πω κάτι, ο στόχος αυτός είναι, να υπάρξει μείωση, να υπάρχει μείωση της ακρίβειας. Αν το καταφέρουν αυτό, ψάξτε τον δεύτερο. Λοιπόν, και όσο λέμε εμείς όλα αυτά που λέμε, στην Βενεζουέλα υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έχουν ισοπεδωθεί ολόκληρες γειτονιές από τους 2 σεισμούς τους κυρίους, τον 7,2 και τον 7,5 Ρίχτερ. Όπου μιλάμε. Ειδικά σε Καράκας και Λαγκουάιρα είναι η εικόνα είναι αποκάλυψη, σαν την αποκάλυψη. Λοιπόν, λένε ότι οι σεισμοί ήταν τόσο καταστροφικοί αυτοί οι 2, γιατί κράτησαν περίπου 40 δευτερόλεπτο καθένας. Μιλάμε γιατί ενέργεια από κάτω. Για 40 δευτερόλεπτα. Μιλάμε απίστευτος χρόνος.

Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις 10:30, να σας πω ότι υπάρχει μια υπόθεση στην Αμερική όπου πραγματικά έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Δηλαδή, μην βλέπετε τώρα που ασχολούνται και εσείς και καλά με το τι είπε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και αυτά. Βλακίες είναι, μπούρδες είναι όλα αυτά. Υπάρχει μια υπόθεση αιμομιξίας στην Αμερική, η οποία δεν είναι τόσο. Θα σας πω κάτι. Μιλάμε για μια αποτρόπια πράξη. Έτσι, ένας πατέρας βίασε την κόρη του και η 18χρονη κόρη του αυτοκτόνησε. Αυτό που έχει σοκάρει δεν είναι μόνο αυτό, το ότι τη βίασε και αυτοκτόνησε ο κορίτσι γιατί δεν άντεχε το βάρος όλο αυτό που πέρασε, αλλά ότι ο πατέρας αυτός καταδικάστηκε σε φυλάκιση μόλις ενός έτους.

Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και στα Χανιά, καθώς έχει συλληφθεί αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να... με την κατηγορία της ενδοκογενικής βίας, το πούμε έτσι απλά. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι βρέθηκαν και ναρκωτικά πάνω του, κατά την έβδομη της αστυνομίας. Έχει συλληφθεί, θα περάσει σήμερα ανακριτική εισαγγελία. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση, έτσι, για να τα ακούτε. Διάβαζε λοιπόν σήμερα για την παρέμβαση της ΠΕΠΙΕΘ, όπου οδήγησε στην καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε μέλος της. Και χτυπώντας εκεί το site εκεί της ΠΕΠΙΕΘ, όπου ο πρόεδρος είναι ο κ. Γιώργος Βάλης, βλέπω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών. Και λέω, όπα, κάτσε να τον βγάλουμε. Καλησπέρα κύριε Βάλη. Καλημέρα μάλλον.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά. Και να πούμε και χρόνια πολλά λοιπόν με αφορμή αυτό που μου λέτε σε όλους τους ναυτικούς μας, όπου μας κάνουν περήφανους όλες τις θάλασσες εντός και εκτός Ελλάδος για την αυτοσύνη τους, για την ηθική τους και για την εργασία τους.
0: Μεγάλη γιορτή. Η ελληνική ναυτιλία, εντάξει, και τώρα και στον πόλεμο του κόλπου έδειξε πράγματα.
1: Έδειξε πράγματα, έδειξε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας ναυτικός. Όπως είδατε, δεν θρηνήσαμε κάποιον άνθρωπο, δεν έγινε κάτι αξιοσημείωτο ή αξιοθρήνητο. Κρατήθηκαν. Η εμπειρία και η ναυτοσύνη είναι αυτή που φέρνει και τα αποτελέσματα. Και σήμερα, λόγω της ημέρας που έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, IMO, όπως λέμε, ως η Παγκόσμια Μέρα του Ναυτικού, ναι, ουσιαστικά τι λέει, αναγνωρίζει την πολύτιμη προσφορά των ανθρώπων της θάλασσας στη διεθνή ναυτιλία, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σήμερα, μια αναγνώριση παγκοσμία από ένα τέτοιο οργανισμό. Και κάτι σημαίνει ότι κάνουμε καλά και οι Έλληνες ναυτικοί και οι Έλληνες πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές με τα καράβια τους, με το στόλο τους, για να είναι η Ελλάδα πρώτη δύναμη και στις θάλασσες και στην ναυτιλία και στον τουρισμό γενικότερα.
0: Επειδή είμαστε και στο τέλος εκπομπής, απλά θέλω να ρωτήσω και κάτι. Επειδή είπατε αυτό για την προστασία, είδαμε ότι βρίσκεστε στο πλευρό κάποιων μελών σας, οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα σε εργασιακά τους δικαιώματα και στην εφαρμογή της ναυτικής νομοθεσίας.
1: Σωστά.
0: Τι έγινε,
1: σωστά,
0: τι συνέβη.
1: Με έναν Έλληνα ναυτικό στη Μαρίνα Αιγαίας, σε ένα ιδιωτικό σκάφος, ξαφνικά τον απέλησαν και δεν ήθελαν να του πληρώσουν τις άδειες, αυτά που τα δεδουλευμένα του και ό,τι προβλέπεται. Εμείς άμεσα ανταποκριθήκαμε θεσμικά στο Υπουργείο, στις υπηρεσίες, στα λιμεναρχεία και στην εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία και στον πλοιοκτήτη, και μέσα σε χρόνο πολύ μικρό και με τη νομική μας υπηρεσία και τους συμβούλους καταφέραμε τον άνθρωπο σε λιγότερο από μια-δυο μέρες να του λύσουμε το πρόβλημα, να πληρωθεί ό,τι προβλέπεται και να δείξουμε ότι εμείς είμαστε εδώ σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλα τα μέλη, να μην αδικηθεί κανείς. Και λέω πάντα ότι ό,τι δικαιούται πρέπει ο εργαζόμενος να το πληρώνεται και να υπάρχει και μια αμοιβαιότητα, δηλαδή στη συμφωνία ιδιοκτήτη πληρώματος και οι δύο πλευρές να είναι by the book, να είναι με το γράμμα του νόμου, να είναι ικανοποιημένες και ποτέ να μην υπάρχει κάποιος ρηγμένος. Όσα χρόνια υπάρχουν, θέλω να σας ενημερώσω ότι ποτέ κανένας άνθρωπος της Ένωσης δεν έχει χάσει από οποιαδήποτε δουλειά ούτε ένα ευρώ. Άρα είναι πολύ σημαντικό για μένα και με τιμά ιδιαίτερα ότι είμαι δίπλα στους ναυτικούς μας, στους εργαζόμενους, και ποτέ κανείς δεν έχει χάσει κανένα δεδουλευμένο, καμία αποζημίωση, καμία άδεια με την παρέμβασή μας. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι νιώθει και ο κόσμος μια ασφάλεια και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική και η συμβολή δική σας, γιατί μέσω εσάς έχουμε και μια δύναμη εξωτερήκευση των προβλημάτων. Άρα είναι πολλαπλό λοιπόν όλο αυτό ομαδικό. Και κάνουμε ένα καλό και στον κόσμο που εργάζεται, ότι δουλεύει και δεν χάνει κανένα δικαίωμά του στο εργασιακό τομέα, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ, πολύ καλό, πολύ ελπιδοφόρο αυτό, να ξέρουν ότι έχουν ένα, πώς να το πω, ότι υπάρχει ένας οργανισμός γύρω τους που τους προστατεύει. Καλό είναι αυτό. Πολύ,
1: πολύ
0: καλό.
1: Σημαντικό, γιατί πολύ ο κόσμος νιώθει μόνος αβοήθητος και καμιά φορά ξέρετε ότι περνάει και το μήνυμα, το λάθος, ότι εμείς έχουμε σκάφη, έχουμε χρήματα, άρα δεν σας υπολογίζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει. Εμείς, οποιοδήποτε και να είναι, είμαστε με το δίκαιο και το σωστό. Και από τις δύο πλευρές πάντα. Και πάντα το σωστό και το δίκαιο και τηρείται και πληρώνεται. Άρα αυτό που υπήρχε παλιά, ότι εμείς έχουμε χρήματα, έχουμε σκάπη, ελάτε δουλέψτε και μετά απειλούμε και δεν πληρώνουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό με εμάς έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει σαν εκδοχή. Και όποιος θέλει να το προσπαθήσει είναι αντιμέτωπος με τις υπηρεσίες, τα υπουργεία, τα λιμεναρχεία και το νομικό τμήμα. Άρα είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι όσοι άνθρωποι βρίσκουν και έχουν δουλειά από εμάς και ανήκουν σε εμάς, έχουν την πλήρη κάλυψη και προστασία σε ό,τι αυτό έχει να κάνει με τα εργασιακά τους δικαιώματα και ό,τι έχει να κάνει σε οτιδήποτε οικονομικό φάσμα. Άρα νιώθουν ασφάλεια, έχουμε δύναμη, μας βοηθάτε πολύ και εσείς και οι συνάδελφοί σας που είναι πολύ βασικό και όλοι μαζί λοιπόν έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα συλλογικά και προστατεύουμε όλο τον κόσμο που εργάζεται στα σκάφη να εργάζεται ασφαλισμένος, να εργάζεται να πληρώνεται ό,τι προβλέπεται και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Ωραία. Ωραία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν ναυτικοί, έτσι όπου κι αν είσαστε.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο να έχουμε υγεία.
0: Έχετε σαλπάρει.
1: Εμείς είμαστε στο Σαρονικό, βρισκόμαστε δοκό αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ ωραίο μέρος και μετά θα πάμε στην Αίγινα. Βλέπουμε πολλά σκάφη, βλέπουμε κινητικότητα πιο πολύ από ιστιοπλοϊκά καταμαράν και μετά από θαλαμιγά.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει και κάποιες κρατήσεις last minute, γιατί όπως γνωρίζετε στην αρχή είχαμε μεγάλη μείωση. Τώρα last minute κάτι πάει να γίνει. Σταμάτησε και ο πόλεμος στο Ιράν, ήρθε η συμφωνία.
0: Οπότε,
1: τα
0: κάστημα
1: είναι ακόμα ψηλά. Άρα κάπως κινούνται και έρχονται και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε, που αυτό έχει αποτέλεσμα και στα νησιά μας. Και γενικότερα στην οικονομία την ελληνική στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο. Άρα όσο καλύτερα πάει ο τουρισμός ο δικός μας, βοηθάει και την τοπική κοινωνία των νησιών και γενικότερα την ελληνική οικονομία μας.
0: Έλε, να σταματάτε για να τρώνε έξω από το σκάφος.
1: Σίγουρα βγαίνουν έξω, ψωνίζουν, τρώνε, αγοράζουν. Σε όλα τα νησιά τονώνουμε τις οικονομίες τις τοπικές και στο τέλος του Σεπτεμβρίου που θα κάνουμε και ταμείο γενικό θα δείτε ότι θα είμαστε σε πολύ καλά πλαίσια που είναι πολύ θετικό αποτύπωμα, ειδικά για τα νησιά θέλουν αυτή την τόνωση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Είμαστε ένας παράγοντας που τα τονώνουμε.
0: Είσαστε ακόμα στο σκάφος αυτό που σας είχα δει τότε? Αυτό το τεράστιο.
1: Σε ένα επαγγελματικό σκάφος 40 μέτρων όπου φιλοξενεί VIP τουρίστες, Αμερικάνους έχουμε τώρα ναύλο, το μεγαλύτερο ποσοστό και είναι και η πρώτη γραμμή του κόσμου με αυτά που βλέπει. Τι σημαίνει
0: μπορώ
1: αυτό?
0: Μπορώ να κοιμάμαι και στο τέντερ, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Μια χαρά είστε. Ουσιαστικά όμως είναι πολύ βασικό να καταλάβει και ο κόσμος ότι εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή που έρχεται ένας άνθρωπος να δει τη φιλοξενία, να δει τα νερά, τα νησιά μας, τις παραλίες μας, το φαγητό μας. Είναι πολύ σημαντική δηλαδή η εικόνα και η παρουσία μας στον κόσμο, το VIP τουρισμό που αφήνει πολλά χρήματα στα ελληνικά νησιά μας.
0: Ωραία. Χαίρομαι λοιπόν. Χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και αν σκάσει τίποτα, στείλτε κανένα βιντεάκι εκεί, καμιά φάλαινα, κανένα φυσιτήρα, τίποτα. Μα δείτε, πείτε μας εκεί.
1: Τώρα η μόδα είναι ο λαγοκέφαλος, όπως γνωρίζετε. Μετά είναι η φυσιτήρα.
0: Τους κυνηγάτε εσείς?
1: Εγώ έχω δει από το Μάρτι, είχα δει 2-3 από πολύ παλιά. Τώρα έχει γίνει πιο πολύ ντόρος με τα ατυχήματα που γίνονται. Δεν μου έχει πέσει κανείς υπόψη. Αν μου πέσει, να ξέρετε, θα τον τραβήξω βίντεο να σας το στείλω.
0: Είναι κανένα φυσιτήρα. Εγώ θέλω να μου αρέσουν αυτά τα φυσιτήρα.
1: Αν δούμε κανένα δελφίνι, καρχαρία, πάλι ναι. Ένα φυσιτήρα, θα σας το τραβήξω.
0: Ωραία,
1: να
0: ωραία.
1: Σας το στείλω με χαρά.
0: Φανταστείτε ότι περασμένο Σαββατοκύριακο είχα πάει το γιο μου έτσι σήμερα να μην γίνει Κύρκο Ασγέρα και είδαμε δελφίνια και τρελάθηκα. Δηλαδή πιο πολύ χορμίδα εγώ παρά ο γιος μου.
1: Απίστευτο, είναι πολύ ωραία εικόνα. Μακάρι να έχουμε τέτοιες ωραίες εικόνες και όχι αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα με την έξαρση, με το λαγοκέφαλο, με τις καταστροφές που κάνουν στους ταράδες, στα δίχτυα.
0: Τα δελφίνια τρώνε τους λαγοκέφαλους.
1: Από ό,τι έχω μάθει λένε ότι οι λαγοκέφαλοι δεν έχουν θηρευτές μέσα στη θάλασσα.
0: Α, ναι. Αυτό δεν τους πλησιάζει κανείς δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τώρα τι λύση είναι και τι κατάσταση είναι, να σας πω.
0: Γι' αυτό και πολλαπλασιάζονται έτσι, ε.
1: Σωστά και δεν υπάρχει μεγάλη φθορά. Βέβαια τώρα τους έχουν επικηρύξει και μακάρι να καταφέρουμε όσο μπορούμε να τους ελαττώσουμε για να τους μειώσουμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος τύπου το λαγοκέφαλο.
1: Για την δική σας πάντα, γιατί αν πάτε στις παραλίες εσείς με το παιδί σας και την οικογένειά σας, φανταστείτε, δεν είναι ωραίο να κάνει ο άλλος μπάνιο και να έχει το φόβο, μη βρεθεί ένα λαγοκέφαλο και την κόψει κάποιο κομμάτι. Είναι το απίστευτο. Αν δείτε πώς κόβουν, κόβει κομμάτι και σε πάει στο
0: νοσοκομείο.
1: Δεν είναι απλώς εξύπνησε. Είναι δηλαδή
0: δυστυχώς,
1: πραγματικά απίστευτο. Πρέπει λίγο να το προσέξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Δυστυχώς δεν έχουν εκπρόσωπο τύπου οι λαγοκέφαλοι, έχουν μόνο οι κουφιοκέφαλοι, μου είπε ένας φίλος τώρα.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, γιατί λέει, άμα είχαν εκπρόσωπο τύπου λαχοκέφαλοι, θα του στέλναμε μήνυμα ότι σα έχουμε επικηρύξει και θα φεύγανε από τι θάλασσε. Τι λέτε, παιδιά, πρωί-πρωί, τι λέτε. Ωραίο μήνυμα πάντως. Εκπρόσωπο τύπου λέει δεν έχουν λαχοκέφαλοι, έχουν κουφιοκέφαλοι. Πω, ποτέ, θα το έχω κάθε μέρα, το λέμε.

Λοιπόν, συνελήφθη ο υπαξιωματικός για το ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά. Υπηρετεί στα Χανιά ο συγκεκριμένος αξιωματικός. Δεν είναι κριτικός, είναι από άλλο μέρος της Ελλάδας. Η σύντροφός του τον κατήγγειλε για λεκτική βία και απειλητική συμπεριφορά. Η γυναίκα φέρεται να δήλωσε και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, τα οποία όμως δεν τα έχει καταγγείλει στις αρχές. Τώρα όμως λέει, ήρθε η ώρα να το καταγγείλει. Λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις από το θέμα. Δεν έχει πάει ακόμα εισαγγελία να κριθεί. Ακόμα σχηματίζεται η δικογραφία από ό,τι μαθαίνω. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τις επόμενες ώρες εδώ από το Πολίτικα 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται καλά πράγματα. Έρχεται η πηξίδα από τον Κώστα Σιλιγάρδου. Θα σας κατευθύνει εκεί που πρέπει να σας κατευθύνει. Και θα τα πούμε εμείς αύριο πάλι. Καλή σας ημέρα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.